0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας.

το μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και τις συσπάσεις εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: ακρόαση.
1: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
2: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
1: Χαίρε!

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
8: Α,
7: ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πάτε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 1η Οκτώβρη σήμερα, χωρίς μη ο μήνας, είναι ο μόνος μήνας νομίζω που δεν έχει μη. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. 69-074-83-48 και 4 το Viber. Για να ευχηθούμε καλό μήνα ο ένας τον άλλο.

Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο αυτή τη στιγμή στους 16 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, στους 18 στην Αττική. Αν και είδα ότι θα χαλάσει ο καιρός. Και μάλιστα υπάρχει και έκτακτο δελτίο το οποίο έχει εξεδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάνει συστάσεις προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και βέβαια όπως βλέπω αναμένονται λέει όγκοι νερού στην Κρήτη. Ελπίζω να μην πλημμυρίσει το νησί, να μην το χάσουμε, μην βουλιάξει, γιατί εδώ έχουν βουλιάξει ολόκληρη τη χώρα.

ένα νησί. Τώρα θα κολλήσουμε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, καλημέρες. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Χαίρετε και καλημέρα, λέει αδελφέ Κωνσταντίνε. Αυτό είναι offer το παρακάτω. Υγεία και ευλογία να έχουμε, πατέρα Παναγιώτη. Και χαίρομαι πολύ για αυτό που μου γράφεις. Χαίρομαι πάρα πολύ. Με το καλό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια, 21 βαθμοί Κελσίου στην Αστυπάλια. Καλημέρα στον Πασχάλη στους νέους επιβάτες, με 10 βαθμούς, 64% υγρασία, φθινοπόρια σε λίγα τα κάτω. Τι αυτό ήταν, δεν έχει άλλο μπάνιο στη θάλασσα, φθινοπόρια σε τέλος. Α, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Καλημέρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στον ξάδερφό μου τον Πασχάλη, στην πρωινή βάρδια του αεροδρομίου. Τώρα δεν ξέρω, είστε λίγο πιο χαλαρά που έφυγε το καλοκαίρι. Έχει λιγότερο κόσμο, γιατί και έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ και τα εισιτήρια με το αεροπλάνο. Πάνε, έλα. Τα πάντα ανεβαίνουν, τα πάντα. Καλημέρα στον Χάρη. Με μποφόρια πρωί-πρωί, λέει ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Γερμανία, 16 βαθμοί Κελσίου, ακριβώς τον ίδιο καιρό, λέει, έχουμε. Κοίτα, εδώ η αίσθηση μπορεί να είναι όμως ότι έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω της υγρασίας την οποία έχουμε, οπότε... Βέβαια, εκεί πέρα σε εσάς μπορεί και να χιονίσει.

Καλημέρα στην Ελευθερία, η οποία σηκώνεται 4 ώρες πιο μπροστά για να πάει στη δουλειά. Αυτή είναι η ήρωες. Αυτή είναι η ήρωες. 4 ώρες πιο μπροστά. Εγώ μπορούσα να σηκωθώ 4 λεπτά πιο μπροστά. Θα σηκωνόμουν 4 λεπτά. Άστα κομμάτι. 4 ώρες. Ρε, η Ελευθερία. 4 ώρες. Κάτσε. Δηλαδή τα ακούς και σε πιάνει μια ανατριχύλα. Σηκώνεται η τρίχα. Δεν είναι. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές Αττικής. Καλό μήνα με υγεία. Στον Παναγιώτη καλημέρα, καλό μήνα. Στη Δέσποινα επίσης. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα. Ο Κωνσταντίνος στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στη Χριστίνα καλημέρα, καλό μήνα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος στην Κρήτη με 20 βαθμούς και σφόδρο αέρα, λέει, την καλημέρα μου στους απανταχούς Σαλιάριδες. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Αθήνα και αυτή. Καλημέρα στην Όλγα, καλό μήνα. Ο Αργύρης ο Μπαρούτας με 17 βαθμούς από τη ζώνη της Γαλλίας. Καλημέρα Μπαρούτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Πασχάλης καλημέρα, καλό μήνα. Ο Δημοσθένης καλημέρα, καλό μήνα. Την απόλυτη αλήθεια σε λίγα λεπτά είπε ο Πετράκος με το τραγούδι αδερφέ μου. Καλό μήνα το 27 και σήμερα για την 28η επέτειο. Τι μου γράφει, μου τα έχεις μπερδέψει εδώ πέρα. Τα δικά μου μηνύματα σας ήρθανε, μας ήρθανε, μη στεναχωριές. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλό μήνα, πώς να σου μιλήσω αδερφέ μου, λέει, με ουσία, τραγούδι με ουσία, μπράβο σε όποιον το έγραψε. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, να πω την αλήθεια. Να δούμε λίγο ποιος το έχει γράψει. Αδερφέ μου είναι ο τίτλος. Άμα θέλετε να το βρείτε στο YouTube. Για να δω λίγο Πετράκου. Να δω άμα γράφει και ποιος το έχει γράψει. Λογικά πρέπει να αναφέρει. Ο ίδιος ο Πετράκος. Μουσική και στίχη Γρηγόρης Πετράκος. Παραγωγή ενορχήστρωση Ανδρέας Γιατράκος, μίξη και μάστερινγκ Κυριάκος Κυριάκου, σκηνοθεσία γιατί έχει και βιντεοκλιπ Πέτρος Σκούτας. Όλοι αυτοί συνετέλεσαν ούτως ώστε να βγει αυτό το άρτιο και ωραίο αποτέλεσμα.

Καλημέρα και στον Σάκη τον μετανάστη. Καλό πρωινό. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται και με την έντυπη ενημέρωση αυτής της χώρας. Και θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Υπουργικό, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις, στεγαστικά βάζει φρένο, λέει, στις εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αγγλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Θρίλερ εμπτήσει, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, ο Ισραηλινός επιβάτης που έστειλε SOS. Το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη. Τι ζήσανε και εκεί πέρα οι άνθρωποι, στα καλά καθούμενα θα σκοτωνόταν τόσος κόσμος. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κύριο άρθρο έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, γράφει η εφημερίδα. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη. Προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Μέτρα στήριξης τα οποία, να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν στον Έλληνα καταναλωτή. Προς την Ευρώπη, λέει, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Και προς υπουργούς και βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Δηλαδή, τον άκουσα τον Πρωθυπουργό. Τίποτα. Προσπαθεί απλά να ξεγελάσει τον κόσμο. Το πετρέλαιο θα ξεκινήσει γύρω στο 1,70 εκεί πέρα, το βλέπω. Κυριάκος Πυρακάκης, προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση 120 δόσεων, τα 8 συν 8 μέτρα για δανειολήπτες. Πυρακάκη, ο συνεπής οφειλέτης συνεπάγεται ότι έχει να πληρώσει. Ο ασυνεπής οφειλέτης συνεπάγεται ότι για κάποιο λόγο δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει πάει στραβά. Αυτόν πρέπει να προστατεύσετε, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι ότι δεν θέλουν να πληρώσουν, είναι ότι δεν έχουν. Δεν ξύπνησε κανένας ένα πρωί και είπε ότι εγώ δεν πληρώνω, ρε παιδί μου, την εφορία. Ναι, σου λέει, ή θα πρέπει να κρατήσω το μαγαζί μου, ή θα πρέπει να συντηρήσω το σπίτι μου, ή να μου τα φάτε εσείς. Δηλαδή, ή μία ή άλλη. Μάλλον πρέπει να προστατεύσετε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και όχι τους συνεπείς. Έρχεται νομοσχέδιο, λέει, διορθώσεις στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και ηλικιακός κόφτης για σούπερ cars. Όλο βλακίες αυτή η κυβέρνηση, όλο βλακίες. Τι αλλάζει, λέει, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση επαγγέλματος δικηγόρων. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Καλό, αυτό το ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται και με μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εφημερίδα Δημοκρατία, τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, σε απόγνωση ο Μητσοτάκης, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα πυροτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται, φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου, παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες πλέον δεν πιστεύουν τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη και ξέρουν πάρα πολύ καλά, το μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον των πολιτών αυτής της χώρας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει να μπορέσει να βοηθηθεί.

Και ο Φλωρίδης αμετανόητος γράφει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα για τα Τέμπη. Το βούλευμα ρίχνει στα μαλακά τον Τριαντόπουλο. Να σας πω λίγο κάτι. Γιατί δεν ανοίγετε τις συνομιλίες να δούμε? Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει το πράγμα. Όλα τα άλλα είναι βλακίες. Πραγματικά είναι ανοησίες. Δηλαδή θέλετε να μάθετε τι πραγματικά έγινε? Γιατί ο Τριαντόπουλος ήταν στο επί του πεδίου με βάση τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός του έδωσε εντολή να βρίσκεται εκεί πέρα και να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Γιατί δεν ανοίγετε τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Μητσοτάκη, του Τριαντόπουλου, του Φλωρίδη, όποιος συμμετείχε σε όλο αυτό, ακόμη και του Άδωνη που έλεγε ότι ξέραμε για τα τρένα και δεν λέγαμε τίποτα. Ανοίξτε τις τηλεφωνικές συνομιλίες και θα μάθετε ποιοι δίνανε εντολές εκείνη τη νύχτα και πώς και γιατί. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, λέει, 10 μέρες κοσκινίζει. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, λέει, κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον ΠΙΣΑ. Να δεις τα δημόσια. Τα δημόσια όχι απλά κάτω από τη βάση. Τη βάση ούτε με το κι άλλο. Με βαριά ατζέντα, λέει, ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προγραμματίζεται επίσκεψη του ΒΑΝΣ για τις αρχές του 2027. Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί έρχεται με βαριά ατζέντα, όπως λέει η εφημερίδα, λόγω της κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή και λόγω της διπλής ανάφρεξης σε Ουκρανία και Ιράν. Οπότε, να δούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα έχει συναντήσει εδώ με τον Πρωθυπουργό, με τον Γεραπετρίτη. Άλλο άρθρο της εφημερίδας λέει, παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Επίπληξε την τώρα ο Μητσοτάκης, ναι, γιατί λέει, μόνο εγώ έχω την, μπορώ να επιπλήξω το Υπουργικό Συμβούλιο και να παίρνω αποφάσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα μαλώσουν και μεταξύ τους την οικογένεια. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, όπου έχει χαμογελαστό το Μητσοτάκη. Μέτρα μηδένει στο πηλίκον, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ακρίβεια, γράφει, μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων στον αέρα συμφωνία κυριών με τα σούπερ μάρκετ. Εννοείται, δεν το περιμένατε αυτό το πράγμα? Εσείς τι περιμένατε, ότι είπανε κάτι εκεί πέρα στην κυβέρνηση ότι οι τιμές θα είναι σταθερές στα σούπερ μάρκετ και θα παραμείνουν σταθερές? Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε συνέχεια ανεβαίνουν οι τιμές. Λέγανε τάχα μου δήθεν ότι θα συγκρατήσουμε τις τιμές όλο το Σεπτέμβριο. Έχει μπει ο Οκτώβριος και οι τιμές είναι σε μια ανωδική πορεία, σε μια πρωτοφανή ανωδική πορεία. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στην Αθήνα. Ελληνοτουρκικά και ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ τα φλέγοντα θέματα. Θεούτα αυτόπτες μάρτυρες της εξαθλίωσης, τρεις ευρωβουλευτές. Συγκινηθήκαμε, δεν τους κάλεσε κανείς να πάνε στη Θέουτα τους κυρίους αυτούς, μόνοι τους πήγανε. Και πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, τα λόγια καλή είστε, επί της πράξης δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι. Και δεν ξέρω πώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το ΚΚΕ. Εργατικά κέντρα σωματεία μαζική φορή ετοιμάζουν αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι Αμερικανονατοϊκές βάσεις.

Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας το Ποντίκι. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας. Πολύ δύσκολη ρήτρα διαφύγης. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής. Κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση σε συμφωνία με δηληστήρια και πάρο. Έλα μωρέ, εντάξει. Και έχει ένα ωραίο σκίτσο, μια ωραία φωτογραφία μάλλον. Ένας κύριος κοιτάζει τις τιμές της βενζίνης και λέει ότι τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων. Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Σωστός. Σωστός, έτσι είναι.

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Φρένο στην ασυδοσία των σερβισερς με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ανάσα και οφειλέτες 120 δόσεις. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Το ξαναλέω, προστασία. Δεν χρειάζονται οι συνεπείς δανειολήπτες. Προστασία χρειάζονται αυτοί που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Εκεί είναι το θέμα και τους παίρνουν τα σπίτια τζάμπα. Εδώ σε θέλω. Τραγωδία Τεμπών, κόλαφο στο βούλευμα για Τριαντόπουλο και Αγοραστό, οι οποίοι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο, αλλά το θέμα είναι ότι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο όχι για κακούργημα, αλλά για πλημέλημα, δηλαδή τίποτα. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο. Γιατί να μην τη συνεχίσει, στην Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Οπότε, ναι. Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην αδελφή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ξέσπασε εμφύλιος Κυριάκου και Ντόρας. Ε, και εσύ Ντόρα, εντάξει, δηλαδή το παράκανες. Άσε τον άνθρωπο να κυβερνήσει, δηλαδή για όνομα του Θεού, δεν βλέπεις. Έχουμε Πρωθυπουργό, δεν χρειάζεται να χώνεις παντού. Εφημερίδα One Voice, προεκλογικό άγχος 8 μέτρα υπέρ των δάνειων. Εφημερίδα One Voice, προεκλογικό άγχος 8 μέτρα υπέρ

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, αντεπίθεση με 4 σημεία πρωτοβουλίες, νέο πλέγμα μέτρων λέει με 120 δόσεις, πετρέλαιο κίνηση και θέρμανση, αυστηρούς όρους εφάντς και παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Πιερακάκης για ρυθμίσεις χρεών, προστατεύουμε λέει τους συνεπείς οφειλέτες, θα λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τους κανόνες. Εντάξει, σέρβισερς και τα λοιπά έχουν βγάλει τα ντερά τους, έχουν κλέψει ένα σωρό σπίτια από τον ελληνικό λαό. Κάποια στιγμή σου λέει ας συνεννοηθούμε λίγο να μπορέσουμε να βάλουμε έτσι ένα φρένο και μετά όταν ξαναγίνουμε κυβέρνηση, εκεί να δεις, θα τους ξετινάξουμε όλους. Εφημερίδα Απογευματινή, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, 20 λεπτά ένα λίτρο η ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανση, σε αυστηρό πλαίσιο για σέρβισερς υπέρ των δάνειων λειπτών. Επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ώστε οι υπερισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά.

Πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Απειλή χρεογοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δισεκατομμύρια έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026, διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και έλλειψη πρόθεσμες οφειλές. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, η ανάλυση του ΙΟΒΕ. Είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Δεν μπορεί να πληρώσει, οπότε αναγκαστικά τα χρέη συσσωρεύονται.

0: Άλλο άρθρο της εφημερίδας, η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι λήψη. Αξίζει να διαβάσετε, λέει, θυμήθηκαν στο παραπέντε την μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο και τα σχολικά βιβλία των Σκοπίων. Δημοψήφισμα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται ο Μπέρναν και προς υπερδεξιά κυβέρνηση στην Σουηδία. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες. Η ώρα είναι σχεδόν 6:30, οπότε θα πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλη την ανάλυση της επικαιρότητας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι μελγενέστε. Να δούμε και τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, να αναλύσουμε όλα τα μέτρα στήριξης τα οποία ανέφερε. Να δούμε βέβαια και τι αντίκτυπο θα έχουν όλα αυτά στον ελληνικό λαό. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα. Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr.

0: Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 6 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προπαρασκευή. Άμα σας βολεύει αυτό καλύτερα, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι 1η Οκτώβρη σήμερα του 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα που με την ελπίδα ότι θα δούμε να συμβαίνει κάτι έτσι καλύτερο μέσα στο μήνα. Θα δούμε να... δεν ξέρω, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις και προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπει, όπως λέει ο ίδιος, ένα φρένο στην ενεργειακή κρίση, όπου η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει εδώ πέρα στα ελληνικά, στην Ελλάδα. Υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη ακρίβεια. Βέβαια, προσπαθούν να τα ρίξουν όλα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο. Εντάξει, οκ, είναι ένας μεγάλος παράγοντας αυτός, δεν αντιλέγω, και είναι αναπόφευκτο το γεγονός ότι θα υπάρξει ακρίβεια, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ στην χώρα μας δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη συγκυρία των πραγμάτων. Αλλά επειδή μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουν και εκλογές, πρέπει να αφήσει ένα στίγμα πίσω του Μητσοτάκης, ούτως ώστε να πείσει αύριο μεθαύριο στην προεκλογική εκστρατεία την οποία θα κάνει ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω τον κόσμο. Οπότε ανακοίνωσε εχθές μία σειρά παρεμβάσεων, ενώ πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιστροφή των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ για να στηριχτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

0: Και πάμε να δούμε λίγο έτσι αναλυτικότερα αρχικά την επιστολή που έστειλε προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου εκεί πέρα φαίνεται ο Πρωθυπουργός να εκτιμάει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα που λαμβάνουν από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόβλεπτη, όπως ανέφερε, άνοδο των γενικών τιμών για να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο απρόβλεπτη, είναι η αλήθεια. Ενώ ανέλησε παράλληλα και το ζήτημα των δημοσιονομικών περιορισμών που θέτει η Ευρώπη και σημείωσε ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από αυτούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης λόγω της ακρίβειας. Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι φταίνε εκτός από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μια φορά να βγαίνανε και να λέγανε ότι ναι, παραδεχόμαστε, τα κάναμε σκατά. Έτσι να το ευχαριστηθούμε κι εμείς, να πούνε ρε παιδί μου κάποτε αποτύχαμε. Αλλά όχι, η κυβέρνηση αυτή πετυχαίνει παντού. Για όλα φταίει η Ευρώπη, φταίει ο πόλεμος, φταίει η Ρωσία, μπορεί να φταίει και η Αμερική, δεν ξέρω, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν φταίει η ίδια η κυβέρνηση. Η πρόταση βέβαια του Πρωθυπουργού δεν κατατέθηκε τυχαία τώρα την δεδομένη στιγμή, καθώς ενδεχόμενη έτσι, διάθεση μέρους των υπερεσόδων που έχουν προκύψει, υπερέσοδα, τι καθόμαστε και λέμε τώρα, υπερέσοδα. Τέλος πάντων, τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια από το ΦΠΑ είναι κάτι το οποίο θα ανακούφιζε σημαντικά την τσέπη των καταναλωτών, αλλά βέβαια το καλύτερο για να ανακουφιστεί η τσέπη των καταναλωτών θα ήταν να μειωθούν οι φόροι επιτέλους, να μειωθεί το ΦΠΑ, να αυξηθούν οι μισθοί σε μια περίοδο υποτίθεται κρίσης που περνάμε και όλα ανεβαίνουν. Το μόνο που δεν ανεβαίνει είναι ο μισθός. Όλοι κερδίζουν εκτός από τον εργαζόμενο. Πώς τα κομμάτια γίνεται αυτό δεν ξέρω. Πάμε όμως λίγο να ακούσουμε έτσι εντάχει το τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και ταυτόχρονα να το σχολιάσουμε κιόλας.
1: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου.
0: Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι είναι αυτό το πρόβλημα, είναι ότι θέλουμε να κάνουμε στα αφεντικά μας τα χατήρια και δεν βάζουμε πλαφόν στα κέρδη τους. Το μόνο πλαφόν που έχει μπει είναι στα, αντί να μπει πλαφόν στα αντιληστήρια, έχει μπει πλαφόν στα βενζινάδικα, στο κέρδος που βγάζουν, στο πενιχρό κέρδος που βγάζει το βενζινάδικο.
1: Είστε πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα.
0: Τελικά δεν ξέρω αν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, αρχικά θα το πω και ακόμη μια φορά, δεν είναι συμπολίτες, είναι συνάνθρωποι. Είναι συνέλληνες, είναι συμπατριώτες. Συμπολίτες δεν είναι, ρε Σιμιτσοτάκη. Δεν είμαστε όλοι από την Αθήνα που να πάρει και να σηκώσει. Μια ολόκληρη Ελλάδα δεν είμαστε συμπολίτες. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, γιατί επιμένεις αυτό το πράγμα?
1: Να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει.
0: Καλά, μην το λες. Μην βρεθείς δεύτερο κόμμα. Θέλω να δω με ποιον θα συγκυβερνήσει αυτός ο μπαγάς, ειλικρινά, γιατί την αυτοδυναμία δεν την βλέπει. Οπότε έχω την περιέργεια με τον Τσίπρα θα είναι, με τον Σαμαρά θα είναι, με τον Κασιδιάρη θα είναι. Δεν ξέρω. Με κάποιον θα συγκυβερνήσει πάντως.
1: Που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, Να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Σίγουρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις τις οποίες δεν θέλουν να εφαρμόσουν και δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν γιατί θα δυσαρεστηθούν τα μεγάλα αφεντικά που τους χρηματοδοτούν. Και άμα κοπεί η χρηματοδότηση, η Νέα Δημοκρατία αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει. Και έχουμε εκλογές μπροστά μας. Και αν δεν υπάρχει από αλλού χρηματοδότηση με τα εκατομμύρια τα οποία χρωστάνε, δεν θα μπορούν να κάνουν προεκλογικό αγώνα και τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
1: Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης.
0: Ειδικά εσάς.
1: Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας
0: κάτι
1: ότι...
0: Κάτι το οποίο δεν είναι ποτέ, αλλά εντάξει.
1: Θα μας κρίνουν οι πολίτες.
0: Έχετε αλλά κρυθεί από τους πολίτες.
1: Είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Στον πρώτη την είπες την τώρα.
1: Προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε.
0: Έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε. Έτσι έλεγε και ο άλλος και δικαίωσε το σύνθημα, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, το θυμάστε. Το ζητούμενο είναι ότι εδώ και πόσο καιρό νοικοκυριά και επιχειρήσεις φαντάζουν από την έντονη ακρίβεια η οποία έχει ροκανίσει μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, τα πάντα όλα. Και δεν βλέπουμε κάτι επί της ουσίας να γίνεται. Λένε ότι παίρνουν μέτρα ανακούφισης και όλο μέτρα παίρνουν και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι όσα μέτρα και αν έχουν πάρει μέχρι στιγμής δεν έχουν περάσει στην τσέπη μας. Υποτίθεται πήραν αυτό το μέτρο το οποίο δεν θα ανέβαιναν οι τιμές του σούπερ μάρκετ μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι τιμές των σούπερ μάρκετ για ακόμη μία φορά τις βλέπουμε να είναι σε ανωδική πορεία και να αλλάζουν καθημερινά και αλλάζουν προς τα πάνω. Κάνανε αυτό το ψευτοπρόγραμμα με την μείωση της τιμής και βάλανε και τα μπελάκια μάλιστα πανάθεμά τους σε κάποια προϊόντα τα οποία δήθεν έχουν μειωμένη τιμή. Όμως στην πραγματικότητα τι κάνανε οι σούπερ μαρκετάδες πριν έρθει αυτό το πρόγραμμα, μάλλον ήταν και μιλημένο, αυξήσανε τις τιμές και μετά τις μειώσανε λίγο ούτως ώστε να πούνε ότι ορίστε τις κατεβάσαμε. Τόση κοροϊδία. Και πάμε λίγο να δούμε τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αρχικά για τη ρύθμιση των 100 δόσεων διεύρυνε το πλαίσιο των 72-120 για παλιές οφειλές και αυτό δίνει μεγαλύτερη ανάσα ναι μεν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι ουκάν λάβεις παρά του μη έχοντος, γιατί αν με έχεις στριμώξει τόσο πολύ που δεν μπορώ να πληρώσω, τι να σου κάνω. Άμα δεν έχω τι να σου δώσω, την ψυχή μου πάρτινα και αυτήν τέλος πάντων. Και λέει ότι μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες έχουν καταστήληξη πρόθεσμες έως και την 31-12 του 24 έναντι της 31-12 του 23 που ίσχυε προηγουμένως και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτέμβρη του 26, δηλαδή μέχρι και χθες. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως και τις 36 του 27, ενώ πολίτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ρύθμιση αυτή αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ οι τρέχουσες οφειλές, δηλαδή αυτές που είναι κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυστηρότερο, λέει, πλαίσιο για τους servicers. Ορίζονται, λέει, αυστηρότεροι όροι για τους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Και θα το πω για ακόμη μία φορά. Ο συνεπής οφειλέτης, καλά κάνει και είναι συνεπής, δεν αντιλέγω, και μπράβο του και μαγιά του. Το θέμα είναι ότι εγώ που δεν είμαι συνεπής, για παράδειγμα, δεν είμαι συνεπής για κάποιο λόγο. Δεν είμαι συνεπής γιατί μπορεί να χάσα τη δουλειά μου. Δεν είμαι συνεπής γιατί μπορεί να άλλαξε το εργασιακό μου καθεστώς. Δεν είμαι συνεπής γιατί μπορεί να είμαι χαμηλοσυνταξιούχος. Δεν είμαι συνεπής γιατί κάτι συνέβη. Άρα λοιπόν εμένα δεν με προστατεύει κανένας. Θα γυρίσουν και θα μου πούν ότι έλα να σου πάρω το σπίτι. Θα γυρίσουν και να μου πούν ότι ξέρεις τι, το σπίτι σου θα βγει αύριο σε πληστηριασμό. Ναι, αλλά δεν είναι ότι φταίω εγώ που δεν μπορώ να αποπληρώσω το δάνειο. Είναι ότι κάποιοι με ανάγκασαν. Διότι όταν εγώ πήγα και πήρα δάνειο από την τράπεζα, το πήρα με βάση την πιστοληπτική εικόνα την οποία είχα τότε. Η πιστοληπτική εικόνα τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια έχει αλλάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή μπορεί να έπαιρνα έναν μισθό 1000 ευρώ για παράδειγμα, πριν από 10 χρόνια που πήρα το ρημάδι το δάνειο, και με αυτά τα 1000 ευρώ να έλεγα ότι μπορώ να πληρώνω 400 ευρώ το μήνα και με 600 ευρώ να ζήσω. Γιατί κουτσά στραβά τα βγάζες πέρα. Τώρα όμως, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, με 1000 ευρώ που μπορεί τα 1000 ευρώ να έχουν γίνει και 700, και την ακρίβεια η οποία υπάρχει, πρέπει να επιλέξω ή αν θα πάρω να φάω, ή αν θα πληρώσω το λογαριασμό του ρεύματος, ή αν θα πληρώσω το δάνειο. Άρα λοιπόν εμένα με σταυρώνεις κανονικότατα, γιατί με έχεις αναγκάσει η κυβέρνησή σου και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες υπήρχαν μέχρι τώρα, με έχετε αναγκάσει να μην μπορώ να αποπληρώσω τα δάνεια μου. Με αποτέλεσμα τι? Να μου παίρνετε το σπίτι και να μου το παίρνετε κοψοχρονιά. Γιατί τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει οι servicers τα έχουν πάρει στο 10% της αξίας τους. Δηλαδή αν ένα δάνειο είναι 100.000 ευρώ, αυτοί το έχουν πάρει 10. Και αντί να μου πούνε ότι ξέρεις τι, αδερφέ μου, δώσε 20.000, δώσε 30.000 για παράδειγμα, να σώσεις το σπίτι σου, να το πάρεις εσύ. Μου λένε ότι κοίταξε να δεις, θα πληρώσεις όλο εφάπαξ το ποσό, ας πούμε 100.000, δεν ξέρω τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, βρες τα. Γιατί τα 20-30 λες κομμάτια να γίνει, κάπως θα τα βρω. Από εδώ, από εκεί, από κανένα φίλο, από τη μαμά, τον παπά, δεν ξέρω. Αλλά το κάνουν έτσι, ούτως ώστε να μην γλιτώνει ο κόσμος στα σπίτια του. Εκεί είναι το ζητούμενο, πώς θα σου τα πάρουν όλα. Και τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης για να μας το παίξει ο Σωτήρας. Ότι α, ορίστε τι κάνουμε εμείς. Ναι, αλλά το ξαναλέω ότι αυτοί εδώ που έχουν να πληρώσουν, εντάξει, προστατεύονται και μόνοι τους, δεν χρειάζονται κάποια προστασία από την κυβέρνηση. Βέβαια μίλησε και για την αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνηση σε 15 λεπτά. Λέει, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη και εντυνόμενη πίεση στις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου κίνησης που επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνεται, λέει, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο θέρμανσης σε 15, δηλαδή σε 12 λεπτά συν ΦΠΑ, από 10 λεπτά προηγουμένως για την περίοδο από 1 έως 15 Οκτωβρίου του 26. Πια σταυγό και κούρευτο. 15 λεπτά, δηλαδή τίποτα. Το ντίζελ έχει φτάσει τα 2 ευρώ πόσο έχει φτάσει. Και σου λέει θα στον κατεβάσω 15 λεπτά. Και σώθηκα με τα 15 λεπτά. Κάποτε το ντίζελ ήταν κοντά στο 1 ευρώ, 1,20. Τώρα έχει φτάσει τα 2 ευρώ. Η βενζίνη αμόλυβδη έχει φτάσει τα 2,5. Άρα λοιπόν, ποια η επιδότηση στα 15 λεπτά όταν συνεχίζουν τα δηληστήρια να εσχροκερδούν? Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι επί της ουσίας δεν θέλει να εφαρμόσει μέτρα ανακούφισης, θέλει να εφαρμόσει μέτρα βιτρίνας, όπου πραγματικά προσπαθεί να ξεγελάσει τους ψηφοφόρους του για να μπορέσει να τους πάρει την ψήφο. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από την όλη κατάσταση και ακούγοντας βέβαια τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Δεν βλέπω επί της ουσίας να γίνεται κάτι για τους φτωχούς. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι για αυτούς οι οποίοι έχουν στριμωχτεί άσχημα και φέτος το χειμώνα θα στριμωχτούν έτσι περαιτέρω λόγω και της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών και συντάξεων. Αλλά και όλες αυτές τις εσχροκέρδειες η οποία υπάρχει. Οπότε ναι. Και μάλιστα λόγω της ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας που αφορά τις διεθνείς τιμές, σε συνδυασμό και με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης, μετράμε ήδη αντίστροφα. Σε 15 μέρες από σήμερα ξεκινάει. Έχει αποφασιστεί η ανακοίνωση του ύψους της επιδότησης για το επόμενο 15ήμερο, ενώ περιμένουμε τώρα μία μέρα πριν από την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου, να ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είδομεν, πραγματικά είδομεν, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα βγάλουμε φέτος το χειμώνα, τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν ξέρεις τι να επιλέξεις. Να επιλέξω πετρέλαιο, να επιλέξω ηλεκτρικό ρεύμα, όσοι έχουν αέριο, εντάξει αυτοί αναγκαστικά, ή εκτός άμα κλείσετε τη στρόφιγγα του αερίου και είστε με ρεύμα που δεν ξέρω τι συμφέρει πλέον. Ειλικρινά δεν ξέρω άμα συμφέρει να είσαι με κλιματιστικό ή να έχεις τα καλωριφέρ αναμένα. Ό,τι και να κάνεις, από όπου και να το δεις, θα σε κλέψουν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι θα σε κλέψουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Το ρεύμα και αυτό είναι σε ανωδική πορεία. Τρελή άνοδο και η τιμή του ρεύματος στη Μεγαβατόρα. Άμα κάτσετε και δείτε δηλαδή τους δείκτες, μας κοροϊδεύουν με τα πολύχρωμα τιμολόγια. Πράσινα, μπλε, κίτρινα, κόκκινα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο γίνεται. Όποιο και να πάρεις θα σε κλέψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε έχουν γίνει όλα καρτέλ. Τα πάντα έχουν καρτελοποιηθεί. Το ηλεκτρικό ρεύμα, τα σούπερ μάρκετ, το πετρέλαιο, τα καύσιμα γενικότερα, παντού καρτέλ, ειλικρινά, και στηρίζονται όλα από την κυβέρνηση, γιατί δεν θέλουν να βάλουν ένα φρένο στα κέρδη των ολιγαρχών, γιατί δίνουν γη και είδωρ, γιατί σου λέει ότι δεν θα ξαναβγούμε μετά. Κάτσε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια και η αντιπολίτευση έχει ρίξει τα πυρά της έναντι στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για καύσιμα και τις 120 δόσεις. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι είναι ανεπαρκή αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν λύνουν τα προβλήματα των νοικοκυριών. Και όντως δηλαδή όλα αυτά τα οποία ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουν στις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν μας αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο. Τίποτα. Λέτε για τα χρέη του κόσμου, αλλά τα χρέη των κομμάτων σας δεν λέτε να κάνετε κάτι. Άμα ξεχρεώσει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ένα δισεκατομμύριο και κάτι που χρωστάνε και πάνε αυτά τα χρήματα εκεί που πρέπει, ξέρεις τι ωραία θα ανασάνουμε μόνο από αυτά τα δύο τα κόμματα. Μια χαρά θα είμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος όμως συνεχίζει και τους στηρίζει. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, από εμάς ξεκινάει το πρόβλημα, που συνεχίζουμε και στηρίζουμε χρεοκοπημένα κόμματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Κανονικά θα έπρεπε και η κρατική επιχορήγηση να πηγαίνει υπέρ των δανείων και τα λοιπά τα οποία έχουν πάρει, να γίνουν κατασχέσεις. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν μπορεί ο πολίτης να είναι κατώτερος από τον κυβερνητικό ή τον βουλευτή ή δεν ξέρω εγώ τι. Στη δημοκρατία είμαστε όλοι ίσοι. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Βέβαια θα μου πεις, να είχαμε και δημοκρατία εδώ πέρα στην Ελλάδα θα ήταν καλά. Έχουμε νέα δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο το όνομα του κόμματος. Είναι ένα νέο είδους δημοκρατία, την οποία δεν ξέρουμε, αλλά θα φροντίσουν να μας την μάθουν για τα καλά.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε ή οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω μπορείτε να το κάνετε μέσω του Viber. Βρείτε μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα γεγονότα, τις εξελίξεις, τα ρεπορτάζ, οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα και πολλές φορές πριν ακόμη συμβεί. Και βέβαια μας διαβάζετε και όλες στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλό μήνα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ανακοινώθηκε η διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ για ισορρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Με την έκπτωση των διελιστήριων, η ελάφρυνση θα φτάνει τα 20. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ. Πέρυσι ξεκίνησε από περίπου 1,10. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα και παρεμβάσεις που θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνον για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, τονίζεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Υπενθυμίζουμε ότι οι σέρβισες δεν είναι ιδιοκτήτες των δανείων, το πρόβλημα είναι τα φαντς και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν. Αυτά πρέπει να επιλύσει, επιλέγοντας την πρόταση της ελληνικής λύσης, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, δήλωσε αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες. Καμία εμπλοκή στη θεραπεία που γινόταν στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, όπως αναφέρουν οι συνηγοροί του. Εκτός συνόρων, πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του, καθώς επιχείρησε χθες να προκαλέσει την συντριβή του αεροσκάφους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Θυελώδης η άνεμη στο Αιγαίο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κοστέρμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλώς τη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλημέρα. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας.

0: Τώρα θα πάμε λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου μίλησε ένας γιατρός εκεί, ο κύριος Στέφανος Πολιουδάκης, είναι θωρακοχειρούργος στο νοσοκομείο Χανίων, και ο άνθρωπος είπε ότι πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις για να πάνε εκεί πέρα στο νοσοκομείο να καλύψουν θέσεις οι οποίες δεν έχουν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί, όπως λέει ο ίδιος, έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον άνθρωπο τι είπε, γιατί έχει ενδιαφέρον και να το σχολιάσουμε.
1: Πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές, γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο με εξόργησε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης, γιατί εγώ είμαι Χανιώτης. Συνάδελφος, ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, έπρεπε γρήγορα να πάρει τη θέση του νοσηλευτή, να δίνει για ένα διαμέρισμα, 15 τετραγωνικά είναι, την εξωφρενική τιμή 450 ευρώ. Είναι τραγικό. Και να του λέει, ελευθερώνεται το άλλο δίπλα που είναι 40 για 750. Όχι μέσα στο κέντρο Χανίων, έξω από το κέντρο Χανίων. Αυτός ο ίδιος που νοικιάζει αυτό έχει απέτηση από το νοσοκομείο να έχει νοσηλευτές, να έχει γιατρούς, να πάνε όλα ρολόι όταν θα έρθει, όταν το χρειαστεί αυτός ή η οικογένειά του. Αλλά πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς λίγο που βρισκόμαστε και τι θέλουμε. Δεν είμαστε σε θέση να φέρουμε στα όρια κλινικές ή τμήματα που δουλεύουν είτε καλά είτε οριακά. Εμείς είμαστε που χρειαζόμαστε βοήθεια, όχι να δώσουμε βοήθεια. Είμαστε επίγοντα, ναι, θέλουμε τον το γιατρό, θέλουμε το, και άμεσα μάλιστα, θέλουμε τον νοσηλευτή μας, θέλουμε το... Ωραία, εσύ τι κάνεις? Θέλουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, γίνε πρώτα εσύ κατάλληλος. Έχουν φτάσει στο σημείο οι πόλεις που έχουν πολύ τουρισμό, Airbnb και τα λοιπά, να είναι, αν μου επιτρέπετε η λέξη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την πόλη μου, αφιλόξενη.
0: Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Δίκιο έχει. Άμα είναι να πάω να δουλέψω για ένα χιλιάρικο και να πληρώνω 750 ευρώ μισθό για 40, ενίκιο για 40 τετραγωνικά, γιατί να πάει ο άλλος? 450 ευρώ, ακούστε τιμή που είπε, 450 ευρώ για 15 τετραγωνικά. Για ένα κλουβί, το κελί της φυλακής είναι πιο μεγάλο. Ρωτήστε τον Κασιδιάρη που βγήκε τώρα. Πιο μεγάλο είναι από το σπίτι το οποίο νοικιάζουν 450 ευρώ. Η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι πρόβλημα μόνο το γεγονός το ότι δεν μπορούμε να βρούμε φθηνό σπίτι να μείνουμε. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα και άλλες υποδομές του κράτους. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα νοσοκομεία, αντιμετωπίζουν πρόβλημα σχολεία. Όταν πηγαίνουν οι καθηγητές και οι δασκάλοι, ας πούμε αυτοί οι έρμεοι αναπληρωτές που κάθε χρόνο τους στέλνουν και αλλού, άμα πηγαίνουν σε κάτι απομακρυσμένα σημεία και τα λοιπά και τους ζητάνε τρελά ενίκια, άμα είναι να παίρνω 1000 ευρώ και τα 500 να μου τα τρώει το ενίκιο, δεν πηγαίνω. Δεν πηγαίνω, πραγματικά κάθομαι στην πόλη μου και όταν θα και άμα βολευτώ κάπου που να αξίζει θα πάω. Αλλά στην κυβέρνηση αυτό το πράγμα δεν το βλέπουν. Δεν βλέπουν ότι ο αντίκτυπος των ενοικίων χτυπάει και άλλου. Ότι τα νοσοκομεία δεν θα έχουν σε λίγο γιατρούς. Ότι τα σχολεία δεν θα έχουν δασκάλους και καθηγητές. Γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι μισθοί οι οποίοι παίρνουν είναι δραματικοί. Είναι δυνατόν να πας να πληρώνεις 15 τετραγωνικά 450 ευρώ ή 40 τετραγωνικά που λέει ο άνθρωπος, και όχι μέσα στο κέντρο των Χανίων, έξω από το κέντρο των Χανίων, 750 ευρώ ένα μηνιάτικο, δηλαδή ο άλλος έχει ένα σπίτι και θέλει να βγάζει ένα μηνιάτικο από αυτό το σπίτι και το κράτος του το επιτρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να γίνει κάτι τουλάχιστον? Δεν πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν όσο γουστάρουν να ελεγχθούν? Θα πρέπει να μπαίνει ένα, θα μπορούσε να γίνει για παράδειγμα, όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο το βγάζεις προς ενοικίαση, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να έρχεται να το ελέγχει και να σου λέει, ξέρεις τι, αυτό, άσχετα από το που βρίσκεται αυτό το σπίτι, άσχετα, να σου λέει ότι ναι μεν είσαι στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, σιγά την περιοχή εδώ που τα λέμε, αλλά το σπίτι είναι 20 τετραγωνικά. Δεν μπορείς να το νοικιάσεις 600 ευρώ. Το σπίτι δεν έχει θέρμανση. Μείον αυτό. Θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν σε όλο αυτό το πράγμα. Πιστεύω αυτό θα ήταν μια λύση. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και εδώ και με τους φοιτητές. Φέτος τραβήξανε τα πάνδυνα οι οικογένειες για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι, όπου βρήκανε κάτι τρύπες, τις οποίες τις νοικιάζουν για παλάτια. Και δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι συν οι λογαριασμοί, συν τα σούπερ μάρκετ, συν τα χρήματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να δώσεις στο παιδί σου γιατί είναι σε μια ξένη πόλη κτλ. Και το τραγικό του πράγματος είναι ότι πολλοί φοιτητές δεν ήρθαν να σπουδάσουν. Γιατί ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν υπήρχαν τα οικονομικά κονδύλια από τις οικογένειές τους να μπορέσουν να συντηρήσουν άλλο ένα νοικοκυριό. Τι κάνουμε όμως, για. Δηλαδή, είναι δυνατόν να κόβουν τα όνειρα των νέων ανθρώπων έτσι. Γιατί το γουστάρει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση. Άλλωστε και ο Μητσοτάκης το είχε πει ότι πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Επί της ουσίας αυτό εννοούσε. Ότι δεν μπορούμε να πάμε στο πανεπιστήμιο γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάμε. Άσχετα αν αυτό σπούδασε στο Χάρβαρντ με τα λεφτά τα δικά μας, άσχετα αν σπουδάζουμε και τα δικά του τα παιδιά και θα σπουδάσουμε και τα εγγόνια του και τέτοιοι που είμαστε. Ναι, όλα αυτά με δικά μας λεφτά έχουν γίνει. Η οικογένεια Μητσοτάκη δεν χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ. Πάνω από 150 χρόνια είναι μέσα στην πολιτική. Από πάπου προς πάπου. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο πιο πλούσιος πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο. Πού τα βρήκε η οικογένειά του τόσα λεφτά. Τόσα χρόνια φάει από εδώ, φάει από εκεί, κλέψε από εδώ, κλέψε από εκεί. Κάτι αρχαία βρίσκανε στις αυλές τους. Να τα φραγκάκια, μαζεύτηκαν. Κάτσε εσύ να ζεις με 750 ευρώ και να μην μπορείς να σπουδάσεις το παιδί σου. Είναι όχι απλά τραγικό. Ή να του λέει ο άλλος ότι ελευθερώνεται το άλλο δίπλα διαμέρισμα, είναι 40 τετραγωνικά και το δίνει 750. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, αλήθεια του. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Κάποτε αυτά τα σπίτια, ειλικρινά, αυτά τα 40 τετραγωνικά, 15 τετραγωνικά, κάτι πλισταριά που τα έχουν κάνει Airbnb. Δεν το έχουμε δει και αυτό, ειλικρινά. Δηλαδή, ο Έλληνας έχει ευρηματικό μυαλό. Πάει στην ταράτσα, αναδιαμορφώνει το πλισταριό της. Εδώ απέναντι, ρε, μην πάτε μακριά. Εδώ απέναντι, άμα ανοίξω το παράθυρο τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο πίσω από το στούντιο, ο άλλος από κάτω έχει κάνει το πλισταριό Airbnb. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το χρεώνει. Έχει κάνει έξω αυλή. Ναι, έχει βάλει αυτό το ψευτο γκαζόν απ' έξω. Έχει βάλει τραπέζια, καρέκλες κτλ. Το έχει κάνει Airbnb, το πλισταριό. Τι μου λέτε τώρα, αυτό θα έπρεπε να απαγορεύονται κανονικά. Δεν γίνεται ο άλλος. Εν τω μεταξύ, πόσα μαγαζιά είναι που έχουν κλείσει και γίνονται και αυτά Airbnb. Στη γειτονιά μου έχει ένα σωρό μαγαζιά που κλείσανε. Και επειδή δεν μπορούσαν να τα νοικιάσουν ως καταστήματα, τα διαμορφώσαν Airbnb και κόβουν και ράβουν χρήμα. Ναι, αλλά αυτό κάνει κακό. Πώς θα γίνει, για ανεβάζει γιατί περαιτέρω τις τιμές. Αλλά όταν η κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει να βοηθήσει τον πολίτη, αυτά θα συμβαίνουν και θα εξακολουθούν να συμβαίνουν.

0: Αλλά τώρα στην κυβέρνηση έχουν τα δικά τους, από ό,τι καταλαβαίνω. Τους έχει πιάσει λόξα τώρα με τα ενδοοικογενειακά τους. Η Μπακογιάννη είπε για τους αλαζόνες υπουργούς. Βγήκε ο Μητσοτάκης από την άλλη να διορθώσει. Ο άλλος ο Μπακογιάννης. Αυτόν πώς τον είχατε κάνει δήμαρχο Αθηναίων, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Τέλος πάντων. Βγήκε να υπεραμυνθεί της μητέρας του και τι είπε.
1: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη.
2: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι.
0: Ναι, εννοείται, ο κόσμος το έχει τούμπανο και δεν υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Μόνο τον Άδωνη να πιάζει να δεις. Τελείωσε. Δες με πόση αλαζονία υπάρχει. Ή όλα αυτά τα μαργαριτάρια τα οποία μας έχουν πει και τα μπινελίκια τα οποία μας έχει ρίξει η κυβέρνηση κατά καιρούς. Τι περιμένεις, ότι δεν θα υπάρχει αλαζονία? Νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον παπά από τα γένια.

0: Βγήκε ο Θεοχάρης, υπουργός εξωτερικών. Είπε ότι εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και εσείς τους κακομύριδες. Μας είπε και κακομύριδες. Δηλαδή ο τύπος ο οποίος πληρώνεται από εμένα με λέει και κακομύρι από πάνω, γιατί έτσι με κατάντησε. Ο Κουλκουδίνας που μέχρι πρότινος δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του και δεν ξέρω και πώς μπήκε μέσα στη Βουλή, είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ βενζίνη να πληρώσει ας πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο άλλος ο Υπουργός Υγείας που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας λέει μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο ο οποίος απευθυνόταν στους δημοσιογράφους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλος άεργος Κηφίνας και αυτός, στο επίδομα ανεργίας λέει πρέπει να υπάρχει έως 2 μήνες. Η κυρία Βούλτεψη την πρώτη μέρα του σχολείου λέει οι μισές δασκάλες δηλώνουν εγκυμονούσες. Όλα αυτά τα ανεχόμαστε, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε τι είναι χειρότερο από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση? Χειρότερο είναι οι πολίτες οι οποίοι τη στηρίζουν αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι ό,τι χειρότερο. Να βλέπεις δηλαδή να συμβαίνουν τόσα σκάνδαλα, να βλέπεις να κατασπαταλάτε δημόσιο χρήμα, να κλέβουν κρατικές επιχορηγήσεις, να κλέβουν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα κλέβουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και τώρα που μιλάμε κλέβουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Έχουν περάσει τροπολογία νύχτα για να μπορέσουν να γλιτώσουν τα δικά τους τα παιδιά. Μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, αυτή η διαφθορά, αυτό το έγκλημα. Δεν το έχουμε ξαναζήσει σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναζήσει τόσο ακραίες καταστάσεις. Κι όμως δυστυχώς τα ζούμε. Με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη τα ζούμε. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Μας ρίχνουν το φταίξιμο σε εμάς. Δολοφονούνται άνθρωποι τριγύρω μας και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δηλαδή για όνομα του Θεού, τι πρέπει να γίνει για να ξυπνήσει αυτός ο λαός? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εδώ τώρα υπάρχει μια άλλη καταγγελία. Άκουσον. Ανάθεση λέει 16.500 ευρώ σε ερωτική φωλιά. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Για συμβουλευτικές υπηρεσίες λέει στην κυβέρνηση. Απίστευτο, έτσι. Πάμε λίγο να ακούσουμε την καταγγελία η οποία έχει γίνει.
1: Βέβαια, τρομακτικό το ένα, τρομακτικό το άλλο. Το τρομακτικό το σημερινό το είδατε, ότι πήρε επιδότηση για συμβουλευτική υπηρεσία μια ξενοδοχειακή εταιρεία που έχει ξενοδοχεία με διαμονής.
2: Δεν το είδα αυτό.
1: Δεν το είδατε?
2: Δεν, ναι, το είδα.
1: Δείτε το, μπείτε στο πρωινό.
0: Τι χάνεις και εσύ, άνθρωπέ μου, τι χάνεις και εσύ, άνθρωπέ μου.
1: Πήρε 16.000 ευρώ.
2: Πήρε, από πού πήρε?
1: Από τις κρατικές υπηρεσίες, ναι, που χρηματοδοτούν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
2: Προφανώς μια ανάθεση. Μια ανάθεση πήρε.
1: Ναι, εννοείται με ανάθεση. 16.500 ευρώ.
2: 16.500 ευρώ.
1: Και αυτή η εταιρεία. Τι ακριβώς συμβουλεύανε?
2: Αυτή η εταιρεία, η συμβουλευτική, έχει διαχειρίζεται και ξενοδοχείο ημί διαμονής. Κυρίες και κύριοι, ναι, για να σας λύσουμε όσοι πιθανώς έχουν την απορία, τα ξενοδοχεία ημι διαμονής είναι για ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Το λέμε έτσι για να μην έχουμε και απορίες, έτσι, να τα πούμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Είναι για την ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Δεν κακό, αλλά το να παίρνει.
0: Κακό είναι να τα πληρώνουμε εμείς.
2: Από κρατικούς φορείς, ξέρω εγώ. Βγάλετε συμπεράσματα.
0: Άλλος αυτόν ή άλλος πληρώνει, κατάλαβες.
1: Μέσα έχουν μαζευτεί κάπου εκατοντάδες εκατομμύρια πια και έτσι γίνεται. Είναι ο ψηφοφόρος ή είναι ο άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα.
2: Α, να το δημοσίευμα. Έτσι. Για να το δούμε λίγο. Για να το δούμε. Είναι από το pronews.gr. Για να το δούμε λίγο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ερωτική φωλιά έχετε βάλει. Μελικά, και φωτογραφία,
0: τι,
2: ωραία.
0: Σε παρακαλώ.
2: Απευθείας ανάθεση ξενοδοχείου ημι διαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων. Καθίστε σοβαρό, φίλε, το θέμα. Και σύνταξης τεχνικών. Πλήρωσε η κυβέρνηση και όλοι απορούν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Εγώ δεν απορώ. Δεν απορώ. Είναι σαφείς τις συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε.
0: Σαφέστατα.
2: Δεν απορώ. Κακώς λοιπόν, απορείτε.
1: Άρα έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν απορούμε. Αυτό είναι πολύ κακό. Ορίστε. Και πολύ επικίνδυνο σημείο.
2: Να το. Και πρότυπο αισθητικής και interior design και τα λοιπά. Ορίστε.
0: Κάτσε καλά, το ξενοδοχείο είναι φυσάει. Μεταξύ δείχνει φωτογραφία τώρα. Είναι να πας εκεί και να μην θες να φύγεις. Δεν υπάρχει. Τα πληρώνουμε εμείς. Και η πλάκα είναι ότι η απόφαση αυτή έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διάβια και είναι μια απόφαση η οποία προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά για το πώς η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αλλά και τα στελέχη της διαχειρίζονται το κρατικό χρήμα τη στιγμή που αδιαφορούν πλήρως αν αυτό το οποίο κάνουν θα λάβει δημοσιότητα, ακόμα και η πληρωμή στο ξενοδοχείο, η μη διαμονή στο οποίο δείχνουν, που καταλαβαίνετε τι είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Δεν κακό να πάει κάποιος σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο, okay, μια χαρά. Αλλά καλό είναι να τα πληρώνει με την τσέπη του. Αν τα πληρώνει ο λαός, τα πληρώνει ο κόσμος για να πηγαίνουν αυτοί να αυτόν. Γιατί η μισθή από τους κυβερνητικούς είναι μπόλικη μπόλικη. Αλλά το κρατικό ταμείο είναι μάλλον καλύτερο για να πληρώνουν ακόμη και προσωπικές τους στιγμές, έτσι. Δηλαδή πηγαίνουν αυτοί στα ξενοδοχεία, τα πληρώνουμε εμείς. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, άραγε, τι μπορεί να συμβούλευαν? Πώς μπορούν να γίνουν πιο έτσι αισθησιακές και ανάλαφρες οι συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, του Υπουργικού Συμβουλίου, ή πως να μονώνουν καλύτερα τους τοίχους στα γραφεία τους οι υπουργοί, δεν ξέρω πραγματικά, αναρωτιέμαι τι μπορεί να συμβούλευαν. Αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα με Μητσοτάκη θα μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή η αλαζονία των βουλευτάδων και των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο μεγάλη που δεν διστάζουν να κάνουν ακόμη και τέτοια.

Απίστευτα πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή τα ακούς και λες, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο ηλίθιος λαός. Δεν μπορεί. Δηλαδή, πόσα σκάνδαλα ακόμη, ειλικρινά, πόσα πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα για να ανοίξει ο κόσμος στα μάτια του. Δεν ξέρω, δεν είναι αδιανόητο. Ακόμη και εκεί σκάνδαλο δεν υπάρχει. Άμα αρχίσουμε να ξεψαχνίζουμε τους οίκους ανοχής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, μπορεί να βρούμε κρατικό χρήμα πουθενά. Το πιστεύω ειλικρινά, δηλαδή αρχίζω να το πιστεύω ότι άμα γίνει ένας οικονομικός έλεγχος, μπορεί να βρούμε κρατικό χρήμα πουθενά και στους οίκους ανοχής.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και 30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. Να συνειδητοποιήσουμε λίγο το τι γίνεται.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652.

0: AG Economy. Ο ψύχραιμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

2-69-07-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και τις απορίες σας. Δεν ξέρω τι μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά...

0: Βέβαια κάποιοι εργάζονται. Ναι. Κάποιοι εργάζονται πυρετοδός. Και λυπάμαι τον κύριο Πορτοσάλτε. Λυπάμαι τον Άρη τον Πορτοσάλτε, ο οποίος λέει ότι δεν είμαι ο μοναδικός που ξυπνάω μέσα στην άγρια νύχτα. Υπάρχουν, λέει, χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που ξεκινούν πιο νωρίς από εμένα και κάνουν πιο βαριές δουλειές. Καταρχάς, αυτό που κάνεις εσύ, Άρη Πορτοσάλτε, δεν είναι δουλειά. Όπου το παιδί τι τραβάει, ξυπνάει από τις 4. Κοίτα να δει, πάμε, έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε τι είπε.
1: Όπου και να πάω, ξέρω το πρώτο ερώτημα.
0: Ποιο είναι?
1: Τι ώρα ξυπνάς το πρωί? Ναι. Πώς ξυπνάς το πρωί? Αυτά τα δύο.
0: Μα σε πω εγώ πώς ξυπνάω το πρωί.
2: Θέλω λοιπόν σε χρόνια. Αξιότιμους συμπατριώτες και κυρίες και κυρίους που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν.
0: Ναι,
2: εγώ. Δεν είμαι ο μοναδικός που ξυπνάω. Δηλαδή με στην άγρια νύχτα υπάρχουν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι συμπατριώτες που ξεκινούν νωρίς από μένα και κάνουν
1: τον κόσμο. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο.
2: Εγώ έρχομαι σε έναν χώρο που έχω τον κλιματισμό μου, έχω τον καφέ μου, έχω το γραφιάκι μου, έχω τον κλειστό μου χώρο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι.
0: Έχω τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι μου, το περιπολικό. Άμα με περιμένει από κάτω, πες τα και αυτά, αρέσει. Εγώ όλα θα τα λες.
2: Τεθειμένοι στο κρύο.
1: Στη
2: ζέστη.
0: Τι λες. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
2: Αυτούς η ελληνική δημοσιογραφία. Το βλέπω για να το. Μια που μου τη δίνετε την αφορμή.
1: Μια αυτοαναφορικότητα.
2: Αυτή η ελληνική δημοσιογραφία είναι, συζητάει μεταξύ τη. Τι ώρα ξυπνά. Πώ ξυπνά.
1: Τι έπαθε.
2: Όπου το παιδί ξυπνάει από τι 4. Πώ γίνεται αυτό.
3: Απλά αυτό εδώ είναι και παγίδα.
0: Πού να σε πω εγώ, Άρη, που χθες το βράδυ κοιμήθηκα στη μία και στις 5 ήμουνα στο πόδι για να έρθω εδώ πέρα και το κάνω κάθε μέρα 5 στα 7. Σε πω εγώ. Μας κοροϊδεύουνε, ρε, μας κοροϊδεύουν, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον έχει το γνώθις αυτόν, λέει ότι εντάξει, εγώ είμαι μέσα στο γραφιάκι μου, με τον κλιματισμό μου, με το καφεδάκι μου. Ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε και έχουν να αντιμετωπίσουν όλη την τρέλα του κόσμου. Ειλικρινά, δηλαδή, όποιος κάνει εργασία η οποία έχει να κάνει με κόσμο. Παιδιά, τι να πω, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη γιατί ο κόσμος έχει ξεφύγει. Και πραγματικά δεν είναι εύκολο να τον διαχειριστείς. Καθόλου εύκολο.

0: Ο Άδωνης έκανε ένα βίντεο. Α, φοβερό. Κάπου είναι και τρώει και δεν μπορεί, λέει, να σταματήσει το φαγητό. Το κανονικό το φαγητό. Το άλλο το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να το σταματήσει.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
2: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρε, μπράβο, η δύναμη πυρός. Μπράβο, η δύναμη πυρός.
1: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ, το πλάτανο.
0: Μπουκωμένος μιλάει, ρε, μπουκωμένος, όπως είναι μπουκωμένοι με τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Το χειροκροτάνε και τα άλλα τα ζαγάρια του. Έχει διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάνε και το χειροκροτάνε.

Εν τω μεταξύ εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει ότι συνελήφθη ένας γνωστός TikToker με κάτι χαλκάδες στη μύτη, στα αυτιά, δεν ξέρω αν έχει και πουθενά άλλο, όπου οδηγούσε επικίνδυνα. Αυτοί οι TikToker, οι YouTubers και τι μάστιγα είναι αυτοί ρε παιδί. Νομίζω ότι έχουν γίνει θεοί. Εν τω μεταξύ εγώ αναρωτιέμαι γιατί τους ακολουθείτε όλους αυτούς. Γιατί τους ακολουθείτε, τι στα κομμάτια σας προσφέρουν και τους ακολουθείτε, δεν μπορώ να καταλάβω. Influencer λέει, το επάγγελμα του μέλλοντος. Και το κακό είναι ότι πολλά μικρά παιδιά, ας πούμε, τα ακούς τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, influencer. Το top της ματαιοδοξίας ρε παιδί μου, θέλω να γίνω δηλαδή το απόλυτο τίποτα. Να κάθομαι με ένα κινητό να τραβάω βιντεάκια για να μου δίνουν χορηγίες κτλ. Αυτά έχουν περάσει στα μυαλά των μικρών παιδιών. Να γίνουν influencer. Ο τύπος προφανώς οδηγούσε επικίνδυνα. Η αστυνομία του έκανε σήμα να σταματήσει. Αυτός δεν σταμάτησε. Άρχισε η καταδίωξη. Έπεσε πάνω σε κάτι παρκαρισμένα. Σε μετά η αστυνομική άρχισε να λέει ότι μου σπάσανε το αυτοκίνητο η αστυνομική. Αλλά δεν λέει ότι, όπως αναφέρει η αστυνομία τουλάχιστον, ότι αυτός κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και δεν τους άνοιγε. Οπότε για να γίνει σύλληψη τους σπάσαν το τζάμ για να ανοίξουν την πόρτα να μπουν μέσα. Τρέλα δεν υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τον κλείσανε μέσα. Αυτός λέει ότι τον καταδίωξαν χωρίς να ανάψουν φάρο και χωρίς να κάνουν ηχητικό σήμα. Και όταν σε καταρχάς όταν σου κάνει σήμα η αστυνομία να σταματήσει, γιατί να μην σταματήσεις, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην σταματήσεις. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει καταδίωξη. Τι σχέση έχει αν ανάψει φάρο ή δεν ανάψει.

Και μάλιστα λέει ότι η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της ανάληψης και έφτασε μέχρι που έφτασε.

Εν τω μεταξύ, για να πάω και λίγο στο εξωτερικό. Είναι μια γυναίκα από το Τένεση, η οποία μετά από πολλά χρόνια είναι η πρώτη γυναίκα η οποία της επιβλήθηκε θανατική ποινή. Της κάνανε, λέει, δύο δόσεις από την ένεση, η οποία υποτίθεται ότι θα την έστελνε στον άλλο κόσμο, μετά από τουλάχιστον 200 χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά η γυναίκα δεν πέθανε. Σκληρό καρύδι. Και μετά επίτα έγινε η μεταφορά της στο νοσοκομείο, γιατί δεν, με 2 ώρες μετά, όχι ψέματα, 45 λεπτά μετά, η καρδιά της χτυπούσε κανονικά.

Λοιπόν, για να πάω και στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν έρθει ήδη αρκετά. Ο Αποστόλης, καλημέρα. Ο Ακρίτας από τη Ρόδο, καλό μήνα λέει, σήμερα γιορτάζει ο IQ λέει. Άρα δεν γιορτάζει κανένας Έλληνας που ψηφίζει τα ίδια κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά να γελάσουμε λίγο, να μπει ο μήνας με χαμόγελο. Κοίταξε, γελάμε. Με αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν από την κυβέρνηση που τους πληρώνουμε ακόμα και τις ερωτικές τους φωλίτσες. Άμα δεν το πάρεις όλο αυτό στην πλάκα, θα πάθεις εγκεφαλικό με όλα αυτά που γίνονται. Οπότε. Καλημέρα στην Κύρα. Καλό πρωινό Πέμπτης και καλό μήνα. Η Ντίνα στέλνει την καλημέρα της. Όμορφο πρωινό Τετάρτης, 1η του Οκτωβρίου σήμερα. Καλό μήνα. Ο Δημήτρης. Καλό μήνα με υγεία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας δίνετε καθημερινά και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα στην παρέα μας καθημερινά και μας στηρίζετε και υπάρχει αυτή η αλληλοϋποστήριξη του ραδιοφώνου με τους ακροατές του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Στον Πέτρο καλημέρα, ο Απόστολος από την Κάριανη Καβάλας επίσης. Η κυρία Ελισάβετ στέλνει την καλημέρα της. Καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Ο Στέλιος λέει, αν μπορείτε να ψάξετε, γιατί πάρα πολλοί κόσμος και η οικογένειά μου δεν πήραμε το επίδομα παιδιού αυτό το μήνα, κάτι έχει γίνει, ευχαριστώ. Να το δούμε, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά να το κοιτάξουμε, γιατί δεν πήρατε το επίδομα.

Καλημέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από το κέντρο Αθηνών. Ο Αλέκος, καλημέρα, καλό μήνα. Τα ψέματα Μητσοτάκη από Έγινα, ο φίλος Αλέξανδρος. Η Μαρία από τις Σικές, γιατί λέει πρωί πρωί μας ανεβάζει στην πίεση. Έτσι για να έχετε λίγο, ρε παιδί μου, υπερένταση.

Από ό,τι βλέπω, η κανονική πληρωμή της τέταρτης δόσης του επιδόματος, το Α21, για Ιούλιο-Αύγουστο έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου, εχθές δηλαδή. Ωστόσο, λέει, υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην ΙΔΙΚΑ σχετικά με τα στοιχεία σχολικής φοίτησης εγγραφής μαθητών όσον αφορά τη νέα σχολική χρονιά από το My School. Οπότε αρκετές αιτήσεις δεν έχουν προλάβει να καθαριστούν εγκαίρως και γι' αυτό βλέπω ότι ο ΟΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει μια έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, δηλαδή την, όχι αύριο, την επόμενη Παρασκευή. Οπότε λοιπόν θα περιμένετε, όσοι δεν έχετε πάρει τουλάχιστον το Α21, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, όπου θα γίνει έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή. Αν είστε από αυτούς δηλαδή που έχουν επηρεαστεί από το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα, θα πληρωθείτε τότε. Η πλατφόρμα Α21, να πω ότι ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί, όπου μπορείτε να μπείτε και να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησης, αν είναι εγκεκριμένη, αν υπάρχουν εκκρεμότητες κτλ. Τώρα, αν μετά τις 9 Οκτωβρίου δεν δείτε να μπαίνουν χρήματα στο λογαριασμό σας, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον ίδιο τον ΟΠΕΚΑ, ούτως ώστε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την πλατφόρμα του Α21. Αλλά πάντως περιμένετε μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

Ο Δημοσθένης λέει ούτε κλιματιστικό και διάφορες ενεργοβόρες, ηλεκτρικά σώματα, ούτε πετρέλαιο. Φορέστε κάνα μπουφανάκι, καλομάθατε με το θερμοστάτη στο 30 και να κυκλοφορείτε με κοντομάνικο και βερμούδα στο σπίτι στην καρδιά του χειμώνα καλοκαιράκιδες. Φέτος έχει να πέσει μπουφάν μέσα στο σπίτι, άσε. Μπουφάν, παλτά, κουβέρτες, τέτοια παλτά που είμαστε και τους ψηφίζουμε. Ο Σπύρος από τη Συννεφιασμένη Αλόνισο με ισχυρούς ανέμους και πάλι. Απαγορευτικό λέει για τα καράβια δεύτερη μέρα και 15 βαθμούς. Φαντάζομαι ότι αν έχει ισχυρούς ανέμους, ναι.

Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλό μήνα Ελλαδάρα σήμερα. Με το αυτό που μας κάνει ο Μητσοτάκης, γι' αυτό χρειάζεται λέει συμβουλευτικές υπηρεσίες από αυτά τα ξενοδοχεία, τις ερωτικές φωλιές. Και έχουμε να πληρώσουμε ακόμη, οπότε καταλαβαίνω. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ο Αντώνης λέει πώς να μην μας αυτόσουν καλύτερα. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Βόλο. Ο Χρήστος λέει καλημέρα πανταχού Έλληνες. Νεπάλ, Νεπάλ, μόνο έτσι θα δούμε φως στο τούνελ. Πες του Σπύρου, έχει καλό κεμπάπ και στη Μολδαβία. Ωραίο κεμπάπ έφαγα στο Μοναστηράκι, είναι η αλήθεια. Είχε ένα εξαιρετικό κεμπάπ. Και ωραία γιαουρτλού. Ναι. Εντάξει, στο Νεπάλ όμως βλέπετε τι γίνεται, έτσι, μην το παρακάνουμε με το Νεπάλ.

στον Bill the Greek καλημέρα. Είστε και επαγγελματίας οδηγός. Είμαστε και επαγγελματίας οδηγός. Ναι. Από 21 ετών. Το είχα όνειρο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Μου άρεσαν τα αυτοκίνητα από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί τα αγαπούσα τα αυτοκίνητα. Λες και γεννήθηκα, ρε παιδί μου, με ένα τιμόνι στα χέρια. Έμαθα να οδηγώ σε αρκετά μικρή ηλικία και ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου θα γινόμουν επαγγελματίας οδηγός. Δηλαδή, άλλοι λέγανε, ας πούμε, εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης, εγώ θέλω να γίνω γιατρός. Εγώ έλεγα θέλω να γίνω επαγγελματίας οδηγός. Και τελικά έγινα, το κατάφερα. Καλημέρα στο Γιάννη. Θα είναι ξαδέρφια, λέει, με το γιο του Θεοδωρικάκου. Λες, μπορεί. Ο Σάγκης από την Λίμνη Κωνσταντία στη Γερμανία. Οι νέοι σε λίγα χρόνια, λέει, δεν θα τους βλέπουν στις τηλεοράσεις. Θα χάσουν όλη τη δουλειά τους. Τους χρησιμοποιούν κιόλας χωρίς να το καταλαβαίνουν. Θα είναι πολύ αργά όταν δεν θα μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους όλοι αυτοί που το παίζουν άνετοι. Μιλάω για τους πολιτικούς και δημοσιογράφους. Όχι όλους, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Δεν μπορείς να τους βάλεις όλους στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν την δουλειά τους αμερόληπτα κτλ. Το θέμα είναι ότι είναι λίγοι. Καλημέρα, καλό μήνα στην Αναστασία με υγεία και σε όλο το σταθμό. Η Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Καλημέρα στον Μανώλη στο Ρόντλιγκεν της Γερμανίας με το λεωφορείο του. Γεια σου, Ντράγκαν. Καλημέρα, καλό πρωινό στην όμορφη Ξάνθη. Ο Γιάννης από το Γήθιο στέλνει την καλημέρα του με υγεία, σεβασμό και αγάπη. Καλημέρα στην Κάτια. Ο Γιάννης από τα Διαβατά είναι και αυτός εδώ και στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα στα Διαβατά. Ελπίζω έξω να μην είσαι μέσα. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Μάλλον, λέει, γενώσιμα ήταν τα εμβόλια στο Τένεση, γιατί θα λες να ήταν κανένα γενώσιμο και... Γιατί δεν την εμβολιάζανε με τα εμβόλια αυτά του κορονοϊού? Πιο πιθανό ήταν να τη στείλουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Τώρα αυτό με τον Πορτοσάλτε πρωί-πρωί, λέει, τι το ανέφερες για να πάθω κανένα κεφαλικό και να αρχίσω τίποτα γαλλικά ή να φύγει κανένα σφυρί από εδώ και να φτάσει ως το γραφιάκι του. Εσύ πρόσχε με το λέιζερ εκεί πέρα. Το σφυρί δεν βαριέσαι, πέτα το. Με το λέιζερ μην κάνεις τίποτα. Καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Στάχτη στα μάτια μας ρίχνει ο Κύριος, λέει. Τι να πει ο κόσμος που παίρνει και τα μέσα για να πάει στη δουλειά και έχει και το άγχος να είναι στην ώρα του. Πες το, για. Και τα μέσα δεν έρχονται ποτέ στην ώρα του, είναι και αυτό. Σαν τη Βλαχάκη, λέει, από τον Κωνσταντίνο και Ελένης μου θύμισες, με τα μπουφάν εντός του σπιτιού. Ναι, προφητικό το έργο.

Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σαν τον Κωνσταντάρελη στις ταινίες θα γυρνάμε με τον Μπουρνούζη στο σπίτι. Άνετα. Άνετα, ναι. Δηλαδή είναι. Αυτοί είχαν τον Μπουρνούζη για να τρώνε. Εμείς δεν θα έχουμε και να φάμε. Τουλάχιστον άντε αυτοί είχαν και 5 ντομάτες. Γεια σου Μιχάλη μου, στη μεσιά του Κιλκής. Το πρόβιο μου λέει δεν σου άρεσε στο Καπανδρίτη. Όχι, ωραίο ήταν, εξαιρετικό ήταν. Δεν μπορώ να πω. Γι' αυτό πήραμε και δεύτερη μερίδα.

Ο Νίκος από τη Χαλκίδα στέλνει καλημέρα του, ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα σε όλο το Focus, καλό μήνα με υγεία. Ο Γιάννης φωνάζει έξω έξω από τα διαβατά. Η Αναστασία, καλημέρα, καλό μήνα από τα ανατολικά εδώ της Θεσσαλονίκης, από την Καλαμαριά. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά για εσάς που περιμένετε το Α21 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Παρότι η πληρωμή έγινε χθες 30 Σεπτέμβρη, λόγω του ότι έχει υπάρξει ένα τεχνικό πρόβλημα στην ΙΔΙΚΑ, θα έχουμε έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Οπότε μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, αν είστε από αυτούς οι οποίοι επηρεάστηκαν από το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα, περιμένετε. Διαφορετικά, άμα δεν πληρωθείτε ούτε στις 9 του Οκτώβρη, η πλατφόρμα ξανανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα. Μπείτε και ελέγξτε λίγο την κατάσταση της αίτησής σας, και αν δείτε ότι και μετά τις 9 του Οκτώβρη δεν έχετε πάρει χρήματα στο λογαριασμό σας, τότε σας παροτρύνω να επικοινωνήσετε με τον ΟΠΕΚΑ για να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει ή να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην πλατφόρμα του Α21. Πάντως, όπως και να έχει, όσοι τα δικαιούστε θα τα πάρετε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά με την έκπτωση των διελιστήριων. Η ελάφρυνση φτάνει τα 20. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ. Πέρυσι ξεκίνησε, υπενθυμίζουμε, περίπου 1,10. Οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού προκάλεσαν την αντίθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα και παρεμβάσεις που θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, τονίζεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή, οι 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκοκλειφικών προς αυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Υπενθυμίζουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι σέρβισες δεν είναι ιδιοκτήτες των δανείων, το πρόβλημα είναι τα φαντς και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορούμενούς του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για το πάζωμα του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη, που έχει προκαλέσει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε χθες από τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, καθώς επιχειρούσε να προκαλέσει την συντριβή του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Το 112 ήχησε ήδη στο Ρέθυμνο. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, ασθενής η άνεμη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Θαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6.
0: όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς,

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Υγεία, ευλογία, η Παναγιά να μας σκεπάζει. Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας. 1η Οκτωβρίου σήμερα. Χρόνια πολλά. Να σου μάθω. Πάλι θα αρχίσουμε μαθήματα ιστορίας. Καλά, δεν ξέρεις ότι σήμερα είναι η εθνική εορτή της Κύπρου. Μάθε. Να έχεις δικαίωμα μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα να πληροφορηθείς. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στην Κύπρο. Σήμερα γιορτάζουν. Έχω κάνει παρέλαση 2 φορές, παρακαλώ, στην Κύπρο 1η Οκτωβρίου. Με τον προσκοπισμό. Ήμουν πρόσκοπος. Μαζί με τον Φιλαράκη, τον Γιώργο, τον Βούβακο. Καλημέρα, καλημέρα, Τζόρτζ. Μπορεί να μας ακούς, μπορεί και να μας ακούς. Ενδεχομένως κάποιος να σου σφυρίξει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Για όλους εσάς εκεί έξω, μέσα από τους 103,6. Καλημέρα από μένα, καλημέρα και από τον Μάνο τον Ασλάνογλου που τον έχω στην κονσόλα του ήχου και βρυχάτε. Όσοι ως του λιονταριού. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλημέρα σε φίλους και οχτρούς, τις υπόγειες του Μαξίμου. Στα διάφορα τρόλ τα οποία ενδεχομένως να θελήσουν και σήμερα να μας πάσουν τα νεύρα και να πούνε το μακρύ τους και το κοντό τους. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνυματάκια στο Viber 6907 483 484. Δώστε λίγο σήμερα καμία κοινοποίηση παραπάνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτή η πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική και διαδικτυακή παρέα που έχουμε δημιουργήσει εδώ στον Focus FM. Πρώτες καλημέρες έρχονται από τον φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα Στέφανε, μάθανε πως πλάκωσαν και οι Σκοπιανοί. Τι κάνουν πάλι οι Σκοπιανοί? Στην αμφιλεγόμενη κλινική του Σκοπιανού συνεχίζουν να υπόσχονται ίαση καρκίνου με ρεύμα. Σήμερα έχω να σας πω ότι, επειδή την ψάχνω αυτή την ιστορία, σε αυτή την κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία σας είπα χθες ότι έχει 11 κλινικές αυτός ο όμιλος, σας είπα για τον όμιλο Γατένιο και πάει λέγοντας, έχει 11 κλινικές, 2 από αυτές ήδη έχουν φάει λουκέτο. Και το θέμα είναι ποιοι έχουν πάει εκεί και κάνουν τα εγγένεια, αλλά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιτρέπουν σε έναν όμιλο με τέτοια χρέη να δραστηριοποιείται ανεξέλεγκτα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα στον αδελφό τον Πασχάλη. Καλημέρα στον φίλο τον 142, τον Χαράλαμπο από τη Λεμεσό. Καλημέρα και πάλι χρόνια πολλά στην Κύπρο μας. Δεν έχει σήμερα μαλθάκα, γιατί σήμερα θα ακούσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν κολούσαν να ξεκινήσουν με αυτό το τραγούδι. Καλημέρα Στέφανε, ευλογημένο μήνα με υγεία και αισιοδοξία για καλύτερες ημέρες, λέει η φίλη η Ντίνα. Ενώ να και ο φίλος ο Χρήστος από το εργοστάσιο στη Λακιά, που εύχεται χρόνια πολλά στην Κύπρο μας, μία και ελληνική. Να σας πω κάτι, πριν από λίγη ώρα, τώρα δεν ξέρω αν το κατάφερα να το γράψω. Το έγραψα, αλλά το έχω στο τάμπλετ που κάνω, άρα δεν μπορώ να το βάλω. Ήταν στο Open ο Εγκολφόπουλος, διεθνολόγος. Διεθνολόγος, παλιότερα τον βγάζαμε και εδώ. Μία φορά είχα μαλώσει μαζί του. Όταν ήμουν στο Alter, έβγαινα και έκανα σχολιασμό από τη Θεσσαλονίκη. Το πάλε ποτέ. Μου τον φέρουν μια μέρα. Ναι, αλλά δεν με σηκώνει το κλίμα της Αθήνας. Δεν μπορώ, τρελαίνει το κλίμα της Αθήνας. Λοιπόν, μου τον φέρουν μια μέρα απέναντί μου τον Εγκολφόπουλο και αρχίζει και λέει κάτι μεσοβέζικα για την σχέση μας με τη Ρωσία. Και αρπάχτηκα μαζί του. Έκτοτε δεν είχα καμία επαφή και ούτε. Δηλαδή τον θεωρώ πολύ χλιαρό για διεθνολόγο. Τέλος πάντων, αυτό είναι δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί κάποιος άλλος να του αρέσει να ακούει τον Εγκολφόπουλο. Και τον είχε τώρα στο Open και κάνει μια ανάλυση και αποκαλεί τα κατεχόμενα Βόρεια Κύπρο. 2 φορές κιόλας. Ο Εγκολφόπουλος, το έγραψα τώρα στο τάμπλετ, το έχω γραμμένο, αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τάμπλετ τώρα, γιατί άμα το ψάξω κατά τη διάρκεια του διαλύματος, μπορεί και να το βρω να το απομονώσω. Πριν από 10 λεπτά. Ο Εγκολφόπουλος, στα ίσα, στην ψύχρα, αποκαλεί την κατεχόμενη Κύπρο μας Βόρεια Κύπρο. Άλλος Κασελάκης που μας είχε πει ήταν κουρασμένος. Εγκολφόπουλε, και εσύ κουρασμένος είσαι? Ανήμερα της εθνικής εορτής της Κύπρου για την ανεξαρτησία γυρίζεις και λες Βόρεια Κύπρος. Αν το Ισραήλ, λέει, επιτεθεί στη Βόρεια Κύπρο,
στις στρατιωτικές βάσεις που έχει η Τουρκία. Τι θα γίνει? Ούτε καν πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα λέμε. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα στη Λεμεσό, καλό μήνα και χρόνια πολλά ξανά στην Κύπρο μας. Υγεία και ευλογία, η Μαρία έστειλε από Λεμεσό. Η Σουλτάνα μου λέει καλημέρα, καλό μήνα, υγεία, ευλογία για όλο τον κόσμο. Καλημέρα Στέφανε, καλό μήνα σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες. Φίλε καλημέρα, Δημήτρη από τη Βέρεια. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Κόρινθο, ο οποίος και αυτός μας εύχεται καλό μήνα και χρόνια πολλά στην Κύπρο, φωνάζει και ο Μιτσάρας. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα να πούμε πέντε πράγματα. Γιατί θέλω να σας πω κάτι και να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τώρα να το πιάσω από την κουρτίνα 1 ή κουρτίνα 2, τι θέλεις? Κουρτίνα 1 ή κουρτίνα 2? Κουρτίνα 1, πάμε κουρτίνα 1 και θα φτάσουμε και στην κουρτίνα 2. Έχουμε μία εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με τον Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον υφυπουργό στενό συνεργάτη του Μητσοτάκη, τον υφυπουργό Τριαντόπουλο του Μπαζώματος. Του Μπαζώματος, του εγκλήματος των Τεμπών. Ένας άνθρωπος για τον οποίο ο Focus FM από την πρώτη στιγμή όλα αυτά τα 3,5 χρόνια τον έχει βάλει στο κάδρο των ευθυνών. Είναι βαθιά πεποίθησή μου ότι όλα αυτά τα 3,5 χρόνια που έχουν περάσει από το έγκλημα των Τεμπών, ο Focus FM δεν σταμάτησε να αναζητά απαντήσεις για όλες τις πτυχές της τραγωδίας. Και όταν λέω για όλες, το εννοώ από τις πολιτικές ευθύνες του Τριαντόπουλου, του Καραμαλή, του Μητσοτάκη, του Αγοραστού, των προηγουμένων που δεν ολοκλήρωσαν τις συμβάσεις που θα έπρεπε να ολοκληρωθούν, για το μπάζωμα, για το ξεμπάζωμα, μπάζωμα, για να είμαστε ακριβείς ως προς τη χρονική σειρά που έγιναν τα πράγματα, για τις έρευνες που έκανε η Ανούμπης, για τις πραγματογνωμοσύνες σε σχέση με το πώς μπορεί να προέκυψε αυτή η πυρόσφαιρα που κανένας δεν έχει εξηγήσει, για τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας που δεν είχαμε με τοπική σύγκρουση αλλά ο μηχανοδηγός της εμπορικής με το φρένο έκτακτης ανάγκης οδήγησε σε εκτροχιασμό του βαγονιού της ηλεκτράμαξας και την έριξε πάνω στο ντουβάρι, γιατί αλλιώς τα θύματα θα ήταν υπερτριπλάσια, μπορεί να έχει γίνει και μέσα στο τούνελ και εκεί θα είχαμε όχι απλά εκατόμβη, κάτι παραπάνω από θύματα. Ο Focus FM δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά τους λόγους για τους οποίους είχαμε αυτή την φωτιά μετά την πυρόσφαιρα, όπου για μισή ώρα έκαιγε ασταμάτητα και οδήγησε στο θάνατο 28 περίπου ανθρώπους που επέζησαν της σφοδρής πρόσκρουσης, σύγκρουσης. Άλλοι με πιο βαριά και άλλοι με όχι τόσο βαριά τραύματα, αλλά παρόλα αυτά όλοι κατέληξαν νεκροί, καμένοι από μια φωτιά που την έβλεπαν για 3 ολόκληρα λεπτά να έρχεται κατά πάνω τους και να μην μπορούν να αποφύγουν το θάνατό τους. Για αυτούς τους ανθρώπους ο Focus FM δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά απαντήσεις. Και μετά το πέρας της τραγωδίας και μετά το πέρας του φιάσκου που είδαμε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και μπροστά στις κάμερες, όπου κάθε ένας έμπαινε μέσα. Και πολλοί ξέρετε από τους συγγενείς, μεγάλη μερίδα των συγγενών των αδικοχαμένων 57 ανθρώπων, το αναγνωρίζει αυτό στο Focus FM. Και ο Παύλος Ασλανίδης το έχει πει εδώ δημόσια. Αν δεν ήμασταν εμείς να το κρατήσουμε ζωντανό, δεν θα είχε πάει παρακάτω. Θα είχε μπαζωθεί. Και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Άγγελος Ομπόζο και άλλοι άνθρωποι, συγγενείς, οι οποίοι όταν είναι σβηστές οι κάμερες και κλειστά τα μικρόφωνα, με έχουν προσεγγίσει και μου το έχουν πει, μου το έχουν εκμυστηρευτεί, μου κάνανε μια αγκαλιά, μιλήσαμε με τα μάτια. Ο Focus FM, βαθιά μέσα μου το πιστεύω,
ότι έχει συνεισφέρει στα μέγιστα για να παραμείνει ζωντανή η διεκδίκηση της αλήθειας. Και σε πολιτικό επίπεδο αυτό αντανακλά άμεσα στην ελληνική λύση και στον Κυριάκο το Βελόπουλο, στον Κυριάκο το Βελόπουλο και την ελληνική λύση. Γιατί ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ως μέλος της οικογένειας Focus FM, ως ακροατής των εκπομπών του Focus FM, έπαιρνε αυτά τα οποία βγαίναν από εδώ και είχε την πολιτική ανδρεία να δώσει την απαραίτητη πολιτική προέκταση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Προσωπικά λοιπόν πιστεύω ότι ακόμα και η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο οφείλεται ακριβώς σε αυτή την επιμονή που ανάγκασε αυτούς που έπρεπε να ασχοληθούν με σοβαρότητα να το κάνουν αναγκαστικά. Το πιστεύω ότι αναγκάστηκαν να το κάνουν και να ασχοληθούν σοβαρά και ειδού τα αποτελέσματα. Ο Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός του Μπαζώματος, ο άμεσος συνεργάτης του Μαξίμου, του Μητσοτάκη που έπαιρνε εντολές από τον Μητσοτάκη, κάθεται σκαμνή στο πρώτο ειδικό δικαστήριο μετά από σχεδόν 8 χρόνια για τη Νέα Δημοκρατία. Θα έπρεπε να έχουν υπάρξει κι άλλα. Και το πρώτο και καλύτερο ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα έπρεπε να έχουν κάτσει και ο Μητσοτάκης και ο Πλεύρης και ο Κικίλιας και ο Τσιόδρας και όλοι οι ακαταδίωκτοι είναι αυτό για τον κορονοϊό. Αλλά ας το αφήσω και ας μείνω λίγο σε αυτό το οποίο έχουμε, γιατί θέλω να μεταφέρω κάποιες αποκλειστικές πληροφορίες αναλυτικά με τις κατηγορίες οι οποίες έχουν απαγγελθεί προς τον Χρήστο Τριαντόπουλο για τη διαδικασία Μπαζώματος στον τόπο της τραγωδίας. Τι αποδίδεται? Αυτό που σας λέω είναι αποκλειστικό ρεπορτάζ. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Τι του αποδίδουν? Είναι ζόρικα τα πράγματα στο ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο. Και για μένα όπου μιλάμε για Τριαντόπουλο, μιλάμε για Μητσοτάκη, παιδιά. Ο Τριαντόπουλος δεν ήταν μόνος του. Εκτελούσε εντολές. Έχει δεχθεί πλέον κατηγορία σε αυτό το δικαστήριο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που σας μεταφέρω τώρα, ευθύνη λόγω παράληψης. Αν και βρέθηκε στο σημείο ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης για να συντονίσει τις ενέργειες και συμμετείχε σε σχετικές συσκέψεις, δεν παρενέβη για να πει stop, να σταματήσει την αλλίωση του χώρου. Βασική κατηγορία. Κατηγορείται επίσης σχετικά με τις αρμοδιότητες που είχε να παρέμβει και δεν το έκανε. Ευθύνη του καταλογίζεται λόγω παράληψης, ότι ουσιαστικά το βούλευμα επισημαίνει την ενεργοποίηση του ειδικού σχεδίου διάσωσης ανθρώπινων απολειών της πολιτικής προστασίας. Βάσει αυτού του σχεδίου οι δικαστές κρίνουν ότι είχε την πλήρη αρμοδιότητα και οφειλεί να παρέμβει και να εμποδίσει τις εργασίες. Δηλαδή υπάρχει ένα πρωτόκολλο, όταν υπάρχουν άνθρωποι είτε ζωντανοί είτε νεκροί είτε εγκλωβισμένοι στο πεδίο, να ακολουθηθούν τα συγκεκριμένα βήματα. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν το έκανε. Ενώ έβλεπε ότι δεν ακολουθούνται αυτά τα βήματα. Τον κατηγορούν για

0: Γιατί όπου υπάρχει Τριαντόπουλος υπάρχει και Μητσοτάκης. Υπάρχει και Καραμαλής. Όλοι αυτοί θα έπρεπε να δικάζονται και να είναι καθισμένοι στο ειδικό δικαστήριο. Βέβαια πάντοτε με πολύ μικρό καλάθι περιμένω τη δικαιοσύνη. Γιατί μαζί με τον Τριαντόπουλο κάθονται και μερικοί άλλοι. Ο αγοραστός και μερικοί άλλοι πιο κάτω. Κανονίστε να βγάλετε λάδι τον Τριαντόπουλο και να την πληρώσουν οι από κάτω. Αυτοί οι οποίοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για την επιχειρησιακή αστοχία. Στο βούλευμα λοιπόν αναφέρεται ότι οι ενέργειες αυτές είχαν ως σκοπό να δυσχεράνουν το έργο της ανάκρισης. Προσέξτε με λίγο, δεν τα χρησιμοποιώ τυχαία αυτά τα λόγια. Είχαν σκοπό να δυσχεράνουν το έργο της ανάκρισης. Σκοπό. Δόλος ουσιαστικά. Όταν έχω σκοπό να δυσχεράνω το έργο της ανάκρισης, και αυτό είναι γραπτό που σας λέω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Το ρεπορτάζ μου αυτό λέει ότι το βούλευμα αναφέρει ότι είχε σκοπό να δυσχεράνει το έργο της ανάκρισης και να προσπορήσουν ηθικό όφελος σε πρόσωπα που τελούσαν υποδιερεύνηση. Ακούστε λίγο. Είναι αντιμέτωπος με πολύ σοβαρή κατηγορία ο Τριαντόπουλος Παύλα Μητσοτάκης, που του προσδίδει σκοπό να δυσχεράνει το έργο της ανάκρισης και να προσπορήσει ηθικό όφελος σε πρόσωπα που τελούσαν υποδιερεύνηση. Ποια είναι αυτά? Ποιοι τελούσαν υποδιερεύνηση? Ο ΑΕΟ. Οι δικαστές επίσης ταυτίζουν τις ευθύνες του Τριαντόπουλου μέσω των παραλήψεων που έκανε με τις πράξεις του τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Εύχομαι πραγματικά αυτή η διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται ως εσπευσμένη, ναι, το είπα, θα πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά τον ένοχο Τριαντόπουλο και τους άλλους ενόχους που θα κάτσουν στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου. Και έτσι όπως καταγράφεται το βούλευμα και το κατηγορητήριο, ουσιαστικά κατηγορείται ότι αυτός είναι μεταξύ όλων των άλλων ο υπεύθυνος που δεν βρέθηκε ισορρός της Ερίετας Μόλχο, που γράφεται μέσα κανονικά. Η μία αγνοούμενη λέει που δεν βρέθηκε, ευθύνη έχουν αυτοί που δεν βρέθηκε. Γιατί τα ξεμπάζωσαν και τα μπάζωσαν. Ξεμπάζωμα, πέταμα, διασκορπισμός και μπάζωμα. Για αυτόν τον άνθρωπο ρωτήθηκαν εχθές στο δικαστήριο που ο Focus FM βρίσκεται εκεί από την πρώτη στιγμή συγγενείς. Καλά είπανε, συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά πράγματα. Ακούστε λίγο, τρεις δηλώσεις θα βάλω, δεν θα βάλω 13, τρεις δηλώσεις. Θέλω να ξεκινήσω με τη δήλωση του πατέρα της Ιφηγένειας Μίτσκα, του οποίου μερικές δηλώσεις για μερικά δευτερόλεπτα ακούστηκαν σε δελτία ειδήσεων, έτσι για να βγούμε από την υποχρέωση. Θέλω όμως, επειδή ο Focus FM είναι εκεί, να την ακούσετε ολόκληρη δήλωση του πατέρα της Ιφηγένειας. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, ακούστε.
1: Είμαι ο Σωτήρης Μίτσκας, ο πατέρας της Ιφηγένειας που δολοφονήθηκε στα Ντέμπη. Η Ιφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την Ιφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε. Ο κύριος Πορτοσάλτε βιάστηκε να χαρακτηρίσει θυσία για τη βελτίωση του δίθεντου σιδηροδρόμου τη δολοφονία 57 ανθρώπων. Ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε γρήγορα τότε ένα πόρισμα ότι για όλα φταίει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Σίγουρα υπήρχε ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως θα είχε προλάβει να το διορθώσει κάποιος εάν είχε φροντίσει

0: να λειτουργεί η σωστή συμμαθοδότηση, η σωστή τηλεδιοίκηση, όλα τέλος πάντων τα συστήματα ασφαλείας. Ποιος ευθύνεται που δεν υπήρχαν αυτά? Ένας. Αυτόν που αποκαλούμε δολοφόνος των τεμπών, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ακόμα και σήμερα συνεχίζει και κρύβεται πίσω από ασυλίες, ακαταδίωκτα, και ενώ σήμερα εδώ σε αυτό το δικαστήριο θα έπρεπε να είναι, όχι να μου πείτε ποιος είναι, το χαρακτήρισα η δίκη της Μαρίδας, γιατί οι Καρχαρίες απουσιάζουν, έχουν βρει έναν τρόπο και δεν δικάζονται ποτέ, δεν λογοδοτούσε κανέναν.
1: Η παραπομπή Τριαντόπουλου πώς τη χαρακτηρίζει?
0: Η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι ένα βήμα σωστό κατά τη γνώμη μου, γιατί και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο μη σας, και αν είναι όντως ο κύριος Τριαντόπουλος αυτός που είπε εκείνο το βράδυ μαζέψε τα κρέατα να τελειώνουμε από εδώ. Μου φταίνε όλοι, αλλά εστιάζω στον κύριο Καραμαλή. Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί σκληρό, αλλά θα το πω γιατί το νιώθω. Επειδή βλέπω ότι δεν πρόκειται να τον δικάσει κανείς. Εγώ του εύχομαι μακροημέρευση, χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander. Να ζήσει πολλά χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια να ζει και να ξαναζεί αυτό που ζούμε εμείς 1310 μέρες σήμερα. Σήμερα 1310 μέρες. Στο εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου.
2: 1311 πλέον. Οι άνθρωποι μετράνε μία-μία τις ημέρες. Αλλά τα κανάλια δεν παίξαν όλη τη δήλωση του κυρίου Μίτσκα. Δεν την παίξαν όλη τη δήλωση. Παίξανε μέχρι εκεί που τους επέτρεπαν. Του ευχήθηκε να γίνει Highlander. Να έχει μακροζωία χωρίς υγεία. Και ξέρετε ο Highlander ποια ήταν η μεγάλη του καταδίκη? Ότι έβλεπε τα αγαπημένα του πρόσωπα να πεθαίνουν. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτούς όμως τους ανθρώπους που δεν είναι Highlander τους στέρισαν τα παιδιά τους. Η δίκη της Μαρίδας. Δικάζονται οι Μαρίδες και λείπουν οι Καρχαρίες. Λείπουνε οι Καρχαρίες. Ακούστε τι λέει η μητέρα της Αφροδίτης, η οποία είναι καθηλωτική. Καθηλωτική. Για τον φερόμενο να έχει πει «Μαζέψτε τα κρέατα να τελειώνουμε». Ή υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό.
3: Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης, Ανδρεάδου Κανέλα. 3,5 χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Είμαστε όμως εδώ και σε κάθε δικάσιμο παρόν για να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε, έστω και τελευταία στιγμή, η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.
1: Για την παραγωγή Τριαντόπουλου.
3: Περιμένουμε, όχι το πλημέλημα, περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί. Αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια. Επιθυμώ την απόλυτη καταδίκη του και να φτάσουμε όποιο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η ιστορία δεν τελειώνει μόνο εκεί. Ελπίζω στην πιο πολύ από όλους, στην ελληνική κοινωνία. Αυτή πρέπει να κάνει τη διαφορά για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει, όχι με εγκλήματα. Ευχαριστώ.
2: Ακόμα μία χαροκαμένη μάνα. Η μανούλα της Αφροδίτης. Ο πατέρας της Ιφηγένειας. Απαιτούν δικαιοσύνη και λένε τα πράγματα από τον δρόμο τους. Μία ακόμα μάνα, ένας ακόμα πατέρας. Και το ξαναλέω, δεν υπάρχει μία μάνα των τεμπών. Είναι πολλές οι μανάδες. Δεν υπάρχει ένας πατέρας. Γιατί κάποιοι πατήσανε πάνω σε αυτόν τον τίτλο για να φτιάξουν καριέρες πολιτικές. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί έφυγε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από αυτά τα οποία σας λέω εγώ και πήγε πάνω σε φεδρές προσπάθειες δήθεν σωτηρίας της Ελλάδος με όχημα την τραγωδία των τεμπών. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο, κυρία Καρισιανού και κυρία Γρατσία, αυτό το οποίο έχετε κάνει. Δεν είσαι εσύ, Μαρία, η μόνη μάνα των τεμπών. Είσαι μία από τις πολλές μανάδες. Τίποτα άλλο. Ως πολιτικό πρόσωπο κρίνεσαι για αυτά τα οποία λες. Κρίνεσαι. Αλλά το ότι έχεις πάρει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από εκεί που έπρεπε να είναι και το μετατόπισες, έχεις βαρύτατο μερίδιο ευθύνης. Βαρύτατο. Βαρύτατο. Το ότι ασχολούμαστε με την κβαντική σου ιατρική και τις δίθεν τάχαμ δίθεν κόντρες με τον Άδωνη, πραγματικά είναι ντροπή. Ντροπή. Και να μην ασχολούμαστε και να δίνουμε χώρο σε αυτές τις δηλώσεις. Παίζουν τα κανάλια δηλώσεις αυτών των ανθρώπων 5 και 10 δεύτερα, πετσοκομμένες, και ασχολούμαστε με το αν έκανε κόντρα, λέει η Γρατσία, για τα κβαντικά. Αγύρτες είστε. Το είπαν οι φυσικοί. Όποιος δηλώνει κβαντικός ιατρός είναι αγύρτης, κοινός απατεώνας. Εντάξει. Άντε μπράβο. Και θέλω να ακούσουμε και έναν ακόμα πατέρα. Το παιδί του οποίου δεν σκοτώθηκε. Αλλά 3,5 χρόνια δίνει αγώνα. Αγώνα να κρατηθεί στη ζωή. Ο Γεράσιμος. Που σε κόμμα το παλικάρι. Σε κόμμα 3,5 χρόνια. Τι Γολγοθά ανεβαίνουνε. Πρώτα ο ίδιος που θέλει να ζήσει και μετά η ζωή, η ίδια του, η γονείς, η οικογένειά του. Ακούστε λίγο τον πατέρα του. 15 δευτερόλεπτα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι σήμερα και κάθε μέρα στις προσευχές μας να βάζουμε και το Γεράσιμο. Γιατί ο πατέρας πιστεύει στην Ανάσταση του γιού του και έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στην Παναγία μας. Ας βοηθήσουμε λοιπόν. Έτσι λειτουργεί η προσευχή και η παράκληση στο Θεό. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος.
1: Είπατε ότι πιστεύετε στην Ανάσταση του παιδιού σας.
4: Ναι, το πιστεύω.
0: Βήμα-βήμα και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
4: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
1: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού.
2: Πιστεύει στην ανάσταση του παιδιού του. Εντάξει. Ας βάλουμε το Γεράσιμο στις προσευχές μας. Ας βάλουμε το Γεράσιμο στις προσευχές μας. Αυτά. Για αρχή έμαθες γιατί γιορτάζει η Κύπρος. Για πες μας τώρα, πες με εμένα, γιατί γιορτάζει. Έμαθε όλα, έμαθε για τη συνθήκη της Ζυρίκης, έμαθε τα πάντα όλα. Άρα σήμερα είναι η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Εντάξει, χρόνια πολλά στην Κύπρο μας, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, υγεία. Επιστρέφω να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας και να πω και κανένα δύο θεματάκια ακόμα που θέλω για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Σήμερα, παιδιά, θα έχω πρώτα ο Θεός. Καταρχάς, την τρίτη ώρα της εκπομπής, θέλω την προσοχή σας, σας το λέω από τώρα. Έχω θεματάρα η οποία είναι σημαντική για να δείτε. Γιατί χθες το βράδυ μέχρι αργά, μέχρι τις 11 η ώρα, ήμουνα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, αδελφέ. Στο δημοτικό συμβούλιο Θέρμης που έγινε εκεί στη γειτονιά μου στο Βασιλικά. Καλημέρα στη Δήμο Θέρμης. Ξέρω ότι με ακούτε γιατί με είδατε χθες το βράδυ που ήμουν εκεί. Εντάξει, εσύ που μου είπες κατέβασε το κινητό, απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση. Το ακούω τζάμπα και βρέσε το κινητό τους, ή άλλως δεν κατέβηκε. Αλλά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, και επειδή 2 χρόνια εθελοτυφλείται στον Δήμο Θέρμης, δήμαρχε, εγώ θα σε καλέσω να ξέρεις. Θέλω να βγεις Δεν μου άρεσε ο τρόπος που τοποθετήθηκε εσύ. Στο λέω να το ξέρεις. Εχθές ο τρόπος με τον οποίο μίλησε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρότατο πρόβλημα με κάτι ψευτοθερμοκήπια τα οποία έχουν κατασκευαστεί στο Νέο Ρήσιο και τα οποία θα τα δείξω γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ. Θα δείτε εικόνες σήμερα. Την τρίτη ώρα θα το καταλάβετε. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο τους άρπαξε στους ανθρώπους. Κανονικά έπρεπε να πεις: έχουμε κάνει μαλθακία μεγάλη που δεν έχουμε ασχοληθεί δύο χρόνια τώρα και αφήσαμε 16-17 τέτοια ψευτοθερμοκήπια τα οποία ουσιαστικά δεν θέλουν να παράξουν ντομάτες και αγκουράκια και φράουλες. Θέλουν να βγάλουν ρεύμα. Θα σας τα πω. Είναι τα λεγόμενα σιθιά. Ετοιμαστείτε να καταλάβετε πώς στείνονται επιχειρήσεις βιομηχανικού τύπου στο όνομα των ΑΠΕ, χωρίς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς να είναι ΑΠΕ, και βγάζουν ρεύμα με φυσικό αέριο, κονομάνε τρελά και δήθεν λέει έχουν αγροτική παραγωγή. Και άμα πάτε εκεί πέρα είναι σαν τον Γκουαντάναμο. Όχι στη μέση πουθενά. Δίπλα σε σπίτια, κολλητά, στα 5 μέτρα. Και θα ακούσετε μια κυρία, εύχομαι να καταφέρω να βγάλω και το δικηγόρο των ανθρώπων, γιατί από μόνοι τους κινούνται από μόνοι τους. Θα ακούσετε μια γυναίκα η οποία ήταν έγκυος, γέννησε πριν από μερικούς μήνες και όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τώρα που το μωρό, το βρέφος έχει έρθει στη ζωή, 24 ώρες 24 ώρα ακούει ένα βόμβο από ένα από αυτά τα θερμοκήπια που είναι δίπλα κολλητά με το σπίτι της. Και εσύ, δήμαρχε, τους άρπαξες και τους έλεγες ότι τώρα θα κάνουμε, θα βάλουμε. Τώρα είναι δύο χρόνια μετά, έχουν γίνει 16-17 μονάδες. Τώρα θα το βάλεις τον έλεγχο, θα τον κάνεις τον έλεγχο. Εγώ αύριο θα σε καλέσω. Θα σε καλέσω. Και όπως σε χειροκρότησα τότε που βγήκες και τα έλεγες εδώ πέρα χύμα και τσουβαλάτα για το νερό, θα σε ξαναχειροκροτήσω αν σταματήσεις τις μαγκές και γίνεις πραγματικά αρρωγός στους ανθρώπους αυτούς. Οι οποίοι θα πάνε και δικαστικά, έχουν δικαστήριο, κάνανε μηνύσεις μόνοι τους. Και εσύ τους άρπαξες θες. Θα πω αυτά που ξέρω. Για να μην πω για τους δοσύλλογους νεοέλληνες νενέκους που νίκησαν τα χωράφια τους για να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις για να οικονομήσουν και να βάζουν χιλιάρικα στην τσέπη τους. Όλα αναλυτικά την τρίτη ώρα. Πάμε διάλειμμα.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
9: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
12: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
13: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 9 παρα 10, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας, καλό μήνα να έχουμε. Δες φωτογραφία ρε που βρήκα ρε, μέσα στη λιμάνα μου φωτογραφία. Δες ρε φίλε, δες φωτογραφία ρε φίλε. Στην Κύπρο. Παρέλαση. Κρατάω το λάβαρο. Εδώ είμαι.
1: Εδώ.
0: Κρατάω το λάβαρο εδώ. Εδώ είμαστε στη Λάρνακα. Ο Λάρνακα, εκεί τελείωσε το σχολείο. Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας. Ναι. Ήμουν ο Καλαμαράς σχολείου. Ο κολλητός μου ο Γιώργης ο Μπούβακος με τη σημαία και εγώ από πίσω με το λάβαρο. Άρε. Περήφανος που έχω παρελάσει και για την απελευθέρωση της Κύπρου. Πάντοτε έκανα παρελάσεις. Μπορεί να ήμουν τελευταία προτελευταία σειρά. Αλλά πάντοτε έκανα παρελάσεις και πάντα ήμουν περήφανος γι' αυτό. Σε αντίθεση δυστυχώς με πολλά από τα νέα τα παιδιά τα οποία θεωρούν ότι η παρέλαση είναι κάτι. Και για το γεγονός ότι θεωρούν πολλοί κόσμος ότι η παρέλαση είναι κάτι εθνικιστικό, κάποιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη. Κάποιοι. Κάποιοι που ήταν και στο κοινοβούλιο 8 χρόνια και πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ή μάλλον ακουμπούσαν με λάθος τρόπο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι. Καλημέρα. Ναι, είναι αργία σήμερα στην Κύπρο. Καλημέρα. Θέλω να ακούσετε λίγο κάτι. Θα σας πάω λίγο, θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Ένα μήνα. Ούτε ένα μήνα. Σκάρτο. Ένα μήνα σκάρτο, ρε παιδί μου. Σκάρτο. Αυτό που θα ακούσετε είναι αρχές. Εγώ θα το βάλω. Αρχές Σεπτέμβρη. Αυτό που θα ακούσετε. Εντάξει. Ακούστε λίγο κάτι και μετά θα θέσω εγώ ένα quiz. Πάει ο Μητσοτάκης σε ένα σχολείο για τον αγιασμό. Και γίνεται το εξής.
2: Γεια σας, τον κάναμε τον αγιασμό ή όχι ακόμα?
3: Για τον αγιασμό περιμένουμε.
2: Εντάξει, τώρα θα έρθει ο παπάς σε λίγο.
0: Θα έρθει σε λίγο ο παπάς.
4: Είναι προϊσταμένη, ευχαριστούμε, είναι τιμή μας. Με τη νίκη είμαστε μαζί σας, δίπλα σας. Με τη νίκη είμαστε μαζί σας, δίπλα σας. Ευχαριστούμε με τη νίκη είμαστε μαζί σας, δίπλα σας.
0: Είμαι προϊσταμένη. Την ακούσατε? Τι ωραία που τα έλεγε. Είμαι προϊσταμένη. Δες, πάμε ξανά.
4: Είμαι προϊσταμένη. Ευχαριστούμε, είναι τιμή μας. Με τη νίκη είμαστε μαζί σας, δίπλα σας.
0: Έδωσε τις κομματικές της πεπιθήσεις εκεί, τις έδωσε στον πρωθυπουργό. Δασκάλα, προϊσταμένη. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Αυτή που έφαγε ξύλο στα Ανελιώσια. Τι το ήθελες κυρά μου. Τι το ήθελες? Είναι αυτή η οποία καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Αλλά όταν την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, επειδή είσαι λοβοτομημένη νεοδημοκράτησα, το ακούσαμε, είναι τιμή μας. Με τη νίκη είμαστε δίπλα σας. Άρε να έχεις μετά. Πού πας κυρά μου? Δεν ξέρεις ότι ο τύπος είναι ο Ρέζνικ? Τι του δίνεις το χέρι και το πιάνεις και με τα δύο τα χέρια? Λογικό είναι. Είναι λογικό. Πώς να το πούμε πια? Σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι πυρηνικό όπλο τύπος. Έχει καθαρίσει την Ελισάβετ, την έφαγε. Έχει καθαρίσει κόσμο και κοσμάκι. Θα φάει και τον Κάρολο σε λίγο. Ναι, έχει καθαρίσει κόσμο και κοσμάκι. Τι του δίνει στο χέρι? Ούτε σε ένα μήνα σε δέρνανε η Ρωμά, η Τσιγκάνη. Είναι τιμή μας. Τι είναι τιμή σας, Μαρή? Που ήρθε ο Τουταγχαμών εκεί? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω για το MedWatch. Αυτή την ιστορία που υποτίθεται ότι ανακαλύπτει τους κουμπογιανίτες γιατρούς. Όταν βάζεις από το πουθενά, όταν είσαι ο Ρεσίβιος, όταν είσαι ξυπόλυτος και ξαφνικά μπαίνεις σε ένα παλάτι, να το χαρακτηρίσω έτσι τραβώντας το λίγο πολύ, και από εκεί που ήσουν με χαρτί, στυλό και φαξ, πας στον αλγόριθμο, ο αλγόριθμος θα προκύψει, θα βγάλει καραμπόλες. Αυτό το MedWatch, ενώ πριν από 2 εβδομάδες είχαν βγάλει εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας ο υφιστάμενος του Αδόνιδος, ο Θεμιστοκλέος βεβαίως, ότι μπότοξ μπορούν να γίνονται και σε οδοντιατρία, άκουε, και για αισθητικούς λόγους. Το MedWatch τώρα με, τις οδηγίες που του έδωσαν του αλγόριθμου, αυτά τα βγάζει παράνομα. Και τώρα εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Το θυμάστε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που έλεγε ότι κάνει και μπότοξ, τα φοράει όλα, το θυμάστε? Έλα λίγο να τον ακούσουμε λίγο τι έλεγε. Ξάγονται. Όχι, αυτό, εξής. Περίμενε, μην μιλάς ρε Άδωνη, περίμενε λίγο. Αυτό.
1: Αυτό τα αποκαλύπτω, δεν κρατάω ιατρικό απόρριτο.
0: Ναι.
1: Και μαλλιά έβαλα.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Πολύ καλά μου έχουν πάει, πολύ ευχαριστημένος.
0: Μπράβο.
1: Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting.
0: Ναι.
1: Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ. Και όχι πολύ όμως, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο.
0: Όχι πολύ, δεν χρειάζομαι. Αλλά τώρα έχει πρόβλημα. Με το MedWatch δεν ξέρει πού να πάει να κάνει μπότοξ. Άδωνη, πού θα πας να κάνεις αγόρι μου μπότοξ? Πού θα κάνεις μπότοξ, αγόρι μου καλό εσύ? Είναι δε... Ακούστε λίγο, μη γελάς. Ο Άδωνης δεν έχει πού να πάει να κάνει μπότοξ. Δεν ξέρει τώρα, με το MedWatch δεν ξέρει να πάει, πού θα πάει. Και πες μας λιγάκι αλήθεια, πού το έκανες τον μπότοξ? Πήγες, γιατί μας βγαίνει και μας λέει ότι το μπότοξ πλέον απαγορεύεται, λέει, για αισθητική χρήση. Ας γελάσω. Μόνο για θεραπευτική. Ας γελάσω. Το 99,99,9% αυτών οι οποίοι πηγαίνουν για μπότοξ δεν το κάνουν για θεραπευτικούς λόγους. Ας μην γελιόμαστε. Ήθελε να έχει το κούτελό του τσίτα μπόμπα και μια σχήμα μπότοξ. Αυτή η καινούργιο, ρε φίλε, έχει γίνει τρομακτική. Τέτοιο τράβηγμα, τέτοιο... Δηλαδή αυτή να την δεις χωρίς φώτα και άβαφη το πρωί, τι φλανάχη ματίνα. Τρομακτική, δηλαδή την έβλεπα και λέω, κοίτα να δεις, λέω, μια γρίλα που βγάζει τα μούτρα της. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι. Αυτά αγούστα είναι. Έρχομαι στον Άδωνη, ο οποίος είναι, παιδιά, είναι προβληματισμένος. Δηλαδή εγώ τον καταλαβαίνω. Δεν θα ξέρει πού να πάει να κάνει μπότοξ. Άσε που με στέλνει και μηνύματα κάθε τρεις και λίγο.
5: Καλημέρα, Στεφάνε. Κοίταξε, επειδή σου πάνε βγαίνω, σου το λέω είναι χαμόν, μαλώνω, φωνάζω. Κοίταξε, αν θα μιλήσω ήρεμα, εντάξει.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, μπότοξ. Ναι, ρε φίλε, κάνω μπότοξ. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σας, δηλαδή?
0: Ξέρουμε.
5: Και μαλλιά έβαλα, και μπότοξ κάνω, και νύχια κάνω, και αποτρίχωση. Έχει το πρόβλημα. Δηλαδή, έτσι είμαστε εμείς η νέα γενιά πολιτικών. Τι θέλετε, δηλαδή, θέλετε πολιτικού του στυλ Αβερόφ, σαν τον Μπάρμα που είναι στα Μικέλ. Δηλαδή, πατομπούκαλα, μουστάκια, βαλάγκρα, έλεος πια. Λίγο ομορφιά είναι και τηλεόραση, δηλαδή.
0: Ευτυχώς έχουμε σένα και την καινούργιο. Ευτυχώς. Και έχει ομορφιά η ελληνική τηλεόραση. Και η Βουλή, να βάλουμε και την καινούργιο μέσα. Δεν κάνετε και βουλευτή να τη ματίνα, την παγώνει, να έρθει και να γίνει GNTM. Next Top Model. Next Top Model η Βουλή. Βέβαια. Έχει. Εγώ θέλω να μάθω πού πήγες και έκανες μπότοξ, ρε Σιάδωνη. Πήγες σε κανένα ιατρείο, στο κάνανε ιδιωτικά και το πάει λέγοντας. Ναι, Νανά μου, έχει έρωτα μαζί μου ο Άδωνης. Και κανονικά δηλαδή, κανένα βράδυ μου απαντάει και στο Twitter, ξέρεις. Ο κανονικός, όχι ο Ντούλιας. Έρωτας μεγάλος. Ναι, έρωτας με το Σπύρο. Σύμφωνο συμβίωση θα υπογράψουμε σε λίγο. Γιατί στην εκπομπή το βλέπω το σύμφωνο να υπογράφεται με τον Ντούλια. Λοιπόν, και ένα σχόλιο ακόμα θα κάνω, γιατί η ώρα πηγαίνει 9. Θα φωνάξω στεντορία τη φωνή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ούρσουνα. Ποιος είναι ο Ούρσουνας? Ούρσουλα! Fuck off. Κάτω τα χέρια από το Άγιον Όρος. Τα τσιράκια τα οποία βάζεις και ζητούν να καταργηθεί το άβατο στο Άγιον Όρος, να τα βάλεις εκεί που ξέρεις. Ούρσουλα! Φακός! Όχι, δεν ξέρω τι ακούστηκε. Φακός! Φακός είπα, δεν είπα τίποτα άλλο. Ούρσουλα! Κάτω τα χέρια από το περιβόλι της Παναγιάς. Φύτευσε το σαρτανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών, δημοσιεύματα στον ξένο τύπο, El País για παράδειγμα, μεγάλη εφημερίδα ισπανική, ένα απαράδεκτο δημοσίευμα που ζητά για μία ακόμα φορά και βάζει ξανά στο στόχαστρο το Άγιον Όρος, αμφισβητώντας ευθέως το υπερχιλιοετές άβατο, ένα καθεστώς το οποίο έχει ταυτιστεί με την αθωνική μοναστική παράδοση και παρουσιάζει την αθωνική πολιτεία, επειδή ακριβώς έχει το άβατο, ως αναχρονιστικό apartheid. Ανέχετε το Θεό σας. Οι Ισπανοί, εκτελώντας εντολές της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, βάζουν στο στόχαστρο το άβατο του Αγίου Όρους. Δηλαδή, προβάλλει ακόμα και προτάσεις για την περικοπή ευρωπαϊκών κονδυλίων ως μέσο πίεσης προς μοναχούς, προκειμένου να άρουν το άβατο. Για μένα, δεν θα έπρεπε να πέφτουν τόσα λεφτά στην αθωνική πολιτεία. Πολύ λιγότερα χρήματα θα έπρεπε να πέφτουν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα κρατικά όσα πέφτουν στο Άγιον Όρος, διότι έχει μετατραπεί σε μπίζνα. Και είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθώ μέσα μου, έχω πόλεμο μέσα μου, για το αν θα πρέπει να πω αυτά τα οποία ξέρω. Αλήθεια σας το λέω, ότι έχω πόλεμο μέσα μου, μέσα στην ψυχή μου, κάθε μέρα το έχω. Γιατί έχω στα χέρια μου πράγματα τα οποία, αν τα βγάλω, δεν ξέρω. Δημοσιογραφικά ξέρω ότι θα είναι αποκαλύψεις οι οποίες θα κάνουν το γύρο του διαδικτύου, δεν ξέρω αν θα φτάσουν και σε μεγάλα κανάλια, πολύ πιθανό να φτάσουν. Δεν θέλω όμως να το κάνω αψήφιστα. Πραγματικά πολεμάω μέσα μου για το αν πρέπει να ανοίξω το στόμα μου για αυτά τα οποία γίνονται στο Άγιον Όρος. Και γίνονται πράγματα και θάματα. Και δεν είναι καθόλου ωραίο. Αλλά με ποιο δικαίωμα η Ούρσουλα και η κάθε Ούρσουλα προσβάλλει ευθέως την Ορθοδοξία και την ιστορική μας κληρονομιά? Τι είναι μωρή Ούρσουλα το Άγιον Όρος? Τουριστικό θέατρο και θες να το επισκεφθείς? Τι είναι? Τι είναι το Άγιον Όρος και ζητάς να υποταχθεί στη δική σου ατζέντα? Στην ατζέντα των σατανιστών στα γραφεία των Βρυξελών? Τι είναι? Γιατί δεν γίνεται ένα διάβημα διαμαρτυρίας? Να βγει η πολιτεία η ελληνική, να βγει το Υπουργείο Πολιτισμού και να πει ότι το άβατο είναι θεμέλιος λίθος της ασκητικής ζωής στο περιβόλι της Παναγιάς, δεν το ακουμπάμε, προστατεύεται από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος και έχει αναγνωριστεί πλήρως κατά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να! Μολόν λαβέ! Που θέλετε και το άβατο. Αλλά ποιος θα το πει αυτό? Ποιος θα το πει αυτό? Αφού και ο Μητσοτάκης τον βολεύει να το ρίξει. Θέλει να κάνει και ένα πεντάστερο, να βάλει τη σύμφυση μέσα, να πάρει πέντε μονές και να τις αναβαθμίσει. Δεν ξέρω. Στη δική μας κρίση είναι πλέον του ελληνικού λαού να απαντήσουμε δυναμικά σε τέτοιου είδους προκλήσεις. Εμείς απαιτούμε σεβασμό στην Ορθόδοξη παράδοση, στην ιερότητα της αθωνικής πολιτείας, και το άβατο είναι αδιαπραγμάτευτο. Κάτω τα χέρια από το Άγιον Όρος. Ούρσουλα, ξέρεις εσύ. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα, καλό μήνα τιτλιδίσεων από τον Focus FM 103,6. Τραγικό εργατικό δυστύχημα χθες το μεσημέρι στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του όταν κατά την διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο καταπλακώθηκε από σωλήνα βάρος ενός τόνου. Ο 50χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. 4 παρεμβάσεις για την στήριξη νοικοκυριών και οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε η διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, με την έκπτωση των διηλιστηρίων θα φτάσει τα 20 λεπτά η ελάφρυνση. Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ. Πέρυσι, υπενθυμίζουμε, ξεκίνησε περίπου από το 1,10. Για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, σημειώνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται, παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση, στρεβλά δηλαδή. Οι 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Υπενθυμίζουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι σέρβισες δεν είναι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα φαντς και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενούς του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη, που έχει προκαλέσει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Έως αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι έχουν την δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνησή τους σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, αλλά και θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμοί Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-7071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από Παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει αισίως στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας. Για να δω λίγο στο YouTube λίγο. Γράψτε μου λίγο από Κύπρο. Από πού μας ακούτε από Κύπρο λίγο. Δώστε λίγο. Κάντε λίγο χώρο οι υπόλοιποι που γράφετε στο YouTube. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα από ποιες περιοχές της Κύπρου μας ακούτε, έτσι για να στείλουμε τα χρόνια πολλά ανήμερα της ημέρας της ανεξαρτησίας σας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες σήμερα μαζί μας. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες σήμερα μαζί μας. Είναι οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θα παραδώσουν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Και αυτό το έχουν αποδείξει πολλάκις. Και θα συνεχίσουν να το αποδεικνύουν. Οπότε για όλους εσάς που θέλετε να βρείτε κάποιον μεσίτη για να εμπιστευτείτε σε αυτόν τα κτηματομεσητικά σας, αν θέλετε να βρείτε να αγοράσετε, να πουλήσετε, να νοικιάσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, κάποιο κτίριο, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71, 6940 66 70 71, και το σταθερό τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω είναι το 2310 66 21 24, 2310 66 21 24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Δυστυχώς η Κύπρος είναι κατεχόμενη, έτσι. Απλά σήμερα είναι εθνική εορτή για την ανεξαρτησία της Κύπρου. Βέβαια σας είπα και νωρίτερα, κάτι τύπησα από τον Εγκολφόπουλο που τον άκουγα το πρωί στο Open, διεθνολόγος, έκανα λόγο για Βόρεια Κύπρο. Έπαθε Κασελάκης κι αυτός. Και μετά θα μας πει ότι ήταν κουρασμένος, όπως μας είχε πει ο Κασελάκης. Δεν υπάρχει δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όπως δεν υπάρχει Βόρεια Ψευδομακεδονία. Είναι κατεχόμενη Κύπρος. Κύπρος είναι Ελλάδα. Όπως και η Μακεδονία είναι μία μόνη και ελληνική. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αλλά δυστυχώς έχουμε μπλέξει γενικότερα με νενέκους. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ αφήνουμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να φυτεύει δημοσιεύματα σε ισπανικές εφημερίδες και όχι μόνο, που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, που αμφισβητεί το άβατο. Μολόν λαβέ, μωρή. Άιντε, μπράβο. Λοιπόν, μεγάλη προσφορά, το ξαναλέω, για όλους όσοι θέλετε να έχετε κινητό, τηλέφωνο, σχεδόν τζάμπα δεν θα το πω, γιατί είναι 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα, αλλά 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα, παιδιά, με ένα πακέτο πλήρες, έτσι, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα κινητά, απεριόριστα σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστες και 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδυάστε το αυτό και με την προσφορά που σας εξασφαλίσαμε για σταθερό τηλέφωνο με την ανώτερη δυνατή γραμμή 100 Mbps, 100 Mbps οπτική ίνα, με απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά και 400 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για κινητά τηλέφωνα στα 15 ευρώ. Και μάλιστα αν τα κάνετε μαζί πακέτο αυτά, έχει και ένα 10% έκπτωση το κινητό σας. Δηλαδή από 18-12 πάει 16-20. Δηλαδή με 16-20 ευρώ πάγιο για το κινητό και 15 ευρώ το σταθερό, με 31-20 έχετε λυμμένο το θέμα των τηλεφώνων σας. Και οι 20 πρώτοι που θα καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω, θα πάρετε και δύο πάγια δώρο στο σταθερό σας τηλέφωνο, και αν θα βάλετε και δεύτερο τηλέφωνο κινητό, θα είναι και τα δύο τηλέφωνα στα 16 και 20. Δηλαδή θα έχετε δύο τηλέφωνα 16 και 20, δύο πάγια δώρο, και το τηλέφωνο σας με 100 Mbps οπτική ίνα στα 15 ευρώ, με απεριόριστες κλήσεις σταθερά και κινητά. Χαμός. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η προσφορά. Οι 20 πρώτοι δώρο δύο πάγια και τη δυνατότητα να συνδέσετε και δεύτερο κινητό. Πού καλείτε και τι λέτε? Καλείτε στο 6951-957-332 και τους λέτε Focus FM. Αυτός είναι ο κωδικός για να πάρετε την προσφορά που σας λέω. Οι 20 πρώτοι, δύο δώρο πάγιο και δυνατότητα για σύνδεση δεύτερο κινητό. Μπορείτε να στείλετε και μήνυμα, άμα θέλετε. Είτε Viber είτε απλό. Για να μην περιμένετε στο τηλέφωνο. Οι 20 πρώτοι. Οι 20 πρώτοι. Θα κρατηθεί αυτή. Παιδιά δεν μπορούν να δίνουν κάθε μέρα απεριόριστα. Οπότε τα 20 τουλάχιστον να τα πάρουμε. Τα 20 να τα πάρουμε κάθε μέρα. Αν μπορείτε, γιατί είναι συμφέρον. Δεν υπάρχει πιο φτηνό από αυτό το πράγμα. Έδωσα σκληρή διαπραγμάτευση για να σας το φέρω προσωπικά. Λοιπόν, 6951 6-9-5-1-9-57-3-3-2. 6-9-5-1-9-57-3-3-2. Με 31 ευρώ και 20 λεπτά, full, full κινητό τηλέφωνο, όλα περιόριστα, full σταθερό τηλέφωνο με 100 Mbps οπτική. 6-9-5-1-9-57-3-3-2. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου, γιατί τώρα λίγο θέλω την προσοχή σας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δύο μέρες έχει που ασχολούμαι και δεν θέλω να το αφήσω, γιατί πραγματικά αυτός ο εκβιασμός δεν πρέπει να περάσει. Δεν πρέπει να περάσει. Και νομίζω ότι χθες διευκρίνησα σε αυτούς οι οποίοι μου έλεγαν: Στέφανε, τα βγάζεις από το μυαλό σου, δείχνοντας τα email από το σχολείο που έχει έρθει συγκεκριμένα από λύκειο του Ασβεστοχωρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έδειξα το email, αλλά πληροφορούμε ότι αντίστοιχα email έχουν φύγει και σε άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, όπου ουσιαστικά εκβιάζουν τους γονείς ότι οι μαθητές που δεν έχουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα δεν θα μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Ακούστε λίγο. Αφήνω στην πάντα το θρησκευτικό κομμάτι, αφήνω στην πάντα κάποιες ενστάσεις που ενδεχομένως θα τις προμοτάρουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης για να μας χαρακτηρίσουν γραφικούς, και έρχομαι στο διατάφτα. Έρχομαι στην υποχρεωτικότητα. Μία ακόμα υποχρεωτικότητα την οποία φέρνει στη χώρα τούτη το καθεστώς Μητσοτάκη. Γραπτά email έχουν αποσταλεί σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες γονείς και λένε: Βγάλετε στο παιδί σας νέα ψηφιακή ταυτότητα, γιατί δεν θα μπορεί να πάρει μέρος πουθενά. Θαυμαστικό. Και επεξηγεί το πουθενά. Δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άκου τώρα, εκβιασμός. Δεν θα μπορεί να πάει εκδρομή. Δηλαδή, θα φύγουμε εμείς, θα πάμε με το σχολείο στη Ρόδο και δεν θα μπορεί να έρθει το παιδί μου. Ή μήπως το ζόρι τους είναι άλλο. Και θα σας το πω ποιο είναι. Γιατί αυτό το κομμάτι με τις σχολικές εκδρομές θα το πιάσω και αυτό. Γιατί γίνεται μεγάλη μαρμίτα. Με το καλημέρα, εγώ έχω δύο κορίτσια. Η μία είναι στο λύκειο, η άλλη είναι στο γυμνάσιο. Με το καλημέρα μου έρχεται η μία από το σχολείο με ένα χαρτί: Μπαμπά, θα πάμε εκδρομή στο Μάστριχτ. Έρχεται η άλλη: Μπαμπά, θα πάμε εκδρομή στο Μιλάνο. Κάτσε ρε φίλε. Έχετε τόσα προβλήματα στο σχολείο και ασχολούμαστε με τις εκδρομές. Αλήθεια τώρα. Προφανώς εκεί πέρα, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν βγάζουν και τζάμπα εισιτηριάκια. Πηγαίνουν τζάμπα την εκδρομή με τα παιδιά, αλλά άμα το τρέξεις εσύ το έργο, όσο περισσότεροι έρθουν, θα σου έρθει και ένα εισιτήριο τζάμπα για μπόρα μπόρα να πας με τον κόμενο ή με την κόμενα. Εντάξει, αλλά θα το προσπεράσω και αυτό ακόμα. Άμα θέλετε, το ανοίγω κιόλας. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν έχουμε παντού αυτούς οι οποίοι παίρνουν τα τζάμπα τα εισιτηριάκια. Αλλά κάπου έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν λεφτά από αυτές τις ιστορίες της εκδρομής. Όπως και με όλες τις εκδρομές. Και με τις οπαδικές γίνεται το ίδιο πράγμα. Ξέρετε, μην τρώτε τον παπά. Έτσι. Είναι όπως κάναμε τότε στο σχολείο, κάναμε τους χορούς και πάντα έμενε και κάτι για το Προεδρείο. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Αλλά με περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, δίνω την καλημέρα μου στον δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Ζωγράφου, και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κύριε Ζωγράφη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε και χρόνια πολλά στην Κύπρο μας για μία ακόμα φορά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας τα έχω στείλει τα email, τα είδατε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο σε ένα σχολείο αυτό το πράγμα, είναι σε περισσότερα σχολεία. Ναι. Θέλω λίγο την δική σας άποψη καταρχάς και θέλω μετά το αν αυτό που κάνουν είναι νόμιμο ή όχι αυτός ο εκβιασμός.
1: Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για εκβιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί μιλάμε για εκβιασμό? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάπου νομοθετημένη μια τέτοια υποχρεωτικότητα για τα παιδιά. Εγώ θα μείνω και σε ένα άλλο τεχνικό τώρα που το παρατήρησα, ναι, κοιτάζοντας αυτά τα mail. Όλα τα mail τα οποία προέρχονται ως εγκύκλοι, ας το πούμε, από τη διοίκηση εν γέννη, έτσι έχουν και έναν υπεύθυνο. Υπεύθυνος κύριος Τάδε, στον οποίο κάποιος μπορεί να απευθύνεται για λεπτομέρειες και τα σχετικά. Αυτά δεν έχουν κανέναν υπεύθυνο, άμα προσέξετε.
0: Ναι, το πρόσεξα κι εγώ.
1: Δεν έχουν δηλαδή κάποιον ο οποίος να φέρεται ως συντάκτης. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται μια γενική διεύθυνση που λέει πρωτοβάθμια και τα σχετικά της περιφέρειας, που σημαίνει ότι κάποιος εκεί πέρα, προκειμένου να κάνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, να εκβιάσει, λέει: Ας ρίξουμε αυτά τα mail, να δούμε όσους θα πείσουμε, όσους θα εκβιάσουμε, ώστε να πάνε να βγάλουν ταυτότητες. Χωρίς όμως αυτό να προβλέπεται κάπου και χωρίς να μπορεί κιόλας να εκτεθεί ο ίδιος προσωπικά βάζοντας το όνομά του. Αυτό εμένα με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτό πράγματι είναι να μαζέψουμε κόσμο, και όσους μαζέψουμε, καλό θα κάνουμε.
0: Καταρχάς να πούμε κάτι. Εγώ έχω παράδειγμα ένα παιδί το οποίο είναι στο Λύκειο και του έχω βγάλει την παλιά την ταυτότητα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει κανονικά σε εκδρομές, συμμετέχει κανονικά
1: απόλυτα.
0: Στις πανελλαδικές, συμμετέχει
1: απόλυτα.
0: Κανονικά.
1: Απόλυτα. Αδιαφυσβήτητα 1000%.
0: Ωραία. Αν εγώ δεν έχω βγάλει ταυτότητα στο παιδί μου και είναι πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου. Δεν έχω βγάλει ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συμμετάσχει σε εκλογές, λέω.
1: Βεβαίως. Όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα κανονικότατα. Με μια ληξιαρχική πράξη γέννησης, με ένα βιβλιάριο, υγείας, με οτιδήποτε εναλλακτικό τρόπο.
0: Άρα κύριε Ζωγράφε, αυτό το οποίο λέτε είναι ότι ουσιαστικά είναι ένα τροχιοδεικτικό βλήμα αυτό το οποίο ρίξανε για να δούνε πώς θα μασίσουνε.
1: Πρέπει να μαζέψουν όσο περισσότερους, γιατί ξέρετε ότι εάν δεν επιβάλλουν, όπως είχε γίνει και με τις περιπτώσεις των εμβολίων, εάν δεν επιβάλλουν την υποχρεωτικότητα, ξέρουν ότι οι αριθμοί θα είναι πολύ χαμηλοί. Και επομένως αρχίζουν τώρα και πιέζουν σιγά σιγά το σύστημα, προκειμένου να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους που να υποβάλλουν τις αιτήσεις για τις νέες ταυτότητες. Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι ένα brand affair, καταλαβαίνω εγώ. Αυτό που γίνεται, ναι, είναι ένα brand affair. Είναι αυτό, ναι, με η δύναμη με το χέρι που βάζουμε. Ουσιαστικά από τη, ναι, μία είναι το καθεστώς και από την άλλη είμαστε εμείς. Και τσιμπάμε τώρα. Τους βλέπουμε λίγο μπρατσωμένους και τσιμπάμε. Αλλά επί της ουσίας τη δύναμη την έχει ο λαός όμως, έτσι.
1: Ακριβώς. Στους αριθμούς είναι το θέμα. Αν δηλαδή οι περισσότεροι δεν το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να το επιβάλλουν. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Κλασική περίπτωση. Είναι αυτό που λένε πραγματικά. Είναι αυτό που μας κάνανε τότε και με τον κορονοϊό, κύριε Ζωγράφη.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι.
0: Το ίδιο, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Σιγά σιγά λοιπόν θα μπούμε στη στενοπό. Δηλαδή τώρα το κάνει όποιος θέλει, με παρένεση, με προσπάθεια
0: να πιστεί. Αξίζει τον κόπο, κύριε Ζωγράφε, να απαντήσουν οι γονείς οι οποίοι λαμβάνουν αυτά τα email με ένα απαντητικό email και να τους, ναι, ζητάμε να μας δείξει κάτι εγγράφος. Πού προβλέπεται, ναι, αυτό εγγράφος.
1: Ακριβώς. Από ποια διάταξη του νόμου προβλέπεται ότι στην περίπτωση που δεν βγάλω την καινούργια ταυτότητα δεν θα μπορώ να συμμετάσχω στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό. Όχι ότι προβλέπεται ότι μετά τα 12 πρέπει να βγάλεις ταυτότητα, γιατί αυτοί αυτό θα πάνε να απαντήσουν όταν δουν τα σκούρα. Τι θα απαντήσουν? Ότι ναι, υπάρχει διάταξη που λέει ότι μετά τα 12 πρέπει να βγάλεις ταυτότητα. Μάλιστα. Δεν έχω βγάλει λοιπόν. Η ερώτηση όμως θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Εάν δεν έχω βγάλει ταυτότητα, καινούργια ταυτότητα, γιατί μπορεί να έχω παλιά, καινούργια ταυτότητα, δεν μπορώ να συμμετάσχω στις πανελλήνιες εξετάσεις? Αυτό να είναι η ερώτηση. Οπότε εκεί να έχουμε μια απάντηση, όχι δεν μπορείς, που δεν μπορεί να τη γράψει αυτή την απάντηση, γιατί δεν υπάρχει τέτοια διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Ή να μας πούνε σε ποια διάταξη ακριβώς προβλέπεται αυτό που γράφουν.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έλεγα ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι.
1: Ότι στην περίπτωση που αυτοί δεν απαντήσουν ή απαντήσουν ψέματα, να υπάρχει στο mail το οποίο θα στείλουν οι γονείς ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά σας, δικαίωμά μας εναντίον σας. Αλλά επειδή φοβούνται το εναντίον σας, σας λέω γι' αυτό δεν βάλανε όνομα επάνω. Για να υπάρχει μια διάχυση ευθύνης. Δηλαδή ποιος το έστειλε? Η περιφέρεια. Άντε τρέχα γύρευε.
0: Άρα δεν μασάμε, δεν εκβιαζόμαστε, απαιτούμε να μας στείλουν σε πρώτη φάση εγγράφος την εγκύκλιο που απαγορεύει αυτό που απαγορεύει. Ρωτάμε αν εγώ δεν έχω ταυτότητα στο παιδί μου, μπορώ ή δεν μπορώ να δώσω εξετάσεις. Μπορώ, ναι, να δώσω εξετάσεις. Και φυσικά μετά ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, πάρα πολύ ξεκάθαρο. Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Ζωγράφη, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Ή να σας...
1: Όχι, νομίζω είναι προφανές τι πρέπει να γίνει και πρέπει να το κάνουν όλοι οι γονείς οι οποίοι παίρνουν αυτά τα εκβιαστικά μηνύματα.
0: Φαντάζομαι όπως και εσείς παρακολουθείτε το τελευταίο χρονικό διάστημα όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει μετά τον θάνατο του Μακαρίτη Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Που τους έχει πιάσει τώρα κόψιμο για όλους αυτούς τους κομπογιανίτες που η αλήθεια είναι έχουν κάνει χρυσές δουλειές. Ειδικά όλα αυτά τα wellness που τα διαφημίζει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ως influencer, ο οποίος προχθές έκανε μια ανάρτηση, ήταν σε ένα γυράδικο και έλεγε ότι εδώ τρώω, δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω στο τάδι γυράδικο, δηλαδή ο τύπος έχει ξεφύγει. Yeah. Σταματήσω να τρώω στο τάδι γυράδικο, δηλαδή ο τύπος έχει ξεφύγει.

0: την τελευταία μέρα της διακυβέρνησής του, επίσης ακαταδίωκτο. Βέβαια αυτοί βρήκανε άλλο τρόπο να τον κυνηγήσουν τον Φάουτσι, όπως κάνουν συνήθως μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά θεωρώ το εξής, ότι εάν προχωρήσουν τα πράγματα στην Αμερική, καθότι εμείς παραμένουμε αμερικάνικο προτεκτοράτο, νομίζω ότι θα παρακαμφθεί και το ζήτημα του ακαταδίωκτου εδώ. Δηλαδή αν υπάρξει με κάποιον τρόπο μια ισχυρή καταδίκη του Φάουτσι και των συναυτό, νομίζω ότι θα υποχρεωθούν και οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες στηρίζανε τέτοια στάση, και πόσο μάλλον αυτές που ήταν στην Πρωτοκαθεδρία,
1: ξέρετε,
0: όπως
1: κύριε,
0: η Ελλάδα, να κάνουν το αντίστοιχο.
1: Ξέρετε κύριε Ζωγράφε, χαίρομαι που παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ως νομικός. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με πολλούς συναδέλφους σας. Και δεν συμβαίνει. Έλεγα και χθες, έχετε ένα συνάδελφο εκεί πέρα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε κιόλας, ένας κύριος Ντάλτας λέγεται, ο οποίος ήταν καλεσμένος στις εκπομπές του Πορτοσάλτε στο Sky μαζί με την Αναστασοπούλου. Στο πάνελ ήταν ο ιδιωτικός ερευνητής ο Τσούκαλης και η Ματίνα η Παγώνη, και ο κύριος Ντάλτας γύρισε και μας είπε ότι θα έπρεπε τότε οι αντιεμβολιαστές γιατροί να έχουν λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη, γιατί πήραν στο λαιμό τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που πέθαναν που δεν έκαναν τα εμβόλια.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι δυνατόν να
0: υπάρχουν. Είναι σίγουρο ότι ο Ντάλτας, ποιος ξέρει, ο κακομοίρης τι θα βιώνει κι αυτός, πόσα θα έχει φάει, και σου λέει τώρα κάπως πρέπει ψυχολογικά να το αντισταθμίσω κι αυτό. Γιατί όταν ακολουθείς ως πρόβατο αυτές τις εντολές εκείνων που θέλουν πάντα το καλό σου, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Είτε με τη ζωή σου, είτε με την περιουσία σου, είτε με άλλο τρόπο, είτε με την αξιοπρέπειά σου ακόμα. Όταν λοιπόν όποιος συνάδελφος βγαίνει μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσες χιλιάδες μελέτες και περιστατικά τα οποία έχουν διακριβωθεί παγκοσμίως σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε, ότι που δείχνουν πραγματικότητα πώς έγιναν τα πράγματα με τα καρτέλ αυτά του θανάτου, και υποστηρίζει ακόμα αυτά, καταλαβαίνετε τώρα τι άλλο μπορεί να ξεβεί.
1: Κύριε Ζωγράφη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Focus 103,6.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε τακτοποίηση χρεών και για ιδιώτες αλλά και για οποιαδήποτε μορφή εταιρείας. Αν έχετε χρέη στο δημόσιο, αν χρωστάτε στον ΕΦΚΑ, αν χρωστάτε σε τράπεζες, σε servicers, σε fund, και σας καλούν συνέχεια στο τηλέφωνο και δεν μπορείτε να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη σας, αν κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας ή αν έχετε ήδη αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας αλλά όχι και τα χρέη της προς τους δημόσιους φορείς και τις τράπεζες, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με την AG Economy. Είναι διαμεσολαβητές και επιστοποιημένοι μάλιστα διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Οικονομικών. Μπορούν να σας βοηθήσουν μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Έχουν κάνει ακριβώς αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε εκατοντάδες περιπτώσεις ακροατών του Focus FM 103,6 που τους κούρευσαν το δάνειο, που τους πάγωσαν διαταγές πληρωμής, που σταμάτησαν πληστηριασμούς, που δημιούργησαν ένα δοσολόγιο το οποίο είναι πραγματικά βιώσιμο, προσαρμοσμένο στις δικές τους ικανότητες αποπληρωμής και όχι προσαρμοσμένο στις παράλογες και παράνομες απαιτήσεις των fund ή των οργανισμών που έχουν το χρέος οι άνθρωποι. Πανελλαδική είναι η κάλυψη για τις εταιρείες, όπως σας είπα, οποιαδήποτε μορφής εταιρεία, είτε είναι ετερόρυθμη, είτε είναι ομόρυθμη, είτε είναι οίκη, είτε είναι ατομική. Η AG Economy είναι εγγύηση στα θέματα του εξοδικαστικού διακανονισμού. Μιλάει απευθείας με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τη δική σας καρτέλα. Οπότε, πανελλαδικά, καλείτε στο 210-3250-652. 210-3250-652 AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Διάλειμμα για να είμαστε συνεπείς με τους χρόνους μας και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα.

0: Άνω Γλυφάδα.
1: Καλημέρα από Κορδελιό.
2: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας. Για μία ακόμα φορά θα το πω. Όπου κι αν είστε, αν μας ακούτε από τη Λευκοσία, την πρωτεύουσα. Αν μας ακούτε από τη Λάρνακα. Αν μας ακούτε από την Πάφο. Αν μας ακούτε από τη Λεμεσό. Αν μας ακούτε από κάποιο χωριό της Κυπριακής επαρχίας. Χρόνια πολλά και καλή λευτεριά στην κατεχόμενη Κύπρο. Δεν υπάρχει, κύριε Γκολφόπουλε, Βόρεια Κύπρος. Να μην λέμε τέτοιες απίθμενες ουρανομίκης μαλθακίες. Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη, στον φίλο των 865. Καλημέρα. Με υγεία, καλό μήνα μας εύχεται. Το ίδιο και η Φωτουλίτσα, η οποία μας εύχεται καλό μήνα. Η Παναγία Γοργοεπικό να μας βοηθά πάντα. Καλημέρα και στην Μαρία, η οποία μας ακούει από τη βροχερή Κρήτη. Τι έγινε στην Κρήτη? Βάζετε πρόστιμο σε όποιον μαζεύει σαλιγκαριά? Βάζετε πρόστιμο στην Κρήτη σε όποιον μαζεύει σαλιγκαριά? Τους κοχλιούς. Έτσι, και βαρβάτα πρόστιμο. 5 χιλιάρικα, 6 χιλιάρικα. Ναι, δεν κατάλαβα. Τι είναι, είδος προς εξαφάνιση το σαλιγκάρι? Καλημέρα στη φίλη τη Χριστίνα. Καλημέρα στον φίλο των 060. Καλό μήνα και σε σένα, 861. Καλημέρα, γεια σου Χρύσα, καλημέρα στο Καράκας. Καλό ευλογημένο μήνα να έχουμε, ο Θεός βοηθός. Καλημέρα στο μακρινό Καράκας της Βενεζουέλας. Ποιος ελληνικός ναός, Στεφανέ μου, θα ξεσηκωθεί για το Άγιον Όρος? Αυτοί που πάνε στη συναυλία του Ρέμου ή αυτοί που πάνε στη Βύση? Αχ Στέφανε, μείναμε λίγοι δυστυχώς. Είναι το μήνυμα της Κατερίνας. Καλημέρα Στέφανε, συγχαρητήρια για τις θέσεις σου σε όλα τα θέματα που μας αφορούν, λέει η φίλη μου η Ειρήνη. Να είσαι καλά, Ειρήνη μου, να είσαι καλά και σε σένα. Νταϊάννα, καλημέρα και σε σένα. Καλό μήνα με υγεία, αγάπη, ευλογία και χαρά μας εύχεται. Καλημέρα, καλό μήνα στην Αστεπάλεια, στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Ο Δημήτρης λέει: ο Τριαντόπουλος έχει ευθύνες για την απόκρυψη του ακριβή αριθμού των θυμάτων της κακοκαιρίας με το όνομα Ντάνιελ Θεσσαλίας. Για ψάξτε το λίγο. Καλά, εκεί πέρα υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί θα μπορούσαμε να το έχουμε αποτρέψει. Ο πατέρας Μιχαήλ, την ευλογία σου, πατέρα μου, μου λέει: σκοπός τους δεν είναι μόνο το άβατο, αλλά όλο το πρόσωπο και η στάση του Αγίου Όρους σαν πολιτεία. Τους εμποδίζει πάρα πολύ στις φασιστικές και δικτατορικές τους αντιλήψεις και πράξεις που θέλουν να εφαρμόσουν στην κάθε κοινωνία. Ένα παράδειγμα σου φέρνω μόνο: πώς θα επιβάλλουν σε αυτούς να πάρουν την ψηφιακή ταυτότητα, πώς θα τους ελέγχουν και πνευματικά και υλικά. Καλό μήνα, η Παναγία μαζί μας. Αν πέσουν τέτοια κάστρα αντίστασης και ελευθερίας, τότε θα είναι πολύ εύκολο να αλώσουν κάθε κοινωνία. Να ξέρετε, ο Focus FM είναι ένα τέτοιο κάστρο αντίστασης. Είμαστε ένα τέτοιο κάστρο αντίστασης. Δεν μας βάζω δίπλα στο Άγιον Όρος. Όχι. Αλλά να ξέρετε, αυτό που σας είπα ισχύει. Έχω στα χέρια μου αποδεικτικά στοιχεία και έχω στα χέρια μου και πληροφορίες. Αλλά δεν έχω κατασταλάξει μέσα στην ψυχούλα μου αν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω. Αλλά εσείς που κάνετε business στο Άγιον Όρος, να ξέρετε, σας έχω πάρει γραμμή. Ξέρω και ποιοι είστε. Ξέρω ποιοι είστε. Και ξέρω και τι business κάνετε. Επειδή αγαπώ το Άγιον Όρος, δεν έχω σηκώσει τα τηλέφωνα να ξεκινήσω και να το ψάχνω. Σταματήστε, σας παρακαλώ, σταματήστε, γιατί μαθαίνω, κάθε μέρα μαθαίνω πράγματα. Σταματήστε, και όχι μόνο σταματήστε, βγάλετε και τα ράσα και φύγετε από το περιβόλι της Παναγιάς. Μπίζνα χοντρή. Και έχω δει με τα μάτια μου πράγματα. Τα οποία τα έχω καταγράψει κιόλας. Αλλά δεν θέλω να το κάνω. Είναι προσωπικός αγώνας. Αλήθεια σας το λέω. Αλλά άμα θα το ανοίξω το κουτί, δεν θα κλείσει με τίποτα μετά. Μετά θα σας πάρει όλους η μπάλα. Άμα μπω στη διαδικασία να βγάλω αυτά τα οποία έχω μάθει με αποδείξεις, θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε τρύπα να κρυφτείτε μετά. Μέχρι εδώ είμαι, να ξέρετε. Γιατί εγώ το Άγιον Όρος το αγαπάω. Άκουρα, έχουμε και την γιαγιά τώρα να με στέλνει. Ο νόμος λέει είναι παλιός, λέει από το 1981. Οι χοχλοί λέει έχουν περίοδο αναπαραγωγής κατά την οποία απαγορεύεται η συλλογή. Εντάξει, πόσο καιρό αναπαράγονται οι χοχλοί? Πόσο πια ταντρικό σεξ κάνουν? Άντε κάνα μήνα. Σαν τα ψάρια. Το Μάιο απαγορεύεται το ψαροντούφεκο. Τι. Δηλαδή πόσο σεξ κάνουν οι χοχλοί? Τους λέει και χοχλιούς. Κατάλαβες? Χοχλιούς. Τελικά εγώ, δηλαδή, έχω κάποιους από την Κρήτη που μου λένε ότι είναι μπουμπουριστή. Μπουμπουριστή, έτσι λέγεται. Χοχλή μπουμπουριστή. Και έχει κάποιους άλλους οι οποίοι μου λένε ότι είναι χοχλή μπουρμπουριστή. Οι απόψεις ζήστανται. Βρείτε τα. Εγώ ξέρω να τρώω. Τρως, δεν έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου, ούτε ξέρεις τι είναι. Τι ξέρεις τι είναι, ούτε πρώτη φορά τα άκουσες. Ναι, επειδή τα λέω και δεν υδρώνει τα αυτή τους, άμα τα δείξω, όχι θα υδρώσει τα αυτή τους. Ο πισινός, το βρακί τους θα φτάσει το... Στην κάλτσα θα φτάσει διάρκεια. Μπουμπουριστή, λέει η κιαγιά. Έχω άλλους που λένε ότι είναι μπουρμπουριστή. Με την κιαγιά νομίζω συμφωνεί και ο Κοκοτσάκης. Μου λένε μπουμπουριστή. Και άντε μου λένε ότι είναι το μπρούμητα. Ναι, γιατί τα βάζεις εδώ ο τρόπος με τον οποίο το τοποθετείς. Λοιπόν, έχω τον Γιάννη τον Γιωβάνη. Πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον technology expert, AI expert της εκπομπής, Γιάννης Γιωβάνης. Γιάννη, τι λέει?
1: Καλημέρα.
0: Είσαι εσύ ή είναι κανένας αλγόριθμος με τη φωνή σου?
1: Εγώ είμαι.
0: Σίγουρα.
1: Το άφησα το AI να κοιμάται, ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Γιατί ικανός είσαι καμιά μέρα να έχεις δουλειά και να με βάλεις να μιλάω με έναν αλγόριθμο να έχει τη φωνή σου, να ξέρεις.
1: Γίνεται, πλέον γίνεται. Μπορείς να
0: βάλεις. Δεν γίνεται, δεν θα με γελάσει εμένα. Εγώ θα κάνω τρεις ερωτήσεις. Θα κάνω τρεις ερωτήσεις και θα τον πετάξω εκτός των αλγόριθμων που θα μου στείλεις, να ξέρεις. Με τρεις ερωτήσεις τον έχω στείλει εκτός. Δεν θα τις πω στον αέρα όμως.
1: Καλά, τώρα μου δίνεις πάσα. Αυτό που λες χρησιμοποιείται πάρα πολύ το τελευταίο καιρό σε απάτες.
0: Ισχύει.
1: Παράγεται η φωνή, δηλαδή μπορείς πολύ εύκολα να παράξεις τη φωνή κάποιου με ένα δείγμα ενός λεπτού, ας πούμε, από ένα ηχητικό.
0: Ναι.
1: Και να παράξεις την ίδια φωνή ακριβώς και να το βάζει να λέει τα δικά του. Οπότε υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που εξαφανίστηκε ο κόσμος από.
0: Οπότε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, ακόμα και αν είμαστε ψηλιασμένοι ότι μπορεί να είναι κάτι, κάνε μια ερώτηση η οποία να είναι δύσκολη να την απαντήσει ένας. Δηλαδή, άμα σου πάρει και σου πει μαμά, εγώ είμαι και έχω χτυπήσει και είναι με τη φωνή του παιδιού, έχετε το στο πίσω μέρος του μυαλού και πες πότε γεννήθηκες, ναι. Πότε γίνεται?
1: Αυτό μια ερώτηση κρίσης που είναι πιο δύσκολη να απαντηθεί. Έτσι. Γιατί το AI δεν είναι τόσο καλό σε τέτοιου είδους απαντήσεις.
0: Δηλαδή πρέπει να είμαστε
1: προσωπικό δεδομένο.
0: Πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι. Τώρα που το λες, Γιάννη Γιωβάνη, πες μου λίγο σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για αυτά τα ανθρωπόμορφα ρομπότ τα οποία από ό,τι βλέπω έχουν πάρει. Παίρνει διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα που παρουσιάσαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά αυτά τα deep fake. Δηλαδή τώρα, εχθές βγήκε ένας δικηγόρος και επικαλέστηκε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη ένα ηχητικό που εμφανίζονταν ο ίδιος να ξυλοφορτώνει και να βρίζει σκιότατα το παιδί του σε ένα TikTok που ξέχασε τα μικρόφωνα ανοιχτά και βγήκε αυτό το πράγμα. Και είπε ότι τελικά αυτός δηλαδή ισχυρίστηκε ότι αυτό ήταν AI το οποίο έγινε. Σε λίγο δεν θα φτάσουμε να ξέρουμε τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, ή θα κρυβόμαστε καμιά φορά πίσω, θα κρύβουμε την αλήθεια πίσω από ένα ψέμα ότι αυτό είναι φτιαγμένο από το AI. Αυτά όλα.
1: Η λέξη είναι μπλέξαμε, ναι.
0: Μπλέξαμε. Μπορούμε να ξέρουμε τι είναι AI, τι δεν είναι, μπορούμε να το διαπιστώνουμε κάπως εύκολα ή μπλέξαμε απλά?
1: Μπλέξαμε απλά. Γιατί αρκεί μια καταγγελία για να ξεκινήσει μια διαδικασία να ξεκινήσει. Θα ψάξουν να δουν τι ακριβώς έχει γίνει και όλα αυτά, να δουν αν το συμβάν είναι πραγματικό ή όχι. Και άντε να αποδείξεις τώρα εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ναι. Άντε να αποδείξεις εσύ τώρα ότι το συγκεκριμένο ηχητικό που ανέβηκε από το τάδε site, το τάδε εκεί, είναι φτιαγμένο από fake AI, το οποίο θα πρέπει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να πάρει το πρωτότυπο υλικό, να το αναλύσει, να δει αν είναι τι είναι, από πού έχει προέρθει και όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή πώς στοιχειοθετείς ένα έγκλημα και κάνεις έστω μια κάνει την έρευνά της, το ίδιο πράγμα θα πρέπει να γίνεται για κάθε τέτοια περίπτωση που έχουμε ένα deepfake. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι εξαιρετικά, είναι χρονοβόρο και ότι αν αρχίσει αυτό να γίνεται σε μαζική κατάσταση θα πρέπει να κάτι να γίνει με τον νόμο. Να προβλεφθεί κάτι, δεν ξέρω, θα πρέπει να αλλάξουν διαδικασίες.
0: Ναι, γενικότερα
1: θα πρέπει. Αλλά είναι δύσκολο, ναι, είναι πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσεις.
0: Το θέμα είναι ότι κρύβεις
1: και είναι εργαλεία δηλαδή, αυτό εννοώ. Δεν μπορείς να πάρεις ένα βιντεάκι και να δεις, να πεις, α, ναι, την deepfake, δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι. Ειδικά άμα δεν είναι κάτι το οποίο να έχει συνδυάσει την εικόνα και είναι απλά ήχος και τα λοιπά. Αυτό είναι Αλλά και πάλι ξαναλέω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να κρύψεις την αλήθεια. Δηλαδή να είναι κάτι αληθινό και να πεις παιδιά δεν είμαι εγώ, είναι AI.
1: Βέβαια. Και υπάρχουν, θα στα στείλω αυτά να τα δεις και εσύ, υπάρχουν τρόποι και μεθοδολογίες και εργαλεία τα οποία μπορούν να σε παρουσιάσουν με ένα κλικ, με ένα χτύπημα το δαχτύλων σε χέρι, να μετατραπεί σε άντρα, γυναίκα, πυροσβέστη, αστυνομικό, οτιδήποτε, με απόλυτα φυσική κίνηση και εξαιρετική πιστότητα, ας πούμε. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν είσαι ένα άνθρωπος ή όχι αυτό που βλέπεις. Και πόσο μάλλον όταν ο κόσμος σκρολάρει στο TikTok ή στο Instagram και απλά με το δάχτυλο προχωράει, εκείνη τη στιγμή είναι σε ένα άλλο mood, είναι πιο χαλαρό, μπαίνει για να χαζέψει λίγο κτλ. Οπότε δεν μπορεί να, δεν έχει στο μυαλό, δεν έχει την εγρήγορση εκείνη τη στιγμή, δεν είναι ψηλιασμένος για να καταλάβει αν αυτό που βλέπει είναι AI ή όχι. Μπορεί να το δει και να πει, αχ, δεν είναι στυλί αυτός. Το δει δύο λεπτά, θα περάσει στο επόμενο, αλλά η ιδέα έμεινε. Αυτό που είδε το έχει μείνει στο μυαλό, ότι είδα εγώ στο TikTok, ότι ο Τάδε ήταν αυτό κτλ. Δηλαδή είναι πολύ πονηρό και πολύ υπούλο το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η τεχνολογία.
0: Να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε στην Θεσσαλονίκη, μπροστά στο Λευκό Πύργο, στην παραλία Νίκης, υπάρχουν καμιά τριανταριά αλιευτικά σκάφη και διαμαρτύρονται οι αλλοίς μας για το κόστος της βενζίνης, του πετρελαίου, συγγνώμη, των καυσίμων τέλος πάντων. Οπότε το λέω γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι οποίοι περνάτε από εκείνο το σημείο θα βλέπετε τα σκάφη και ενδεχομένως να απορείτε τι δουλειά έχουν μπροστά στο Λευκό Πύργο, μπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους επί της ουσίας έχουν δέσει τα σκάφη και είναι και διάσπαρτα μέσα στον κόλπο του Θερμαϊκού. Αλιευτικά σκάφη όπου διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, οι αλλοίς για το κόστος των καυσίμων. Και το πράγμα, να ξέρετε, θα γίνει χειρότερο όσο μπαίνουμε στο χειμώνα. Τα ενεργειακά ζητήματα τα οποία τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Αβραάμ Ζηλιλίδη είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς περνάμε πολύ, μα πάρα πολύ, κάτω από τον πύχη. Γιάννη Γιωβάνη, πες μου λίγο σε παρακαλώ πολύ, τι γίνεται με αυτά τα ρομποτάκια της τεχνητής
1: νόησης. Τα ρομποτάκια γνωρίζουν μια έκρηξη, μια άνθηση πολύ μεγάλη, θα σου πω νούμερα κιόλας δηλαδή, το οποίο να πάμε μισό βήμα πίσω να σου πω δύο πραγματάκια για να βάλουμε έτσι στο πλαίσιο ότι μέχρι τώρα το AI ήταν απλά software σε υπολογιστή που μιλούσαν, μας μιλούσαν, μας απαντούσε, έκανε δουλειές για μας κτλ. Τώρα σιγά σιγά φαίνεται ότι η τάση είναι να αποκτάει και σώμα. Δηλαδή εκτός από το software να έρχεται και η φυσική παρουσία του AI, το οποίο συνδυάζεται με τη ρομποτική. Τα ανθρωποειδή λοιπόν αυτά που βγαίνουν κτλ. Έχουν αρχίσει και ενσωματώνουν το AI, οπότε παράγουμε εργάτες, να το πω σε εισαγωγικά. Παράγουμε μηχανήματα, ρομποτάκια που μπορούν να κάνουν πιο περίπλοκα πράγματα κτλ. Τώρα, να σου πω έτσι νουμεράκια λίγο έτσι για να καταλάβεις ότι το 2024 ήμασταν γύρω στις 3.000 μονάδες. Το 2025 αυτό το νούμερο έγινε 13 με 20.000 μονάδες και το πρώτο εξάμηνο του 26, το πρώτο εξάμηνο έτσι, φτάσαμε τις 22 με 25.000 παραγωγή. Εκ των οποίων το 95% παράγεται στην Κίνα. Εντάξει, δηλαδή έχει τετραπλασιάσει μέσα σε δύο χρόνια η παραγωγή. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά χρησιμοποιούνται, αλλά δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη άνοδος στην παραγωγή αυτού του είδους. Αυτά δεν τα φτιάχνουμε για να τα έχουμε να τα κοιτάνε, τα βάλουμε σε ένα ράφι, τα κοιτάμε άντια ώρα που τα φτιάξαμε. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν να ενσωματώνονται σε εργοστάσια κτλ. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι η βιομηχανική χρήση για εργοστάσια και για βαριές δουλειές κτλ. Για το εμπόριο και η άλλη είναι η χρήση για τους απλούς ανθρώπους, για το σπίτι, για καθημερινές δουλειές κτλ. Ήδη και η Google έχει προχωρήσει και άλλες εταιρείες έχουν προχωρήσει και εστιάζουν πάρα πολύ σε δουλειές καθημερινότητας και στο AI που προσαρμόζεται για ανθρωποειδή. Ενώ υπάρχουν, το ξέρεις, υπάρχουν άλλα εργαλεία ας πούμε, που χρησιμοποιούνται για ερευνητικό σκοπό. Τώρα φτιάχνουν παραλλαγές στον AI που εξειδικεύονται στα ανθρωποειδή. Άρα είναι προσαρμοσμένα για να έχουν φυσικό σώμα και να κάνουν φυσικές δουλειές. Θα δούμε τώρα. Πολλές δουλειές έχουν αρχίσει. Δηλαδή η εντρυφία τώρα έχει και μπαίνει στη βιομηχανία. Από εκεί ξεκινάει πρώτα. Γιατί εκεί πρέπει να δοκιμαστεί. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι που ενδεχομένως το έχει δει ο κόσμος. Μπορεί να το έχει δει, μπορεί και όχι. Υπάρχουν εργαζόμενοι στην Ινδία και σε άλλες χώρες οι οποίοι κάνουν δουλειές, απλές δουλειές. Να σχηματίζουν χαρτοκούτια, ας πούμε, παράδειγμα, κάτι απλό. Που φορώντας κάμερα στο κεφάλι, η κάμερα αυτή καταγράφει τις κινήσεις των χεριών.
0: Δηλαδή αυτή είναι η πληρώνονται άνθρωποι εργάτες. Και εκπαιδεύει ουσιαστικά, γίνεται συλλογή όλων των κινήσεων. Αυτό δεν γίνεται μόνο σε τέτοιες, επειδή το έχω ψάξει το συγκεκριμένο. Γιατί κάποια στιγμή είχα κάνει μια συζήτηση για το αν μπορεί ένας υδραυλικός να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη και έλεγαν ότι τα χειρονακτικά επαγγέλματα δύσκολα. Αλλά όπως έχουν κάμερα στα κούτελα, στα κράνη των κυριών που κάνουν συσκευασία σε μια παραγωγή ενός εργοστασίου, για παράδειγμα, και τα μελετάνε και θα δημιουργήσουν αυτά τα ανθρωπόμορφα, τέλος πάντων, μποτάκια, έτσι παρακολουθούν και τους υδραυλικούς. Δηλαδή έχουν βάλει 1000 υδραυλικούς με κάμερες στο κεφάλι να παρακολουθούν και να καταγράφουν όλα τα σενάρια.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Θα φτάσουμε μέχρι και να έχεις και υδραυλικό ρομποτάκι. Γιατί τώρα είμαστε σε βρεφικό επίπεδο. Δηλαδή τώρα ξεκίνησε η έκρηξη της παραγωγής κτλ. Αυτό όσο πάει θα βελτιστοποιείται. Δηλαδή θα το κάνουμε όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουν και καλή αυτονομία, να έχουν και καλή λεπτομέρεια στην κίνηση.
0: Αυτό,
1: να,
0: θα, βγαίνει, AI, μοντέλα. Αυτό θα βγαίνει και σε σύζυγο.
1: Δεν ξέρω. Θα είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι πυροβολημένοι που έχουν παντρευτεί με κούκλες. Ή κάτι πυροβολημένες που έχουν παντρευτεί με κούκλους. Δηλαδή όταν λέω σύζυγο, δεν είναι ο σύζυγο άντρα, σύζυγο γυναίκα. Δηλαδή μπορεί αντί να.
1: Να ζω με σπίτια με
0: ό,τι. Να έχω και σε ζώο, να μην το βγάζω για κατούρημα, δηλαδή να είναι μόνο. Ε?
1: Έχει. Πυροβολημένος έχει πολλούς.
0: Το ανέκδοτο με τον Βάτραχο το ξέρεις, ε?
1: Ποιο, για πες μου.
0: Δεν μπορώ να σου το πω. Θα σου το πω κατηδίαν.
1: Εντάξει.
0: Δεν το ξέρεις, το ανέκδοτο με τον Βάτραχο που είχε γενέθλια η γυναίκα του. Δεν το ξέρεις.
1: Α, κάτι μου θυμίζει, ναι, μπορεί να το έχω ακούσει.
0: Κωνσταντίνε, το ξέρεις εσύ. Δεν είναι για τον αέρα. Ψαχτείτε. Βάτραχος, θα σας δώσω οδηγίες. Βάτραχος, γενέθλια γυναίκα, pet shop, ακριβό. Το πιο ακριβό μέσα στο pet shop ήταν ο Βάτραχος. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αυτό. Γιάννη Γιωβάνη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Έγινε, καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Ανεκδοτάρα. Θα έβγαιναν τώρα οι φεμινίστρες και θα έλεγαν σεξιστικό. Εντάξει, ανέκδοτα είναι, ρε παιδιά, τα ανέκδοτα. Μπορεί να έβγαινε και σε γυναίκα αυτό. Να τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ένα που αφορά άντρες. Λοιπόν, Γιούνις Πάιν Ελλάς και σήμερα μαζί μας. Κωνσταντίνος Καζάκος. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Focus.
0: Πονάμε, βοήθησέ μας.
3: Αν πονάτε, βοηθηθείτε μόνοι σας.
0: Τι πρέπει να κάνουμε.
3: Να σηκωθείτε από τον καναπέ, να πάρετε ένα τηλέφωνο,
0: ναι,
3: και να φτάσετε από όπου και αν βρίσκεστε, διστόμου 28 κάτω Τούμπα.
0: Γιούνις Πάιν Ελλάς
3: για να μην πονάς.
0: Θερμικό μασάζ.
3: Θερμικό μασάζ, φυσικά πετρώματα που βοηθάνε να μην πονάμε.
0: Δωρεάν.
3: Απολύτως δωρεάν. Ρε, δεν ξέρω πώς άλλο να το πω το δωρεάν.
0: Δωρεάν, με κεφαλαία γράμματα. Είναι δωρεάν. Μπορείτε να πηγαίνετε να κάνετε κάθε μέρα μία ώρα θερμικό μασάζ στη Γιούνις Πάιν Ελλάς.
3: Πάλι χθες πήρε μια κυρία το απόγευμα και τι θα πληρώσουμε. Λέω τίποτε. Πόσο κάνει η συνεδρία. Λέω, σας είπα, θα καθίσετε.
0: Τίποτα, ρε παιδί.
3: Τίποτα.
0: Δεν σας λέω χαζομάρες. Δεν σας λέω ψέματα. Ούτε ο Κωνσταντίνος είναι τέτοιος άνθρωπος. Δωρεάν. Είναι αυτή η πολιτική της εταιρείας. Πας να γνωρίσεις τα μηχανήματα και μπορείς να τα χρησιμοποιείς κάθε μέρα μία ώρα δωρεάν. Όσες μέρες θέλεις.
3: Απεριόριστα.
0: Δευτέρα με Παρασκευή πρωινά τμήματα.
3: Ναι.
0: Δευτέρα, Τετάρτη απόγευμα. Ένα ραντεβού πρέπει να κλείσεις μόνο από την προηγούμενη για την επόμενη σε ένα τηλέφωνο που θα μας δώσει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος.
3: 2310-942-670. Το ξαναλέω αργά για να προλάβουν να το γράψουν. 2310-942-670.
0: Δηλαδή, πονάει το χέρι, ο αγώνας, Unispine. Πονάει η μέση, Unispine. Πονάει ευχένας, Unispine. Πονάει το γόνατο, Unispine.
3: Ό,τι και αν πονάει, Unispine.
0: Ο καρπός, δηλαδή, είναι αυτά τα που οι εργαζόμενοι στο γραφείο, δηλαδή με τα ποντίκια και τα τέτοια, υπάρχουν θέματα. Ομοπλάτες, αγκώνες. Ναι.
3: Χθες το βράδυ είχαμε μια κυρία η οποία πρέπει να είναι γύρω στις 10 επισκέψεις. Και χθες το απόγευμα, στα απογευματινά γκρουπ, σκεφτείτε ότι έρχεται δύο φορές τη βδομάδα, δεν έρχεται παραπάνω.
0: Ναι.
3: Αν έχει έρθει μία-δύο φορές πρωίνα. Και μας ανέφερε αυτό χθες, ότι τα δύο κεντρικά δάχτυλα στο χέρι της ήταν και πονούσαν και μου βιάζανε, όπως και μέσα στην παλάμη, στο κέντρο, ένιωθα, λέει, σαν να έχω ένα καρφί. Αυτό την άφηνε να κοιμηθεί. Τις προηγούμενες ημέρες, λέει, άρχισα να μην πονάω, να μην το νιώθω καθόλου αυτό. Και το πιο σημαντικό, εγώ ξυπνούσα, λέει, 5 το πρωί. Επειδή δεν μπορούσα, λέει, με πήρε ο ύπνος, άρχισα από τη δουλειά, ξύπνησα 8 η ώρα.
0: Τσακ.
3: Και νέα επισκέπτρια, ξαναλέω.
0: Κατευθείαν.
3: Ναι. Που αυτό δεν κάναμε κάτι στο χέρι της. Δηλαδή δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο που πάμε εστιασμένα σε συγκεκριμένα προβλήματα.
0: Γενικά.
3: Μέσα από τη γενική χρήση που γίνεται για γενική βελτίωση του σώματος, είδα αυτό το αποτέλεσμα. Αν ήταν εστιασμένο, μπορεί να το είχε δει και πιο νωρίς.
0: Αυτό με τον ύπνο, να ξέρετε, μετράει. Γιατί κάποια στιγμή είχα μια θλάση στην ομοπλάτη και μου έδωσε μια ζώνη ο Κωνσταντίνος. Και μου είπε, θα τη βάζεις, λέει, όσο μπορείς. Όσο μπορώ, εγώ όλη μέρα δεν μπορεί να είμαι με τη ζώνη. Οπότε μπορούσα μόνο όταν κοιμόμουν. Με το που καθόμουν. Τον έκοβε στον ύπνο, παιδιά. Έτσι, ζέστη είναι μια χαρά. Ωραία.
3: Ακριβώς. Χαλαρώνει όλο το
0: ύπνο. Τηλέφωνο ξανά.
3: 2310 942 670.
0: Κλείνετε ραντεβού.
3: Ξαναλέω, 2310 942 670. Ας πάρουν τηλέφωνο. Να μην κάθονται και πονάνε, όσο και αν τους φαίνεται απίστευτο. Και θα ακούσουν κι άλλους. Όταν έρχονται την πρώτη μέρα, όλοι είναι δύσπιστοι. Μετά τη δεύτερη μέρα καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζεται να είναι δυσπιστοί. Αυτό που λέμε, αυτό γίνεται. Αρκεί να σηκωθούν από τον καναπέ, ξαναλέω. Δεν μπορούμε να πάμε στο σπίτι τους. Πρέπει να έρθουν αυτοί σε εμάς, αν πονάνε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιούνις πάει Ελλάς για να μην πονάς. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10, δίνω την καλημέρα μου στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Κάρτας Υγείας Ευκλάμπ. Είναι ο Ανδρέας Μημάρης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα μου, καλή σου ημέρα. Καλώς ήρθες στον Focus FM. Καλώς ήρθες, Ευκλάμπ.
4: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε μου, σε εσένα, σε όλους τους ακροατές του Focus FM. Το 80% της θεραπείας είναι το προλαμβάνει.
0: Σωστό.
4: Προλαμβάνει, θεραπεύει. Δεν πρέπει να έχω πάθει κάτι για να τρέχω τελευταία στιγμή. Πρέπει ως ήθιστε να κάνω τις αιματολογικές μου εξετάσεις.
0: Ισχύει.
4: Να βλέπω κάποιες ειδικότητες ιατρών, ανεξαρτήτου ηλικίας.
0: Mm-hmm.
4: Και ας σημειώσουν από τώρα οι ακροατές το τηλέφωνο, γιατί οι 5 πρώτοι ακροατές θα πάρουν κάτι μοναδικό εκτός από τις κάρτες.
0: Αχα.
4: 23, 13, 253, 333. Η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ εδώ και 17 χρόνια. Χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, χωρίς προσωπικά στοιχεία του ασφαλιζόμενου που θα έχει την κάρτα, παρέχει ποιοτικές παροχές υγείας σε όλη την Ελλάδα, όπου και να βρισκούμε, από όπου και να μας ακούν. Έχουμε συνεργασίες. Έχεις το δικαίωμα επίγον περιστατικό ή τακτικό ιατρείο καθημερινά, αν χρειάζεται, να πηγαίνεις να σε βλέπει ιατρός δωρεάν στην κλινική. Να μην δίνεις 80 και 100 ευρώ, γιατί δεν περισσεύουν από κανέναν για επίσκεψη. Η άλλη λύση είναι να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, περιμένεις 10 ώρες, έτσι, να μην πας και στη δουλειά σου, να χάσεις εργατό ώρες, να ακούς τον καθένα να βογκάει και είναι ψυχοφθόρο, έτσι, έστω και για κάτι απλό, για ανησυχητικό να πας. Δεν υπάρχει σεβασμός στον Έλληνα πολίτη που πληρώνει 3.500 ασφαλιστικές φορές για συντάξη μαϊκή υγεία και θα έχεις μια πλήρη κάλυψη με την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ και επίγοντα περιστατικά και τακτικά ιατρία δωρεάν και ασθενοφόρο ιδιωτικό σε περίπτωση εισαγωγής και ιατροί όλων των ειδικοτήτων. Εξετάσεις διαγνωστικές. Οι 5 πρώτοι θα πάρουν και το δικαίωμα. Όλες τις εξετάσεις θα τις κάνουν αιματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ. Πρώτον, δεν θα πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Δεύτερον, δεν θα πληρώνουν ούτε τα παραπεμπτικά. Ένα παραπεμπτικό να πάω να μου γράψουν εξετάσεις, πληρώνω δεκάρικο. Το ξεχνάμε. Άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα, η τρίμηνη συνταγή είναι δεκάρικο. Το ξεχνάνε. Τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς. 23, 13, 253, 333, 5 πρώτοι ακροατές θα πάρουν τις κάρτες υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Για ένα χρόνο, 4 άτομα, όχι 400 ευρώ, γιατί και η κανονικά η ατομική είχε 100 ευρώ το χρόνο, 150 ευρώ τα 4 άτομα για ένα χρόνο, με τις δωρεάν υπηρεσίες εξτρά που είπα, αλλά και τους καθαρισμούς δοντιών εντελώς δωρεάν, όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΛΑΠ. Απλά οι 5 πρώτοι θα έχουν και δωρεάν και συνταγογραφής φαρμάκων και εξετάσεων και όλα αυτά που προείπα εντελώς δωρεάν.
0: Δυνατό πακέτο είναι αυτό, είναι αρκετά λεφτά, ναι, βέβαια.
4: Βέβαια. Ένας που παίρνει φάρμακα, Στέφανε μου, αν 4 φορές το χρόνο που γράφει τα φάρμακά του είναι 40 ευρώ. Συν τη σύζυγου 80 ευρώ. Συν αν και οι 4 γράφουν 160 ευρώ μόνο τα φάρμακα. Η συνταγογράφηση. Έτσι. Οι εξετάσεις δε, να μην πληρώνεις ούτε τη συμμετοχή.
0: Βέβαια.
4: Είναι το value for money, δηλαδή η σχέση τιμής απόδοσης της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για την οικογένειά μας. Επαναλαμβάνω, 5 πρώτοι αυστηρά, 23, 13, 253, 333, όλο το πακέτο, τα 4 άτομα στα 150 ευρώ, υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και εμείς βοηθάμε να γίνεται πράξη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Ανδρέα Μημάρη, και καλή συνέχεια σε όλη την ομάδα της ΕΦΚΛΑΠ. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.
0: 10 η ώρα, πάμε δελτίο ειδήσεων. Δέσποινα Μποτίτση, επιστρέφω σε λίγο για ένα πολύ σημαντικό θέμα και θέλω την προσοχή σας. Αυτό το οποίο θα συζητήσουμε δεν είναι μόνο θέμα νομικό, είναι και θέμα και ηθικό, αλλά είναι και θέμα ζωής. Κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από μια κατάσταση η οποία έχει επιτραπεί να γίνει κάτω από τη μύτη της, του Δήμου Θέρμης με τις ευλογίες της περιφέρειας, γιατί κάποιοι ιδιώτες κονομάνε πολλά λεφτά με κάτι ψευτοθερμοκήπια. Σε λίγο όλη η ανάλυση εδώ, στον Focus FM 103,6.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Κινητοποίηση σήμερα στην Θεσσαλονίκη με εργαζόμενους στο δημόσιο, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Αυτή την ώρα συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο Θερμαϊκού από εργαζόμενους του Δήμου. Στις 2 το μεσημέρι, εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομιακοί γιατροί θα ακολουθήσει πορεία. Ξεχωριστό μέτωπο κινητοποιήσεων ανοίγουν από σήμερα οι αλλοιείς της χώρας, οι οποίοι προχωρούν σε επαόριστον αναστολή της αλλιευτικής δραστηριότητας, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Στην Θεσσαλονίκη, αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν ήδη στην Παλιά Παραλία, από την περιοχή της Αριστοτέλους έως την πρώτη προβλήτα του λιμανιού. Βασικό αίτημά τους η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος καυσίμων. Τραγικό εργατικό δυστύχημα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, καθώς εργαζόμενος έχασε τη ζωή του όταν κατά την διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο καταπλακώθηκε από σωλήνα βάρους ενός τόνου. Τέσσερις παρεμβάσεις για στήριξη νοικοκυριών και οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Είπε πως κάθε πρωτοβουλία πρέπει να έχει την ευρωπαϊκή σφραγίδα. Για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα μιλά η αντιπολίτευση. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, τονίζεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 19 και τώρα τη γράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοκογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι σέρβισσες δεν είναι ιδιοκτήτες δανείων, το πρόβλημα είναι τα φαντς και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη που έχει προκαλέσει σειρά καταγγελιών. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη για παράβαση νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Πετούσαν μπάζα από έργα και ξύλωμα δρόμων παράνομα σε χωράφι. Για το ίδιο αδίκημα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμη ατόμων. Έως αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι έχουν την δυνατότητα οι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Χαλάει ο καιρός από σήμερα και από τα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι, αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
4: Εσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσυρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσυρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία σημερινή ώρα της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για αυτά τα οποία θα ακούσετε. Είναι ένα θέμα το οποίο εγώ προσωπικά το ξεκινάω σήμερα και θα το συνεχίσω όσο χρειαστεί, μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις τουλάχιστον για να βρεθεί μια λύση. Πριν να ανοίξω το θέμα, θέλω να πω ότι μαζί μας και σήμερα, και να το ξέρετε αυτό, για όλους όσοι θέλετε να αναβαθμίσετε λίγο το χώρο σας, είτε το σπίτι σας, είτε την επιχείρησή σας, θέλετε να τους προσδώσετε μια ποιότητα, μια αισθητική προσιτής πολυτέλειας, η Καμπινοτεχνική είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να βοηθήσει εσάς να πετύχετε την καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας, του καταστήματός σας. Η Καμπινοτεχνική και η Δήμου Constructions είναι μια εταιρεία οικογενειακή, μια επιχείρηση οικογενειακή, η οποία εξειδικεύεται σε ανακαινήσεις, μικρές ή μεγάλες. Εξειδικεύεται σε τοποθέτηση καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα, είτε έχετε μπανιέρα. Αν θέλετε να βάλετε κάποια κάγκελα, ειδικές κατασκευές, κάγκελα γυάλινα σε μπαλκόνια ή σε εσωτερικές σκάλες, είναι το Α και το Ω. Από την αρχή, από τη σύνθεση της ιδέας μέχρι και την υλοποίησή της, με τα καλύτερα και τα πιο ποιοτικά υλικά της αγοράς εννοείται, η Καμπινοτεχνική αναλαμβάνει να δημιουργήσει, να δώσει σάρκα και οστά στο δικό σας όνειρο για να είναι το σπίτι σας ή η επιχείρησή σας αυτό το οποίο έχετε ονειρευτεί. Η καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας θα γίνει με την υπογραφή της Καμπινοτεχνικής και της Δήμου Constructions. Το κατάστημά της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70. Ο επικεφαλής Καμπινοτεχνικής είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος καταρχάς και πολύ καλός φίλος και ακροατής του Focus FM, ο Δημήτρης Οδήμου, ο οποίος έχει απίστευτες και αστήρευτες πραγματικά ιδέες πάνω στο κομμάτι της σχεδίασης, αλλά και απίστευτες και αστήρευτες ικανότητες ως προς την υλοποίησή του. Δεν θα ασχοληθείτε ούτε να τρέχετε να βρείτε άλλους μάστορες κτλ. Όλο το πακέτο το αναλαμβάνει η Καμπινοτεχνική. Καλέστε τους στα νούμερα τα οποία θα σας δώσω. Το κατάστημα βρίσκεται Πέτρου Συνδίκα 70. Να τους επισκεφτείτε, να τα πείτε από κοντά, να τους κάνετε ένα τηλέφωνο, να κλείσετε ένα ραντεβού, να κάνουν μια επισκόπηση του τι θέλετε να κάνετε και να σας βοηθήσουν να δώσετε λύσεις σε αυτά τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο σταθερό το απαντάει η Γεωργία, η φίλη μου. Γεια σου, Γεωργία μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Καλό μήνα. 2-31-0-83-18-07. Το σταθερό της Καμπινοτεχνικής, έτσι. 2-31-0-83-18-07. Και το κινητό τηλέφωνο το απευθείας που λειτουργεί και ως Viber, γιατί είναι hacker και μπορείτε να του στείλετε και βίντεο του Δημήτρη του Δήμου, του επικεφαλής Καμπινοτεχνικής και της Δήμου Constructions, 6942-012-905. 6942-012-905, Καμπινοτεχνική, και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, σήμερα έχει και αγώνα η Εθνική Ελλάδος. Όσοι δεν έχετε πάρει σημεούλα να βάλετε στο μπαλκόνι σας ή να την πάρετε μαζί σας στο γήπεδο. Έχω να πάω σε αγώνα πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Θα πάω σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, θα πάω στην Τούμπα. Έχω να πάω στην Τούμπα πραγματικά δεκαετίες. Τελευταία φορά έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και είχα πάει. Θύρα 4. Φώναζα υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ΠΑΟΚτσής, αλλά φώναζα υπέρ του ΠΑΟΚ. Τι έκανα, δεν κατάλαβα. Παγορεύεται. Είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Λοιπόν. Αν θέλετε να πάρετε καμία σημαία για το σημερινό αγώνα ή αν θέλετε τέλος πάντων να πάρετε σημαία όπως πήρε ο καλός μου φίλος ο Ιάκωβος. Πολύ δυνατή σημαία, Ιάκωβε, την είδα, αλλά δεν κάνω να πω στον αέρα τι σημαία είναι αυτή. Πατριωτική σημαία, full πατριωτική. Λοιπόν, από αυτές που είναι στο όριο της παρεξήγησης. Εγώ δεν σε παρεξηγώ. Λοιπόν, καλημέρα, θα πάτε να πάρετε σημαία από τον Ψωμιάδη. Ψωμιάδης.gr, ή θα πάτε, αν είστε από Θεσσαλονίκη, στη Φράγκον, όπου είναι το κατάστημα γνωστό για πάρα πολλά χρόνια, θα το καταλάβετε από τις σημαίες που έχει έξω και θα τη δείτε το κατάστημα για να πάτε να κάνετε τις αγορές σας από εκεί. Είτε θα πάρετε διαδικτυακά, θα μπείτε στο ψωμιάδισflags.gr για να κάνετε από εκεί τις παραγγελίες σας, ή και τηλεφωνικά στο 2310-53-2000. 2310-53-2000, ή ψωμιάδης Flags είναι και σήμερα μαζί μας. Και εν όψη και της Εθνικής Εορτής 28 του μηνός, θα πρέπει να ανανεώσουμε όλες τις σημαίες που έχουμε στα μπαλκόνια μας. Βέβαια, και για είδη παρέλασης μπορείτε να πάτε στον Ψωμιάδη, και για διάφορα άλλα μαγνητάκια, κάτι άλλα ωραία. Έχει μαγνητάκια πολύ ωραία καινούρια, τα οποία είναι και ανοιχτήρια, μπύρες από πίσω. Ναι, ναι, έχει και για ομάδες, έχει και για χώρες κρατών, σημαίες οργανισμών και πάει λέγοντας. Λάβαρα. Ψωμιάδης.gr. Μπείτε να δείτε, ωραίο site. Μπείτε να δείτε, να περιηγηθείτε στο site και να κάνετε τις αγορές σας. Σε μία-δύο μέρες το πολύ θα τα έχετε στην πόρτα σας αυτά τα οποία θα παραγγείλετε, είτε εντός είτε και εκτός Ελλάδος. Ψωμιάδης.gr.
Λοιπόν, τώρα θέλω την προσοχή σας. Τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί θα προσεγγίσω ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει με την τοπική κοινωνία. Αφορά τη Θεσσαλονίκη, αφορά συγκεκριμένα το Δήμο Θέρμης. Αφορά συγκεκριμένα κατοίκους, γιατί ο Δήμος Θέρμης είναι ένας μεγάλος δήμος. Συγκεκριμένα κατοίκους του Νέου Ρησίου και της Καρδίας. Υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, από την εγκατάσταση και τη λειτουργία κάποιων θερμοκηπιακών μονάδων, οι οποίες όμως δεν είναι αυτό το παραδοσιακό θερμοκήπιο το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Αυτές οι θερμοκηπιακές μονάδες συνοδεύονται από μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Αυτό έχει, λέγεται σύντομα, ΣΥΘΙΑ. Εντάξει. Καύσιμο αυτών των μονάδων των θερμοκηπιακών είναι το φυσικό αέριο. Τώρα σας μπέρδεψα. Φανταστείτε ένα θερμοκήπιο με αναβολικά. Ξεχάστε αυτό που ξέρατε από θερμοκήπιο που είναι έτσι ήσυχο, ήρεμο, που το καλοκαίρι ανοίγει και βλέπεις μέσα τις ντοματούλες, τα κολοκυθάκια, τις φράουλες ή οτιδήποτε άλλο γίνεται σπορά σε ένα θερμοκήπιο. Και φανταστείτε ένα θερμοκήπιο με αναβολικά. Μεταλλαγμένο. Τζάμια, ισχυρή σιδηροκατασκευή, μεγάλο. Φανταστείτε πολλά τέτοια μαζί, τα οποία έχουν τη δυνατότητα με γεννήτριες και με γεωτρήσεις κάποια να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και να την πουλάνε στους παρόχους. Και φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι σε απόσταση αναπνοής από έναν οικισμό, είναι μέσα σε έναν οικισμό. Επειδή έχω βρεθεί στην περιοχή και εσείς που με βλέπετε στο TikTok και στο YouTube, θέλω να σας δείξω κάποια πλάνα τα οποία τα έχω τραβήξει εγώ ο ίδιος με το κινητό μου τηλέφωνο. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι άκρος ανυπόφορο, όχι απλά ενοχλητικό, είναι ανυπόφορο για ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά είδανε 16-17 τέτοιες μονάδες μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών να σηκώνονται από το πουθενά δίπλα στα σπίτια τους, δίθεν ως άπε, ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που δεν είναι όμως, δεν ανήκουν στις άπε. Είναι μια άλλη κατηγορία τα ΣΥΘΙΑ, αυτές οι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης με καύσιμο το φυσικό αέριο. Δείτε λίγο εδώ την εικόνα, θα δείτε σπίτια και δίπλα κολλητά αυτές τις μονάδες. Εδώ είναι ένα σπίτι, με το που τελειώνει, νάτα. Νάτα. Το ένα δίπλα στ' άλλο. Το ένα δίπλα στ' άλλο. Θερμοκήπια που μέσα δεν είναι θερμοκήπια. Γιατί σε ελάχιστα από αυτά υπάρχει παραγωγή. Σε ελάχιστα από αυτά έχουν σπείρει. Πάμε παρακάτω. Εδώ δείτε. Σπίτια σε δρόμο. Έχουν κάτι τεράστιους ανεμιστήρες. Τεράστιοι ανεμιστήρες οι οποίες βγάζουν ένα θόρυβο 24 ώρες το 24ωρο. Όλα αυτά είναι, έχουν αδειοδοτηθεί παίζοντας με το γράμμα του νόμου νομότυπα, αλλά σε καμία περίπτωση ηθικά. Εδώ τώρα εσείς που με βλέπετε στο YouTube και στο TikTok που δείχνω, κατεβαίνω και δείχνω αυτούς τους τεράστιους ανεμιστήρες. Τους βλέπεις? Μάνο, τους βλέπεις ανεμιστήρες? Αυτοί οι ανεμιστήρες και τώρα εδώ δεν λειτουργούν, γιατί όταν λειτουργούν γυρίζουν γρήγορα. Βγάζουν ένα θόρυβο ο οποίος είναι πολλά τα ντεσιμπέλ. Και αυτό είμαστε, εδώ είμαι σε 20 μέτρα από ένα σπίτι. Υπάρχουν άλλα σπίτια. Υπάρχουν σπίτια, τώρα θα κάνω zoom εδώ πέρα, θα ζουμάρω. Εδώ βλέπετε μια άλλη μονάδα και σε απόσταση αναπνοής ένα άλλο σπίτι. Από πίσω. Οι άνθρωποι ξαφνικά μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Εδώ δες. Δες που είναι το σπίτι. Δες που είναι το σπίτι. Βλέπεις το σπίτι. Εδώ είναι το σπίτι. Και τώρα θα προχωρήσω και δες που είναι το θερμοκήπιο. Να το δίπλα. Δίπλα. Ούτε 10 μέτρα απόσταση. Ούτε 10 μέτρα απόσταση.
Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξωφρενική για τους κατοίκους περιοχής, και το λέω ως κάτοικος περιοχής, γιατί η σουρωτή είναι 10 λεπτά απόσταση με το αυτοκίνητο από αυτό το σημείο όπου μένω εγώ. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Ότι όλες αυτές οι... αυτή η επένδυση έχει απασχολήσει το Δήμο Θέρμης εδώ και 2 χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια. Οι κάτοικοι, με το που κατάλαβαν ότι αυτά δεν είναι κανονικά θερμοκήπια και ότι είναι κάτι διαφορετικό, άρχισαν να έχουν ενστάσεις. Πήγανε το θέμα στα τοπικά συμβούλια, πήγανε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εχθές το βράδυ, σε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης στα Βασιλικά, όπου ήμουν και εγώ παρόν, ήταν η τρίτη ή τέταρτη φορά που φτάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξαφνικά ο δήμαρχος, ο οποίος άρπαξε, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, κύριε δήμαρχε, αρπάξατε τους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονταν. Είστε ή δεν είστε μαζί τους? Είπατε ότι είστε. Γιατί τους αρπάξατε? Και δεν κατάλαβα, έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια, αφού σε δικό σας Δημοτικό Συμβούλιο λέγατε πριν από 1-1,5 χρόνο ότι αυτή είναι μια επένδυση η οποία γίνεται με μια εταιρεία που βάζει μπροστά θυγατρικές βιτρίνες με αφημί ίδια, τα οποία τα αλλάξανε μετά, αλλά είναι κάτω από μια ομπρέλα, και βγάλανε νόμιμες άδειες. Το νόμιμες βάλτε τους εισαγωγικά. Παίξανε με το, μπορεί να παίξανε με το γράμμα του νόμου και λέει είναι νόμιμες. Είναι? Πού είναι τα χαρτιά? Πού είναι τα χαρτιά για αυτές τις μονάδες? Για αυτά τα θερμοκήπια, τα οποία είναι σε απόσταση αναπνοής από σπίτια που ζουν οι κάτοικοι. Και επειδή την έχω επισκεφτεί επανειλημμένως στην περιοχή και έχω μιλήσει επανειλημμένως με τους ανθρώπους αυτούς, έχω να σας πω ότι ο βίος τους είναι αβίωτος. Κύριοι στην περιφέρεια που δώσατε άδεια Κεντρικής Μακεδονίας, ποιος και γιατί έδωσε αυτές τις άδειες? Πώς επιτρέπεται? Έχει, λέει ο Δήμος, έχει, λέει, η περιοχή αγροτική χρήση. Αύριο, λέει, μπορεί να έρθει άλλες και να σου κάνει ένα στάβλο δίπλα στο σπίτι σου, είπε ο Δήμαρχος σε έναν εκπρόσωπο της ομάδας των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ας έρθει, ας κάνει ένα στάβλο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο άνθρωπος. Τι, επειδή θα μυρίζει κοπριά, θα μπορεί να κοιμάται. Και τα άλογα το βράδυ κοιμούνται, και οι κότες κοιμούνται, και τα βόδια κοιμούνται. Οι ανεμιστήρες αυτοί, που πρέπει να είναι, γιατί άμα δεν είναι, λέει, αυτοί οι ανεμιστήρες, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Γιατί η θερμότητα που παράγεται πρέπει κάπως να διοχετεύεται προς τα έξω. Πρέπει να γίνεται ψήξη. Security γύρω-γύρω. Ένα ενίο για όλα. Απαγορεύεται κάτι ταμπέλες τεράστιες, απαγορεύεται να είσαι εκεί πέρα. Άμα παρακολουθείς για πολλή ώρα, μπορεί να σε πάρει στο κατόπιν, να σου πει τι κάνεις, γιατί τραβάς αυτό, απαγορεύεται. Αυτοφοράκιδες κανονικούς έχουν. Ένας κυρίως αυτοφοράκιας για όλους. Νόμιμα, λέει. Τι νόμιμα, ρε, εσύ, δήμαρχε? Ποιο είναι νόμιμο? Εσείς στο δικό σας το Δημοτικό Συμβούλιο λέγατε ότι αυτό είναι μια εταιρεία με βιτρίνες πολλές. Είναι, λέει, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λέει, έχουν άδεια να τοποθετηθούν εκεί πέρα στην επέκταση από το αεροδρόμιο προς Περαία. Δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η Σιθιά. Το θέμα έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και τότε είχατε πει ότι θα το διερευνούσατε νομικά, να δείτε αν υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα, ώστε να δείτε αν θα μπλοκάρετε τις εγκαταστάσεις. Δεν μπλοκαρίστηκε καμία εγκατάσταση. Λίγους μήνες μετά, σε νέα συνεδρίαση, η Δημοτική Αρχή ανέφερε ότι από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι αδειοδοτήσεις ήταν νόμιμες και ότι δεν υπήρχε νομικό πάτημα για να σταματήσουν τα έργα. Χθες μας είπες όμως ότι θα δούμε αν μέσα εκεί πέρα υπάρχουν καλλιέργειες. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν. Όταν πήγα εγώ ήταν άδεια. Τα είδα μέσα, ήταν άδεια. Δεν είχαν μέσα ούτε φράουλες, τίποτα. Βέβαια αυτά δούλευαν και βγάζανε και το θόρυβο. Και το καλύτερο, ξέρετε τι έγινε, ποιο είναι το θέμα? Ότι η περιοχή εκεί πέρα, τα 10 στρέμματα, έχουν ένα ετήσιο ενίκιο 200 ευρώ. 10 στρέμματα να πας να νοικιάσεις εκεί πέρα για να σπείρεις τα ζαρζαβάτια σου. 10 στρέμματα, 200 ευρώ το χρόνο. Αν έχει νερό, 300 ευρώ το χρόνο. Για να νοικιάσουν αυτοί εκεί πέρα, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι νοικιασμένα, τα 10 στρέμματα τα δίνουν 1500 ευρώ το μήνα. Πάντα υπάρχουν οι εφιάλτες. Πάντα υπάρχουν οι Ιούδες σε αυτή την Ελλάδα. Έχουμε πλεόνασμα. Βρέθηκαν εκεί κάποιοι. Κάποιοι μάλιστα ανήκουν και στη Δημοτική Αρχή. Κάποιοι εργάζονται σε αυτά. Και είναι περήφανοι. Ναι, αλλά το σπίτι τους δεν είναι δίπλα. Για να μην το πάω και στις περιβαλλοντικές συνέπειες που μπορεί να έχει η εκπομπή των αερίων από αυτή την δραστηριότητα, που δεν είναι ΑΠΕ, δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Φανταστείτε εσείς τη γειτονιά σας, μέσα σε δύο χρόνια, να σηκωνόντουσαν κάτι που στην αρχή νόμιζες ότι είναι θερμοκήπιο. Και λες, εντάξει, είμαι έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκτός πολεοδομικού. Λογικό είναι να υπάρχουν οι αγρότες και να κάνουν θερμοκήπιο. Πάρα πολύ ωραία. Και ξαφνικά το θερμοκήπιο μπαίνει σε αναβολικά. Και γίνεται ντούκι. Βγάζει μπράτσα. Βγάζει μηχανήματα τα οποία, λέει, παράγουν ηλεκτρισμό από φυσικό αέριο. Να και οι μεγάλοι ανεμιστήρες 24 ώρες 24 ώρες να βαράνε. Τουκουντούπου. Α, κοιμήσου εσύ. Εγώ αυτό το θέμα το ανοίγω σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και θα δώσω στη δημοσιότητα και αυτά τα βίντεο που έχω τραβήξει και βίντεο από drone για να καταλάβει ο κόσμος το έγκλημα το οποίο συντελείται, γιατί είναι έγκλημα. Έγκλημα είναι, δεν ξέρω πώς ο Δήμος Θέρμης, δήμαρχε, το δεχτήκατε αυτό το πράγμα να γίνει στη γειτονιά σας. Δεν ξέρω πώς και ποιος υπάλληλος στην περιφέρεια υπέγραψε, και την περιφέρεια θα την ψάξω. Βούλα Πατουλίδου, θα σε πάρω και σένα ένα τηλέφωνο. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να απασχολήσει και την Ελληνική Βουλή σε επίπεδο ερώτησης, για να μην σας πω και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που έχει ευαισθησία σε περιβαλλοντικές συνθήκες και σε συνθήκες ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Θέλετε να μιλήσουμε για ποιότητα ζωής? Θέλετε να μάθετε, να ακούσετε πώς είναι η ζωή δίπλα σε ένα τέτοιο πράσινο. Δίπλα σε ένα τέτοιο πράσινο.

0: Κοιμηθήκαμε, κοιμόμασταν. Μας κοροϊδεψαν, μας κοροϊδεψαν. Πήρανε νομότυπες άδειες, αν είναι νομότυπες, το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά μας κοροϊδεψαν. Έκαναν λάστιχο τον νόμο, βγήκαν αυτά τα τεμαχισμένα έργα στο όριο για να μην υπάρχουν απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες, γιατί παίξανε, σας λέω, στο όριο. Παίξανε στο όριο. Και τώρα οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Η κυρία Στέλλα Αράπογλου, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ θερμά. Είναι μια κυρία, το σπίτι της οποίας, σε πόση απόσταση είναι το σπίτι σας, κυρία Αράπογλου?
1: Εγώ έχω δύο από αυτές τις μονάδες παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας κολλητά στο σπίτι μου. Η μία είναι από αριστερά και η άλλη είναι ακριβώς από μπροστά. Έχουμε έτσι αυτή την τύχη και τη χαρά να βλέπουμε πώς παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλο το μεγαλείο. Το δεν μπορούμε να κοιμηθούμε είναι μια πάρα πολύ επίκης δήλωση. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και σκεφτείτε ότι πολλοί από εμάς, πέρα από το ότι έχουμε χάσει τον ύπνο μας και άρα λοιπόν την καθημερινότητά μας, τη λειτουργικότητά μας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις ζωές μας, ορισμένοι από εμάς από αυτόν τον θόρυβο έχουμε αποκτήσει και προβλήματα σε σχέση με την ακοή. Το πόσο δύσκολη έχει γίνει η ζωή μας δεν περιγράφεται. Ο θόρυβος ο οποίος αποτυπώνεται και έχουμε αποτυπώσει με περιβαλλοντολογική μελέτη αγγίζει τα 73,4 δεσιμπέλ.
0: Έχετε κάνει εσείς περιβαλλοντική μελέτη, εσείς οι κάτοικοι, η ομάδα των κατοίκων?
1: Έχουμε πληρώσει έναν εμπειρογνώμονα, ναι. Έχουμε έναν τεχνικό σύμβουλο, μάλιστα, ο οποίος ήρθε και έκανε μετρήσεις πιστοποιημένες, τις οποίες θα τις δώσουμε όντως και στο δικαστικό αυτό αγώνα που ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το όριο σε μια βιομηχανική ζώνη, βιομηχανική το τονίζω,
0: ναι,
1: όχι σε μια περιοχή οικιστική και αστική, σε μια βιομηχανική περιοχή το όριο είναι βάσει νόμου 65 δεσιμπέλ. Εμείς λοιπόν ζούμε δίπλα σε μονάδες οι οποίες η κάθε μία από αυτές παράγει 73,4 όλο το 24ωρο.
0: Είναι τρελό. Αυτό που περιγράφει η κυρία Στέλλα είναι τρελό. Τρελό πραγματικά. Δεν αντέχετε.
1: Είναι ασύλληπτο. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι, για κάποιον που το ακούει είναι απλώς μια κουβέντα το ότι ξέρετε δεν κοιμάμαι. Αν σκεφτείτε από δικές σας περιπτώσεις, μπορεί μόνο μία νύχτα να μην κοιμηθεί κάποιος και την επόμενη να έχει έτσι μια δυσκολία στην λειτουργία του. Εμείς δεν κοιμόμαστε εδώ και ένα χρόνο. Ακούμε αυτούς τους θορύβους με κλειστά παράθυρα. Όχι με ανοιχτά, με κλειστά. Δεν μπορείς πλέον να κάτσεις στο σπίτι σου, στο σαλόνι σου, στο υπνοδωμάτιό σου και να κοιμηθείς ήσυχα. Δεν υπάρχει αυτό ποτέ, ούτε την Κυριακή το μεσημέρι, ούτε τη Δευτέρα το βράδυ, ούτε την Τετάρτη το απόγευμα, με κλειστά παράθυρα.
0: Όταν τα βλέπατε αυτά τα θερμοκήπια να σηκώνονται σιγά σιγά, δεν αντιδράσατε? Τι είπατε, κυρία Στέλλα? Δεν απευθυνθήκατε στο Δήμο?
1: Αντιδράσαμε, διότι μας έκανε και εμάς πολύ μεγάλη εντύπωση. Αρχικά όταν φτιάχνονταν οι περιφράξεις ρωτήσαμε τι θα γίνει εδώ. Μας απάντησαν θερμοκήπιο. Θερμοκήπιο, οκ, okay, είμαστε σε μια αγροτική περιοχή.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπαμε αυτά τα θεόρατα κτίρια όμως, θεόρατη εγκατάσταση να φτιάχνετε, λέει παιδιά, αυτή δεν είναι θερμοκηπιακή, δεν μοιάζει θερμοκηπιακή. Μοιάζει μια εγκατάσταση σε μια βιομηχανική περιοχή. Πήγαμε λοιπόν στην τοπική αρχή, πήγαμε στην κοινότητα, ρωτήσαμε. Μας απάντησε ο κοινοτάρχης του Νεορισίου και συγκεκριμένα η τραγική ηρωνία είναι ότι σε μένα προσωπικά μου είπε και να κοιμάμαι και ήσυχα. Να είμαι ήσυχη, να κοιμάμαι ήσυχα, γιατί έχουν κάνει έναν εντελεχή έλεγχο και ότι πρόκειται περί κάποιας εταιρείας η οποία θα φτιάξει κάποια θερμοκήπια τα οποία είναι καθόλου νομότυπα και είναι ένα κλασικό θερμοκήπιο. Εγώ λοιπόν όταν πήγα να ρωτήσω, αυτό ήταν η ημέρα που δίπλα από αυτό το θερμοκήπιο και άρα δίπλα και από το σπίτι μου γινόταν εγκατάσταση από το ΔΔΕ από κολόνες υψηλής τάσης. Σε όλα αυτά τα θερμοκήπια, τα υποτιθέμενα θερμοκήπια της μονάδας παραγωγής ενέργειας, έχει γίνει αυτή η εγκατάσταση από κολόνες υψηλής άσης του ΔΔΕ.
0: Για να μπορούν να πάρουν το ρεύμα, ναι, για να μπορούν να πάρουν
1: ακριβώς
0: το ρεύμα, προφανώς.
1: Για ένα θερμοκήπιο λοιπόν δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αυτή η μηχανή η οποία μας έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας είναι τόσο μεγάλη, η οποία χρειαζόταν αρχικά ένα τεράστιο οικοδόμημα για να χωρέσει μέσα. Και δευτερευόντως, όπως σωστά λέτε, χρειαζόταν από δίπλα η κολόνα ΔΕΗ για να απογειώνεται το ρεύμα.
0: Είναι
1: και να
0: η μηχανή που λειτουργεί με φυσικό αέριο, έτσι, αυτή λέμε.
1: Είναι η μηχανή που έχει σωστά φυσικό αέριο, που είναι ορυκτό κάψιμο και σε καμία περίπτωση δεν είναι άπε, γιατί και αυτό το ακούμε και το ξανακούμε σαν μια καραμέλα και σαν μια τσίχλα να δικαιολογηθούν οι καταστάσεις.
0: Αυτοί οι τεράστιοι ανεμιστήρες, για ποιο λόγο έχουν μπει εκεί, τι σας έχουν πει, κυρία Στέλλα?
1: Εμείς το καλοκαίρι που άρχισαν να δουλεύουν αυτοί οι ανεμιστήρες και έκαναν ακόμα πιο ανυπόφορη

0: την κατάσταση.
1: Δηλαδή ο θόρυβος αυτό... είναι και από τη μηχανή και από τους ανεμιστήρες, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι είναι και από τη μηχανή και από τους ανεμιστήρες και από τις δύο μονάδες.
1: Και από τις δύο μονάδες. Εσείς είστε δίπλα, ακριβώς, ναι.
0: Όταν εμείς λοιπόν ρωτούσαμε τους φύλακες, παιδιά, ο θόρυβος είναι αδιανόητος. Για ποιο λόγο ανοίγουν και αυτοί οι ανεμιστήρες από τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγή μέσα. Δεν υπάρχουν φυτά, δεν υπάρχουν εργάτες, δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει κανένας να δουλεύει. Γιατί ανοίγουν οι ανεμιστήρες αυτές? Ξέρετε τι μας απάντησαν? Ότι ανοίγουμε τους ανεμιστήρες για να μην γίνει έκρηξη. Και εμείς στα 10 μέτρα, στα 10 μέτρα από αυτό, πάμε το βράδυ και κοιμόμαστε. Καταλαβαίνετε πως μπορεί να νιώθουμε σε μια τέτοια περίπτωση όταν ξέρουμε ότι η πυρασφάλεια που υπάρχει είναι το πείραμα που κάνουν οι φύλακες, οι σεκιουριτάδες, για να με τον ανοίξουν τους ανεμιστήρες. Τι θα συμβεί σε εμάς αν αυτό το πείραμα δεν λειτουργήσει?
1: Σεκιουριτάδες γιατί πρέπει να υπάρχουν στα θερμοκήπια αυτά?
0: Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Και υπάρχουν και κάμερες παντού. Και η security υπάρχει όλο το 24ωρο. Εγώ που όταν προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου, αν για κάποιο λόγο αφήσω το αυτοκίνητό μου από την άλλη πλευρά που το αφήνω και όχι εκεί που το αφήνω συνήθως, έρχονται να με ρωτήσουν τι κάνω εκεί.
1: Έρχονται να σας ρωτήσουν οι σεκιουριτάδες τι κάνετε έξω από το σπίτι σας?
0: Βεβαίως. Πριν από κάποιο καιρό είχα καλέσει μια κυρία να έρθει να μου αφήσει ένα έγγραφο κτλ. Και δώσαμε ραντεβού στη γωνία του σπιτιού μου. Πιάσαμε λίγο την κοβέντα, μιλούσαμε και ήρθαν να μας ρωτήσουν τι κάνουμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τώρα και δευτερεύοντα ή τριτεύοντα σε σχέση με το βασικό θέμα.
1: Όχι, ξέρετε κάτι, να σας πω λίγο κάτι. Έχετε δίκιο, είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Αλλά δείχνουν μια κατάσταση η οποία δηλαδή εκεί έχει δημιουργηθεί ένα γκέτο. Γκέτο. Αυτό λέγεται γκέτο. Δηλαδή, ποιος αποφασίζει, οι σεκιουριτάδες, με ποια δικαιοδοσία?
0: Κύριε Δανιανίδη, στο περσινό συμβούλιο που έκανε το Δήμος Θέρμης και το είδαμε, το διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε ενημερωθεί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό που λέτε γκέτο, οι ίδιοι δημοτικοί σύμβουλοι, όταν αναφέρθηκε το θέμα, αποκάλεσαν τη συγκεκριμένη εταιρεία μια μαφία ενέργειας.
1: Α! Μαφία ενέργειας στη συγκεκριμένη
0: μαφία
1: εταιρεία.
0: Ενέργειας.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: 25 Ιουνίου του 2025 είναι αναρτημένα όλα. Μάλιστα. Τα βλέπουμε, είναι πραγματικά ανεβασμένα.
1: Συγγνώμη, τότε ο Δήμαρχος γιατί χθες είπε θα το σταματήσουμε αν μπορέσουμε να αποδείξουμε αυτό, αυτό και γι' αυτό. Τόσα χρόνια γιατί δεν έκανε κάτι? Εγώ κυρία Ράπογλου θα τον καλέσω το Δήμαρχο αύριο, να ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί, και θα τον καλέσω γιατί επίτηδες θέλησα χθες να βρεθώ εκεί μαζί με εσάς. Μια ομάδα ανθρώπων που ήσασταν εκεί και υπομείνατε να ακούσετε όλες αυτές τις τοποθετήσεις περί της ακρίβειας γενικότερα στην Ελλάδα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θέρμης, τέλος πάντων, όπως λειτουργούν όλα τα δημοτικά συμβούλια. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε αυτές τις διαδικασίες. Το ακούσατε υπομονετικά και ήρθε και η ώρα σας να τοποθετηθείτε. Ανέβηκε ο εκπρόσωπος που εσείς ορίσατε ως ομάδα κατοίκων. Και ενώ περίμενα με αγωνία, η αλήθεια είναι, να ακούσω από τον Δήμαρχο, παιδιά, είμαστε μαζί σας. Έχουμε κάνει έγκλημα που δεν το σταματήσαμε, που δεν μπορέσαμε να βρούμε αυτή την ενεργειακή μαφία όπως τη χαρακτήριζαν σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τρόπους να τη σταματήσουμε για να μην γίνουν αυτά τα πράγματα μέσα στο σπίτι. Ο Δήμαρχος, από ό,τι κατάλαβα, ήταν γνώσης του θέματος, γιατί ξέρει, είπε, τον άκουσα με τα αυτιά μου, να λέει, τους ξέρω έναν-έναν αυτούς που τους έχουν νοικιάσει τα χωράφια και για τα οποία, ξαναλέω, παίρνουν 1500 ευρώ το μήνα στα 10 στρέμματα. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει μονάδες οριακά και σε επίπεδο μεγαβάτ αλλά και σε επίπεδο έκτασης που δεν χρειάζεται να δοθεί ειδική περιβαλλοντική άδεια που θα μπορούσε εκεί να έχει παρέμβει ο Δήμος. Αυτά ένας Δήμος όπως ο Δήμος Θέρμης που έλεγε περήφανος θες για τον Δήμο του ο κύριος Παπαδόπουλος, πώς θα ανέχεται να γίνουν κάτω από τη μύτη του?
0: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή και εμείς μας ενδιαφέρει πραγματικά να ακούσουμε την απάντηση και όχι απλά τις δημιουργίες τις οποίες ακούσαμε χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω, θα σας πει φυσικά και ο δικηγόρος μας έτσι πιο αναλυτικά.
1: Ναι,
0: που είναι
1: θα τον βγάλω αύριο τον δικηγόρο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι τώρα στα δικαστήρια και δεν έχει τη δυνατότητα να μας μιλήσει. Οπότε ναι. Πείτε μου εσείς, δεν πειράζει,
0: ναι,
1: σήμερα, σήμερα το ανοίγουμε.
0: Δεν είναι
1: το θέμα.
0: Κάτι το οποίο το λέμε εμείς. Ναι. Αρχικά υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εκδώσει ακυρωτικές αποφάσεις σε σχέση με αυτές τις άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εμείς απλά το φανταζόμαστε. Αυτές οι μονάδες τώρα, οι 17, έχουν βρει ένα όχημα αδειοδότησης, στο οποίο πηγαίνουν στις υπηρεσίες δεξιά και αριστερά,
1: ναι,
0: και δηλώνουν τι προτίθενται να κάνουν. θερμοκήπειας στη Θέρμη, παραγωγή ενέργειας στο ΔΔΕ, γενικά σε όλες τις υπηρεσίες όπως βολεύει. Με τα θερμοκήπια είναι προφανές ότι, το λέω και πάλι, δεν θα είχαμε κάποιο πρόβλημα, άλλωστε είμαστε σε αγροτική περιοχή. Και μάλιστα πέρα από τα θερμοκήπια υπάρχουν κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι στα ίδια σημεία, οι οποίες όμως σέβονται απόλυτα τα όρια της νομιμότητας και σε ό,τι αφορά τον ήχο και σε ό,τι αφορά τα καυσαέρια και σε ό,τι αφορά όλα τα υπόλοιπα, την πυρόσβεση, την πυρασφάλεια, όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία μας θίγουν άμεσα.
1: Πόσοι άνθρωποι επηρεάζεστε άμεσα από αυτή την συνθήκη, κυρία Ραπογλου?
0: Τα σπίτια τα οποία είναι κολλητά σε τέτοιες μονάδες είναι, το σας θέλω κατά προσέγγιση, περίπου 40-50
1: σπίτια. 40-50
0: σπίτια. Σκεφτείτε ότι εγώ τώρα μιλάω για άμεση γειτνίαση.
1: Ναι.
0: Γιατί ένα από αυτά από το επίσημο όριο του οικισμού απέχει 300 μέτρα. 300 μέτρα, το καταλαβαίνετε. Όταν αυτά λοιπόν, βασικά αν λειτουργήσουν σε σχέση με την παραγωγή από τις ντομάτες, γιατί είπαμε η παραγωγή ενέργειας γίνεται ήδη κανονικά.
1: Ποιες ντομάτες, κυρία Ράπογλου, το ρεύμα θέλουν να πουλήσουν? Ποιες ντομάτες και ποιες φράουλες και ποια ζαρζαβάτια θέλουν να πουλήσουν το ρεύμα? Και επειδή είναι ακριβώς το όριο των μεγαβάτ, πουλάνε πολύ ακριβά ρεύμα. Πολύ ακριβά ρεύμα.
0: Πουλάνε πολύ ακριβά το ρεύμα, το οποίο, αν θέλετε και κάτι παραπάνω, επειδή ακριβώς ορισμένες υπηρεσίες έχουν δηλωθεί ως αγρότες, έχουν και φοροαπαλλαγές σε σχέση με το φόρο ειδικής κατανάλωσης σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν το αγοράζουν σχεδόν μηδέν τζάμπα, και επειδή δηλώνοντας αγρότες, τελικά αυτό το δίθεν λίγο που τους περισσεύει το πουλάνε και πάρα πολύ ακριβά.
1: Σιθιά, κυρίες και κύριοι, έτσι λέγονται αυτά. Σιθιά, που όπως είπα και νωρίτερα, σημαίνει, για να το ξέρουμε, είναι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Και γίναν δίπλα σε σπίτια.
0: Με την Ευρώπη που είπατε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, σχέση με την Ευρώπη που είπατε νωρίτερα, επειδή όντως έχουν υπάρξει κάποιες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αν το θέμα αυτό καταλήξει πράγματι να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm, θα δείτε ότι θα μιλάμε πολύ καιρό γι' αυτό, όπως μιλούσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό το
1: θέμα. Ο ίδιος ο Δήμος έχει αναγνωρίσει ότι πρόκειται για μια εταιρεία ομπρέλα με πολλές διάφορες, έτσι, με διαφορετικά αλλά παρεμφερή αφημί. Με
0: κοινές, κοινά τηλέφωνα. Έχει παραδεχτεί αυτό ο Δήμος. Έτσι. Και πάλι λέω, είναι καταγεγραμμένα και δημόσια ανεβασμένα. Το έχει παραδεχτεί πολλές φορές.
1: Κοινά οπότε τηλέφωνα, κοινά email, κοινές διευθύνσεις κτλ.
0: Μα εδώ αν έρθετε είναι ο ίδιος άνθρωπος που κυκλοφορεί παντού. Και να σας πω, όσες φορές μιλάμε με τους... γιατί εγώ θα ήθελα να σας καταθέσω έτσι και το πράγμα το ότι βιώνουμε. Όσες φορές απευθυνθήκαμε στους ανθρώπους εδώ που τριγυρνάνε. Φεύγουν αυτές οι μηχανές, ενώ τα θερμοκήπια.
1: Ξαναπείτε το, όσες φορές απευθυνθήκατε.
0: Στους φύλακες που τριγυρνούν δεξιά-αριστερά. Ναι, για να κλείσουν τις μηχανές, να κλείσουν τους ανεμιστήρες. Γιατί είναι ανοιχτά εφόσον δεν δουλεύει θερμοκήπιο? Μας απάντησαν, μα κυρία μου, δεν πρόκειται περί θερμοκήπιων. Εδώ πρόκειται περί παραγωγής ενέργειας. Ξεκάθαρα, ανοιχτά.
1: Λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα να κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσω λίγο να κάνουμε λίγο τον επίλογο του συγκεκριμένου θέματος.
0: Βέβαια.
1: Κυρία Ράπουλου, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 20. 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310 94 26 70. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Energy Group για όλους όσοι θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας. Με μοναδική και απαράμιλη ταχύτητα εξυπηρέτησης αλλά και δυνατότητα για σέρβις για κάθε ημέρα, η Energas Group αναλαμβάνει να σας βάλει λέβητα φυσικού αερίου σε πολύ καλές τιμές, με τη δυνατότητα να αποπληρώσετε την εγκατάσταση σε δόσεις και θα αναλάβει για σας να κάνει δωρεάν την αυτοψία του ακινήτου που χρειάζεται, αλλά και δωρεάν όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία για να μην τρέχετε εσείς σε δημόσιες υπηρεσίες με τη χαρτούρα και με όλα τα γραφειοκρατικά συμπαραμαρτούντα. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, πηγαίνετε στην Energas Group. Δύο καταστήματα έχει στην Θεσσαλονίκη, το ένα ανατολικά και το άλλο πιο ανατολικά, Καλαμαριά και Περαία. Οπότε αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στο κατάστημα της Καλαμαριάς για να σας δώσουν μια προσφορά για λέβητα φυσικού αερίου, 2310-486-684, 2310-486-684 και στο 2392-400-400 είναι το τηλέφωνο της Περαίας, 2392-400-400, και σήμερα μαζί μας η Energas Group. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Και αν θέλετε να έχετε όσο το δυνατόν τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες και οικονομικές προσφορές για να αντιμετωπίσετε τη συμφορά της ενεργειακής κρίσης, η Vulcom είναι η εταιρεία κατάσκοπος. Η Vulcom σας δίνει τη δυνατότητα εντελώς δωρεάν να ενημερωθείτε και να σας κάνουν προσφορές, τις πραγματικά χαμηλότερες και φθηνότερες προσφορές που δίνουν οι υπάροχοι ενέργειας, γιατί τους παρακολουθεί όλους και με ενημερώνουν από την ομάδα της Vulcom ότι υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα ρεύματος, το οποίο κυκλοφορεί με αρκετά συμφέρουσα τιμή για τα δεδομένα τώρα, για το τρίμηνο Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το μισό χειμώνα δηλαδή, με πάγιο 11,90 και τιμή κιλοβατόρας 1,127. 0,127, τι ένα ρε Στέφανε, αυτό μας έλειπε. 0,127. 0,127 τιμή κιλοβατόρας και πάγιο 11,90. Καλέστε άμεσα την Vulcom από όπου και αν με ακούτε, πανελλαδική εκάλυψη, 2310-208-808. 2310-208-808, για να ενημερωθείτε επακριβώς για το πρόγραμμα, και γενικά θα σας πρότεινα, ειδικά όταν τα συμβόλαια με παρόχους ενέργειας που έχετε πάνε προς τη λήξη τους, κάντε ένα τηλεφωνάκι προς την Vulcom για να είστε ενημερωμένοι για τα φθηνότερα προγράμματα ρεύματος και αερίου που τρέχουν ή που πρόκειται να τρέξουν. Ξαναλέω το τηλέφωνο των ενεργειακών συμβούλων της Vulcom, ο Δημήτρης ο Βούλσιος και η Λαζαρούλα, εκείνη η επικεφαλής μιας πολύ δυνατής ομάδας, 2310-208-808. Λοιπόν, έχω ανοίξει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν πρόκειται να το κλείσω τώρα στα κοντά. Αύριο σας λέω ότι η πρόθεσή μου είναι να φιλοξενήσω τον δικηγόρο των ανθρώπων για να μας πει λίγο νομικά. Γιατί τώρα γίνεται μια πρώτη περιγραφή, η οποία είναι εξωφρενική, αν κρίνω από τα μηνύματα τα οποία έρχονται στο Viber του Focus FM 103,6. Συμπαράστασης, θέλετε να σας πούμε ονόματα της εταιρείας. Θα πούμε αύριο, δεν χρειάζεται να τα πούμε από σήμερα. Περιμένετε. Αύριο θα ψάξω να βρω και τον Δήμαρχο. Αν μπορεί ο κύριος Δήμαρχος να μας πει τι προτίθεται να κάνει και πώς έφτασε ένας Δήμος όπως αυτός της Θέρμης και ένας έμπειρος Δήμαρχος όπως αυτός που είναι Δήμαρχος, νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από το 1998, να του παίξουν τέτοια κασκαρίκα κάποιοι οι οποίοι παίζουν τους νόμους στα δάχτυλα και δημιούργησαν σε απόσταση αναπνοής από σπίτια, 40-50 τον αριθμό, τέτοιες μονάδες. Τέτοια δίθεν θερμοκήπια, δίθεν, γιατί τον άκουσα να το λέει, ότι είναι άπε. Δεν είναι άπε. Δεν είναι, δηλαδή δεν κατάλαβα, και άπε να ήτανε. Δηλαδή ρε εσύ Δήμαρχε, άμα έρθει αύριο μεθαύριο ο Μυτιλινέος και πει ότι εγώ εδώ θέλω να σηκώσω μια ανεμογεννήτρια, θα πεις οκ. Okay. Α, πάει 200 μέτρα από ένα σπίτι, και να σηκώσει ένα γίγαντα 250 μέτρα. Επειδή είναι άπε, θα πει οκ. Okay. Θα έρθει, ξέρω εγώ, η ολιγάρχη και θα σου πει: α, εδώ θα κάνω ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 60 στρέμματα. Είναι οκ. Okay. Επειδή είναι άπε. Το ότι θα αλλάξει όλη την περιοχή δεν σε πειράζει. Τι, επειδή δεν είναι στην πλατεία της Θέρμης. ΑΠΕ, παιδιά, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανεμογεννήτρες, φουρφούρια, φωτοβολταϊκά, αυτά είναι ΑΠΕ. Έτσι λέγονται, ΑΠΕ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εντάξει. Και υπάρχει σε αυτή την περιοχή, λένε ότι είναι. Υπάρχει στο σχέδιο τέλος πάντων ότι είναι περιοχή όπου μπορούν να αναπτυχθούν ΑΠΕ. Να αναπτυχθούν. Όχι να αναπτυχθούν ΑΠΕ και να πεθάνουν οι άλλοι. Που δεν είναι ΑΠΕ κιόλας τα Σιθεία. Αυτά τα δίθεν θερμοκήπια, τα οποία είναι θερμοκήπια χωρίς να έχουν μέσα παραγωγή. Και ακούστε λίγο, μην πάτε να βάλετε τώρα ζαζαβάτια, ντομάτες και φράουλες. Γιατί δύο χρόνια τώρα δεν έχει τίποτα μέσα. Άντε να έχει το ένα. Άντε να έχει το ένα. Αύριο λοιπόν το νομικό σκέλος. Και από Δευτέρα θα το συνεχίσουμε. Γιατί πότε είναι η κυρία Ράπογλου, έχω την κυρία Ράπογλου, είναι κάτοικος περιοχής.
0: Ναι.
1: Πότε είναι το δικαστήριο?
0: Είναι στις 11 Νοεμβρίου.
1: Ω, πεδίο δόξης λαμπρό. Πεδίο δόξης λαμπρό. Τώρα, κύριοι δήμαρχοι και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι που πηγαίνουμε σε εκλογές, τώρα πρέπει να διεκδικήσετε για τους ανθρώπους σας. Για τους δημότες σας. Έχετε από τα πιο ακριβά τέλη δημοτικά στη Θέρμη. Είναι super duper ο Δήμος. Εκεί τι φτιάξατε, τι αφήσατε να γίνει. Γκουαντάναμο κανονικό. Σεκιουριτάδες απαγορεύουν τον κόσμο να είναι εκεί. Ισχύει και το ξέρω, μου το έχουν καταγγείλει. Ότι οι άνθρωποι που πήγαν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο τους πήρε στο κατόπιο security, στο κυριό τους αμέσως δρόμους του Ρησίου. Ποιος εσύ που τραβάς? Ό,τι θέλω, όποιος θέλω είμαι, ό,τι θέλω τραβάω. Τι ζωή τραβάς? Μου βάλατε εκεί τις τεράστιες ταμπέλες, απαγορεύεται. Τώρα με πήρε πριν από λίγο άνθρωπος. Τον προσέγγισαν, λέει, και του είπαν: σε πληρώνουμε όσο για να αφήσεις το έργο να γίνει μπροστά από το σπίτι σου. Και θα σε δώσουμε εξτρά λεφτά. Ακούτε, κυρία Ράπογλου, τώρα στο διάλειμμα με πήραν τηλέφωνο. Θα σου δώσουμε εξτρά λεφτά. Εάν καταφέρεις να επηρεάσεις θετικά τους κατοίκους.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, να τώρα και ακόμη και αυτό δείχνει το πραγματικά το που έχουμε βρεθεί, σε τι κατάσταση έχουμε βρεθεί. Σε τι κατάσταση έχουμε βρεθεί. Γιατί όντως αυτά δεν θα έπρεπε να είναι δίπλα σε οικισμό και κολλητά σε κατοικίες. Αυτό που ζούμε είναι πραγματικά αδιανόητο, ασύλληπτο. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι, επειδή είπατε ότι θα απευθυνθείτε και στην περιφέρεια, εμείς έχουμε καταθέσει και στην περιφέρεια τη ανάκληση όλων αυτών των αδειών. Εξηγώντας όλο το σκεπτικό, γιατί που δεν υπάρχει πυρ ασφάλεια, που υπάρχει κατακαιρματισμός του έργου, θα έπρεπε να έχει γίνει μια ενιαία περιβαλλοντική μελέτη για να καταλάβουμε αν πρέπει περιβαλλοντολογικά να είναι αυτές οι μονάδες δίπλα μας και σε σχέση με το θόρυβο, τα καυσαέρια, όλα αυτά. Άρα περιμένουμε λοιπόν και την απάντηση της περιφέρειας. Ζητάμε από το Δήμο το αυτονόητο, ζητάμε να ξαναδεί τις άδειες αυτές, τις βεβαιώσεις τις οποίες έχει εκδώσει, να καταλάβει ότι έχει δώσει άδεια για θερμοκήπιο και εδώ πλέον δεν έχουμε θερμοκήπιο. Επομένως να κάνει ό,τι ενέργεια χρειάζεται προκειμένου να ανασταλεί λειτουργία μέχρι που να καταλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει να είναι εδώ ή δεν πρέπει να είναι εδώ. Μήπως καταφέρουμε και εμείς το ενδιάμεσο να υπάρξουμε με αξιοπρέπεια μέσα στα σπίτια μας.
1: Εδώ ακούσαμε σήμερα. Για να το ολοκληρώσουμε για σήμερα το κομμάτι. Εδώ ακούσαμε σήμερα. Εγώ θα ξεκινήσω από το κομμάτι του αν είναι νόμιμο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Που δεν το παρακάμπτω. Εδώ ακούσαμε για επικινδυνότητα. Ακούσαμε για κίνδυνο έκρηξης. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος? Ακούσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Στην κυρία, μου επιτρέπετε να πω αυτό για το λευκό οίκο, κύριε. Λευκό οίκο, λέω. Λευκό ήχο. Μου το επιτρέπετε να το πω, κυρία?
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Η κυρία Ράπογλου, που το σπίτι της έχει δύο τέτοιες μονάδες και δεν μπορεί να ηρεμήσει η γυναίκα, ούτε ο σύζυγός, ούτε το παιδί, ένα βρεφάκι. Λοιπόν,
0: το παιδάκι μου είναι τριών μηνών και από την ημέρα που το έφερα από την κλινική, ακούει αυτό το θόρυβο, αυτό το βρέφος, δεν έχει κάνει κάτι λάθος προκειμένου να βιώνει αυτό το πράγμα. Αυτό, αν δεν ξέρω, αν μπορούμε να το αντιληφθούμε, τι είναι αυτό που γίνεται και σε τι κόσμο φέρνουμε τα παιδιά και αφήνουμε τα παιδιά τώρα να μεγαλώσουν. Δεν ξέρω, ελπίζω αυτό να μπορέσει να παρακινήσει κάποιος, αλλά ακούει το θόρυβο από την πρώτη μέρα της ζωής του, όλο το 24ωρο.
1: Από έμβριο το ακούει. Από έμβριο το ακούει.
0: Ναι, αυτή
1: από την κοιλιά της μάνας του ακούει αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν ήταν σε ενδιαφέρουσα η κυρία Ράπογλου, αγανακτισμένη, σε απόγνωση, απευθύνθηκε σε ένα γιατρό γιατί δεν μπορούσε να σταθεί μέσα στο σπίτι. Και τι της είπε ο γιατρός? Βάλτε, λέει, έναν λευκό ήχο, έναν κάτι να υπερκαλύπτει, έναν θόρυβο μόνιμο σταθερό μέσα στο σπίτι σας, να υπερκαλύπτει το θόρυβο που ακούγεται απ' έξω. Ω Χριστέ μου.
0: Για να μην έχουμε περαιτέρω νευρολογικά προβλήματα.
1: Παιδιά, τι μου λέτε, ρωτάει αν μπορείς να κάτσεις στο μπαλκόνι. Ποιο μπαλκόνι? Ποιο μπαλκόνι, παιδιά?
0: Όχι, όχι. Εγώ σας λέω ότι με κλειστά παράθυρα δεν μπορείς να κάτσεις στο σαλόνι. Με κλειστά παράθυρα δεν μπορείς να κοιμηθείς στο υπνοδωμάτιό σου. Με κλειστά παράθυρα. Δεν αναφέρομαι το να κάτσω στο μπαλκόνι για να το απαντήσω. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι.
1: Λοιπόν, σήμερα ανοίγει το θέμα. Δεκτές καταγγελίες. 2-31-0-500-536. Αν κάποιος κάτοικος περιοχής θέλει να καταγγείλει κάτι. Δεκτές οι καταγγελίες. 2-31-0-500-536. Θα αφήσετε όνομα, τηλέφωνο. Η Θεοδώρα θα απαντήσει. Αν θέλετε, καταγγείλετε κάτι για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο εγώ προσωπικά το ανοίγω σήμερα. Πρέπει να απασχολήσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πάει μέχρι και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ έχουμε σε απόσταση αναπνοής από χώρο όπου κατοικείτε, από σπίτια κατοικήσιμα, την ανάπτυξη τέτοιων δίθεν θερμοκηπιακών μονάδων, οι οποίες παράγουν παράλληλα ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι το μέλημά τους, να πουλήσουν ρεύμα, το οποίο το παίρνουν πάμφθινο το φυσικό αέριο, το οποίο χρειάζεται για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, πάμφθινο σχεδόν τζάμπα, γιατί κάνουν χρήση αγροτικής ιδιότητας, γιατί αυτά χαρακτήριζονται εντός θερμοκήπια. Το παίρνουν λοιπόν δωρεάν σχεδόν και το πουλάνε ακριβά όταν παράγεται από το φυσικό αέριο μέσα στο θερμοκήπιο αυτό το ρεύμα, και γι' αυτό έχει πάει δίπλα σε κάθε τέτοια μονάδα και ένας πυλώνας υπερυψηλής τάσης για να μπορεί να πάει στο δίκτυο και να το πάρουν οι υπάρχοι και να το κάνουν διανομή αναλόγως, να το στείλουν όπου θέλουν. Αυτό το θέμα σήμερα άνοιξε. Θα βγουν και πλάνα, θα βγει και πλάνο από ντρόουν, θα βγουν και άλλες καταγγελίες όπως αυτή της κυρίας Αράπογλου, και θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος εν ώψη του δικαστηρίου. 11 Νοεμβρίου υπάρχει δικαστήριο. Αυτό το δικαστήριο θα πρέπει να έχει σύσσωμη τη Δημοτική Αρχή και θα πρέπει να μας λογοδοτήσει και η Περιφέρεια για ποιο λόγο αυτή η επένδυση επιτράπει να γίνει σε τέτοιο κοντινή απόσταση από σπίτια τα οποία κατοικούνται. Κυρία Ράπολου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί τελείωσε και ο χρόνος μας και πρέπει να σας αποδεσμεύσω.
0: Όχι, είναι όλα εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν τα πράγματα όλα σαφή και περιμένουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Εδώ είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Να παρακολουθήσουμε όντως πώς θα πάει και ελπίζουμε ότι πράγματι θα μπορέσουμε να δικαιωθούμε και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στα σπίτια μας.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Focus 103,6.
1: Τα λεφτά είναι πολλά, παιδιά. Τα λεφτά είναι πολλά. Πάντως εκεί λέει στο νέο ρήσιο, ξέρω, για να πάρεις άδεια συνεργείου χαμηλής όχλησης είναι σχεδόν αδύνατο. Αυτά τα θερμοκήπια με τεράστιους ανεμιστήρες πώς πήραν άδεια? Είπαμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, είναι πολλαπλά τα θέματα. Ακόμα και το θέμα της έκρηξης. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Από το τέλος της καρδίας ανατολικά με κατέβει στην πόλη, κάνουν έργα καταστρώσεις και έχει δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων μέχρι την έξοδο προς το αεροδρόμιο. Καθυστέρηση τεράστια. Γιατί τα δύο ρεύματα γίνονται ένα. Απίστευτη ταλαιπωρία. Αν θέλεις, βγάλει ανακοίνωση να προσέχει ο κόσμος. Λοιπόν, άρα έχουμε πρόβλημα από το τέλος της καρδίας ανατολικά με κατεύθυνση την πόλη. Άρα, στην καρδία, στην κατηφόρα, με μέτωπο τη Θεσσαλονίκη, κάνουν ασφαλτόστρωση και έχει δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων μέχρι την έξοδο προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο των 950. Καλημέρα στην. Ο Ιάκωβος, το πέτυχες, ρε Κατερίνα, τον κατάλαβες. Τον κατάλαβες τη σημαία πήρε. Σε κατάλαβαν, Ιάκωβε. Καλημέρα από την Τούμπα, καλό μήνα, να ασκήσει απόψη η εθνική μας. Ναι, το βράδυ έχουμε αγώνα. Αύριο, άμα είναι κλειστή η φωνή μου, θα κάνεις εσύ εκπομπή, να ξέρεις. Έτσι και μας αδηγήσει τίποτα και μας βγουν η Ολλανδία είναι η αγαπημένη μου ομάδα από πιτσιρικάς. Ναι, όταν έπαιζε Μάρκο Φαν Μπάστεν, Ρουτ Γκούλιτ και πιο παλιά Κρόεφ. Τι, δεν ξέρεις τίποτα από αυτά που είπα? Ξέρεις τον Κρόεφ? Επειδή μάλλον το γιο του ξέρεις. Ο οποίος σε σχέση με τον παπά πέρασε και δεν ακούμπησε, να ξέρεις. Ο Κρόεφ ήταν μεγάλος παίκτης. Και ο Μάρκο Βαν Μπάστεν ήταν μεγάλος παίκτης. Και ο Ρουτ Γκούλιτ. Ο Κούμαν, ο Ράικαρντ. Εποχή. Τον παγετώνων, ρε, τι θες. Να σε απολύσω, θες πάλι. Ε. Εποχή, λέει. Ρωτάει και μήπως εποχή. Άντε, βρεγατή. Από εκεί. Μας κουνάνε και το τέτοιο, κατάλαβες. Ρε, τι τραβάω με αυτόν. Νταρή, κάτσε καλά. Λοιπόν, ο Ντάρι έβγαλε φωνή. Καλημέρα, Έφη μου, καλημέρα και σε σένα, Ελευθερία. Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλό μήνα. Αμήν, αμήν, αμήν. Η Παναγιά μαζί μας. Με έκανες λέει να γελάσω, λέει, με το Βάτραχο. Ο Κώστας δεν το ξέρει. Δεν είναι παιδιά να το πω στο ραδιόφωνο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το πω στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, για τα σαλιγκάρια υπάρχει νόμος, λέει, από το 80. Η αναπαραγωγή τους είναι από τον Ιούλιο έως τον Ιανουάριο. Η αναπαραγωγή τους από Ιούλιο έως Ιανουάριο. Τι λες ρε εσύ. Για τα σαλιγκάρια υπάρχει νόμος από το 80 για την αναπαραγωγή τους. Από Ιούλιο έως Ιανουάριο έχει απαγορευτεί. Συγγνώμη, από Ιούλιο έως Ιανουάριο κάνουν σεξ τα σαλιγκάρια. Ρε μπράβο την Κρήτη. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, στην Κρήτη, γιατί την έχουν σκουπίσει, λέει, οι Αλβανοί που τα πουλούσαν. Μάλιστα, okay. Αν ξέρεις, πρέπει να τα βγάλεις τη φόρα πριν διεισδύσει η διαφθορά πιο μέσα και θα είναι αργά για το Άγιον Όρος, λέει η άποψή μου. 739. Τα ακούω αυτό που λες και αυτή είναι η δική μου άποψη. Έχω κάνει και συζητήσεις όμως και με πνευματικούς, έχω κάνει συζητήσεις με ρασοφόρους, με έχουν προβληματίσει λιγάκι και με ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Καλημέρα και στη Λευκοσία. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά στην Κύπρο μας. Καλημέρα, Στέφανε. Δες τη γράφω να το διαβάσει. Δεν μπορώ να διαβάσω τώρα, δεν προλαβαίνω. Γεια σου, Τάσο. Τέλος. Τέλος. Τέλος. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα. Αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Σωστά. Σήμερα Εθνική Ελλάδος. 10 παρατέταρτο. Θα βάψουμε τα μαλλιά μας μπλε. Αυτό το έκανα μία φορά, το ξανακάνω. Ναι. Όχι. Ξέρεις ποια ήταν η συνέπεια όμως. Μία φορά έπαψα. Ήταν τσιχνοπέμπτη. Στέφανος 25-26 χρονών, με στην τρέλα, φαντάρος ήμουνα κιόλας. Σμινίτης για την ακρίβεια. Τσικνοπέμπτη. Τι θα κάνουμε, βάψουμε τα μαλλιά μας μπλε, βγούμε έξω. Ξέρεις τι έπαθα. Γνώρισα τη γυναίκα μου. Της λέω καλά, ρε. Με μπλε μαλλί με είδες. Τι δεν κατάλαβες. Τι διαμαρτύρεσαι τώρα. Τώρα γιατί διαμαρτύρεσαι. Και διαμαρτύρεσαι. Με μπλε μαλλί. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καλή επιτυχία στην Εθνική μας. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πλημμύρες, κατολιστήσεις, κλειστοί δρόμοι και σχολεία από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στον Δήμο Μυλοποτάμου. Ποτάμια λάσπης έπνιξαν τα ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν υποχώρησε γέφυρα την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητό του. Μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους περιοχών του Ηρακλείου και του Λασιθίου, μεταξύ άλλων στο Δήμο Μηνέα Παιδιάδας, Άγιο Νικολάου Ελούντα, Μήλατο και τις Λίμνες. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις από σήμερα οι αλλοίοι προχωρούν σε επαόριστον αναστολή της αλλιευτικής τους δραστηριότητας, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Στην Θεσσαλονίκη αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στην παλιά παραλία από την Αριστοτέλους έως την προβλήτα του λιμανιού, δίνοντας το σύνθημα για πανελλαδικό ξεσηκωμό. Βασικό αίτημα είναι η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Σε κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, με την έκπτωση των διελιστήριων θα φτάσει τα 20. Το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών ώστε να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται, παραστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά, τονίζει ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Στο αστυνομικό δελτίο, τραγικό εργατικό δυστύχημα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν εργαζόμενος 52 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο. Καταπλακώθηκε από σωλήνα βάρους 1 τόνου. Στην εισαγγελία εφετών Θεσσαλονίκης, ο νεαρός Σέρβος που κατηγορείται για ληστεία με κρυπτονομίσματα εις βάρος του, εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις αρχές της πατρίδας του για ληστεία που φέρεται να τέλεσε από κοινού με άλλους στο Βελιγράδι. Κινητοποίηση στην Θεσσαλονίκη με εργαζόμενους στο δημόσιο, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Αυτή την ώρα συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο Θερμαϊκού από εργαζόμενους του Δήμου. Το μεσημέρι στις 2, εκπαιδευτικοί στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομιακοί γιατροί. Θα ακολουθήσει και πορεία στους δρόμους του κέντρου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, και θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν. και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το σύστημα μοριοδότησης, το οποίο ισχύει, το επεβάλλατε. Όποιος ψαράς λοιπόν υποπέσει σε παραβάσεις, λέει ο νομοθέτης, και σωστά λέει, μέσω ενός συστήματος ζύγησης πρέπει να κάτσει 4 μίλια από το λιμάνι, να ζυγίσει το εμπόρευμά του, να το βάλει σε φελιζόλ και να το φέρει στο λιμάνι για να το πουλήσει. Πέρα από το χρονοβόρο, του βάλατε 90 μόρια. Αν ξεπεράσει τα 90 μόρια ποινής, του παίρνετε την άδεια αλίας. Κύριε Υπουργέ, αυτά τα μόρια γιατί δεν ισχύουν για τους τραπεζίτες, τα σούπερ μάρκετ και τους παρόχους ενέργειας? Γιατί η κυβέρνησή σας είναι καρτελίστας. Αυτό αποδεικνύεται από τις επιλογές σας. Το κακομύρι το ψαρά να τον κλείσουμε, να μην δουλέψει. Το σαρκοβόρο τέρας που εσχροκερδεί όμως, να μην τον ακουμπήσουμε. Γιατί αυτός είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι δικός σας άνθρωπος. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι τον καρτέλ άνθρωπος και είναι δικός σας άνθρωπος. Θέλετε προτάσεις? Μία πρόταση θα κάνει η ελληνική λύση, κύριε Υπουργέ. Μία. Υιοθετήστε την. Νομιμότητα στην αλία. Θα την υιοθετήσει η κυβέρνηση. Σύλληψη όσων ψαρεύουν στο Αιγαίο παράνομα σε μη αλλιευτικές ζώνες και το κυριότερο σε μη ζώνη που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαροκινοί, Αλγερινοί, Αιγύπτιοι, Τούρκοι, Ιταλοί ψαρεύουν στην Ελλάδα σε περιοχές που απαγορεύεται το ψάρεμα για τον Έλληνα αλλά επιτρέπεται για αυτούς. Πάμε και στα υπόλοιπα. Κάνατε λάθη επιλαθών. Θανατώσατε τους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι μια αλήθεια. Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου Χάνσον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα. Αλλά η Ελλάδα δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Το λέει ο Επίτροπος. Και τι αποζημιώσεις δίνουν? 160 ευρώ και 118 ευρώ για ζώα άνω των 5 ετών. Η αντικατάσταση κοστίζει 300. Δηλαδή εγώ δίνω ως κράτος 118 ευρώ σε αυτόν που τον υποχρεώνω να θανατώσει το ζώο του, αλλά θα αγοράσει άλλο ζώο αυτός με 300 ευρώ. Και ξέρετε τι κάνατε? Επί χιλιάδες χρόνια υπάρχουν ράτσες ελληνικές εγωπροβάτων εδώ, ανθεκτικές. 22 αν δεν κάνω λάθος. Τις έχετε εξαφανίσει τις ντόπιες ράτσες των εγωπροβάτων, που ήταν και προστατευόμενες. Δεν θα πω για τα εμβόλια. Θα σας πω όμως, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που είπε ο Σαράντης. Τον ξέρετε τον κύριο Σαράντη, κύριε Σκηνά? Είναι ο Δημοκράτης, είναι από τον Όλυμπο. Εταιρεία Όλυμπος, είναι ο Δημοκράτης, φανατικός. Με επιδοτήσει, ωραία προγράμματα, τα έχει πάρει, τα χαίρεται ο άνθρωπος. Γνωστή εταιρεία. Είπε το πρωί, οι εξαγωγές που κάνουμε, ακούστε κύριε Υπουργέ, δεν φτάνουν για την εσωτερική κατανάλωση. Παράγουμε λιγότερη φέτα από ό,τι μπορούμε να εξάγουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ζήτηση, λέει, αλλά δεν έχουμε προσφορά. Η φέτα, η ελληνική φέτα, θα πουλιέται στην Ευρώπη και ο Έλληνας δεν θα μπορεί να την γευτεί. Γιατί? Γιατί θα πάει στα 30 ευρώ το κιλό. Και όταν τα έλεγα εδώ μέσα ότι θα την πείνα, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε τα προϊόντα. Και δεν τα πάω εγώ αυτά, ο Σαράτης τα πέ. Ο δικός σας άνθρωπος, Νέας Δημοκρατίας. Της Θεσσαλίας, το ξέρει και ο Σαρακόπουλος εκεί. Νεοδημοκράτης με τη σημαία της γαλάζιας παρατάξεως.
1: Φίλε και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα σας πούμε πράγματα που δεν έχετε ακούσει πουθενά αλλού. Ξέρετε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε και δεύτερη μητέρα? Ναι, είχε δεύτερη μητέρα. Σήμερα θα σας πούμε μία πτυχή της ιστορίας που δεν μάθαμε ποτέ. Το δεύτερο που θα συζητήσουμε είναι για τα έρεμα νερά και τον Ερντογάν. Θα σας πω μερικές αλήθειες. Από εκεί πέρα ο καθένας από εσάς θα αναλάβει και τις ευθύνες του. Θα μιλήσουμε και λίγο για την παιδεία αν προλάβουμε, αλλά θεωρώ το θέμα αυτό, το θέμα δηλαδή του Ερντογάν, θα μας ταλαιπωρήσει τους επόμενους μήνες έτσι κι αλλιώς, έτσι ή αλλιώς.

Η άγνωστη μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλοι ξέρουμε την Ολυμπιάδα. Μάλιστα. Το 334 π.Χ. μία εξόριστη βασίλισσα της Καρίας πήρε μια απόφαση που θα την ένωνε για πάντα με τον Μέγα Αλέξανδρο. Τον υιοθέτησε ως τον γιο της και εκείνος αποδέχτηκε το ρόλο. Μια βασίλισσα που δεν την γνωρίζαμε ποτέ. Ναι, είχε και δεύτερη μάνα ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεύτερη μητέρα. Η Άδα της Καρίας είχε χάσει σχεδόν τα πάντα. Ο αδερφός της την είχε εκδιώξει και οι Πέρσες είχαν παραδώσει την εξουσία της χώρας στον Οροντοβάτη, έτσι λέγεται. Είχε απομείνει μόνο η Άδα με το οχυρό των αλληλνδών. Εκεί συνάντησε τον Αλέξανδρο όταν έφτασε στην Καρία. Η Άδα του παραδίδει το οχυρό, το κάστρο, και του προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο. Τον υιοθετεί ως γιο της. Λέει η ίδια ότι θέλω να σε υιοθετήσω, δεν έχω δικά μου παιδιά. Του προσέφερε την νόμιμη σύνδεση με τη δυναστεία των Εκατομνηδών, ενώ εκείνος θα την βοηθούσε να πάρει πίσω το βασίλειο από τους Πέρσες. Μία ανταλλαγή, μία συναλλαγή, ιδιαίτερα περίεργη για τα αρχαία έθη και ηθή, αλλά ο Αλέξανδρος αποδέχτηκε την υιοθεσία, την αποκατέστησε στον θρόνο. Από τότε η Άδα τον έστελνε καθημερινά φαγητό και μαγειρίες, μαγειρωμένο φαγητό και μαγειρές, σαν να φρόντιζε το γιο της. Μέχρι και την Ινδία. Η Άδα, η δεύτερη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παραμυθολογία, παραφιλολογία, καταγράφονται στις πηγές. Και ο Αλέξανδρος της εμπιστεύτηκε, φίλες και φίλοι, ακόμα και την πολιορκία της Αλικαρνασσού. Ο ίδιος. Δεν είναι μια ρομαντική ιστορία. Ήταν μια πολιτική συμμαχία που μετατράπηκε σε κάτι πολύ πιο ανθρώπινο. Ο Αλέξανδρος εκτίμησε την Άδα σαν μάνα. Η μάνα ήταν πολύ μακριά, η Ολυμπιάδα δεν τα πήγαινε και πολλές φορές καλά μαζί της. Είχανε σχέσεις καμπανεβασμάτων. Αλλά με την Άδα βρήκε, φίλες και φίλοι, αυτό που ήθελε. Μια μάνα να τον σκέφτεται. Δεν είχε στρατό να αντιμετωπίσει τους Πέρσες η Άδα. Είχε όμως κάτι που κανείς στρατός δεν μπορούσε να τους δώσει. Την αποδοχή του ιδίου του Αλεξάνδρου όταν είναι γιος της. Και αυτή ήταν η σφραγίδα που σφράγισε την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Άδας στην μυθιστορία, στην ιστορία, σε αυτά που η ίδια ιστορία, στην αχλή αν θέλετε και την ομιχλώδη πορεία της, ξεχνιούνται.

Πάμε στα λειτουργικά. Πάμε τώρα στα ήρεμα νερά που τέλειωσαν και η Τουρκία επιστρέφει στις εργοσιακές ρυθμίσεις της. Ποιες είναι αυτές? Στρατηγική διεκδικήσεων. Γιατί αυτές? Γιατί ο Ερντογκάν έχει εσωτερικό πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. Για όσοι το καταλαβαίνουν, δεν θα το καταλάβουν ποτέ. Επειδή εκλογές θέλει να κάνει υπό την απειλή της Ελλάδος για να συσπυρώσει το ιστορικό του ακροατήριο και να τους φανατίσει και φοβισμένοι όπως θα είναι να πάνε να ψηφίσουν όλοι μαζί Ερντογκάν. Από την άλλη πλευρά όμως της Μικράς Ασίας, στο Αιγαίο, στο Μαξίμου, κάνει ακριβώς το ίδιο ο Μητσοτάκης. Ακριβώς το ίδιο. Το βοηθάνε τα μέσα ενημερώσεως πάρα πολύ. Είναι γνωστό ότι τα έχει βρει με πολλούς καναλάρχες. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Τα έχει βρει με πολλούς. Παρασκηνιακά. Πήραν κάτι, δώσαν κάτι, δίνουν κάτι, παίρνουν κάτι οι καναλάρχες, οι εφοπλιστάρες και όλοι αυτοί. Και δεν τους νοιάζει ο ελληνικός λαός. Εσείς δεν πάτε να πεινάτε. Ο Ερντογκάν λοιπόν επαναφέρει τώρα επιτακτικά την παλιά του ρητορική. Το ζήτημα της αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών και της διατήρησης του status quo στο Αιγαίο, κατά πως βολεύει στην Τουρκία. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η στατικοποίηση των νησιών, όπως λένε τουλάχιστον με βάση τη θήκη της Λοζάνης, το έχουν το δίκιο τους. Μιλάνε για συγκεκριμένα νησιά βέβαια, η συνθήκη της Λοζάνης, αποστατικοποιημένα. Βέβαια το ίδιο ισχύει για την Τουρκία, η οποία έχει στρατικοποιήσει μία σειρά νησιών τα οποία έπρεπε να είναι αποστατικοποιημένα και ταυτόχρονα με την σύμβαση Μοντρέ, έτσι, τη γνωστή ιστορία με τα Δαδανέλια, έχει λήξει αυτή η ιστορία. Κανένα δεν την επανακαταθέτει ως αμφισβητούμενη. Πρέπει να την καταθέσει η χώρα μας. Να βγει και να πει αμφισβητούμε το Μοντρέ. Το αμφισβητούμε ρε παιδιά. Όπως αμφισβητείς αυτό, αμφισβητώ εγώ το άλλο. Για να πάμε στη λογική της αντιδικίας διπλωματικά με την Τουρκία με ίση πολιτική. Αλλιώς πηγαίνουμε στριμωγμένοι. Ανακήρυξη ΑΟΣ, 12 ναυτικών μιλίων και πάμε που κουστάρεις Τούρκια. Απλά είναι τα πράγματα. Η βασική πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία δεν εγκατέλειψε ποτέ τις προθέσεις της. Και του έδωσε ο Μητσοτάκης του Ερντογκάν το δικαίωμα να ομιλεί για ήρεμα νερά, αφού το Μαξίμου το έλεγε, έχουμε ήρεμα νερά, όλα καλά. Και έτσι βόλευε στον Ερντογκάν, προετοιμαζόταν, έκανε αεροπλανοφόρα, έκανε drones και οι δικοί μας πηγαίναν και αγοράζαν από το ράφι οπλικά συστήματα δισεκατομμυρίων ευρώ, που αν επένδυαν τα δισεκατομμύρια 7 ευρώ στην εχώρια ελληνική παραγωγή οπλικών συστημάτων, η Ελλάδα θα ήταν αστακός. Αν επενδύαμε τα λεφτά που δώσαμε για Μπελαρά, για Ραφάλ, για Θόλο, δεν σας λέω όλα, και τα υπόλοιπα αναβαθμίσεις αεροσκαφών κτλ. Σας λέω το 1/10. Έτσι. Ένα ποσό των 3-4 δις για να κατασκευάζουμε πραγματικά drones που φέρουν πυράβλους επάνω, έτσι. Και πυρομαχικά. Όχι drones που παίρνουν μάτι, που κοιτάνε μόνο. Τέτοια έχουν και οι πιτσιρικάδες. Η Ελλάδα ήταν σε πλεονεκτική θέση. Από το 19 τα έλεγα, δεν μ' άκουγαν. Όπως έλεγα για την επιστημιστική κρίση, όπως έλεγα για τη φαρμακευτική κρίση που έρχεται, έρχονται όλα αυτά. Δεν θα τα αποφύγουμε, μόνο με ελληνική λύση μπορούμε να αντιστρέψουμε λίγο την κατάσταση. Η αφισβήτηση λοιπόν της επίρρειας των νησιών και η θέση για αποστατικοποίηση είναι ο πυρήνας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι ο διάλογος που ζητάει η Άγκυρα, ως διάλογο, ως λέξη, μπορεί να μειώσει την ένταση. Δεν μπορεί όμως να εκλαμβάνεται ως απόδειξη στρατηγικής μετατροπής της Άγκυρας σε νταβατζή. Γιατί όταν ο άλλος διεκδικείς το σπίτι σου και εσύ πας και το συζητάς, γίνεται το νταβατζή σου. Και αυτό που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα είναι να βάλουν και τα μπέλα στην Τουρκία, ο νταβατζής της χώρας, της Ελλάδος. Γιατί συζητάμε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας χωρίς να θέτουμε δικές μας διεκδικήσεις. Και αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι μετατρέπει την προσωρινή αποκλιμάκωση σε στρατηγικό συμπέρασμα. Και λένε, αποκλιμακώθηκαν, ήρεμα νερά, παραμύθια.
Ο Τούρκος μια ζωή Μογγόλος είναι. Ο Μογγόλος δεν καταλαβαίνει από ειρήνη. Τι έλεγε ο Ναπολέοντας? Την Τουρκία δεν μπορώ να την κατακτήσω, δεν μπορώ να την κατακτήσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει, πρέπει να την καταστρέψω. Αυτά έλεγε και το πίστευε. Και αυτό έπρεπε να κάνουμε κι εμείς. Στόχος μας είναι η καταστροφή των Μογγόλων. Όχι η κατάκτησή τους. Δεν κερδίζουμε τίποτα απλά να κατακτήσουμε την Τουρκία. Με τόσα εκατομμύρια φανατικών Ισλαμιστών Τούρκων. Καταστροφή της Τουρκίας είναι η μόνη λύση. Η ενδεδειγμένη λύση. Η Ελλάδα χρειάζεται έναν διάλογο, λέει μία πλευρά, αλλά χωρίς αυταπάτες. Καλές σχέσεις ναι, αλλά με σταθερές κόκκινες γραμμές και σαφή προσδιορισμό του τι συζητά και το τι δεν συζητά. Κουράστηκα να σέρνεται η Ελλάδα με βάση τα θέλω της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να θέσουμε και εμείς ζητήματα. Και αρχίζουμε. Η μόνη μας διαφορά, η βασική νομική μας διαφορά είναι το αυτό και είναι τι λένε αυτοί και να πάμε σε διεθνή φορέα, να πάμε στο Χάγη, να πάμε εκεί. ΑΟΣ. Ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν αφισβητείτε το δικαίωμα αυτό. Είναι μονομερές, ασκείται μονομερός και δεν χρειάζεται ο δεύτερος. Ούτε αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε αυτό ζητάει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Για βλέπετε πως συμφωνούν σε όλα. Άσχετα να παραμυθιάζουν περί διαφωνιών. Συμφωνούν σε όλα. Η Άγκυρα έχει διαφορετική ατζέντα. Δεν θέτει μόνο αυτό. Θέτει και το Κυπριακό. Θέτει και τη Θράκη. Θέτει και την Ήμβρο. Θέτει και τη Λέσβο και τη Λίμνο. Θέτει τα πάντα. Διεκδικήσει σε όλο το πεδίο. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί. Όταν λοιπόν ένας διεκδικεί και ο άλλος δεν διεκδικεί, το βέβαιο είναι ότι αυτός που διεκδικεί και καλύπτει τον άλλον που δεν διεκδικεί, θα του πάρει και αυτά που έχει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και αρχίζουμε εμείς. Ναι, η θαλάσσια δικαιώματα των νησιών εδράζεται σήμερα στο ΙΕ. Δίκιο έχουμε. Για το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία όμως. Για το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία όμως

Δεν γίνεται. Ωραία, τι κάνεις. Πες μου τι κάνεις. Μητσοτάκη, τι κάνεις. Τσίπρα, τι λες. Καλά, ο Τσίπρας είχε πει ότι ανατολικά της Ρόδου μπορούμε να αφήσουμε την περιοχή από τον 28ο Μεσημβρινό και ανατολικά. Οι Τούρκοι θέλουν μέχρι τον 25ο. Αυτό σου δίνει από τον 28ο και ανατολικά. Λες και δικό τικόπεδο είναι. Το έχει δηλώσει το εξωτερικό. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μιλάει για 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, αφήνοντας ακάλυπτο το Καστελόριζο. Αυτό που λέει ο Τσίπρας δηλαδή. Ανατολικά της Ρόδου είναι το Καστελόριζο. Άρα λοιπόν, η μειωμένη επίρρεια με την Αίγυπτο, που άφησε καιρό το Καστελόριζο. Η δήλωση Τσίπρα από 28ο και ανατολικά, από Ρόδο και ανατολικά, 28ο Μεσημβρινός και ανατολικά Καστελόριζο. Και, ακούστε, επίσης, Τουρκία αφήνουμε κενό στην περιοχή, όλα έγιναν για να μπουκάρουν οι Τούρκοι στο Καστελόριζο. Γιατί να μπουκάρουν εκεί, διότι η λεκάνη του Ροδότου διαθέτει τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και υδρυτών. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του Ζελελίδη του καθηγητού, εξαιρετικός, ο ειδικότερος όλων, με συμβουλεύει πολλές φορές, έτσι, και τον εκτιμώ απεριόριστα ως επιστήμονα, όχι φαφάρες, έτσι, επί του πεδίου είναι επιστήμονας, όχι θεωρία, διεθνολόγος αυτό και διεθνών σπουδών και ευρωπαϊκού δικαίου και παραμύθια της Καλλιμάς, επί του πεδίου γεωλόγος είναι, το αντικείμενό του είναι αυτό. Και ξέρει, ο μοναδικός στην Ελλάδα, επιμένω σε αυτό, που ξέρει καλύτερα από άλλους. Έτσι. Και νομίζω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να πηγαίνει βήμα-βήμα, χελώνα-χελώνα, καρέτα-καρέτα, μονάχους-μονάχους στο θέμα των εξορίξεων δεν είναι τυχαία. Νομίζω ότι αυτή η καθυστέρηση δεν ωφελεί απλά την Τουρκία, αλλά τη βολεύει κιόλας. Γιατί φανταστείτε αν η Ελλάδα έκανε πραγματικές εξορίξεις και όχι αυτές που έκανε η Νέα Δημοκρατία, που έχει δώσει το δικαίωμα σε εταιρείες που ψάχνουν με βάση τα δηλωθέντα κέρδη να παίρνει ποσοστό η Ελλάδα. Σε καμία άλλη χώρα, ούτε στις αφρικανικές χώρες δεν γίνονται αυτά. Στην Ελλάδα έγινε. Και το λένε και επιτυχία. Τεράστια επιτυχία, παιδιά. Τεράστια επιτυχία. Πρέπει να πω ότι η αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου Πελάγους δημιουργεί τεράστια πλεονεκτήματα στην Ελλάδα και επιχειρησιακή δυνατότητα. Θυμάμαι το 19-20 έλεγα σε αυτά τα μπουμπούκια που ψηφίσατε, στο Τζίπα, τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη και στους άλλους αγράμματους, αστοιχείωτους, στα ΟΡΚΣ, έτσι, που λυσοδομούν εναντίον της ελληνικής λύσης. Ότι πρέπει η Ελλάδα να γεμίσει το Αιγαίο με φθηνά μη επανδρωμένα υποβρύχια που φέρουν πυράβλους. Το έλεγα. Γιατί έτσι είναι η δομή του Αιγαίου Πελάγους. Και έτσι έχει μια πολυεπίπεδη αποτροπή. Σύγχρονα συστήματα επιτήρησης, αεράμινα, αντιπλοϊκές δυνατότητες, μη επανδρωμένα συστήματα, κυρίως υποβρύχια. Τα οποία έτσι και βγάλει 200 υποβρύχια στο Αιγαίο, μικρά, μείνει. Μη επανδρωμένα. Μείνει τώρα, είναι 3-4 μέτρα. Και λίγο παραπάνω, και 12 μέτρα μερικά. Χωρίς κόσμο επάνω, θα γίνουν οι Κανάριδες και οι Μιαούλιδες, οι Μπουρλοτιέριδες του 1821 αυτά. Τα έλεγα μες στη Βουλή. Κορόιδευα, ψεκασμένο με αποκαλούσαν. Τους έλεγα θα έρθει ενεργειακή κρίση, ψεκασμένος ήμουνα. Τους έλεγα ότι ο Bill Gates καθορίζει την πολιτική της Ευρώπης και η BlackRock. Ψεκασμένο με έλεγαν. Βγαίνει η Μέρκελ σήμερα και με επιβεβαιώνει. Η Μέρκελ η ίδια και λέει ότι ναι. Ο Bill Gates μας έβαλε ως κυβερνήσεις να κάνουμε τα όσα κάναμε. Στη Handelsblatt. Το είπε. Το είπε η ίδια. Εγώ είμαι ψεκασμένος. Και αυτοί που σας κυβερνάνε τι είναι, έξυπνοι. Αρχιψέκια είναι. Αρχιψέκια είναι. Σαν κάποιους άλλους εκεί από τη δική των τεμπών. Εγώ θα ξαναπάω πάλι. Θα είμαι και 7-8 φορές. Αυτοί και δάνεια διέγραψαν και λεφτά πήραν πολλοί από αυτούς. Και αποζημιώσεις πήραν και θέσεις στο δημόσιο πήραν και χάσαν και τους συγγενείς τους. Και έχω και μια αγωγή 320.000 ευρώ στο κεφάλι μου. Αλλά το να τα κάνεις πλακάκια ρε μεγάλε για να πάω να πάρεις δυο ακίνητα στην Αγία Λαρίσης και να αποδομείς όλο τον αγώνα μαζί με την άλλη, με το κόμμα που ξεφτύλισε τα τέμπη, παραπάει δουλειά παιδιά, το αφήνω εδώ. Μην νομίζετε ότι έχω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά εγώ ξέρω ότι τραβάω με την υπόσχεση των τεμπών. Να τελειώσει η ιστορία

και μετά θα σας πω πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Θα σας πω πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ τις 7 του μηνός, 8 του μηνός πάλι θα είμαι εκεί. Παρασκευή, πώς το μηνός είναι, ρε παιδιά, τον Οκτώβριο. Τι μέρα είναι. Θα είμαι εκεί, 7 του μηνός, θα είμαι και 10 και 11 και κάθε πρωί θα πηγαίνω πάλι εκεί. Γιατί πρέπει να πάω. Γιατί ήμουν εγώ αυτός που ξεκίνησε την ιστορία. Και τελειώσω εγώ ως κυβέρνηση. Αλλά στην Αγία Λαρίσης δεν αγόρασα εγώ ή ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο μπαμπάς μου ακίνητα. Εντάξει,

0: Πάμε στο επόμενο. Για να δείτε την παράνοια, δεν είναι μόνο των ψευτοαριστερών και των ψευτοδεξιών είναι. Βγαίνει Έλληνας πρωθυπουργός, ρε παιδιά, και λέει αυτολεξή καλοδεχούμενοι οι Τούρκοι που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα. Ναι, το είπε στη ΔΕΘ. Αλλά δεν μπορούν να αγοράζουν συνεχώς, γι' αυτό θα αυξήσουμε τη φορολογία στην αντικειμενική αξία. Από 5-15 πόσο είπε. Αγοράζουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα και είναι καλοδεχούμενοι. Αυτόν έχετε πρωθυπουργό. Ακούστε τον.
1: Ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας.
0: Τι καλοδεχούμενο, ανθρωπέ μου, είσαι με τα καλά σου. Να αγοράζουν σπίτια οι Τούρκοι στη Θράκη ή στα νησιά μας. Την ώρα που ο Ερντογκάν σου λέει κατά μου, θα πάρω το Καστελόριζο ή θα πάρω το Αιγαίο. Αλλά ξέχασα, μπορεί να και να είναι στημένο το κολπάκι αυτό. Μπορεί και να είναι δουλεμένο μεταξύ σας. Για να σπυρώσει αυτό στους δικούς του και στους ηλίθιους από εδώ. Γιατί πολλοί ηλίθιοι υπάρχουν και από εδώ. Δεν είναι μόνο στην Τουρκία ηλίθιοι, και από εδώ ηλίθιους. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτά που βλέπω, αυτά που ακούω, αυτά που δεν καταλαβαίνω, δηλαδή είναι απίστευτα.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: κερδίζει ο πολίτης. Εγώ είμαι εκλεγμένος από τον πολίτη. Δεν εκλέχτηκα από τον πάροχο ενέργειας, ούτε από το καρτέλ. Εμένα με ψήφισε ο φτωχός ένας πολίτης, ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, όχι ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης. Δεν ψηφίζουν εμένα αυτοί. Αυτοί ψηφίζουν τους δικούς τους.
1: Τι σχέση έχει ο καναλάρχης με την ανεμογεννήτρια?
0: Θα σε εξηγήσω. Τώρα, συμπτωματικά, οι περισσότεροι από αυτούς, οι αρκετοί από αυτούς, οι ολιγάρχες έχουν και παροχές ενέργειας. Δεν είναι παροχή ενέργειας. Δεν είμαι εναντίον τους, είναι επιχειρηματίες. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο από την πλευρά του κράτους. Κάνουν μια κίνηση. Σου επιδοτώ την ανεμογεννήτρια ως επιχειρηματία. Γιατί επιδοτούμε την ανεμογεννήτρια. Τι κερδίζει ο πολίτης? Φθηνό ρεύμα? Όχι. Άρα κάτι κάνω λάθος. Άρα πρέπει να βάλω μπαταρίες, ώστε να μπορώ να καμπλούν στο ρεύμα. Τουλάχιστον αυτό. Ούτε αυτό κάνανε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι κερδίζουν από το 1,5 δις, κύριε Χατζηνικολάου. 1,5 δις πληρώνει στο ρεύμα του Έλληνας καταναλωτής παραπάνω κάθε χρόνο, γιατί δεν βάλανε ανεμογεννήτριες επί 3 χρόνια. 4,5 δις. Και μου λέτε που θα βρω τα λεφτά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι δόλος, ξέρετε. Δεν μπορώ, δεν είναι βλακεία. Δεν μπορεί. Δηλαδή μου στείλει πολυκατοικία για να χτίσει ένα τετραόρφο κτίριο και ξεκινάς το ρετυρέψω στα κάτω. Από το που το ξεκίνησε οι μπαταρίες είναι. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε για να κερδίσουν οι άλλοι 4,5 δις. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι η Νορβηγία δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Συνδεδεμένο μέλος είναι. Μισό λεπτό, ακούστε λίγο.
1: Ο κύριος Παπακυριακόπουλος, ο γνωστός συνάδελφος, μου γράφει: η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να βοηθήσει πουλώντας φτηνά στους συμμάχους, κερδοσκοπεί στο έπακρο, επικαλούμενη συνταγματική υποχρέωση να πουλά όσο πιο ακριβά γίνεται, κοινό θησαυρίζει από τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ΝΑΤΟ. Είναι στο ΝΑΤΟ. Συμμαχικοί και εταίροι είμαστε.
0: Μα όχι, είμαστε συμμαχικοί και εταίροι.
1: Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ρωτούν ναι, πολλοί οι συμπολίτες μας, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση.
0: Μα
1: θα έπρεπε να λειτουργήσει με βάση μόνο το οικονομικό της συμφέρον και όχι τις αρχές της.
0: Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δέχεται επίθεση καθημερινά από την Τουρκία. Καθημερινά. Δεν παραβιάζεται ο έναρος χώρος της. Δεν παραβιάζουν τα σύνορά της με τα ντρόνς από την Τουρκία στο Αιγαίο. Δεν απειλεί με πόλεμο και κάζους μπέλι αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο εγώ. Στην Κύπρο δεν έχουμε εισβολή και κατοχή, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα μου πείτε σε προγενέστερο χρόνο έγινε αυτό, γιατί θα πάρουν πάλι τηλέφωνο και θα πούνε έγινε πριν, δεν έγινε όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα γνωστά. Ναι, ωραία, αλλά τώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το δεχτήκαν το νότιο τμήμα. Το κατεχόμενο το ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, ακούστε. Εγώ θα το πω ευθέως. Ο κινησμός στην πολιτική είναι τι κερδίζω εγώ. Όπως οι Νορβηγοί. Τι σου λένε οι Νορβηγοί? Στο ΝΑΤΟ είμαι, ρε παιδιά. Αν χρειαστώ κάτι με τη Ρωσία, τρέξτε να με βοηθήσετε. Οι νατοϊκοί. Εγώ όμως το πετρέλαιό μου το πουλάω σε υψηλή τιμή, γιατί το Σύνταγμά μου ορίζει αυτό, να κερδίζουν οι πολίτες μου. Ό,τι λέω κι εγώ. Θα κερδίζει ο Έλληνας ο πολίτης και δεν με νοιάζει αν κερδίζει ο πάροχος ενέργειας, αν κερδίζει ο πετρέλαιός με τα δηληστήρια. Δηλαδή, εγώ πρότεινα κρατικό δηληστήριο. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά. Κρατική τράπεζα. Ξέρετε τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η κρατική τράπεζα.
1: Αυτά που ακούω να λέτε τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα περί κρατικής τράπεζας
1: και λοιπά, ναι. Ακούω τον κύριο Πολάκη να
0: καλά,
1: τα λέει.
0: Καλά, το έχω πει εδώ καιρό. Το πιστεύω. Ακούστε, για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος. Ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή τράπεζα κρατική δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και τα λεφτά τα βρω εγώ. Αύριο το πρωί. Είπε ο Στουρνάρας, υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, έτσι στο μαύρο χρήμα. Το είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί πρωθυπουργός και λέω: όσοι φέρετε τα χρήματά σας, θα πληρώσετε 10% φόρο και σα πρίζω εγώ. Άσπα να τα πάρετε. Τελείωσε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κάνει το κράτος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Στον Τούρκο μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν ελέγχουν το ποθενέσκες. Άρα λοιπόν, και δεν το κάνω για τον Έλληνα. Θα έχω 20-30 δις τράπεζα κρατική, όχι για να κλείσει συντοτικές προς Θεού, αλλά για να είναι ο ισχυρός πόλος ανταγωνισμού. Για να τους αναγκάσω να μην παίρνουν προμήθεια 0,50 από το ΠΟΣ. Στη Γερμανία η προμήθεια στο ΠΟΣ είναι 0,25, αφού ξέρω εγώ. Έτσι, 0,25. Γιατί μου παίρνει 0,50 στην Ελλάδα, ρε φίλε? Για ποιο λόγο κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες?
1: Άνω τελεία.
0: Και κρατικά παντοπολία.
1: Και κρατικά παντοπολία.
0: Εκεί είναι η καλύτερη πρότασή
1: μας. Πολύ, ακούω δηλαδή εδώ.
0: Στις έκτακτες καταστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα.
1: Αριστερές.
0: Όχι. Στις έκτακτες.
1: Θα κατηγορηθείτε για αριστερή.
0: Δεν με νοιάζει,
1: απόκληση.
0: Δεν υπάρχει για μένα αριστερά δεξιά. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ο Έλληνας που πεινάει. Λέω, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Όχι μόνιμα. Έκτακτα μέτρα.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξω τον.
0: Για τα παντοπολία θέλω να πούμε κάτι.
1: Και για τα παντοπολία θα πούμε, αλλά μετά θα πούμε για τα εθνικά θέματα
0: έχουμε
1: και για τα ελληνοτουρκικά. Και είδα ότι σας περιποιήθηκαν.
0: Δεόντως
1: οι τουρκικές εφημερίδες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση.
0: Επί τρεις μέρες.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας με εικόνα στο real.gr και στο enikos.gr. Μπορείτε να τη βλέπετε και με εικόνα στα site μας, να την βλέπετε στο real, στα sites μας, στο real.gr και στο enikos.gr. Κύριε Πρόεδρε, κάτι θέλατε να πείτε για τα κοινωνικά παντοπολία?
0: Όμως, γιατί κάποιοι θα πάρουν το βιντεάκι να το κόψουν μέσα στην ημιμάθειά μας, μέσα στην προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε αυτό που λέει ο άλλος. Η Νορβηγία είναι μέλος του ΕΟΧ, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφαρμόζοντας τους περισσότερους κανόνες και τις οδηγίες της. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι εταίρος μας. Αφού συμμετέχει στην ενιαία αγορά, είναι εταίρος μας η Ευρωπαϊκή
1: Ενώσεως. Και πάντως είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ. Και
0: αυτό είναι το στρατηγικό.
1: Είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σε ένα χώρο της ενιαίας αγοράς.
1: Και λένε κάποιοι από τους ακροατές μας ότι δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον πόλεμο όταν είναι σε βάρος των συμμάχων της.
0: Τον εκμεταλλεύεται η Νορβηγία. Ναι. Μα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ξέρετε τι είπε? Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ τους πολίτες της Νορβηγίας.
1: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε, φλερτάρει με την αριστερά ο Βελόπουλος?
0: Όχι.
1: Κοινωνικά παντοπολία, κρατικά, κρατικές τράπεζες, κρατικά διηλιστήρια.
0: Γιατί δεν τα έκανε ο Τσίπρας αυτά? Γιατί δεν ξέρει. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή? Θα το πω με πολύ συμπάθεια προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κατ' επιλογή ναέργος. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Όπως και είπες, είναι πολιτική αρχηγή. Ναι, δεν εργάζεται. Κύριε Χατζηνικόλα, μπορεί να είναι άκομψη αυτό που λέω. Πολιτικά unfair.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Αλλά πρέπει να τη λέμε. Ο κ. Χατζηνικολάου σηκώνεται το πρωί 7 η ώρα.
1: Είναι πολιτικός μηχανικός. Είναι πολιτικός μηχανικός.
0: Γι' αυτό έγινε η πολυκατοικία σας. Αν ήθελα έτσι, είναι ωραίες και καλές. Σε πάση περιπτώσει, πάμε σοβαρά τώρα. Εσείς σηκώνεστε το πρωί 6 ώρα και πάτε σπίτι σας 9 ώρα το βράδυ. Δουλεύετε. Εργάζεστε. Εγώ ξέρω έναν πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ κατηγορούμε από όλους αυτούς και από τα τρόλ τους, γιατί εργάζομαι, ακούστε τώρα, και δεν κατηγορούν τον εαυτό τους που αυτοί δεν εργάζονται, αλλά έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα έναν υπουργό, ο κ. Χατζηγόρη, και έπεσα με την καρέκλα εγώ. Υπουργό πριν 2 χρόνια να έχει ένα κίνητο και σήμερα έχει 14. Στο ποθενέσχες του. Κανονικά. Και λέω πώς. Με 5.500 το μήνα. Αν δείτε, 2.700 ακίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Με τα τελευταία 5-6 χρόνια η άνοδος τρομακτική 300%. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν εργαστεί. Αν δεν έχεις εργαστεί, δεν γνωρίζεις πώς το κάνεις. Έλεγα τα κρατικά παντοπολία. Η κρατική τράπεζα, για να καταλάβετε, γίνεται αύριο το πρωί. Καταρχάς η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Η αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι λέγεται, είναι κρατική.
1: Κρατική τράπεζα.
0: Πείτε το στους ακροατές, το ξέρουν. Υπάρχει κρατική τράπεζα, η οποία όμως είναι σε λίθαργο. Εγώ θα ξυπνήσω το γίγαντα της κρατικής τράπεζας.
1: Δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.
0: Αυτό λέω. Θα ξυπνήσω την τράπεζα αυτή, θα την κάνω γίγαντα για να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές. Για να δίνει παραπάνω επιτόκιο στις καταθέσεις. Γιατί ξέρετε, άμα δείτε την ψαλίδα των γερμανικών τραπεζών σχέση με την ψαλίδα καταθέσεων και δανείων, είναι τεράστια με την Ελλάδα. Αν έχεις μια κρατική τράπεζα, μπορείς να νουθετήσεις τους ιδιώτες που εσχροκερδούν. Όπως με τους παρόχους ενέργειας. Εγώ το έχω πει. Θέλει μια κρατική, όχι δεν το αποδέει τώρα, μην μπερδευτούμε κιόλας, ένα κρατικό φορέα ενέργειας. Μισό λεπτό. Ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όταν γύρισε, δεν έκανε κρατική τη ΔΕΗ, κρατική την αεροπορική εταιρεία, κρατικές υποδομές. Κομμουνιστή ήτανε? Αριστερός ήτανε? Ψηφοφόρος του Τσίπρα ήτανε? Και του κάθε αριστερού? Ακούστε, οι αριστεροί στα λόγια είναι καλά. Αλλά για να εφαρμοστούν αυτά, τα εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορώ να τα εφαρμόσω κι εγώ. Όχι γιατί είμαι δεξιός ή αριστερός, αλλά γιατί μπορώ επί του πεδίου να τα κάνω. Κρατικό παντοπολείο. Γιατί να υπάρχουν μόνο κρατικά στρατιωτικά πρατήρια? Έχετε πάει στρατιωτικό πρατήριο? Υπάρχουν. Είναι πιο φθηνές.
1: Τα έχω δει, δεν έχω.
0: Είναι από 10% μέχρι 30-35% πιο φθηνά τα προϊόντα.
1: Εγώ λέω... γιατί δεν έχουν κέρδος?
0: Όχι, ελάχιστο κέρδος για να λειτουργεί. Αυτό σαν κράτος θα κάνει εγώ.
1: Στηρίζει την
0: λειτουργία. Σαν κράτος έκτακτης ανάγκης, έκτακτης ανάγκης μέτρο είναι αυτό. Θα κάνω κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς έχει παραπάνω για τρόφιμα. Μισό λεπτό.
1: Καταργεί έτσι κανείς την ελεύθερη οικονομία με έναν τρόπο.
0: Γιατί, γιατί.
1: Την καταργεί.
0: Δεν πουλάω.
1: Αν το κράτος ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις.
0: Μα δεν είναι για 100 κωδικού. Μα εγώ θα υπηρετήσω τον πολίτη μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, ποια ελεύθερη οικονομία αφού υπάρχουν καρτέλ. Η τελευταία φορά που τιμωρήθηκε για σκροκέρδια μεγάλο κολοσσό σούπερ μάρκετ, ακούστε τώρα, με ένα ποσό τα τζιράρια 1,5 δις, 1 εκατομμύριο ευρώ, πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και τελικά το πρόστιμο σβήστηκε. Ε, όχι, ρε. Θα σε κλείσω το μαγάζι αν σκροκερδίσει συνεχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ξέρουμε ότι πάτε σε ένα βενζινάδικο και βλέπετε ότι η βενζίνη είναι νοθευμένη. Το συλλαμβάνει το κράτος και ξέρετε τι κάνει το κράτος. Του κλείνει την εταιρεία, το αφημεί. Και έρχεται μετά από μια εβδομάδα, αλλάζει πινακίδα και την κάνει, ξέρω εγώ, Βελόπουλος Oil, βάζει την πινακίδα, αλλάζει διαχειριστή μπροστινό και ξανανοίγει το μαγαζί. Κλείνω το χώρο. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το στέλνει ο Μάνος.
0: Ναι.
1: Λέει, επειδή η κόρη μου ζει και εργάζεται στη Νορβηγία την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα κράτος που βάζει πάνω απ' όλα το φορολογούμενο πολίτη.
0: Σωστό.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Έχουν τόσες παροχές που ούτε που σκέφτονται να φοροδιαφύγουν.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι επιπτώσεις είναι αποβολή από όλες τις παροχές.
0: Δώσουν το φάκελο.
1: Και ρωτάει.
0: Όχι, όχι, πίσω το.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, είπατε αυτό για την φορολογία.
1: Ναι, όχι, ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής. Με δεδομένο, λέει, ότι εσείς συζητάτε για την, στο συνεργάτη σας να φέρει φάκελο. Λοιπόν,
0: ναι, όχι, είναι για τη φορολογία.
1: Ναι, ναι. Ρωτάει, λοιπόν, πείτε μας για την Ελλάδα τι θα κάνετε.
0: Αυτό και αυτό σας είπα, πρόλαβα.
1: Που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Εσείς διαβάζετε καλά, καλύτερα από μένα. Τι είναι αυτό εδώ.
1: Αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπείων ρύθμισης. Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης. Επίπεδο συντελεστής φορολόγησης 15%.
0: Τελείωσε. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι τώρα έτσι κενό. Δεν ξέρω, έχετε και εικόνα και
1: φωτιά. Γι' αυτό φωνάζατε, φέρε το φάκελο,
0: ναι,
1: για να φέρει το νομοσχέδιο.
0: Γιατί μου έδωσε αφορμή αυτό. Ήθελα να το δείξω σήμερα, λέω, θα τα προλάβουμε. Αφού προλαβαίνουμε, λοιπόν, η ελληνική λύση έχει έτοιμη την αιτιολογική έκθεση, νούμερο-νούμερο, κωδικό-κωδικό, πώς θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα-έξοδα, φορολογώ μόνο με 15% το κέρδος. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι 200 σελίδες, έτσι. Είναι νομοσχέδιο έτοιμο. Το πρώτο που θα εφαρμόσει η ελληνική λύση με το που κυβερνήσει είναι αυτό εδώ. 15% οριζόντιο φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο από την Νορβηγία, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία. Γνωρίζω τη Γερμανία αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι αν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, μετά αρχίζει και κλέβει το κράτος. Μισεί το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Φτάσαμε, λοιπόν, στο σημείο ο πολίτης να μισεί το κράτος, το θεωρεί δυνάστικο, τζαμπάσι. Λοιπόν, αυτό το αλλάξει η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπα, ευτυχώς μου δώσετε το δικαίωμα και σας το δείχνω. Δηλαδή, δεν μπορεί η Γερμανία σήμερα να επαναφέρει από τους ιδιώτες το νερό στο κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ να επαναφέρει τους σιδηροδρόμους από τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο και εμείς να μιλάμε για άκρατη ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα, θέλετε. Αυτό που κάναμε τα μουσεία. Που τα δώσαν στον κύριο Μανολόπουλο. Εγώ το είπαμε στη Βουλή. Δηλαδή, με 207 χιλιάρικα το χρόνο μου παίρνει τζίρου εκατομμυρίων ευρώ από τα μουσεία. Καταρχάς, τα μουσεία είναι νερός ο χώρος. Δεν το ιδιωτικοποιείς. Δεν δίνεις τον ιδιώτη δυνατότητα να μαζεύει τα λεφτά. Είναι λάθος. Και αισθητικά, αλλά και οικονομικά. Σας λέω, έτσι γίνονται οι δουλειές. Οι δουλειές στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό το διορθώσουμε εμείς σε ένα δίκαιο κράτος όπου δεν θα δικείται ο πολίτης.
1: Πάμε στα εθνικά θέματα.
0: Εκεί
1: και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, δεχθήκατε μία συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα? Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει κάνει κάποια σημαντική, κάποιο σημαντικό λάθος ή κάποια υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία η σημερινή κυβέρνηση.
0: Η λογική της
1: ούτε βλέπω να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Ποιος είπε
1: ούτε από την κυβέρνηση
0: Σαμαρά. Ποιος σας είπε ο Σαμαράς διαφοροποιήθηκε στην εξωτερική πολιτική?
1: Μα δεν κάνει, και κάνει κριτική τώρα.
0: Μπροστά
1: κάνει κριτική.
0: Δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά ο Ερντογάν, μας έκανε κουρέλι σε χώρα. Είπε τα δικά του. Ακούστε. Η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Εδώ σκέφτονται να κάνουν.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Σκέφτονται να κάνουν, ξέρετε.
1: Κάνανε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που δεν τα είχε κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως.
0: Εκείνη η Τουρκία.
1: Κάνανε τα θαλάσσια πάρκα.
0: Η Τουρκία
1: κάνανε τα θαλάσσια πάρκα. λένε ότι θα προχωρήσουν τώρα και στα 12 ναυτικά μίλια, πιθανότατα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
0: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχετε δίκιο. Είναι μερικά δεδομένα που μπορούν να
1: ανατρέψουν την εικόνα. Υποχώρηση δεν έχει γίνει.
0: Έγινε.
1: Σε τι, θα μας πείτε τώρα. Ναι. Και πάντως έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Αυτό
1: τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν το αμφισβητώ, γιατί εγώ ήμουν αυτός που πρόκεινα, πίεσα, μίλησα με τον κύριο Μητσοτάκη πριν βέβαια για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, αλλά πάμε στην ουσία. Είπατε δεν έκαναν καμία υπαναχώρηση, οπισθοχώρηση, έτσι.
1: Δεν βλέπω κάποια.
0: Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση.
1: Γιατί?
0: Παγκοσμίως δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε ΑΟΣ. Παγκοσμίως, στην Αγκλός, 200 ναυτικά μίλια, δεν γίνονται φιλετοποίηση. Τι έκανε η Ελλάς στην Αίγυπτο και στο Ιόνιο? Είπε ότι ένα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ το δίνω στην Αίγυπτο ως αντιπαροχή για την καλή σχέση. Το έδωσε. Άρα παραβιάζοντας.
1: Μα η ΑΟΣ ορίζεται με βάση διμερή διαπραγμάτευση.
0: Όχι. Ανακηρύσεις πρώτα, χωρίς να έχεις διμερή διαπραγμάτευση. Ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Μισό λεπτό για να ξέρουμε, γιατί τα βασικά σημεία της ΑΟΣ τα γνωρίζω, γιατί έχω γράψει και ένα βιβλίο για την ΑΟΣ. Λέμε, ανακηρύσω ΑΟΣ σημαίνει δεν σε ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου. Την ανακηρύσω και μετά συζητώ μαζί σου. Και στις δύο εκφάνσεις της ΑΟΣ, και στο Ιόνιο και στην Αίγυπτο, η Ελλάδα επαναχώρησε. Η Ελλάδα παρέδωσε εθνικό έδαφος, νερό και τον υποθαλάσσιο πλούτο. Δεύτερον, ακούστε λίγο. Λέτε ότι δεν επαναχώρησαμε. Τώρα που μιλάμε, οι Τούρκοι αλείς ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 100 μέτρα από εκεί.
1: Παράνομα.
0: Δεν υπαναχώρησε αυτή που το επιτρέπεις. Είναι υπαναχώρηση.
1: Τι θα κάνατε δηλαδή?
0: Θα τους βούλιαζα. Όχι τα σκάφη, θα τους συνελάβανα το λιμενικό, θα έκανα ρεσάλτο, έχω το δικαίωμα, γιατί μου παραβιάζουν τα 12 ναυτικά. Τα 6! Ακούστε, όχι τα 12! Τα 6 μου παραβιάζουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που πρέπει να εφαρμόσω ως χώρα. Παίρνω τους Τουρκαλάδες, τους Τούρκους φίλους μας, τους μαζεύω, τους πάω στο λιμενικό και τους λέω: εδώ παιδιά, πάρτε τους πίσω. Και όποιος ξανάρθει, του παίρνω και το σκάφος. Το δημεύω. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος που δεν κάνει εκπτώσεις. Γιατί έγιναν εκπτώσεις, σας λέω. Να μην. Εντάξει. Και τώρα θα δούμε αν τελικά η γαλλική εταιρεία με την Κάσο κάνει ένα κυκλάκι για να ξεφύγει και να αποφύγει την τουρκική διεκδίκηση. Γιατί την ενημέρωση από ό,τι μάθαμε, όλα αυτά είναι υπαναχωρήσεις. Κύριε Χατζηλάου, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι παραχωρήσεις. Να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Ωραία. Αύριο το πρωί ανακήρυξη ΑΟΣ. Πού? Με την Κύπρο. Έλα, Τουρκία, συζητήσουμε όπου θες. Χάγια, Αμβούργο, να το συζητήσουμε, ένα παιδί μου. Πάμε στα δικαστήρια. Αλλά ανακηρύσω μονομερές το δικαίωμά μου. Άρα, αφού δεν το ανακηρύσω, αλλά επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, υπάρχει αντίφαση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω την Τουρκία. Στην οριοθέτηση συζητάς με τον διπλανό γειτονά σου. Τα λέω αυτά για να καταλάβουν και οι ακροατές. Δεν είμαι από τους πολεμοκάπηλους τα λοιπά. Αλλά σκέφτομαι, αύριο το πρωί έχω μια ένταση με το Ισραήλ. Ισραήλ-Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Μας έχει απάντηση κανένα ακόμα? Ο Τσίπρας μας μίλησε, ο Ανδρουλάκης. Εγώ το είπα. Αν θέλουμε καλή φιλία και σχέση με το Ισραήλ, που είναι μονόδρομος κατά την άποψή μου, γιατί αν δείτε τη γεωγραφία, δεν υπάρχει άλλη χώρα φιλική με την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι εχθρική χώρα, να ξέρετε. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ιταλία έχει διαφορετικά συμφέροντα από την Ελλάδα. Και η Αρβελέρα, αν θυμάμαι καλά, και η Ευθυμίου, η καθηγήτρια, το έχουν πει. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Ότι η Ιταλία διαχρονικά είναι εχθρός της Ελλάδος, γιατί η γεωγραφία την αναγκάζει να είναι εχθρός της Ελλάδος. Το Ισραήλ είναι δυνητικά ο σύμμαχός μας στην περιοχή. Ούτε και η Αίγυπτος. Η Αίγυψη έχει προβλήματα εσωτερικά με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Άρα λοιπόν, πηγαίνεις με το Ισραήλ και λες: αδερφέ, κοινή συμφωνία, κοινή επίθεση και άμυνα. Δηλαδή, αν σου επιτεθεί η Τουρκία, ταυτόχρονα κάνω εγώ προληπτικά πλήγματα στην Τουρκία. Αν επιτεθεί σε μένα η Τουρκία, το ίδιο κάνεις και εσύ. Αυτό σημαίνει ασκώ σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα ξέρουμε κάτι. Κανένα διαπολεμήσει για σένα δεν έχει συμφέρον.
1: Πάμε στις πολιτικές.
0: Ακούσετε από κανένα πολιτικό αρχηγό να το λέει τόσο απλά? Όχι. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ.
1: Πάμε.
0: Γιατί έχουν φοβίες. Είναι όλοι φιλοπαλαιστάιν. Ναι, free Palestine, ρε παιδιά. Free Κύπρος, θα πούμε καμιά φορά. Γιατί μιλάμε για τους αριστερούς τώρα, έτσι. Ψευτοαριστερούς τους λέω εγώ. Free Palestine, free Palestine. Μαζί σας, παιδιά. Free Ελλάδα Παλαιστίνη, ναι. Free Κύπρος, θα πούμε ποτέ. Λευτεριά στην Κύπρο. Όχι. Γιατί?
1: Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μια. Σε έναν αναβρασμό.
0: Όπως και αριστερά, έτσι γενικά. Τη ψευτοαριστερά. Και εκεί υπάρχει βούρκος.
1: Και εκεί υπάρχει αναβρασμός. Λοιπόν, αναμένεται πιθανόν κόμμα Σαμαρά. Βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης και έκανε αναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού σχήματος. Και στη συνέχεια δήλωσε ότι υποστηρίζει ένα σχήμα που έφτιαξαν τρεις βουλευτές που ήταν πριν στους Σπαρτιάτες.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Υπάρχει η ελληνική λύση που σταθερά στις δημοσκοπήσεις κινείται κοντά στο διψήφιο ή λίγο πάνω από το διψήφιο, και υπάρχει και η κυρία Λατινοπούλου με το κόμμα της που δείχνει να μπαίνει στη Βουλή. Κινείται εκεί στο 3,5-4%. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος
2: από τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχάσαμε την Καριστιανούρη.
1: Είναι και αυτή, λέτε, δεξιά της Νέας
2: Δημοκρατίας. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω πού είναι. Ακούστε λίγο. Για όλους αυτούς που με αναφέρετε, δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας. Ο καθένας κάνει την προσωπική του φιλοδοξία πράξη. Ας κάνουν κόμματα όλοι. Ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή είναι μαραθώνιος. Δεν είναι πυροτεχνήματα.
1: Η παρουσία του κυρίου Σαμαρά με δικό του κόμμα δεν θα σας δυσκολέψει?
2: Γιατί θα σας πω το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκόπων στην Ελλάδα είναι το εξής. Ανοιχνεύουν ένα κόμμα τσιμεντωμένο με σιγά σιγά συνεχή άνοδο. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Από το 19 φτιάχνουν κόμματα, υποκομματίδια κτλ. Και κάθε φορά βγαίνουμε αλόβητοι και ανεβαίνει το ποσοστό μας. Ό,τι και να κάνουν, επειδή έχουμε τσιμεντώσει, γιατί έχουμε ιδεολογία, είδατε συγκεκριμένες προτάσεις, σχέδιο, σας λέω, και μιλάμε χωρίς φόβο. Με πάθος μένα, αλλά χωρίς φόβο. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο σε ελληνική λύση. Κυρίως για την οικονομία και την εσχοκέρδεια. Εκεί να δείτε ότι αν είχαμε ένα χρόνο μπροστά μας, θα είχαμε λύσει τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Όλοι να κάνουν κόμμα.
1: Για τον Κασιδιάρη, τι λέτε?
2: Όλοι να κάνουν κόμμα. Όλοι άπαντες.
1: Να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές.
2: Εγώ την τροπολογία που φέρανε την καταψήφισα. Δεν θεωρώ. Αφήστε τα, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Θα φάτε τα μούτρα του. Θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος. Θα τον επιδοκιμάσει ο κόσμος. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου κόσμο. Το Βελόπουλο θα επιδοκιμάσει. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου.
1: Ναι, αλλά αυτός κυκλοφορεί με τον αγγιλωτό σταυρό στο.
2: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ιδεολογικό. Αυτό είναι ιδεολογικό. Είμαστε απέναντι. Δεν το συζητάμε. Έτσι, αυτό εδώ το σταματάει η λογική, έτσι.
1: Και αλλά επίσης πολιτική έχει κατηγορηθεί ως διευθυντήριο εγκληματικής οργάνωσης, υπήρξαν δολοφονίες.
2: Δεν θα δικάσω εγώ κανέναν. Θα πω όμως το εξής.
1: Τους δίκασε η ελληνική δικαιοσύνη.
2: Με αυτό πήγα να πω. Δικάστηκαν την ελληνική δικαιοσύνη με τα τρωτά της και με τα λάθη της δικαιοσύνη κτλ. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε εκείνη την Κινέζικη παροιμία. Ο Μάο, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει: αφήστε όλα να το διανθίσουν και όσα δεν αξίζουν θα μαραθούν πολύ σύντομα. Όπως Μαρένο, το ξέρετε. Βγήκαν κάποιες υποδημοσκοπήσεις και λέγανε: ο Τσίπρας θα πάρει 45%. Η Καριστιανού 39%. Τα βλέπουμε. Γι' αυτό και λέω: εγώ δεν ασκώ πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις.
1: Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι προετοιμάζεστε για συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
2: Τι από όλα αυτά.
1: Το λέει η κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα. Λέει: στα δύσκολα είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Να μιλήσουμε σοβαρά. Κάνα παράδειγμα σοβαρό να μου δώσετε. Πάμε παρακάτω τώρα. Και να μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα.
1: Ευθέως ρωτώ.
2: Όταν με λέτε κομμουνιστή. Όταν με λέτε κομμουνιστή, πριν από λίγο. Με όλα αυτά που λέμε.
1: Είστε ανοιχτός σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
2: Κοιτάξτε, σας είπα τόσα πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς εγώ θα συνεργαστώ με κάποιον τον οποίο δεν πιστεύουμε? Το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είμαι επιχειρηματίας και επιμένω σε αυτό, για να συνεργαστώ με τον Νίκο τον Γεωργακόπουλο, πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Αν ξέρω ότι ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι λαμόγιο και κλέβει δεξιά και αριστερά και δίνει αναθέσεις και οι φίλοι του γίνονται πλούσιοι με εκατομμυριούχοι χωρίς να έχουν δουλέψει, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Θα φύγω τρέχοντας. Και ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς για αυτόν έχει μαζέψει πολλούς τέτοιους γύρω του, οι οποίοι από το μηδέν έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και όλη η Νέα Δημοκρατία. Με ακίνητα κτλ. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Θέλω να κυβερνήσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλω να κυβερνήσω. Έχω σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Ας μου πούν ποιοι κουβαλάνε μαζί τους σε τυχαία συνέντευξη. Μην νομίζω ακόμα που εσείς το θέσατε. Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου από ένα κόμμα το οποίο είναι συγκροτημένο για 15% οριζόντιο φόρο. Ας μου πούν ποιος.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας.
2: Σας ευχαριστώ και να ξέρω να βρούμε λαϊκές εγώ. Κάθε πρωί, να ξέρετε, συνήθως τρεις φορές την εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές. Μόνος μου. Όχι με τα ΜΑΤ, όπως κάποιοι άλλοι. Και να ενημερώσω κάτι, το να κλέβεις ιδέες γιατρών και να τις εφαρμόσεις ως κράτος είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί υπουργός να καταγγέλλεται από γιατρό που του έδωσε ιδέα για το περίεργο, την εφαρμογή, το MED, πώς λέγεται, το MED, να τον καταγγέλει δημοσίως ότι η ιδέα ήταν δική του και το Υπουργείο την υλοποιεί χωρίς να πει ποια είναι η ιδέα. Αυτό λέγεται κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Και δεν είναι σωστό το κράτος να κλέβει ιδέες άλλων και να σε οικειοποιεί το δικές του.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί με πλημμύρες, κατολιστήσεις, κλειστούς δρόμους και σχολεία. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στον Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ποτάμια λίμνης έπνιξαν τα ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν υποχώρησε γέφυρα την ώρα που περνούσε με το αυτοκίνητό του. Απάνωτα μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους περιοχών του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, φέρνοντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμέτωπες με το δίλημα μεταξύ άμεσης αποκλιμάκωσης των τιμών και διατήρηση εφεδριών για πιθανές χειμερινές ελλείψεις. Τέσσερις οι παρεμβάσεις για την στήριξη των νοικοκυριών και των οφειλωτών που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Κάθε πρωτοβουλία πρέπει να έχει, είπε, ευρωπαϊκή σφραγίδα. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Προβλέπονται επίσης αυστηρότεροι όροι στους servicers. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά με την έκπτωση των διελιστήριων. Η ελάφρυνση φτάνει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μίλα του Πασόκ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά, τονίζει ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις από σήμερα οι αλλοίς, οι οποίοι προχωρούν σε επαόριστον αναστολή της αλλιευτικής δραστηριότητας, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Στην Θεσσαλονίκη αλλιευτικά συγκεντρώθηκαν στην παλιά παραλία από την περιοχή της Αριστοτέλους έως την πρώτη προβλήτα του λιμανιού, δίνοντας το σύνθημα για πανελλαδικό ξεσηκωμό. Βασικό αίτημά τους η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος καυσίμων. Κινητοποίηση σήμερα στην Θεσσαλονίκη με εργαζόμενους στο δημόσιο, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Το μεσημέρι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το απόγευμα στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου, μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομιακοί γιατροί. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλαγή του καιρού από σήμερα με επιδείνωση στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Η άνεμη στο Αιγαίο θυελώδης. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, ασθενής η άνεμη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Cadmos, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Αγαπημένοι μου, καλό μήνα, καλησπέρα, καλωσορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την καρδιά της Μακεδονίας μας εκπέμπουμε. Σήμερα λοιπόν 1η του Οκτώβρη, Πέμπτη, 20 λεπτά μετά τις 12, στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Εύχομαι να είναι καλύτερος ο μήνας που ξεκίνησε σήμερα, αν και τα μαντάτα, τα νέα από την Κρήτη δεν είναι καλά, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι ηλιόλουστη έτσι η μέρα, καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο βρίσκεται σε κόκκινο συνεγερμό και αντιμέτωπη με έντονα καιρικά πλημμυρικά φαινόμενα, με σοβαρά προβλήματα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, απανοτά μηνύματα από το 112, δύσκολες ώρες. Αυτή τη στιγμή η κακοκαιρία κάνει έτσι μια διακοπή, μια ανάπαυλα θα έλεγα, αλλά μέχρι και την Κυριακή θα είναι σε ισχύ και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, που προβλέπει ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ευτυχώς τα σχολεία κλειστά σήμερα. Ένα ζευγάρι κινδύνευσε, κατέρευσε μία γέφυρα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι ηλικιωμένοι. Είναι μία μέρα δύσκολη για τους κριτικούς μας. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Από την άλλη, εδώ σήμερα και στην Θεσσαλονίκη αλλά και πανελλαδικά σε όλη τη χώρα, οι ψαράδες μας, οι επαγγελματίες αλής, σε πανελλαδική δυναμική κινητοποίηση λόγω του κόστους των καυσίμων, την ώρα βέβαια που η ενεργειακή ακρίβεια συνεχίζουν να μας πιέζουν όλους, και νοικοκυριά και επαγγελματίες και επιχειρήσεις, και βέβαια δεν έχει τέλος από ό,τι φαίνεται αυτό. Μας πάει και μας φέρνει ο Τραμπ με τις δηλώσεις του, με τις σκέψεις του. Είναι αυτά τα παιχνίδια εξουσίας ισχύως, θα έλεγα. Έχουν μπει τώρα στο στόχαστρό του τα ευρωπαϊκά αποθέματα ντίζελ. Παραμένει, λέει, στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαγορεύσω τις αμερικανικές εξαγωγές και πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει τα αποθέματα που έχει ώστε να πέσουν οι τιμές. Το θέμα είναι, μάλλον υπάρχει δίλημα, γιατί ναι μεν αν γίνει αυτό θα αποκλιμακωθούν οι τιμές, αλλά από την άλλη δεν θα υπάρχουν και οι εφεδρίες και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με σοβαρότερες ελλείψεις μέσα στο χειμώνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα αδιέξοδο. 6907-483-484, μηνυματάκια σας καλωσορίζω στο Viber. Μάλιστα, ανακοινώθηκαν και τα μέτρα της κυβέρνησης για την βενζίνη, μου γράφεται. Δεν ξέρω πραγματικά, μάλλον ξέρω, και η απάντηση είναι ότι δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, την ενεργειακή κρίση. Και οι ψαράδες και οι αλείς που από σήμερα έριξαν άγκυρα λένε όχι, δεν μπορούν να μας καλύψουν αυτά που ανακοινώθηκαν. Όχι λένε και οι αγρότες, όχι λένε και οι φορείς της αγοράς. Ναι, προς την καλή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα. Και πάνω απ' όλα ο απλός πολίτης, ο απλός εργαζόμενος, ο συνταξιούχος που βλέπει τις τιμές στα καύσιμα, τους λογαριασμούς, το κόστος ζωής γενικότερα να έχει εκτιναχθεί, και ακούγοντας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν σήμερα στα πάνελ και να υποστηρίζουν, να πανηγυρίζουν μάλλον, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Τι να πω, γελάει πικρά θα έλεγα, γιατί μέτρα μπορεί να ανακοινώνονται, αλλά η πραγματικότητα και η ακρίβεια επιμένει
και είναι η όλη ζωή πολύ πιο ακριβή από τις όποιες κυβερνητικές εξαγγελίες. 15 λεπτά στο ντίζελ. Παρέμβαση και από τα διελιστήρια. Στην βενζίνη καμία παρέμβαση, δεν έγινε καμία κουβέντα. Το μοναδικό μέτρο είναι η συνέχιση αυτής της έκπτωσης από τα διελιστήρια. Δεν νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται κανένας, με την βενζίνη πάνω σταθερά από τα 2,20 προς 2,30, 2,5 εδώ και καιρό στα νησιά μας. Υπόσχεση ότι θα είναι κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια. Απαγορευτικό σε κάθε περίπτωση. Για τις δόσεις θα μας τα πει. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Μητρόπουλο που θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ναι, κουνάει το δάχτυλο προς τους servicers. Θα έχετε πρόστιμο, λέει. Οπότε ναι, ανησύχησαν. Το θέμα είναι αν εφαρμόζονται τα βασικά. Γιατί έχουμε και την απόφαση του Αριού Πάγου, δεν το ξεχνάμε, για τον νόμο Κατσέλη. Εφαρμόζεται. Ο τόκος, λέει, υπολογίζεται στην δόση και όχι σε όλο το κεφάλαιο. Και οι servicers ακόμη ζητούν διευκρινήσεις. Το απλό θέλω να ρωτήσω, οι δανειολήπτες έχουν δει να αλλάζει κάτι στις δόσεις τους μέχρι στιγμής? Είναι στο περίμενε.

Για το Α21 δεχθήκαμε πολλά μηνύματα. Εννοείται θα τοποθετηθεί και ο κύριος Μητρόπουλος. Ναι, πολλοί γονείς δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Όχι γιατί ευθύνονταν οι ίδιοι, αλλά λόγω ηλεκτρονικών λαθών, να το θέσω έτσι. Εξαφανίζονται ξαφνικά, παιδιά. Απαγορεύονται τέτοιου είδους λάθη σε μια εποχή που για τα νοικοκυριά και τα 50 ευρώ είναι τόσο μα τόσο σημαντικά. Και στο κάτω-κάτω θα ζητούν ελεημοσύνη αυτά που δικαιούνται. Έτσι, σε κάθε περίπτωση. Καλωσορίζουμε την Θάλια. Καλό μήνα, Δέσποινα, με υγεία και τύχη. Μα το σχέδιο είναι η οικονομική καταστροφή της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι όμως έκαναν εχθρό τη Ρωσία. Καλές μαριονέτες του Τραμπ. Σημειώνει πόσο δίκιο έχεις, αγαπημένη μου. Καλησπερίζουμε και τον Πασχάλη. Την κυρία Σουλτάνα, καλό μήνα, με υγεία και ευλογία σε όλους. Μας εύχεται να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Καλό μήνα και στον Δημοσθένη. Καλησπέρα από την Κόρινθο. Ο Δημήτρης επίσης ευχές για καλό μήνα, με υγεία και αγάπη. Να σε καλά.

Ναι, για αυτό το λάθος στο Α21 για το επίδομα παιδιού θα έχουμε μία έκτακτη πληρωμή για να διορθώσουν τα λάθη τους στις 9 του Οκτώβρη. Θα κάνετε υπομονή.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, από την Κρήτη τα πράγματα δεν είναι καλά και μαθαίνουμε ότι αγνοείται ένας βοσκός. Είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε να είναι καλά ο άνθρωπος και γρήγορα να βρεθεί.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom

0: Γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, εδώ Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Να είστε καλά. Σας καλωσορίζω στο Viber 6907483484. Πολλά πολλά τα μηνύματα βλέπω για όλο αυτό το αλαλούμ με το επίδομα παιδιών. Σε λίγο κοντά μας ο γνωστός εργατολόγος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Σε κάθε περίπτωση βέβαια το θέμα είναι ένα, ότι για μία ακόμη φορά θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν όλοι όσοι δικαιούνται αυτό το επίδομα. Κοντά μας η Βούλκομ, αγαπημένη μου, γιατί έχουμε νέο πρόγραμμα ρεύματος, κυκλοφορεί με συμφέρουσα τιμή για το τρίμηνο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, το μισό χειμώνα δηλαδή, με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Οπότε στο 2310-208-808 καλέστε άμεσα την Βούλκομ για διευκρινήσεις. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο επικοινωνίας με Βούλκομ 2310-208-808 για αυτά τα νέα προγράμματα ρεύματος σε συμφέρουσα τιμή. Ναι, Σουλτάνα μου, θα τα θέσω όλα. Θα μεταφέρω τα μηνύματα και από τον Νικόλα και από την κυρία Μαρία, και εσείς τον 658 για το Α21, για όλο αυτό το μπέρδεμα. Είναι ο κύριος Μητρόπουλος, ναι. Ο Γιώργος Οταμιανίδης με ενημερώνει.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, έχουμε κατακλειστεί από μηνύματα, κύριε Μητρόπουλε. Ακόμη δεν πρόλαβα να σας καλωσορίσω.
1: Σας αγαπάει ο κόσμος και κατακλείζεστε από μηνύματα.
0: Μόλις μάθαν, η αλήθεια είναι, μόλις μάθαν ότι σε λίγο θα είστε κοντά μας. Από εκεί ξεκίνησαν να γράφουν. Γιατί σας ως μάνα εξ ουρανού.
1: Να περάσουμε στα ερωτήματα αμέσως.
0: Ναι, γιατί κύριε Μητρόπουλε, έγινε χθες, προχθές μάλλον, όλο αυτό το μπάχαλο, θα έλεγα, για μία ακόμη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά ότι γίνεται με τα επιδόματα, ταλαιπωρείται ο κόσμος με αυτά τα λάθη για το Α21, με τα παιδιά, με τα σχολεία, με τις αιτήσεις, με τις διασταυρώσεις.
1: Μέχρι
0: το θέμα
1: άλλο,
0: είναι...
1: λέει, θα διορθωθούν τα πάντα, επειδή μου στείλατε μήνυμα και ναι, πήρα ναι. Και εγώ και λέει ότι μέχρι αύριο θα έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα, μπορεί μέχρι τη Δευτέρα, ναι. Αλλά θα λυθούν τα θέματα. Αναγνώρισαν οι υπηρεσίες ότι όντως με ευθύνη δική τους έγιναν κάποια λάθη, παραλήψεις και βέβαια ασυντονισία στα θέματα αυτά.
0: Ναι, το θέμα είναι, από ό,τι διαβάζω στα μηνύματα, δεν είναι και από ανθρώπους, από οικογένειες που φοιτούν για πρώτη φορά τα παιδάκια τους. Είναι και άνθρωποι που για χρόνια έχουν μια πάγια σταθερή κατάσταση, δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε αυτή.
1: Και δεν δικαιολογείται. Ναι, και δεν δικαιολογείται. Σωστά το λέτε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα καμία δικαιολογία δεν τους συγχωρεί. Σε κάθε περίπτωση μάθαμε, πιέσατε ότι θα λυθεί το θέμα ή εντός της ημέρας ή μέχρι αύριο.
0: Μάλιστα, και ελπίζουμε από εβδομάδα να πληρωθούν οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Και το θέμα είναι ένα, είναι σημαντικό, να μην γίνει μπαλάκι για μία ακόμη φορά ο πολίτης για τα αυτονόητα. Μιλάμε για τα χρήματα που δικαιούνται για τα παιδιά τους. Πρέπει να κάνουν κάτι, γνωρίζετε κύριε Μητρόπουλε, ή θα λυθεί εσωτερικά έτσι το πρόβλημα?
1: Εφόσον έχουν ενημερώσει με πιστοποιητικά της υπηρεσίας, δεν θα κάνουν κάτι. Θα συγχρονιστούν οι υπηρεσίες και θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Μέχρι τώρα μας λένε ότι δεν πρέπει οι πολίτες να κάνουν κάτι, γιατί είναι ενημερωμένες οι σχετικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Μένει να το δούμε λοιπόν, εάν θα μαζευτεί όλο αυτό και δεν θα ταλαιπωρηθούν έτσι
1: οι
0: γονείς.
1: Μα είναι παράδειγμα τώρα να ταλαιπωρούνται οι οικογενειάρχες με αυτή την κατάρρευση των γεννήσεων. Παρά το ότι η κυβέρνηση έχει πάρει κάποια ημίμετρα ή το 26 θα είναι ακόμη πιο πίσω οι γεννήσεις, χειρότερο από το 25, παρόλα αυτά γίνονται αυτά τα παρατράγουδα που δεν συγχωρούνται. Δεν μπορεί τώρα επιτελικό κράτος το διαφημίζει η κυβέρνηση, σύγχρονο κράτος, πάμε για το τεχνικό κράτος. Ήδη αυτός ο ανεκδίγητος πλανητάρχης με τους μηντιαρθρώπους, τους ολιγάρχες της τεχνικής νοημοσύνης δίπλα του, ναι, μιλάει για υπερνοημοσύνη, υπερτεχνική νοημοσύνη, και το δικό μας κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μπορεί να δώσει τα αυτονόητα επιδόματα.
0: Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία και η απογοήτευση. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε και ζούμε σε μια περίοδο έτσι ακραίας ακρίβειας, θα έλεγα, και αυτά τα χρήματα είναι σημαντικό να μπαίνουν στην ώρα τους, γιατί κάποιοι έχουν κάνει και το προγραμματισμό τους. Άλλο προχθές, άλλο μετά από 10 μέρες, κύριε Μητρόπουλε.
1: Μα το βλέπω και με το 400 άνθρωποι ευκατάστατοι, ναι, που δεν περνάει από το μυαλό σου ότι θα με ρωτήσουν. Τώρα ήμουνα σε μια κοινωνική εκδήλωση για το 400. Μιλάμε άνθρωποι και κυκλοφορούμε ακριβά αυτοκίνητα, ζούνε πολυτελώς και με ρωτούν εμένα αν θα πάρουν τον 400 το Νοέμβριο.
0: Άρα να υποθέσουμε.
1: Θα μου πει πόσο οι φτωχότεροι της καθημερινότητας οι άνθρωποι αυτοί, ταπεινοί, περήφανοι έτσι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τον 400. Παντού όπου πάω με ρωτούν για τον 400. Δεν υπάρχει Έλληνας, Ελληνίδα να με ρωτούν για αυτό το πράγμα. Με παίρνουν από το εξωτερικό, ενώ είναι συνταξιούχοι στην Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αυστραλία, με ρωτούν αν θα πάρουν το 400 που δίνει ο Μητσοτάκης.
0: Θα το πάρουν.
1: Αν δεν είσαι συνταξιούχος του ελληνικού συστήματος ασφάλισης, ναι, θα το πάρεις, ναι, και ναι, δεν πρέπει να το πάρεις, αφού δεν δίνεται, ναι, σε συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Τώρα μια κυρία που ενδεχομένως με ρωτά ήταν στην Αυστρία. Συνταξιούχος στην Αυστρία. Εδώ καθόλου ασφάλιση, δεν έχει καθόλου ένσημο. Λέει θα το πάρω το 400, μπορεί να μας ακούει. Της είπα όχι, της στεροχώρησα, δεν θα το πάρει, διότι όταν της δίνει ο Αυστριακός ΕΦΚΑ, το αυτό πώς θα πάρει εδώ.
0: Λογικό.
1: Δεν δικαιολογείται.
0: Λογικό.
1: Εκτός και αν μπαίνει σε ευάλωτη κατηγορία, που εδώ δεν μπορεί να συνδυαστεί, ή ανασφάλιστος υπερήλικας, ή αμαία του ΟΠΕΚΑ, ή συνταξιούχος αμαία, που μάλιστα για αυτούς και σωστά δεν υπάρχει ο ηλικιακός κόφτης, παίρνουν το 400 ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Εδώ θα τα πάρουν αυτοί που θα έπρεπε να τα πάρουν, κύριε Μητρόπουλε. Τι λέμε τώρα, τι συζητάμε.
1: Και αποκλείονται, όπως έχουμε πει, αποκλείονται, ναι, σχεδόν
0: αυτούς,
1: μισό εκατομμύριο.
0: Σε αυτούς αναφέρομαι.
1: Χάμηλο συνταξιούχων μας, οι οποίοι λόγω ηλικίας πήραν τα 64, στα 63 τους, στα 62 τους, στα 60 τους, στα 59 τους, έγιναν χείρες στα 59 τους.
0: Που θα έπρεπε, χάσανε, κύριε,
1: τον άντρα, ναι, ναι, χάσανε τον άντρα τους στα 59 τους. Ναι. Και έπρεπε, δεν θα το πάρουν.
0: Διπλό θα έπρεπε να το πάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους. 800 θα έπρεπε να πάρουν.
1: Ορφανά.
0: Και 1800
1: ήταν ορφανά, όχι. Με 200 ευρώ ορφανική σύνταξη. Ναι. Σύνταξη είναι. Ορφανά είναι. Είναι κάτω των 50, των 40, των 30, των 20 κάτι. Δεν θα πάρουν αυτό το έκτακτο επίδομα.
0: Τι να λέμε τώρα. Και αυτό που μου γράψατε, κύριε Μητρόπουλε, για χείρες ορφανά που πληρώνουν τόσα χρήματα υπέρ υγείας των πεθαμένων συζύγων, γονέων.
1: Πληρώνουν υπέρ υγείας των, ναι, ανθρώπων που είναι στερεοκροταφεία. Συντάξει, κυρίες, 220.
0: Εξηγήστε μας λίγο, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ σοβαρό το όλο.
1: Το Σάββατο έχουμε την έρευνά μας, είναι εφημερίδα 60 πλάς των συνταξιούχων, και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα. Πήραμε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, έτος το έτος, και είδαμε ότι κάθε έτος οι χείρες πληρώνουν για τις συντάξεις των θανόντων συζύγων και τα παιδιά των θανόντων πατεράδων τους, πληρώνουν 16 με 17 εκατομμύρια το μήνα για την υπέρ υγείας των θανόντων πατεράδων τους και συζύγων τους. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό που κρατάει αυτό τον φόρο το σύστημα, τον οποίο επέβαλε το γενίκευσε η κυβέρνηση Τσίπρα του 2015, και δυστυχώς το ψηφίσανε και άλλα δύο κόμματα του μνημονιακού τόξου, και τα τρία κόμματα των μνημονίων ψήφισαν αυτή τη διάταξη, να πληρώνει η χείρα από την κύρια σύνταξη χειρίας και από την επικουρική χειρίας, να πληρώνει υπέρ περίδαλψης του ανθρώπου, του συζύγου που είναι στο νοικοκυριό. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Αντί να καταργηθεί το 6% από τις συντάξεις χειρίας. Να μας διαβάσουν οι ακροατές, αν δεν είναι έτος το έτος ολόκληρους πίνακες που επεξεργαστήκαμε την ομάδα μας, να δίνουν την ντροπή του πολιτικού συστήματος να πληρώνουν χείρες για πεθαμένους συζύγους και ορφανά παιδιά για πεθαμένους γονείς 6% υπέρ της υγείας τους.
0: μας ξεπερνούν όλα αυτά πραγματικά.
1: Είναι ντροπή.
0: Και με αφορμή, και μόνον αυτό, με αφορμή τις ανακοινώσεις χθες, Μητσοτάκη, κύριε Μητρόπουλε, ακούσαμε και για τις δόσεις, θα μας πείτε και για τις δόσεις, όσον αφορά τους σέρβισες, γιατί αγριεύουν, λέει, τα πράγματα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Εφαρμόζεται η απόφαση του Αριουπάγου? Αυτό σκεφτόμουν για τα επιτόκια, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Εφαρμόζεται, αλλά μόνο για αυτούς που ήταν ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη.
0: Ναι, βλέπουν δηλαδή οι δανειολήπτες αυτοί, ξεκίνησε ήδη ή είναι ακόμη στο περίμενε και περιμένουν διευκρινήσεις και έχουμε γραφειοκρατικά.
1: Ακόμη ναι, πιέζουμε, ναι. Παίζεται, δεν έχει εκδοθεί, δεν έχει τυπωθεί το νέο δοσολόγιο. Αλλά όσοι ήταν στο νόμο Κατσέλη μέχρι την απόφαση που δημοσιεύτηκε, απόφαση, αυτοί έχουν ωφέλεια. Η κυβέρνηση εξήρεσε όλους τους άλλους που δεν ήταν στον νόμο Κατσέλη, όλους τους άλλους που ήταν στον εξωδικαστικό συμβασμό και σε όλους τους άλλους που δεν ήταν σε καμία ρυθμίση, παραχρωσούσαν στην τράπεζα. Άρα λοιπόν για 100.000 κόσμου έκανε μια ρύθμιση που τους ευνοεί, αλλά εξήρεσε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμους αδανειολήπτες, ενώ που ήταν εκτός νόμου Κατσέλη, εκτός ή εντός εξωδικαστικού, ή είχαν απευθείας ρύθμιση με τις τράπεζες ή με τα ΦΑΡΣ. Δυστυχώς εξήρεσε αρκετούς, ωφέλησε όμως περίπου 100.000 ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη.
0: Τώρα, για να είμαστε και αντικειμενικοί, σίγουρα και οι ανακοινώσεις για ρυθμίσεις σε 120 δόσεις από 72 είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Αλλά
1: εδώ λίγο μία ανακοχή.
0: Ναι.
1: Διότι όταν πρώτο είχαμε θέσει το θέμα εμείς, και είχαμε σκληρά επιτεθεί στην κυβέρνηση
0: το θυμόμαστε.
1: Και τον κύριο Πρωθυπουργό που από τη Θεσσαλονίκη είπε για 72 δόσεις, λέμε πάρτε, είχαμε πει και εγώ στην τηλεόραση από Θεσσαλονίκη, μάλιστα από την Όλη Θεσσαλονίκη, είχα πει Σάββατο στο Όπελ και στο Μέγα ότι πάρτε τις πίσω αν δεν έχει κούρεμα και αν δεν έχει χαμηλό επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Επέμεινε η κυβέρνηση τις 72 δόσεις να μην τις συνοδεύσει με κούρεμα, προς αυξήσεων έστω, ή με χαμηλό επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Είπε όχι κούρεμα και με επιτόκιο 5,84. Έρχεται η κυβέρνηση μετά από την πίεση όλων μας και είπε 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλαμε τις 120 δόσεις όπως ίσχυαν το 19, με μεγάλο κούρεμα κεφαλαίου και προς αυξήσεων και με χαμηλό επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση δίνει 120 δόσεις, αλλά χωρίς κούρεμα.
0: Εδώ
1: και
0: είναι η παγίδα.
1: Χαμηλό επιτόκιο.
0: Και εδώ είναι η παγίδα, λοιπόν, γιατί ρωτούν οι ακροατές. Ναι, ναι.
1: Και ετοιμάζουμε και αύριο στην τηλεόραση της Αυτομορικής που βγαίνω κάθε Παρασκευή και σήμερα στο Κόντρα το βράδυ, αλλά και το Σάββατο που βγαίνω στο Όπεν, να δηλώσει και να πούμε στον κύριο Υπουργό να μην φέρει τις 120 δόσεις αν δεν συνοδεύονται με κούρεμα κεφαλαίου και προσαυξήσεων και με χαμηλό επιτόκιο. Αν δεν τα φέρει αυτά, τότε και αυτές οι 120 δόσεις δεν θα επιτύχουν, διότι θα είναι αλυσιτελείς. Πιστεύω ότι θα συνετιστούν, θα ενημερώσουν τον Πρωθυπουργό ότι όπως ανακοινώθηκαν οι 120 δόσεις, επαλαμβάνω, χωρίς κούρεμα, όπως ίσχυε με τις 120 δόσεις το 19 και χωρίς χαμηλό επιτόκιο, αλλά με αυτό το θηριώδες επιτόκιο των 72 δόσεων που είναι 5,84, δεν θα ισχύσει. Γι' αυτό συνιστώ στους πολιτικούς ακροατές που έχουν πρόβλημα οφειλών να αναμένουν να διορθώσει η κυβέρνηση και τη δεύτερη εξαγγελία που ακούγεται και επικοινωνεί η κυβέρνηση, επικοινωνεί ως σπουδαίο μέτρο, αλλά εμείς έχουμε επιφύλαξη που μόλις την είπαμε στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Γιατί άλλωστε στις αρχές του μήνα εδώ από τη ΔΕΘ δεν είχε ανακοινωθεί, δεν υπήρχε στις προθέσεις, ακολούθησε όλη αυτή η πίεση.
1: Μα
0: οπότε
1: τριμώχτηκε η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Είδε ότι δεν περπατούσαν οι 72 δόσεις με αυτό το επιτόκιο και χωρίς κούρεμα και με τις ληξιπρόθεσμες μέχρι το 23 και όλες τις άλλες με την πάγια δόση. Απαράδεκτη ρύθμιση, απαράδεκτη εξαγγελία. Ήρθε η κυβέρνηση, διόρθωσε, αλλά έφερε αντί 72-120 δόσεις χωρίς τα συνοδευτικά των 120 δόσεων όπως ίσχυαν το 2019.
0: Μάλιστα. Ήταν οι περισσότερες ερωτήσεις και από χθες, κύριε Μητρόπουλε, για τις δόσεις. για το επίδομα παιδιού. Αυτά κυριαρχούν έτσι σήμερα από ό,τι βλέπω και
1: μα
0: συνεχίζουν
1: και
0: να στέλνουν οι ακροατές.
1: Και τώρα και σε μένα στέλνουν ακροατές σας, γιατί σε έχει... ευχαριστούμε λέει που μας διευκρινίσατε, γιατί πανηγυρίζει η κυρία Κατερίνα Κροάτια σας, πανηγυρίζουν λέει η κυβέρνηση ότι μας έσωσε με 120 δόσεις. Καλά τα είπατε στην κυρία Μποτίτση, διότι ο κόσμος πιστεύει καμιά φορά αυτά που λέει η κυβέρνηση.
0: Μα ξέρετε κάτι, από το πρωί στα πάνελ κουνάν και το δάχτυλο. Δηλαδή παρακολουθούσα διαλόγους με φορείς της αγοράς που πήγαιναν να πούν ναι μεν, αλλά που ουσιαστικά όπως μας τα μεταφέρεται είναι άνθρακας ο θησαυρός και κουνάν το δάχτυλο. Σου λέει το ζητούσατε τόσο καιρό
1: και έχετε... Βουλευτές σας οι οποίοι πανηγύριζαν για τις 72 δόσεις.
0: Ναι, πρέπει να είστε ικανοποιημένοι.
1: Δεν θέλανε τις 72. Όταν τις έφερε ο πρωθυπουργός, απελευθερώθηκαν, πανηγύριζαν για τις 72. Όταν εμείς βγήκαμε και είπαμε και στην εκπομπή σας και αλλού ότι δεν θα περπατήσουν οι 72 δόσεις για τους εξής λόγους, βγαίνανε και κάνανε κριτική. Τώρα πανηγυρίζουν για τις 120 δόσεις, αλλά δεν λένε αυτά τα οποία είπαμε τώρα στην εξαιρετική εκπομπή σας, ότι αν δεν συνοδευτούν με κούρεμα και με χαμηλό επιτόκιο δεν θα πετύχουν.
0: Είναι δώρο άδωρο σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Κάτια, μπορείτε λέει να ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο αν μπορώ να πάρω σύνταξη χειρίας μετά από 10 χρόνια.
1: Βεβαίως μπορεί να κάνει αίτηση, αλλά τα διάμεσα χρόνια τα έχει χάσει. Διότι η σύνταξη καταβάλλεται, χορηγείται από αιτήσεως. Κακώς δεν ξέρουμε το λόγο γιατί, εκτός και ήταν από τις περικοπές, διότι μας ρωτούσαν και εμάς, επειδή εφοβήτω τις περικοπές στο 35 και 25%, τώρα που ήρθε η διορθωτική ρύθμιση, ας ρωτήσει κάποιον ειδικό, αν έστω και τώρα 10 χρόνια μετά που έπρεπε να ασκήσει το δικαίωμά της, μπορεί και πρέπει να το ασκήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να ρωτηθεί ή κάποιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ καλής διάθεσης ή ένας ειδικευμένος επιστήμονας, πάντα νομικός, διότι πάνε κάπου αλλού και μας έρχονται με ρήπια τους φακέλους που δεν σώζονται με τίποτε. Δεν ρωτούν αρμοδίους επιστήμονες, πρώτα να πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ και ύστερα πηγαίνουν σε εξειδικευμένο επιστήμονα, πάντα νομικό, για να μπορεί να της δώσει τη σωστή λύση.
0: Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά.
1: Ευχαριστώ,
0: πραγματικά ολόψυχα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.

Παγίδα λοιπόν, άνθρακας ο θησαυρός όσον αφορά και τις δόσεις, τις 120 που εξαγγέλθηκαν και ακολούθησαν πανηγυρισμοί. Κούρεμα σε κάθε περίπτωση, είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Διαφορετικά, δεν.

Λοιπόν, Βαγγέλη, τώρα είδα το μήνυμα, γι' αυτό δεν απαντούσα και ούτως ή άλλως ήμουν στον αέρα με τον κύριο Μητρόπουλο. Ναι, το κάνω σε ορισμένες περιπτώσεις, να μιλάω, να γράφω ταυτόχρονα, αλλά κάπου το χάνω. Τώρα λοιπόν άνοιξα το μήνυμά σου. Στο θέμα, ναι, για το παλικάρι σου, να το χαίρεσαι. Δεν ξέρω εάν και ίσως ενδεχομένως να είναι εφικτό εάν χρησιμοποιήσεις πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον λόγο για τον οποίο το χρειάζεσαι. Προσωπικά σε μένα έπιασε, διαφορετικά είναι αδιέξοδο και θα πρέπει δυστυχώς να προχωρήσεις στην άλλη επιλογή που δεν την θέλεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Προσπάθησε, πρότεινε εναλλακτικά με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Είχαμε και μια ιστορία εδώ στην Θεσσαλονίκη με γνωστό TikToker. Όχι, έφταιγαν οι αστυνομικοί, μου κατέστρεψαν το αυτοκίνητο. Η αστυνομία ανακοίνωση εξέδωσε γιατί συνελήφθη ο TikToker. Επίσης συνελήφθησαν και για το περιστατικό και δύο αστυνομικοί που είχαν εμπλοκή στο περιστατικό. Δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς γίνεται, είναι υπό διερεύνηση το θέμα, είναι δύο διαφορετικές εκδοχές. Είχαμε αρχικά και την σύλληψη του γνωστού TikToker, στη συνέχεια και σύλληψη δύο αστυνομικών. Από την έρευνα θα προκύψει ποιος τελικά είχε δίκιο. Για αλλοδαπό τον πέρασαν, που μετέφερε παράνομους μετανάστες αρχικά, όπως υπόθηκε. Λοιπόν, κλείνω, αποχωρώ, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή και σήμερα στην εκπομπή. Μένετε εδώ στον Focus FM. Συνεχίζει ο Γρηγόρης Σερέτης κόντρα στο σύστημα και σήμερα. Οπότε από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, τα φιλιά, την αγάπη μας. Καλό μήνα σε όλους. Να είστε γεροί και δυνατοί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
10: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
11: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989 396 132.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
5: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
4: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τη Χούντα. Κανέναν.
5: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνομαι αδεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
4: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
5: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκριναν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
4: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά, ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
5: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα? Κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο, τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα βίσκι να μιλήσουμε?
4: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
5: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαϊκή, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με τρίτη εταιρεία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση, η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
4: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
5: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η εφαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
6: Γραμμές θέλουν να χαράξουνε. Τα λένε εδώ και πολλά χρόνια για τα σχέδιά τους, αλλά δεν ακούτε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4.

0: Καλό μήνα με υγεία. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Και σε όσους δεν έχω απαντήσει, θα απαντήσω. Δεν θέλω να παρεξηγήσετε. Έναν προς έναν θα σας ευχαριστήσω όλους. Απλά λίγο υπομονή. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες επενδύσεις για τις οποίες δεν συζητάει κανένας. Και έχω επιλέξει σήμερα να κάνω και μια ανάλυση για μια επένδυση εδώ στη Θεσσαλονίκη, που αναρωτιέμαι αν το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταλάβει το τι πρόκειται να συμβεί. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο. Ούτε τα πρόσωπα, ούτε τα πιόνια, ούτε οι τοποθετημένοι που χειραγωγούνται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Όσο ο Έλληνας γεμίζει τα στάδια για την αναβίση, αλλά δεν πάει να σταθεί δίπλα στο συνάνθρωπό του, αυτά θα έχουμε. Ναι, όταν 100.000 Έλληνες γέμιζαν το στάδιο για να δουν μέσα στη βροχή την Άννα Βύση, που έβγαλε 8 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια μέρα, την ίδια ώρα 10.000 Ισπανοί κατέβαιναν στους δρόμους και φωνάζανε «Θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειαστεί», διότι εκείνη τη στιγμή κάνανε έξωση σε μια φτωχή γιαγιά 87 ετών. Και φωνάζανε «Δεν φεύγουμε, θα κάτσουμε εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να την πετάξετε στον δρόμο τη γιαγιά». Ξέρετε τι κατάφεραν οι Ισπανοί που κινητοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο? Κατάφεραν να πιέσουν την κυβέρνηση να παγώσει τις εξώσεις μέχρι το 2030. Εδώ στη Χαλκιδική, όταν πετάξαν τον 87χρονο στον δρόμο, πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Οι ματατζίδες με την εισπρακτική εταιρεία τον πετάξανε στον δρόμο. Σε καρότσι ήταν ο 87χρονος και τον πήραν και τον βγάλανε έξω από το σπίτι του. Τον αφήσανε στο μπαλκόνι. Και στη συνέχεια είχαμε τράβαλα. Γιατί Βύση ο νεοέλληνας τρέχει. Γιατί συναυλίες είναι πρώτος. Αν τον πεις να βοηθήσει κανέναν, δεν μπορεί. Έχει δουλειές. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι πρέπει να αποκτήσουμε αντίληψη, να καταλάβουμε το τι πρέπει να κάνουμε και όχι να ακούμε τον κάθε τυχάρπαστο που έχει προσωπικές φιλοδοξίες και πουλάει φούμαρα, φούμαρα για τους ανοφάγους, για να πιστεύουν ότι κάποιος άλλος για άλλη μια φορά θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Όχι! Το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουμε όλοι μαζί. Αλλά όσο ανέχεστε και πιστεύετε την κάθε προπαγάνδα, όσο σας έχουν βρει χαζούς και σας εκμεταλλεύονται και βάζουν χέρι στα κρατικά ταμεία στα οποία συλλέγεται χρήματα με τη φορολογία σας, αυτά θα συμβαίνουν. Εγώ έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές, γιατί μου στέλνετε και κάτι μηνύματα, δεν ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Όποιος βρει μία δήλωσή μου υπέρ κάποιου κόμματος, όποιος βρει μία δήλωσή μου υπέρ κάποιου πολιτικού, όποιος βρει έστω σε ένα κόμμα το όνομά μου γραμμένο, να με κάνει ρόμπα, να με ξεφτυλίσει. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και όλοι εσείς που με εμπλέκετε και κάτι ψευτοσάιτ με κόμματα και χρώματα, θέλω να ξέρετε ότι αυτά που κάνετε είναι μηνύσιμα. Το ότι δεν κινητοποιούμε είναι επιλογή μου. Θα έρθει η στιγμή, μην αγχώνεστε. Τα φωνάζουμε χρόνια τώρα και δεν μπορείτε να καταλάβετε τα απλά πράγματα. Τα φωνάζουμε χρόνια τώρα, τα ίδια λέγανε και για τους εμπρισμούς και για τις ανεμογεννήτριες. Συνωμοσιολόγος ο Σερέτης, τρελός ο Σερέτης. Βγάζαμε εδώ πέρα τους ακροατές, δίναμε βήμα στον Έλληνα. Θυμάστε αυτή την κυρία που είχε βγει και είχε πει την ώρα που όλοι με βρίζατε, το ότι παιδιά εγώ είδα τρία άτομα σε αμάξι χωρίς πινακίδες. Να βάζουνε φωτιά. Εμπριστές. Για να δημιουργηθούνε δρόμοι. Ρωτάω. Για να ανεβούνε πιο εύκολα ανεμογεννήτριες. Ρωτάω. Αλλά όχι, ήμουνα τρελός και εκεί και ο κακός της υπόθεσης. Βάλ' το ηχητικό λίγο να θυμηθούνε. Γιατί περνάνε καμιά 4-5 μήνες και μετά καταλαβαίνουνε τι παιχνίδι παίζεται. Το έχω πει χιλιάδες φορές.
1: Ναι, αυτό αρχικά, Γρηγόρη, ήταν πολύ μικρή η εστία. Ήταν ένα καθαρισμένο οικόπεδο, το οποίο είδανε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες με 3 άτομα να βάζει φωτιά στην άκρη του οικοπέδου. Και επειδή πέρασα από το συγκεκριμένο σημείο που πήρε η φωτιά για να πάω στο σπίτι μου μετά, είδαμε ότι το οικόπεδο ήταν καθαρισμένο και ότι ήταν καθαρέπρισμος. Είδανε δηλαδή άτομα, 3 άτομα μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες. Δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Ένα καθαρισμένο οικόπεδο ήτανε.
0: Δηλαδή στο σημείο αυτό είδανε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, για να δω αν τα καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: σωστά,
1: ναι,
0: που είχε,
1: ναι,
0: μέσα 3 άτομα και πήγανε
1: και... Το οποίο έφυγε πολύ βιαστικά. Και εμείς, σου εξηγώ ότι η φωτιά ήταν 1 χιλιόμετρο από το σπίτι μας και ήταν μια μικρή εστία, δεν έβγαινε καν. Αυτό το βίντεο που είδες είναι μετά από μισή ώρα που άρχισε να φουντώνει, δηλαδή 45 λεπτά κάνανε να το πάρουμε χαμπάρι. Ενημερώναμε και δεν ερχόταν κανείς. Και στείλανε 2 ελικόπτερα μικρά για να μας κατουρίσουν και να φύγουνε. Τίποτα δεν κάνανε.
0: Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απίστευτο. Δηλαδή στην περιοχή εκεί πέρα, Βαρνάβα, υπήρξε εμπρισμός. Και τα πυροσβεστικά δεν βοήθησαν τον κόσμο και προστάτευαν τις βίλες.
1: Κανένας. Και οι εθελοντές που ήρθαν από το χωριό δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Το πυροσβεστικό έφυγε μπροστά στα μάτια μας. Ήμασταν ένα στενό κάτω από το σπίτι μας, γιατί είχαμε τα ζωντανά μέσα στα μάξι, γιατί δεν αντέχαμε ούτε να πάρουμε ανάσα. Και είδαμε το πυροσβεστικό να φεύγει και νομίζαμε ότι δεν πήρε φωτιά. Και όμως είχε πάρει και κεγότουσαν τα πάντα.
0: Αυτά δεν τα έχετε ακούσει δηλαδή? Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε? Ελληνικά μιλάει η γυναίκα. Ελληνικά μιλάει. Αυτό της μάρτυρας είναι. Φυσικά δεν θα την καλέσει κάποιος εισαγγελέας για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα για κάτι site που ανεβάζουν και γράφουν εκεί. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια site τα οποία έχουν μονές. Παθαίνουν μονή. Τρελαίνονται, το παθαίνουν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το παθαίνουν τυχαία. Υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα site, επιπληρωμή. Κάτι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν σε κάτι πλατείες με κομποδέματα. Έχω πολλούς γνωστούς. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι λένε αλήθειες για συγκεκριμένα προσωπάκια. Να έχετε το νου σας. Να προσέχετε, ξέρω πολλά, πάρα πολλά. Δωροδοκία, εξαγορά, τι θέλετε? Θέλετε να αρχίσω να ασχολούμαι ενεργά με εσάς και τα ψευτοσάιτ σας? Θέλετε να το πάμε έτσι, να δούμε ποιος θα φτάσει στην τελική ευθεία πρώτος? Θέλετε που γράφετε ότι σας κατέβει στο κεφάλι για εμένα? Να είστε λίγο προσεκτικοί, θέλω. Λίγο προσεκτικοί. Λίγο προσεκτικοί. Για να μην τρελαθώ. Χάρη σας κάνω. Χάρη που δεν ασχολούμαι. Έχω σημαντικότερα ζητήματα να ασχοληθώ από διεφθαρμένους οι οποίοι παίζουν παιχνιδάκι μας και βγάλουν κάνα φράγκο. Έχω πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Και φυσικά έχω άλλο στόχο. Γιατί εδώ πέρα η Ελλάδα καταστρέφεται, τα ξεπουλάνε όλα, έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένα σχέδια και έχουμε και εσάς. Έχουμε και εσάς στο κεφάλι μας. Αλλά δεν φταίτε εσείς, ο Έλληνας φταίει. Ο νεοέλληνας φταίει. Ο οποίος πέφτει στην παγίδα και πιστεύει ότι του λένε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, ρε αδερφιά. Πίσω από το δάχτυλό τους. Είναι κακό να βγεις να πεις ότι πιστεύεις σε κάποια πράγματα. Είναι κακό να βγεις να πεις, ας πούμε, το ότι έχεις μια συγκεκριμένη ιδεολογία και ότι την ασπάζεσαι. Αν πραγματικά την ασπάζεσαι, τι κρύβεστε πίσω το δάχτυλό σας, δεν μπορώ να καταλάβω. Και όχι, και δεν είναι έτσι, και άλλο είναι, και αλλιώς ήτανε. Και... δικαιολογείτε τι, αυτά που υποστηρίζετε. Λοιπόν, ας αφήσουμε όλους αυτούς εδώ πέρα, τους παρανοϊκούς που θέλουν να μας πείσουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Ας αφήσουμε όλους αυτούς που πηγαίνουν σε πλατείες, κάτι δημοσιογράφοι με κάτι site και προσπαθούν να εξαγοράσουν πρόσωπα. Ε! Και γράφουν ό,τι γράφουνε. Και ας αφήσουμε φυσικά και τους νέους εθνοσωτήρες, οι οποίοι έβλεπα χθες ένα βίντεο του Κασιδιάρη που προσπαθούσε να αποδείξει το ότι ο χαιρετισμός, ο ναζιστικός, ήταν αρχαίος ελληνικός και το ότι το σύμβολο η σβάστικα είναι από την αρχαία Ελλάδα. Ναι, η σβάστικα υπήρχε από παλιά, αλλά όταν την κάνατε τατουάζ στο μπράτσο δεν ξέρατε το ότι την έχει χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ. Και επίσης υπάρχουν κάτι φωτογραφίες στις οποίες σηκώνεται σημαίες των Ναζί. Αυτές οι σημαίες τι είναι, αρχαιοελληνικές είναι? Σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Χίτλερ ήταν αρχαίος Έλληνας. Βάλε ρε ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι. Βρήκα ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι. Βάλε ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι. Βάλ το να τα ακούσουμε για τους Έλληνες που κάθονται και πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Βάλ το. Θυμίζει αρχαία Ελλάδα.

0: Αρχαιοελληνικό είναι το τραγούδι. Αυτό αρχαιοελληνικό. Και έχουμε και τον Σπαρτιάτη αυτόν ο οποίος βγαίνει και λέει ότι το βιβλίο, το τραγούδι αυτό, άμα ξέρει κάποιος γερμανικά, λέει για έναν έρωτα, έτσι. Λέει για την Έρικα και έναν χαμένο έρωτα. Για να μην τρελαίνεστε κιόλας μερικοί. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ασχοληθώ με τους Ναζί και να βάλω τραγούδια τους να παίζουν. Ένα γερμανικό τραγούδι. Αλλά δεν ξέρετε και μιλάτε. Ο Μανούσος αυτός εδώ Σπαρτιάτης βγαίνει και λέει ότι το βιβλίο δεν το έβαλε πάνω στο γραφείο, λέει. Κατά τύχη ήθελε να το δείξει. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι άλλο. Βαρέθηκα. Πάμε να ακούσουμε για τα τέμπη τους γονείς. Έχουμε σημαντικά προβλήματα. Πάμε να δώσουμε βήμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στα δικαστήρια, βγάζουν μέσα από την ψυχή τους τα παράπονά τους για τη δικαιοσύνη, βγάζουν μέσα από την ψυχή τους τα παράπονά τους για όλα αυτά που έχουν συμβεί και κανένας δεν τους δείχνει. Δεν πάνε εκεί πέρα όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια, ο Focus FM, το Μάχη και άλλα ραδιόφωνα, για να μην είμαι άδικος, και κάποια συγκεκριμένα site, όντως πηγαίνουν και δείχνουν τις δηλώσεις, αλλά δεν δίνουν το χρόνο που θα έπρεπε. Πάμε να τους ακούσουμε τι έχουν να πούνε αυτοί οι άνθρωποι, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Πάμε, δώστονα. Πάμε. Έλα μωρέ, τι έγινε. Βάλτε το ηχητικό. Πρώτη θέλω την κυρία, τη μητέρα της Αγγελικής. Το έχουμε. Όχι, βάλε αυτό πρώτο, δεν πειράζει. Φύγαμε, πάμε.
1: Εύχομαι ημέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι. Και εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο όλοι οι υπεύθυνοι από πάνω μέχρι κάτω.
2: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού σας.
1: Ναι, το πιστεύω.
3: Βήμα και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
1: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
4: Ένα σχολιασμό για την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Πώς το βλέπετε?
1: Θέλω να νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Είναι, και πιστεύω ότι η κύρια υπεύθυνη είναι αυτή που έκανε το στρατηγικό σχεδιασμό, όχι τον τακτικό.
0: Πάμε στο επόμενο ηχητικό, πάμε.
5: Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης, Ανδρέα του Κανέλα. 3,5 χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Είμαστε όμως εδώ και σε κάθε δικάσιμο παρόν για να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε, έστω και τελευταία στιγμή, η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.
2: Για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
5: Περιμένουμε, όχι το πλημέλημα, περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί. Αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια. Επιθυμώ την απόλυτη καταδίκη του και να φτάσουμε όποιο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η ιστορία δεν τελειώνει μόνο εκεί. Ελπίζω στην πιο πολύ από όλους, στην ελληνική κοινωνία. Αυτή πρέπει να κάνει τη διαφορά για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει, όχι με εγκλήματα. Ευχαριστώ.
0: Πάμε το επόμενο να τους ακούσουμε όλους, θέλω, με τη σειρά. Πάμε. Και τελευταία θα ακούσουμε και, θα ακούσουμε και το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα ολόκληρο, γιατί τις προάλλες είχαμε βάλει μόνο ένα απόσπασμα. Πάμε.
6: Γεια σας. Είμαι η Μαρία Θεοδωρή, η μάνα του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.
7: Ήταν μια μικρή ανακούφιση.
6: Φυσικά. Είναι το... πολύ σημαντικό για μας αυτό.
8: Για το άνοιγμα του κινητού του σταθμάρχη.
6: Αυτό. Γιατί όχι. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ό,τι βοηθάει στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη είναι δεκτό.
9: Για την παραπομπή, πόσο αισθάνθηκατε εδώ τα πόσα.
6: Συγκινήθηκα. Και ένιωσα μια ανακούφιση βέβαια. Η παραπομπή δεν είναι απόφαση. Οπότε περιμένουμε τη συνέχεια. Γι' αυτό είπα ότι ο αγώνας είναι πολύ.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έτοιμο, φύγαμε.
10: Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους. Αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκροτούν, αυτό δεν το περιμέναμε η αλήθεια. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι και επίσης...
0: Για το μπλε βανάκι της ΕΥΠ τώρα! Της ΕΥΠ, από ό,τι ενημερωνόμαστε ήταν της ΕΥΠ αυτό το μπλε βανάκι.
10: Καθόλου, περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω, σήμερα κατέθεσα ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το ΓΑΜΑ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα τι μπορούσε, ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
0: Δεν μπορεί να πει πολλά το παιδί από ό,τι καταλαβαίνει.
10: Ευχαριστώ.
0: Βλέπετε! Βλέπετε πως πάει το πράγμα. Τι ήταν αυτό το πλεβανάκι, τι θέλει να πει το παιδί ο εισαγγελέας, γιατί δεν τον καλεί να το ρωτήσει. Τι έκανε αυτό το πλεβανάκι εκεί πέρα, ήταν της ΕΥΠ, δεν ήταν της ΕΥΠ. Γιατί μάζευε κάποια στοιχεία αυτό το πλεβανάκι στην περιοχή. Μπορώ να καταλάβω, ποιος ήταν αυτός με το πλεβανάκι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα συγκλονιστικό ηχητικό. Θα δώσω χρόνο, διότι τις προάλλες έβαλα μόνο ένα απόσπασμα και δεν μου άρεσε αυτό. Είναι το ηχητικό της κυρίας Μαρίας Ντόλκα, το οποίο θα το περάσω και μέσα στο λογισμικό για να μπορώ να το παίζω καθημερινά. Θα το ακούσουμε αυτό το ηχητικό και μετά θα κάνω αυτή την ανάλυση για την επένδυση που σας είπα που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ηχητικό για εμένα είναι συγκλονιστικό. Θα έπρεπε να παίζει σε όλα τα δελτία ειδήσεων καθημερινά. Θα έπρεπε να παίζει σε όλα τα site, σε όλες τις πλατφόρμες. Θα έπρεπε να το έχετε κάνει όλοι αναδημοσίευση. Θα έπρεπε να το έχετε κοινοποιήσει όλοι. Όλοι. Ό,τι ευσύ. Θα έπρεπε να το έχετε κοινοποιήσει όλοι.

αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών. Όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω στο κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι, μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα, γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονόν έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν, και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο, και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία, και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θερμό ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής
Ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει.

0: κρατήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα! Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Είμαστε ή δεν είμαστε. Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα, όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ, τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ, όταν κοιμάται ένας άνθρωπος, κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα. Στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξωσε ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη. Πόσα πήρε ο Καποτόρτο. Πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγκλονιστική η μητέρα. Συγκλονιστική, κυρία Ντόλκα. Συγκλονιστική. Την ακούς και ανατριχιάζεις. Τι να πει κάποιος. Ντροπή σε όλους. Και στους εισαγγελείς και στους πολιτικούς και στους δημοσιογράφους που δεν παίζουν κάθε μέρα αυτό το ηχητικό να τα ακούσουν όλοι. Και στους νεοέλληνες που πάνε και στηρίζουν όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτές τις οικογένειες. Ντροπή και μόνο ντροπή.

όσο και να, όσες φορές και να τα πούμε, δεν βάζουν μυαλό. Όσες φορές και να τα πούμε. Όσες φορές. Στέλνουν μηνύματα, βγάζουν εδώ τη χολή τους. Έχω πει 10.000 φορές ότι τον έχω καλέσει τον Κασιδιάρη στην εκπομπή και δεν ήρθε. Αλλά όσες φορές και αν το πω, δεν πρόκειται να τα ακούσετε. Γιατί είστε κολλημένα μυαλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας για την επανομή. Πρώτα απ' όλα στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, διότι υπάρχει ένα σχέδιο παραχώρησης δημόσιου σχολείου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Στην Ιερά Πέτρα. Σχέδιο παραχώρησης δημόσιου σχολείου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Και δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην επανομή, πρόκειται να φτιαχτεί μια κοινότητα, μια δομή Ισραηλινών. Στην περιοχή Αγελαδάρικο. Έχουν δημοσιευθεί το ότι θα χτιστούν κάποιες κατοικίες που η κάθε κατοικία θα έχει 2 στρέμματα αυλή. Θα έρθουν περίπου 23 οικογένειες Ισραηλινών. Και διαφημίζεται ότι έχει εγκριθεί και πολεοδομικά. Ότι μέσα θα έχει, ας πούμε, και διάφορες εγκαταστάσεις άλλες. Θα έχει μέσα, ας πούμε, food trucks, θα έχει αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα έχει κήπους, θα έχει πάρκα, χώρους εστίασης, χώρους πολιτισμού, χώρους εκπαίδευσης. Θα έχει χώρους οικογενειακών δραστηριοτήτων. Το οποίο στη συγκεκριμένη περιοχή που θα χτιστεί παρουσιάζει 4 τύπους κατοικιών. Παρουσιάζει την Α κατοικία 110 τετραγωνικά μέτρα σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα γης, την Aegean που είναι 140 τετραγωνικά, την Olympus 180 τετραγωνικά και την Ακρόπολης, έτσι τις ονομάζουν αυτούς τους τύπους κατοικιών, που θα είναι 265 τετραγωνικά. Δηλαδή θα μπορείς να πάρεις ό,τι σπίτι γουστάρεις. Όχι εσύ, κάποιος που είναι Ισραηλινός. Τι γίνεται τώρα? Χτίζουν τα δικά τους χωριά, όπως χτίζουν και οι Τούρκοι δικά τους χωριά στη Χαλκιδική. Έχει υπάρξει μια τροπολογία και έχει έρθει και μια ρύθμιση τον Ιούλιο του 2026 και υπάρχει το 5α άρθρο για το οποίο πρέπει να ψαχτείτε, διότι υπουργός ανάπτυξης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είναι μπλεγμένος και σε μια ιστορία που ακούμε τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, με το γιο του, με κάτι ναρκωτικά, με κάτι αξιωματικούς που έχουν καταγγείλει κάποια πράγματα. Και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές το ότι ίσως αυτό το πρόσωπο, ίσως, λέω, δεν γνωρίζω, να χειραγωγείται. Γιατί γνωρίζω ότι όταν υπάρχουν κάποιοι φάκελοι μέσα στο σιρτάρι ή στο αρχείο, είναι επιλογή κάποιων προσώπων για το αν θα το ξαναβγάλουν το φάκελο ή αν θα ξανατραβήξουν από το αρχείο την υπόθεση. Εγώ τα λέω έτσι επιφανειακά και ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Τι γίνεται όμως με τη φορολογία? Τι γίνεται με αυτό το άρθρο 5α του κώδικα φορολογίας, με το νόμο 4172 του 2013? Γιατί στην ουσία το ελληνικό καθεστώς non-dom για εύπορους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού έχει ορίσει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, με νέα απόφαση, σας λέω, εφαρμογής από τον Ιούλιο του 2026, υπάρχει διαφορετική φορολογία για τον καθένα. Ακούστε πώς πάει το πράγμα, για να καταλάβετε. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Αν εσύ είσαι, για παράδειγμα, Ισραηλινός, μεταφέρεις τη φορολογική κατοικία σου στην Ελλάδα και εγκριθεί στο 5α το ότι έχεις βάλει πάνω από 500.000 ευρώ, γιατί αυτά ισχύουν μόνο για πάνω από 500.000 ευρώ επενδύσεις, στην Ελλάδα σου κρατάνε το 20% του εισοδήματος. Δηλαδή είναι ετήσιο εισόδημα, πρέπει να είναι 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα από το εξωτερικό για έναν αλλοδαπό ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Ακούστε εδώ. Άμα φέρεις 500.000 ευρώ, έχεις 20% φορολογία. Αν φέρει ένας αλλοδαπός εισόδημα που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ,
Αλλάζει ο φόρος. Πάει στο 10%. Στα 2 εκατομμύρια πάει στο 5%. Στα 5 εκατομμύρια πάει στο 2% ο φόρος. Και αυτός είναι ο λόγος που το καθεστώς απευθύνεται κυρίως σε άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Δηλαδή, όσο περισσότερα λεφτά σου λέει το καθεστώς της Ελλάδας φέρεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα, τόσο λιγότερη θα είναι η φορολογία σου. Ποιους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Αυτούς που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτοί που θέλουν να φέρουν εδώ εκατομμύρια και να ξαγοράζουν τα πάντα. Αυτοί που θα φέρουν όχι πάνω από 2 εκατομμύρια, πάνω από 30 εκατομμύρια, πάνω από 100 εκατομμύρια. Θα φέρουν δισεκατομμύρια εδώ για να τα ξαγοράζουν όλα και δεν θα φορολογούνται. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιος. Πάντως εγώ βλέπω να χτίζονται ολόκληρες δομές, ολόκληρα χωριά και να μην ανοίγει ρουθούνι. Να μην ανοίγει ρουθούνι μπροστά στο χρήμα, να μην ανοίγει ρουθούνι. Και δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένες εθνικότητες. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα σχέδια και με πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν Έλληνες. Δηλαδή αν πάει ένας Έλληνας μέσα στην Τουρκία να χτίσει ένα χωριό με 100 κατοικίες, μέσα σε αυτό το χωριό να έχει σχολεία, να έχει κήπους, να έχει αθλητικές εκδηλώσεις, να έχει 1000, θα το επιτρέψουνε οι Τούρκοι? Ήρεμα ρωτάω. Θα το επιτρέψουνε? Όχι, δεν θα το επιτρέψουνε. Άρα εμείς γιατί να το επιτρέψουμε? Εφόσον δεν είναι φιλικοί προς εμάς, εμείς γιατί να είμαστε ευγενικοί μαζί τους? Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και πρέπει να κοιτάς και λίγο μπροστά και να διαβάζεις και λίγο ιστορία για να καταλάβεις περισσότερα από αυτά που σου λέω. Όπως και να έχει, εμάς όλους μας πηγαίνουνε τρένο με τη φορολογία, μόνο τις τράπεζες δεν ακουμπάνε, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν ακουμπάνε και για συγκεκριμένους ανθρώπους δεν βγάζουνε νέα μέτρα. Θα κάνουν περικοπές στις συντάξεις. Θα βάλουν νέους φόρους. Θα σε πιέσουν περισσότερο με τον πληθωρισμό. Αλλά τις τράπεζες δεν τις ακουμπάμε. Δεν τις ακουμπάνε. Ούτε κοινωνικές ομάδες συγκεκριμένες, ούτε συγκεκριμένους ανθρώπους, ούτε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Είμαστε ξεκάθαρα μπλεγμένοι σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει πρώτα απ' όλα δημοκρατία. Έτσι, το πολίτευμά μας δεν είναι δημοκρατία. Μη μου στέλνετε μηνύματα, προσπαθώ λίγο να κάνω εκπομπή, σας παρακαλώ πολύ, με αποσυντονίζετε. Το πολίτευμά μας δεν είναι δημοκρατικό. Καπιταλιστική ολιγαρχία, έτσι το ονομάζω. Οι πλούσιοι βγάζουν περισσότερα, οι πλούσιοι έχουν πλεονεκτήματα και όλοι οι υπόλοιποι βαράμε κουπί. Αν έχεις πορτοφόλι γεμάτο στην Ελλάδα, και τη ζωή σου θα σώσεις και τη ζωή σου θα κάνεις και μπορείς να επενδύσεις και μπορείς να ζεις όμορφα. Αν δεν έχεις λεφτά, βάρα κουπί. Ανέβα το Γολγοθά, στάξε υδρότα, φτύσε αίμα. Και πού είστε ακόμα? Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους αλληλείς, οι οποίοι θα μας πούνε για ποιο λόγο έχουν ρίξει άγκυρα στα λιμάνια. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λύκο να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα γίνει με τα πετρέλαια και με τις τιμές. Γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Στη Γερμανία ήδη το πετρέλαιο είναι 2,30. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, το λέμε καιρό τώρα. Βάλτε το στο μυαλό σας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς. Αλλά θα μου πεις, τι μας νοιάζει εμάς τι λέει ο Γρηγόρης σήμερα το βράδυ, παίζει Ελλάδα-Ολλανδία. Τι μας νοιάζει εμάς τι θα πει ο Γρηγόρης το βράδυ, θα πάμε στην Τούμπα να φωνάξουμε ΛΑΣ. Τι μας νοιάζει τι λέει ο Γρηγόρης. Ας ζήσουμε σήμερα
Και αύριο βλέπουμε. Έτσι σκέφτεστε. Έτσι σκέφτεστε, δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, για αυτό το ειδικό δικαστήριο, που η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι όλοι αυτοί πάνε για πλημέλημα, είναι για να γελάς το ότι πάνε όλα αυτά τα πρόσωπα για πλημέλημα. Κανονικά θα έπρεπε να πάνε για κακούργημα. Αλλά βλέπω ότι στον υπαριθμό 1 του 2026 υπάρχει ένα βούλευμα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου οι ανώτατοι δικαστικοί αποδίδουν με ξεκάθαρο τρόπο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στον Χρήστο Τριαντόπουλο, που ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, ο οποίος ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχης ήταν αυτός, στον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τον Βασίλη του Παπαγεωργίου, στον επικεφαλή της Ελληνικής Αστυνομίας ο Χαρακόπουλος, το όνομα είναι Αγάπιος, στον Αγάπιο Χαρακόπουλο, περιμένετε, δεν τους θυμάμαι όλους, μην νομίζετε τόσα ονόματα, τον επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος, τον Ευάγγελο Φαλάρα. Αυτοί οι τέσσερις νομίζω είναι. Φαλάρας, Χαρακόπουλος, Παπαγεωργίου και Αγοραστός και ο Τριαντόπουλος. Πέντε άτομα. Αυτοί οι πέντε είναι. Αυτοί οι πέντε. Τους πάνε για παράβαση καθήκοντος. Το βούλευμα αυτό λοιπόν, φίλοι μου, αναφέρει πως η παρέμβαση όλων αυτών των προσώπων στο χώρο αλλίωσε στοιχεία. Αλλίωσε τον τόπο του εγκλήματος. Δεν βοήθησε στις έρευνες. Δεν βοήθησε στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις ανακριτικές αρχές. Έσβησε ίχνη. Και τους πάνε για πλημέλημα. Δηλαδή, λέει, να καταλάβω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Χτύπα ξύλο, γίνεται μια δολοφονία. Και πάω εγώ σαν αρμόδιος που είμαι, ας πούμε, και καταστρέφω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλοιώνω τον τόπο του εγκλήματος. Κάνω χίλιες δυο κινήσεις. Ρίχνω τσιμέντα. Τραβάω το νεκρό. Κάνω χίλια δυο πράγματα και το αλλοιώνω. Θα πάω για πλημέλημα. Με την απλή λογική να με ενημερώσει κάποιος που γνωρίζει. Θα πάω για πλημέλημα. Ή θα με καταδικάσουν και εμένα ότι συνεργαζόμουνα με αυτόν που διέπραξε το έγκλημα. Γιατί έτσι όπως το πάνε τώρα, βλέπουν και οι υπόλοιποι αρμόδιοι και σου λένε, εντάξει μωρέ, για πλημέλημα θα πάμε κι εμείς. Η δικαστική εξουσία αυτά δεν τα παρατηρεί. Δεν θα με πάνε εμένα μέσα για συγκάλυψη, ρε παιδιά. Άμα κάνω κάτι τέτοιο. Και παράλληλα, ενώ κάνανε αυτές τις ενέργειες, ενώ υπήρξανε παραλήψεις, ενώ προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων αυτού του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, είχανε το θράσος να βγούνε και να πούνε το ότι όλοι είμαστε τρελοί. Και δεν το είπανε μόνο σε εμάς. Το είπανε και στα κανάλια, το είπανε και στα δικαστήρια, το είπανε και στις εξεταστικές επιτροπές. Και υπάρχουν αυτά. Κατέστρεψαν βιολογικό υλικό, ρε, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Κατέστρεψαν βιολογικό υλικό. Και βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Ελλάδα όλα αυτά. Το ότι όσοι μιλούν για έγκλημα ανήκουν σε μια συνωμοσία του ξυλόλιου και είναι συνωμοσιολόγοι. Το ότι δεν υπάρχει πυρόσφαιρα. Στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν υπάρχουν και απανθρακωμένοι άνθρωποι. Για να μην ξεχάσουμε λοιπόν και αυτά που έχουμε δει με τα μάτια μας, δεν πήγε μόνο ο Τριαντόπουλος στον τόπο του εγκλήματος. Γιατί ο ίδιος ο Μητσοτάκης μας είπε ο Τριαντόπουλος ότι του έδωσε την εντολή. Χθες μας είπε η κυρία Βαλάνη
ότι το έκανε ο κύριος Μπρατάκος. Αυτά θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη. Πάντως και αυτός δεν λειτουργήσε από μόνος του. Και επίσης να πούμε ότι ο Μητσοτάκης είχε βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά το έγκλημα. Τότε που του φώναζαν οι επικοινωνιολόγοι, χαμηλά το κεφάλι, πρωθυπουργέ, χαμηλά το κεφάλι. Δείξε λυπημένος, γιατί πας σε κηδείες και γελάς. Χαμηλά το κεφάλι τον φώναζαν. Το θυμάστε? Που ο επικοινωνιολόγος έλεγε το Μητσοτάκη, χαμηλά το κεφάλι, χαμηλά. Και αυτός έσκυβε για να δείχνει θυμένος και σχηθροπός. Και στη συνέχεια δικαιολογούσε τον μπάζωμα με το ψευδοεπιχείρημα των γερανών που έπρεπε να πατήσουν κάπου πάνω. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Δυστυχώς. Δεν τα ξεχνάω. Εσείς μπορεί να τα ξεχνάτε. Και έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί. Και από εδώ και πέρα έχω αποφασίσει ότι θα ακολουθήσω άλλο δρόμο. Δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική σκηνή. Και απευθύνομαι προς τους ακροατές. Η πολιτική σκηνή μας φύρει. Αυτά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία βγαίνουν μπροστά και πουλάνε τον πρόλογό τους, φθείρουν την αλήθεια. Εδώ θα ασχολούμαστε πλέον με ρεπορτάζ και με αλήθειες με τις οποίες δεν ασχολούνται όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται θα σώσουν την Ελλάδα, που δεν λένε ένα όνομα, που δεν αναφέρουν ούτε καν έναν εφοπλιστή, έτσι, ούτε για πλάκα να πούνε ένα όνομα από εφοπλιστή, ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Άσε τι γινότανε πριν 50 χρόνια. Για το τώρα μιλάμε. Τώρα ο άνθρωπος αλλάζει με τον καιρό και μέσα από καταστάσεις. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4, Φλάς Κρήτη στους 95 και 8, Νότος Νιούς 97 και 8, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Αραπάκη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τους αλληλείς, οι οποίοι ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, τους οποίους τους έχουν απαγορέψει από ό,τι φαίνεται να ψαρεύουν με συγκεκριμένους τρόπους. Να μας πει για τα θαλάσσια πάρκα των Τούρκων. Να μας πει ό,τι γίνεται και δεν γίνεται, τα οποία δεν ξέρετε. Ειδικότερα σε αυτόν τον κλάδο. Τώρα τι θέλουμε, τραγούδι, ένα ποντιακό δεν το θέλουμε, τώρα πείτε λίγο. Καιρό έχουμε να βάλουμε ένα ποντιακό, μωρέ. Καιρό έχουμε, δεν θέλετε ένα τραγούδι να βάλουμε ποντιακό? Να βάλω Καρά. Πάλι Καρά. Δώσε, δώσε, δώσε, ένα πουταχίδι βάλε τώρα εδώ. Ένα πουταχίδι που δεν έχει σταματήσει φέτος. Α, έχω αφιέρωση. Έχω αφιέρωση, περίμενε. Το ξέχασα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας το ζήτησε ο Ανδρέας Κομαντάντε. Ανδρέας Κομαντάντε ζήτησε τραγούδι. Και γράφει «Δώσε πόνο». Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας θέλω, λέει, να χορέψω στο λιμάνι ζεϊμπέκικο. Πάμε, δώσ' το. Αφού το θέλει ο Ανδρέας Κομαντάντε... Είμαι, γράφει, με τον Ράφα Μαβερικ. Έτοιμοι να χορέψουμε ζεϊμπέκικο. Δώσε πόνο. Τι ονόματα είναι αυτά? Ανδρέας Κομαντάντε, Ράφα Μαβερικ. Μόνο η σενιόρα Τσιτσιολίνα λείπει. Ελαντρίκο Μερακλή.

έχουν κατεβάσει. Θανάση ζεις για πάντα παοξής. Και λείπεις, σπόρε λείπεις.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη με τις αρχές να εκδίδουν αλλεπάλληλα 112 στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασίθη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού κτηνοτρόφου που αγνοείται στο Ρέθυμνο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νωρίτερα νεκρός. Φέρεται να βρέθηκε κοντά στο πίμνιο στάσιό του σε ρέμα της περιοχής. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού με άμεση ισχύ. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μαζί με φερτά υλικά. Στο Μυλοπόταμο έπεσε γέφυρα και κατάπιε αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι. Κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα και στον δρόμο για τα Νόγια. Την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ από τη ΣΥΠΑ εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ έκτακτης ανάγκης. Πειρά της αντιπολίτευσης μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα, μιλά για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνον για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για καταιγίδα που έρχεται παριστάνοντας τον μετεωρολόγο και όχι τον Πρωθυπουργό. Εμείς τα λέγαμε από το 2019 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά. Δηλαδή οι 120 δόσεις είναι ένα πρώτο βήμα, όμως η διαγραφή όλων των τοχογλυφικών προσαυξήσεων πρέπει να γίνει για όλα τα υπόλοιπα χρέη. Να υπενθυμίσουμε στον Πρωθυπουργό ότι οι Σέρβισσες δεν είναι ιδιοκτήτες των δανείων. Το πρόβλημα είναι τα φαντς και οι παράνομες κατασχέσεις που κάνουν, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προθεσμία για αύριο πήρε ο TikToker, ο οποίος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη και κατηγορείται για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Αφέθηκε ελεύθερος. Για τους δύο αστυνομικούς που τον καταδίωξαν και συνελήφθησαν μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον τους, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, μέσω της οποίας θα διακριβωθεί εάν διέπραξαν αδικήματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, ενώ παράλληλα πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της πρόγνωσης της ΕΜΗ, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη θα επιμείνουν μέχρι την Κυριακή. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα έθριος ο καιρός, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
13: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται κυρίως, γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
14: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίσθιος 25 χρόνια.
15: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις, πλέον είναι 40.
14: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
16: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
17: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
18: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σκουρπάκι, κανένα ανοιχτό σκουρπάκι, κανένα ανοιχτό σκουρπάκι, κανένα ανοιχτό σκουρπάκι, κανένα ανοιχτό σκουρπάκι, κανένα ανοιχτό σκουρπάκι.
19: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα? Αυτό.
20: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
21: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
7: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Αραπάκη. Καλησπέρα, κύριε Αραπάκη.
21: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Βαγγέλη Αραπάκη, Λευτέρη είναι ο γιο μου, εκεί μα μπερδεύσε.
7: Α, μπερδευτήκαμε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Λευτέρη, γι' αυτό.
21: Λοιπόν... Ναι. Ακούω και στο Λευτέρη.
7: Λοιπόν, κύριε, όχι, κύριε Βάγγελ, εντάξει, αφού ο γιο σα είναι ο Λευτέρη, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
21: Ακούω.
7: Τι ακριβώ συμβαίνει, θέλουμε να μα εξηγήσετε με τον κλάδο τη αλληλεία, γιατί από ό,τι μάθαμε ρίξατε άγκυρα.
21: Ρίξαμε άγκυρα, γιατί η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας έχει αυξηθεί κατά τρεις φορές επάνω. Ενδεικτικά, να πούμε, πριν την έναρξη του πολέμου, το Φλεβάρι που μας πέρασε, εδώ στον Πειραιά, το πετρέλαιο ναυτιλίας το προμηθευόντουσαν όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη, στο 0,55 ήταν η ανώτερη τιμή. 1η Μαρτίου το πετρέλαιο είχε αυτή τη τιμή. 20 Μαρτίου το πετρέλαιο είχε πάει 1,20. Η τιμή ήταν απαγορευτική πλέον. Πάρα πολλά σκάφη σταματήσαν τέλος Μαρτίου. Δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι από το Μάρτιο ακόμα να πληρώσουν τον κόσμο τους, να πληρώσουν τις εταιρείες με τα καύσιμα, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το φορτίο. Τα υπόλοιπα σκάφη τα οποία προσπαθούν και δουλεύουν μέχρι τώρα πιστέψανε ότι όπασα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρουν την αποζημίωση από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου από το κράτος, έτσι ότι θα το κάνανε και εδώ. Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία έχουν πάρει όλη αποζημίωση. Η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει είμαστε εμείς. Παρεπιπτόντως, η Ιταλία έχει πάρει την πιο ακριβή, 0,60 αναλίτρο, 0,60 λεπτά αναλίτρο, και οι υπόλοιπες χώρες παίζουν στον 0,50. Εδώ στην Ελλάδα μας ανακοίνωσαν και χτες το βράδυ ακόμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ότι για το μήνα Απρίλιο και Μάιο, όχι το Μάρτιο, για αυτούς τους δύο μήνες οι Έλληνες αλληλείς θα πάρουμε 16 λεπτά επιδότηση από τα 75 μέσο όρο που έγινε η ανατίμηση του πετρελαίου, και για το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο θα πάρουμε 12 λεπτά. Για τα δε σκάφη, τα οποία παραμένουν από την 1η Μαρτίου δεμένα, δεν δίνουν ούτε ένα σεντ σαν αποζημίωση για να μπορέσουν αυτά τα σκάφη να επιβιώσουν και να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να ξεκινήσουν τώρα με τη νέα αλλιευτική περίοδο. Όλα αυτά μας αναγκάσανε και ρίξαμε άγκυρες όλα τα αλλιευτικά εργαλεία σε όλες τις ιχθυόσκαλες της χώρας, σε όλα τα αλλιευτικά καταφύγια και σε όλα τα λιμάνια, περιμένοντας τη δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να βγει και να δώσει τα ίδια χρήματα που πήραν και οι Ευρωπαίοι ψαράδες, διότι και εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι δεν είναι, κύριε Σερέτη?
7: Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια έτσι είναι. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Βγαίνουν τα έξοδα.
21: Ποια έξοδα, θα σας πω τώρα. Μία μηχανότρατα, οι μηχανότρατες έχουμε από 16, 17, 18 μέτρα μέχρι 35 μέτρα. Να πιάσουμε μέσω όρο ένα σκάφος των 25 μέτρων και να πω συγκεκριμένα, να μου επιτρέψετε το δικό μου, το οποίο το γνωρίζω ακριβώς. Μία μέση μηχανότρατα των 25 μέτρων θέλει το 24ωρο 1000 λίτρα πετρέλαιο η κύρια μηχανή και οι ηλεκτρογενέτριες που έχει για τα παγωποιητικά, για τα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρολογικά, τις ανάγκες γενικά του σκάφους. Θέλει 1000 λίτρα το 24ωρο. Επί 0,80 που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, θέλω 800 ευρώ επιπλέον την ημέρα για καύσιμο. Επί 30 μέρες θέλω μόνο για καύσιμο επιπλέον 24 χιλιάρικα. Συν η άνοδος της τιμής της συσκευασίας Φελιζόλ. Από 0,90 που πήγε στο 1,10-1,20. Θέλουμε 1.000-1.500 Φελιζόλ σαν μηχανότρατες. Και αν κάνουμε χρήση για τα γρηγρή που είναι στη Σαρδέλα και στο Γαύρο, εκεί τα νούμερα των Φελιζόλ είναι άπιαστα. Λοιπόν, ο αλλιευτικός εξοπλισμός, δίχτυα, σκηνιά, σύρματα, λιπαντικά, το βαρέλι, το λάδι που θέλουμε, ένα βαρέλι λάδι κάθε 20 μέρες για τις μηχανές, μάλλον δύο βαρέλια λάδι για τις μηχανές κάθε 20 μέρες, από 450 ευρώ πήγε 700 το λάδι. Δηλαδή, με χαρτί και μολύβι, ένα σκάφος δικό μου 25 μέτρων, για να ξεκινήσω τώρα την 1η του Οκτώβρη, θέλω επιπλέον των εξόδων μου, των παγίων εξόδων, συν 30.000 ευρώ. Έχετε δει πολλούς ψαράδες να βγάζουν 30.000 ευρώ το μήνα, κύριε Σερέτη, στην Ελλάδα?
7: Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Αραπάκη, όλα αυτά τα χρόνια δεν παρατηρούσατε, ας πούμε, κάποιες κινήσεις που οδηγούσαν τον κλάδο σας προς το χειρότερο? Και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν υπήρξε κάποια γενική αντίδραση ή υπήρξε και δεν σας δώσανε σημασία τα Υπουργεία?
21: Από την πλευρά των αλλιέων, όλα τα χρόνια, επειδή δραστηριοποιούμε χρόνια σαν πρόεδρος του Πειραιά, έχουμε ενημερώσει κάθε κυβέρνηση που έρχεται για τα πάγια προβλήματα που υπάρχουν στην αλλία, τα χρόνια προβλήματα. Κανείς δεν έχει σκύψει με τη δέωσα προσοχή να δει τα θέματα και τα προβλήματα της αλλίας. Ένα μόνο θα σας πω, ότι η νομοθεσία που διέπει την αλλία στην Ελλάδα είναι το βασιλικό διάταγμα 666 του 66, το οποίο δεν βασίζεται σε κανένα, μα σε κανένα επιστημονικό κριτήριο. Είχαμε ζητήσει να αναθεωρήσουμε την αλλιευτική νομοθεσία με νέα στοιχεία. Έχουμε κρατικά ινστιτούτα, το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΝΑΛΕ, τα οποία αυτά τα στοιχεία να επικαιροποιούνται κάθε 5 χρόνια. Καμία σχέση αυτό. Έχουμε κρούσει τον γόνατο του κινδύνου. Ξεκίνησε η άνοδος πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το πετρέλαιο ήταν στο 0,35. Γίνεται ο πόλεμος της Ουκρανίας και η τιμή του πετρελαίου φτάνει εκεί, στο 1,10. Αλλά τότε η αποζημίωση στους ψαράδες ήταν ακέραιη. Μας πληρώσανε και τα σκάφη που ήταν σταματημένα και τη διαφορά της τιμής, το παραπάνω που πληρώσαμε τότε για τα πετρέλαια. Τα χρήματα τα πήραμε όλα. Αυτή τη στιγμή και τελειώνοντας ο πόλεμος της Ουκρανίας, έκατσε η μπύλια του πετρελαίου ναυτιλίας στο 0,55. Απλά είχαμε συντήρηση. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Εγώ με τέταρτη γενιά να αλλάξω επάγγελμα? Όλοι συντηρούμαστε. Και γιατί συντηρούμαστε και γιατί τα κρατάμε αυτά τα σκάφη? Γιατί είμαστε οικογένειες που έχουμε αυτές τις δουλειές. Είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν είμαστε ούτε ΑΕ, ούτε εφοπλιστές. Δουλεύουμε μέσα εμείς και τα παιδιά μας. Και δυστυχώς τα παιδιά αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που βλέπουνε, με την αδιαφορία ιδιαίτερα του κράτους, σηκώνονται και φεύγουνε. Ο στόλος μαραζώνει. Μας κάλεσε χτες το απόγευμα εσπευμένα ο κύριος Υπουργός Μαργαρίτης Σκηνάς να μας ανακοινώσει ότι έκανε μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσει να αποσπάσει στο επόμενο ΕΠΑΛ, το οποίο ξεκινάει από το 2030 και μετά, εξυγχρονισμό για την αλλία, να αντικαταστήσουμε τα πλέον παλιά σκάφη 40-45 ετών που έχουμε με καινούρια, να κάνουμε καινούριες μηχανές, να κάνουμε γενικά ένα καινούριο στόλο. Πράγματι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, έχει να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για να γίνει ο εξυγχρονισμός και να έχει επιτυχία αυτό το μέτρο, πρέπει να υπάρχει στόλος. Με τα σημερινά δεδομένα δεν βλέπω μέχρι το 30 να φτάνει ο ελληνικός στόλος. Κάπου θα σαπίσουμε και θα τα παρατήσουμε. Μέχρι που του ζητήσαμε να βάλει σε εφαρμογή την οριστική πάυση και να διαλύσουμε τα σκάφη, να αποζημιωθούμε και να φύγουμε γενικά από το επάγγελμα. Δηλαδή η απελπισία μας έχει φέρει μέχρι εκεί. Ο περισσότερος κόσμος χρωστάει στις τράπεζες, χρωστάει στους μανάβηδες, ζει με δανεικά για να μπορέσει να τη βγάλει. Εκεί μας έχουν καταλύσει. Και να σας πω και κάτι άλλο να σας ενημερώσω.
7: Βέβαια.
21: Κανένας αλλιέας δεν παίρνει επιδόματα όπως οι αγρότες, και δεν έχουμε ζητήσει. Οι αγρότες, οι άνθρωποι παίρνουν για τα φυτοφάρμακα, παίρνουν κάποια πράγματα, ναι, και καλά κάνουν και μπράβο τους. Εμείς δεν παίρνουμε κάτι τέτοιο. Δεν παίρνουμε. Το μόνο που έχουμε το αδασμολόγιο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο ναυτιλίας. Λοιπόν, άμα μας το στερήσουν και αυτό.
7: Ποιοι θα σας το στερήσουν όμως, για να καταλάβω λίγο, ποιοι θα σας το στερήσουν? Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
21: Ναι, είπαμε στον υπουργό εχθές το βράδυ.
7: Ποιον υπουργό από όλους? Υπουργό περιβάλλοντος.
21: Στον κύριο Σκηνά. Στον Μαργαρίτη Σκηνά.
7: Γιατί, συγγνώμη λίγο.
21: Όχι ναυτιλίας, αγροτικής ανάπτυξης, στον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
7: Ναι, ένα λεπτό, κύριε.
21: Γιατί εκεί ανήκουμε σαν επάγγελμα.
7: Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη, γιατί με τον γιο σας είχαμε μιλήσει για τον υπουργό περιβάλλοντος. Γιατί είχατε ένα θέμα. Θα πάμε και εκεί πέρα. Ολοκληρώστε για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε.
21: Ναι. Του είπαμε ότι το 0,16 που δίνει τώρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και το 0,12 σαν επιδότηση, 0,12 λεπτά και 0,16 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, είναι σκουπίδια, είναι τίποτα. Είναι όχι ψίχουλα. Δεν μπαίνει καν ούτε στο επίπεδο της ελεημοσύνης. Τα άλλα κράτη. Η Ιταλία έδωσε 0,60. Τα άλλα κράτη της Μεσογείου δώσανε 0,50, 0,55. Η Ελλάδα δίνει 0,16 και 0,12 και ακόμα δεν έχει υπογραφτεί η οικία. Και του λέμε πριν υπογράψεις η οικία άλλαξε το νούμερο. Θέλεις να υπάρχει ελληνική αλεία. Λέει θέλουμε την ελληνική αλεία για τον πρωτογενή τομέα. Ωραία, πρέπει να μας επιδοτήσεις όπως τα πήραν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Όποτε θέλουμε ανήκουμε και όποτε θέλουμε είμαστε εκτός. Να γνωρίζετε κάτι, ότι τα 300 τόσα εκατομμύρια του προγράμματος, το οποίο ήρθε το 21 για την αλεία, οι αλείς, το μόνο που έχουν πάρει η μέση αλεία είναι 40 εκατομμύρια για την αποζημίωση για τα δελφίνια, για τις ζημίες που τους κάνουν στα δίκτυα. Κανείς και τίποτα άλλο δεν έχει πάρει ούτε σέντς. Τα υπόλοιπα χρήματα έχουν δεσμευθεί από τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για να φτιάξουν φουσκωτά, για να πάρουν καινούργια αυτοκίνητα και γενικά να φτιάξουν τον έλεγχο που θα ελέγχει τα αλλιευτικά. Ποια αλλιευτικά, αυτά που μαραζώνουν και σαπίζουν τώρα στα λιμανιά.
7: Πόσο μπορεί να κοστίζει και μια μηχανότρατα, ένα ας πούμε σκάφος.
21: Ένα σκάφος τώρα, ένα σκάφος να το φτιάξεις τώρα καινούριο.
7: Όχι, πόσο μπορεί να κοστίζει για παράδειγμα μια μηχανότρατα να την αγοράσεις.
21: Μια μεταχειρισμένη.
7: Μια καινούρια. Γιατί μεταχειρισμένη, μια καινούρια.
21: Για να φτιάξεις μια καινούρια μηχανότρατα, να τη στήσεις και να βγει ένα σκάφος γύρω στα 27-28 μέτρα, θα περάσει το εκατομμύριο.
7: Α, ένα εκατομμύριο και?
21: Ναι.
7: Το μεταχειρισμένο πόσο?
21: Ένα μεταχειρισμένο σκάφος 40 ετών, γιατί εκεί είμαστε όλοι,
7: ναι,
21: παίζει από 300 μέχρι 500 χιλιάρικα. Μια μεσαία κατηγορία. Και από εκεί και πέρα πάνω σκάφη τα οποία είναι από 30 μέτρα και πάνω, σαφώς έχουν άλλες τιμές. Και είναι και πιο καινούργια.
7: Ναι, από ότι η συζήτηση που είχαμε τον γιο σας, κύριε Αραπάκη, ήταν για τις μηχανότρατες, ναι, και για το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου που η κυβέρνηση σας απαγορεύει να ψαρεύετε.
21: Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο το οποίο έχουν εφαρμόσει. Θέλουν να κάνουν πάρκα στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θέλει να κάνει το 30-30. Τι είναι το 30-30? Μέχρι το 2030 να απαγορεύσει το 30, επιπλέον 30% από την θαλάσσια έκταση που ψαρεύουμε οι μηχανότρατες. Σύμφωνα και με το ΕΛΚΕΘΕ, και αν θέλετε να σας στείλω και τα έγγραφα, τη μελέτη που έχει κάνει το ΕΛΚΕΘΕ, η μηχανότρατα εργάζεται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στο 57% της θαλάσσιας ελληνικής, όχι, το 57% απαγορεύεται. Της θαλάσσιας ελληνικής επικράτειας απαγορεύεται, είναι απαγορευτικό για τη μηχανότρατα. Εάν θα εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός συν 30, πάμε στο 87%. Πού θα δουλέψουμε, στο υπόλοιπο 13%. Συζητάνε και λένε για τα πάρκα. Θέλουμε να προστατεύσουμε, λέει, στα θαλάσσια ενδιαιτήματα, θέλουμε να προστατεύσουμε την Ποσειδονία. Η μηχανότρατα, σύμφωνα με την νομοθεσία, ψαρεύει από 50 μέτρα βάθος και μετά. Η Ποσειδονία φωτοσυνθέτει μέχρι τα 30-32 μέτρα. Αυτά είναι σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με την παραγραμματικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδος, την αυστηρή νομοθεσία. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία επαφή με την Ποσειδονία. Τα μικρά τα ψάρια που θέλει να προστατεύσει από τη μηχανότρατα, πότε γίνανε τα ψάρια? Τέλος Μαΐου, την παράκτη ακτή. Από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η μηχανότρατα απαγορεύεται να δουλεύσει τα εθνικά ύδατα, μόνο στα διεθνή, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Άρα δεν έχουμε καμία επαφή, μα καμία επαφή με το γόνο, να το πω έτσι. Απολύτως καμία, γιατί ή θα είμαστε σταματημένοι ή θα ψαρεύουμε στο κέντρο του Αιγαίου. Απαγορεύεται να ψαρεύσει κοντά στις ακτές. Η πιο κοντινή ακτή που μπορεί να ζυγώσει είναι 6 μίλια. Η πιο κοντινή ακτή στο Ανατολικό Αιγαίο. Άρα ποια επαφή έχουμε με το γόνο και με το χιαπόθεμα? Απολύτως καμία. Μας κατηγορούν ότι θέλουν να μας απαγορεύσουν γιατί ενοχλούμε τα θαλασσοπούλια. Για ρωτήστε, υπάρχουν πολλά αλλιευτικά ψάρια που πιάνουν θαλασσοπούλια.
7: Και για τα κοράλια μου είχε πει κάτι ο γιος σας.
21: Για τα κοράλια, το οποίο έχει γίνει στην Ικαρία, από ό,τι θυμάμαι εκεί πέρα, είναι μια περιοχή που τη θέσανε από κοράλια. Στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτή την απαγόρευση την έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο ανήκουμε, στην ευρύτερη περιοχή εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα κοράλι στο βυθό. ούτε ένα κοράλι στο Λιθό. Κατευθείαν έγινε να αποφασίζουμε και διατάσσουμε και βγήκε η υπουργική απόφαση και μας έδιωξε από την περιοχή εκεί πέρα να ψαρεύουμε.
7: Δηλαδή σας απαγορεύει η κυβέρνηση να ψαρεύεται. Αυτό έτσι όπως το λέω για να το καταλάβει και ο κόσμος.
21: Το χειρότερο όλων. Το καλοκαίρι καθόμαστε. Οι Τούρκοι αλωνίζουν το Αιγαίο. Αντί να είναι στα 6 μίλια από τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο, φτάνουν στα 200 μέτρα τις ακτές. Έχουν ρημάξει όλο το ηχθυαπόθεμα. Τα αλλιευτικά τους εργαλεία δεν είναι σύνομα με τα εργαλεία τα οποία έχουμε εμείς. Μπορούν να ψαρεύσουν ό,τι πιο μικρό ψάρι υπάρχει. Τώρα που θα βγούμε εμείς και πάμε εκεί πέρα και τα σκάφη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα βρουν τίποτα. Τα έχουν ρημάξει όλα και το χειρότερο όλων. Να γνωρίζετε, τα ψάρια που έρχονται και κλέβουν οι Τούρκοι από τους Έλληνες και τα πάνε στην Τουρκία, τα κάνει εισαγωγή η Ελλάδα.
7: Τα δικά μας ψάρια τα εισάγουμε εμείς.
21: Τα δικά μας ψάρια, τα τουρκικά αλλιευτικά ψάρια που έρχονται και τα κλέβουν από την Ελλάδα, οι Τούρκοι, τα κάνουμε εισαγωγή.
7: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση εγώ, κύριε Αραπάκη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τι λέει για όλα αυτά?
21: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας είπε ότι τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν και θα γίνουν.
7: Για ποιο λόγο θα γίνουν?
21: Για αυτό που σας είπα, για να προστατεύσουν τις περιοχές, για τα θαλασσοπούλια.
7: Ναι, εντάξει, εσείς κυνηγάτε. Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη, γιατί και ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει. Οι Έλληνες αλλιείς κυνηγάνε τα ψαροπούλια και σπάνε τα κοράλια. Οι Τούρκοι δεν τα κυνηγάνε, δεν σπάνε κοράλια.
21: Κοίταξε να δεις. Και να γίνουν τα πάρκα αυτά, να γίνουν και διώξουν τους Έλληνες από εκεί, θα τα λιμένονται οι Τούρκοι. Ποιος θα τους διώξει? Εδώ τώρα και δεν τους διώχνουμε. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην πάει στο πάρκο που θα είναι και ελεύθερα και θα είναι και μόνος του? Έτσι δεν είναι? Εδώ τώρα ψαρεύει στα 200 μέτρα την ακτή, ενώ πρέπει να είναι. Εδώ τώρα ψαρεύει στα 200 μέτρα την ακτή.

0: Είναι αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, στα οποία έχετε απευθυνθεί και δεν σας δίνουν μία λύση, γιατί το Υπουργείο θα έπρεπε κανονικά να προστατεύει τα δικαιώματά σας, θα έπρεπε να βοηθάει τον Έλληνα. Εδώ από ό,τι φαίνεται στέκονται απέναντί σας. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα?
1: Έχουν, όσον αναφορά τα πάρκα, έχουμε κάνει και μελέτη σε μελετητικό γραφείο. Έχουμε βάλει και δικηγόρο μεγάλο να μπορέσουμε να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή που θα βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν υπογραφεί. Ή αν υπογραφεί, θα κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Διότι έχουμε μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ και από εταιρείες ιδιωτικές, αλλά ιδιαίτερα του ΕΛΚΕΘΕ, και λένε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ισχυρίζονται ότι εμείς καταστρέφουμε. Από κρατικά ιστιτούτα έχουμε εμείς. Καταλάβατε?
0: Ποια είναι τα πρόσωπα? Είχαμε, δεν κατάλαβα. Διαδικασία. Κύριε Αραπάκη, εγώ θέλω να ακούσω ονόματα. Θέλω να ακούσω ονόματα. Με ποια πρόσωπα μιλήσατε?
1: Πήγαμε στη διαδικασία να έρθουμε απέναντι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Βαρελίδη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος όσον αφορά τα πάρκα, ότι δεν έχουμε θέμα να γίνουν τα πάρκα. Ας κάνουν όσα πάρκα θέλουν. Για ποιο λόγο θέλουν να σταματήσουν τους Έλληνες αλλοίς να ψαρεύουν στα πάρκα αυτά? Από τη στιγμή που αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν μέσα στο πάρκο δεν έχει καμία σχέση ο ψαράς. Δεν τα ενοχλεί, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Όλα ξεκινήσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαγόρευσε στον Έλληνα και επέτρεψε στον Τούρκο να κάνει θαλάσσια πάρκα και να ψαρεύει.
1: Και ακόμα, επειδή όπως μας λένε το Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμα δεν έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να επικυρωθεί, διότι το φρενάρει και δεν υπογράφει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διότι έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό. Είναι το Υπουργείο που ανήκουμε σαν επάγγελμα και πηγαίνουμε εκεί πέρα πάνω.
0: Μπράβο, ο Σκηνάς, αυτό... ο Σκηνάς.
1: Ο Σκηνάς, ναι, ο Σκηνάς. Και ακόμα, όπως μας λέει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουν υπογράψει για να γίνουν τα πάρκα. Το καθυστερούνε. Αυτό που καθυστερούνε τι είναι? Όχι ότι μας λυπώνται, ψάχνουν να βρούνε τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αποζημιώσουν τους Έλληνες αλλοίς. Γιατί, εάν γίνει το πάρκο στις Κυκλάδες, οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, οι ντόπιοι και από άλλες περιοχές, αναγκαστικά θα φύγουνε. Θα πάνε παραπάνω, παρακάτω. Θα πάνε να βρουν άλλα αλλιευτικά. Λοιπόν, θα φτάσουν σε τόπους που είναι ήδη κουρασμένοι. Δηλαδή, αν θα έρθουν στο Σαρονικό από τις Κυκλάδες να δουλέψουν το χειμώνα, γιατί κλείσαν οι Κυκλάδες, στο Σαρονικό, εδώ τα ντόπια σκάφη του Πειραιά, βγάζουμε το χειμώνα μας. Είμαστε λίγα σκάφη, είμαστε δέκα σκάφη και βγάζουμε μόνο το χειμώνα. Αν θα έρθουν και οι συνάδελφοί μας από κάτω, γιατί κάτω τους τα απαγορεύσανε, αντί να βγάλουμε το όλο το χειμώνα, δεν θα βγάλουμε το μήνα. Άρα τι κάνουμε? Θα συμπιέσουμε τα ήδη κουρασμένα αλλιευτικά μας παιδιά. Όλα αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αλλά μας είπανε, το πάρκο θα γίνει. Τέλος. Υπουργείο Περιβάλλοντος. Φραγίδα.
0: Ναι, ένα λεπτό. Θα γίνει το πάρκο? Τι εννοείται θα γίνει το πάρκο? Έχουν δημιουργηθεί κάποια θαλάσσια πάρκα? Οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει και κάποια θαλάσσια πάρκα? Δηλαδή αυτά όλα δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση? Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Στην ουσία παραδίδουν πάρκα... το Αιγαίο, κύριε Αραπάκη.
1: Το Αιγαίο, κύριε Σερέτη, το έχουμε παραδώσει από το 2014, όταν υπογράφηκε η υπουργική απόφαση η οποία λέει τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη μηχανότρατες, τα οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, εντάξει, θα ψαρεύουν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική χώρα, τα δικά μας. Δηλαδή δυτικά του 25ου μεσημβρινού μία μηχανότρατα ελληνική απαγορεύεται να ψαρέψει. Ο Τούρκος μπορεί να έρθει στα 300 μέτρα από την Κίμη και να ψαρεύει. Δεν τον ενοχλεί κανείς. Εμείς ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, και γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι ο 25ος μεσημβρινός, ο πόθος των Τούρκων να χωρίσουμε το Αιγαίο στα δύο. Και εμείς τους το παραδώσαμε. Και απαγορεύουμε στους Έλληνες να ψαρεύουν δυτικά του 25ου μεσημβρινού. Μόνο ανατολικά. 6 μίλια από τις ακτές. Οι Τούρκοι 100 μέτρα από τις ακτές. Και σε όλο αυτό το πρόβλημα μπαίνουν και τα πάρκα. Ήρθαν για τα πετρέλαια τώρα να μας αποτελειώσουν, και για τον λόγο αυτό σταμάτησαν οι Έλληνες αλλιείς. Πού να πάνε να εργαστούν? Το 30-30, το 57% που γίνεται το 87, πάρετε και τα θαλάσσια πάρκα που κλείνει ο Τούρκος, μηδέν.
0: Κάνατε

0: κάποια μήνυση. Έχετε κάνει κάποια μήνυση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει μήνυση. Όπως σας είπα, έχουμε κάνει μία μελέτη και περιμένουμε να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση για το πάρκο ιδιαίτερα του Νοτίου Αιγαίου για να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή και να τις κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι μας λένε οι νομικοί οι οποίοι έχουμε προσλάβει, έγκριτοι νομικοί, για να μπορέσουμε να βρούμε το δίκαιο μας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε νόμιμα μέσα στη χώρα μας.
0: Με άλλους αλληλείς που έχω μιλήσει, η αλήθεια είναι το ότι μου είχαν αναφέρει το ότι στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων έγινε μήνυση στον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εσείς έχετε πάει στον εισαγγελέα.
1: Έχει γίνει μήνυση και από τους αλληλείς της περιοχής εκεί. Όπως τώρα και για το θαλάσσιο πάρκο που γίνεται στις Κυκλάδες, μπροστά είναι ο κύριος Βαρελίδης. Σε εκείνον απευθυνθήκαμε. Σε αυτό πήγαμε και κάναμε τις προτάσεις. Σε αυτόν καταθέσαμε όλα μας τα έγγραφα, όλες τις μελέτες. Μας είπε ναι, έχετε δίκιο. Το βλέπω ότι έχετε δίκιο με όλα αυτά που μου καταθέσατε. Γιατί δεν πήγαμε ούτε μελέτες από ΜΚΟ ή από οτιδήποτε άλλο. Αλλά το πάρκο είναι εντολή να γίνει και θα γίνει. Αυτό ακριβώς μας είπε.
0: Ναι, από τη δικαστική. Κύριε Αραπάκη, για να καταλάβω. Από τη δικαστική εξουσία περιμένετε κάτι? Δηλαδή έχετε πάει στον εισαγγελέα, υπάρχει περίπτωση να σας δικαιώσει η ελληνική ανύπαρκτη δικαιοσύνη?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τους νομικούς που έχουμε, από εκεί και πέρα το τι θα πει η δικαιοσύνη ελληνική δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Σερέτη. Εμείς πάντως θα κοιτάξουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων Ψαράδων, διότι είναι άδικο να μας πετάνε έξω από τον τόπο μας, έξω από αυτά τα μέρη τα οποία νόμιμα και σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή συρρυκνώνεται, φύγανε τα νέα παιδιά μέσα από τα αλιευτικά σκάφη. Ο πιο μικρός είναι 60 χρονών που δουλεύει σε ένα αλιευτικό σκάφος. Να έρθουν τα νέα παιδιά να κάνουν τι? Να έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά και ταυτόχρονα να έχεις τους Τούρκους να σου κλέβουν τα ψάρια από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μην πω και από άλλες περιοχές και από Κυκλάδες και από Δωδεκάνησα, να τα πηγαίνουν στην Τουρκία τα ελληνικά ψάρια, να τα στερούν από τον Έλληνα ψαρά και να τα κάνουν εισαγωγή στην Ελλάδα τα τουρκικά ψάρια. Πού να βρούμε νέο κόσμο να έρθει εδώ πέρα? Να αγωνιστεί πού? Ποιος θα στηρίξει αυτά τα νέα παιδιά? Με ένα στόλο που το πιο μικρό σκάφος ηλικία είναι 40 χρονών. Με εξυγχρονισμό που μας βγάλανε τώρα 16 εκατομμύρια εξυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών να αλλάξουμε τις τουαλέτες και τις κουκέτες. Αυτός είναι εξυγχρονισμός. Αν δεν δώσεις την κυριότερη δύναμη είναι η καρδιά του σκάφους. Τι είναι η καρδιά, ναι, τη μηχανή?
0: Κύριε Αραπάκη, εγώ τα ακούω όλα αυτά που λέτε. Απλά ακούστε με λίγο. Από όσο γνωρίζω, το ΣΤΕ, και άμα κάνετε κάποια κίνηση, θα βγάλει μια απόφαση σε 10 χρόνια από τώρα. Και ξέρω ότι οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί το μόνο που φοβούνται είναι τον εισαγγελέα. Αν δεν πάτε στον εισαγγελέα, ποια λύση δηλαδή σκέφτεστε? Τι θα γίνει για να μπορέσετε να σώσετε την κατάσταση? Εμένα η τελική μου λύση σε αυτή τη φάση που δεν εμπιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη ολοκληρωτικά, θεωρώ ότι είναι ο εισαγγελέας. Πηγαίνετε στον εισαγγελέα να του εξηγήσετε το ότι με αυτό που κάνουν καταστρέφουν τους αλληλείς.
1: Στην εισαγγελία και ιδιαίτερα στην Ευρωπαία εισαγγελέα θα πάμε, εκτός από το θέμα με τα πάρκα, έχει συναποφασιστεί να πάμε και να καταθέσουμε και να μας βρει η ίδια με την έρευνα την οποία θα διατάξει πού πήγανε τα 300 εκατομμύρια του προγράμματος που ήρθανε για την Αλία. Είναι όλα προγραμματισμένα σιγά σιγά. Κανένας δεν υπολόγιζε ότι θα γινόταν ο πόλεμος και θα χρειαζόντουσαν λεφτά. Και τώρα αυτή τη στιγμή που η Αλία ζητάει λεφτά για να στηριχτεί, δεν υπάρχει φράγκο. Διότι τα χρήματα έχουν μοιραστεί από εδώ και από εκεί. Έχουν δεσμευθεί από άλλες υπηρεσίες, π.χ. όπως είναι ο έλεγχος. Και τώρα για τους αλληλείς δεν υπάρχει σέντς. Και δεν μπορεί να δώσει άλλα χρήματα. Να τα πάρει τα χρήματα από εκεί που τα έχει δώσει και είναι δεσμευμένα, να τα πάρει πίσω γιατί ανήκουν στους ψαράδες, γιατί για τους ψαράδες ήρθαν στην Ελλάδα, και να τα δώσει αυτή τη στιγμή στα αλιευτικά σκάφη για να μπορέσουν να δουλέψουν και να κινηθούν, να βγουν στη δουλειά. Μείναν οι αγορές από ψάρια. Δεν είμαστε μόνο τα 12.000 σκάφη αυτή τη στιγμή μηχανότατες γρυροί και παράκτια που είμαστε σταματημένα. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι είναι πίσω από εμάς. Ξεκινάμε από τους μεταφορείς, από τις ιχθυόσκαλες λαϊκές αγορές, ιχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, συσκευαστήρια, εξαγωγές ψαριών, βιομηχανίες. Τι θα φτιάξουν αυτές τις μέρες που είμαστε σταματημένα εμείς? Δεν είμαστε μόνο εμείς. Οι εργαζόμενοι είναι χιλιάδες. Πρέπει να σκύψουν να το δουν πλέον σοβαρά το θέμα και να μας απαντήσουν επιτέλους. Θέλουμε πρωτογενή τομέα αλίας στη χώρα μας ή δεν τον θέλουμε? Εάν δεν το θέλουμε, να ενεργοποιήσουν την οριστική πάυση, να τα διαλύσουμε τα σκάφη και να φύγουμε με αξιοπρέπεια. Πράγμα που περισσότεροι δεν το θέλουνε. Αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι άνθρωποι, θέλουν να φύγουνε. Παρεθήκανε πια αυτό το πράγμα, να ζουνε με το φόβο. Θα βγάλει ψάρια το καίκι να πληρώσω το πετρέλαιο? Η κουβέντα μας είναι αυτή. Κάνατε μεροκάματο, τα βγάλατε τα πετρέλαια σήμερα? Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Δεν λένε αν πήγες μεροκάματο στο σπίτι σου για τα παιδιά σου, τα βγάλες τα πετρέλαια σήμερα? Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Από την 1η Μαρτίου και εδώ.
0: Είναι ενωμένοι οι αλληλείς, κινούνται συλλογικά.
1: Όλοι συλλογικά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν κινείται ούτε ένα σκάφος. Μα να πάει πού, κύριε Σερέτη? Με 1300 και με 1400 το λίτρο το πετρέλαιο να πάει πού? Να φέρει τι? Να πουλάμε τη μαρίδα καταρχήν τα ψάρια? Δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε εμείς την τιμή, γιατί τα ψάρια τα φρέσκα πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα, δεν μπορεί να τα κρατήσεις μέρες στο ψυγείο. Το σκάφος ψαρεύει μία, το πολύ δύο μέρες, και πρέπει τα ψάρια να πουληθούν. Να τα πάρω καταναλωτής φρέσκα. Ναι. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή στα φρέσκα ψάρια, γιατί είναι προσφορά και ζήτηση στις ιχθυόσκαλες. Το 85% των ψαριών της μηχανότρατας είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Τι θα πούμε στον κόσμο? Θα πάρεις 30 ευρώ το κιλό τη μαρίδα ή το μουσμουλάκι ή το σαβριδί?
0: Δίκιο έχετε κύριε Αραπάκη, καταστρέφουνε την αλληλεία. Αλλά να δούμε λίγο και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το
1: όχι
0: πρόβλημα.
1: Όχι καταστρέφουνε, την καταστρέψανε.
0: Την καταστρέψανε και τώρα τι κάνουμε, κύριε Αραπάκη? Εγώ να σας βοηθήσω θέλω, γι' αυτό κιόλας μιλάμε. Τώρα, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας.
1: Δείχνει ο κύριος Σκηνάς ότι θέλει να βοηθήσει την ελληνική αλληλεία. Και του είπαμε, αν πραγματικά αυτό που δείχνει σε εμάς το αισθάνεσαι, βρες τα χρήματα. Δεν ξέρουμε που θα τα βρεις. Όπως αποζημιώσαν οι Ευρωπαίοι τους υπόλοιπους συναδέλφους, να τα δώσεις σε επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για δουλειά. Και αυτά πρέπει να μας τα δώσεις άμεσα. Σήμερα εμείς δεν έπρεπε να καθόμαστε στο λιμάνι. Πρώτη φορά εγώ είμαι στη δουλειά αυτή 55 χρόνια. Πρώτη φορά, 1η Οκτωβρίου, είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Καθόμαστε τώρα, εγώ προσωπικά κάθομαι 6 μήνες. Με ρωτάει κάποιος πώς περνάω? Με ρωτάει κάποιος πώς μπορώ να συντηρήσω το σκάφος μου? Που έχουμε χρεωθεί στις τράπεζες δάνεια για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε? Κανένας δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό αποφασίσαμε, φτάσαμε και κάναμε χρήση των κινητοποιήσεων, της τάσης εργασίας, μην μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο. Ζητάμε τη συνοχή των Ελλήνων να μπορέσουμε να έχουμε φρέσκο ελληνικό ψάρι. Συνδράμουν κοντά μας η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών. Οι λαϊκές αγορές είναι δίπλα μας και οι περισσότερες δεν θα δουλέψουν. Γιατί δεν έχουν για ψάρια. Συνδράμει τα καταστήματα πώλησης ψαριών, τα ιχθυοπολία. Οι ιχθυόσκαλες, οι ιχθυέμποροι είναι όλοι μαζί μας. Όλοι χάνουμε μεροκάματο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνει. Άμεσα. Έπρεπε ήδη από το πρωί να έχει ανακοινώσει την αποζημίωση. Όπως όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ή να μας πει ότι φυγέτε και πηγαίνετε σπίτι σας.
0: Μπορείτε, και δεν μία. Μπορείτε να ανταγωνιστείτε τις εισαγωγές? Όχι φυσικά.
1: Την εισαγωγή όχι, δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε. Είναι ελεύθερη. Το κακό είναι ότι πλέον οι ιχθυόσκαλες έχουν γίνει και οι ιχθυαγορές. Και μέσα στον ίδιο χώρο υπάρχουν ψάρια ντόπια, ψάρια ιχθυοτροφικά που να υπάρχουν και υπάρχουν και ψάρια εισαγωγικά. Μπορώ να πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια, μετά από μεγάλες προσπάθειες δικές μας και συνεννόηση με τους εισαγωγείς και ιχθυεμπόρους που φέρνανε ψάρια, τα εισαγωγικά ψάρια που φέρνανε τις τεράστιες ποσότητες, τουλάχιστον εδώ στην ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου που είμαι εγώ, 55 χρόνια έχουν συσσωρευτεί οι τεράστιες ποσότητες. Διότι τους είπαμε ότι τώρα ξεκινώντας μηχανότρατα, άμα φέρνεις ομοειδή ψάρια να βάλεις μέσα στην αγορά μας, μας κατάστρεψες. Αλλά δεν εφαρμόζεται έξω από την αγορά και ο έλεγχος, ώστε να βλέπει ο καταναλωτής ότι αυτή η κοτσομούρα είναι τουρκική και κάνει 10 ευρώ, αυτή είναι βουλγάρικη και κάνει 5 ευρώ και αυτή είναι ελληνική και κάνει 20 ευρώ. Και δώσε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πάρει ό,τι θέλει. Μην τον εξαπατείς. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεν γίνεται παντού.
0: Με τη φορολογία πώς θα πάτε παντού. Με τη φορολογία.
1: Η αλή σαν ηχθειοπαραγωγή δεν έχουμε φορολογία. Απλά έχουμε ένα μεγάλο, να το πω, χαράτσι όσοι διακινούμε τα ψάρια μας μέσα από τις ηχθειόσκαλες της χώρας. Στο τζίρο πάνω η ηχθειόσκαλα σου παίρνει το 2% από τα καθάριστα. Για να σου προσφέρει την ηχθειόσκαλα και να σου έχει αυτές τις παροχές. Το 2% καταλαβαίνετε στα ακαθάριστα πόσο μεγάλο ποσό είναι και δυσβάσταχτο για τον Έλληνα ψαρά. Τον Έλληνα παραγωγό που παράγει και φέρνει ψάρια στις ηχθειόσκαλες για να φάει ο κόσμος.
0: Σας χτυπά...
1: Έχουμε πάρα πολλά θέματα.
0: Ναι, σας χτυπάει και εσάς λοιπόν όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν βλέπω μέλλον. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, έτσι κύριε Αραπάκη, ό, εγώ είμαι δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε και μπορώ να βοηθήσω, είμαι δίπλα σας, αλλά δεν βλέπουμε μέλλον. Και αργά ή γρήγορα θεωρώ ότι θα εξασθενήσει τελείως ο κλάδος, δεν θα υπάρχουν νέοι επαγγελματίες και ίσως αυτό να είναι και το βασικό πάτημα των Τούρκων για να διεκδικήσουν το Αιγαίο.
1: Βεβαίως. Να γνωρίζετε ότι το κατώτερο πλήρωμα, οι ναύτες που δουλεύουν, οι αλλιεργάτες μέσα στα αλλιευτικά σκάφη πλέον, είναι Αιγύπτιοι. Βασίζεται στη διμερή σύμβαση Ελλάδος-Αιγύπτου, η οποία είναι από το 1984. Για κάποιο λόγο, αν κάτι συμβεί μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου και δεν μπορούν να έρθουν οι μετακλητοί Αιγύπτιοι αλλιεργάτες να επανδρώσουν με τα αλλιευτικά σκάφη, δεν πρόκειται να κουνηθεί κανένας. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον σε ένα παραδοσιακό καλό επάγγελμα που μας κάνει περήφανους σαν Έλληνες, γιατί κυματίζει η ελληνική σημαία σε όλο το Αιγαίο και αυτό είναι η μεγαλύτερη περηφάνεια για μας. Τα παιδιά δεν έρχονται να ακολουθήσουν. Να κάνουνε τι? Και κάτι ακόμα να σας δηλώσω. Τα νησιά στα Δωδεκάνησα σήμερα και ιδιαίτερα με Μπροστάρι την Κάλυμνο, η απόφαση που πήρανε και την ανακοινώσανε είναι ότι αν δεν εκπληρωθούν τα δίκαια αιτήματα των ψαράδων για να μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά, δεν θα αποκλείσουν το λιμάνια, δεν θα παρεμποδίσουν βαπόροι, δεν θα κάνουν τίποτα. Θα βάλουν μπρος όλα τα σκάφη της περιοχής και θα πάνε να φουντάρουν γυαλό στα Ίμια. Και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έχουν φτάσει σε τέτοια κατάσταση οι ακρίτες, οι οποίοι τους έχουμε ξεχάσει. Τους κυνηγάνε οι Τούρκοι μέσα στα νερά μας. Το δε λιμενικό σώμα είναι παρόν, αλλά τα χέρια του είναι δεμένα, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Δεν μπορεί να τον συλλάβει τον Τούρκο όπως παλιά, όπως όριζε ο ποινικός κώδικας του 54, το άρθρο 100 και 101. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν λέει ο κώδικας, τώρα ο καινούριος που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, τον οποίο τον έκανε λίγο πιο αυστηρό από το Πασόκ που το είχε κάνει, από το ΣΥΡΙΖΑ που το είχε κάνει πτέσμα, ότι αν ένα σκάφος έρθει στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας παράνομα, χωρίς ειδική άδεια, παλιά είχε σύλληψη, το έδαινε το σκάφος και με το ζόρι το βάζε σε ελληνικό λιμάνι. Κατάσχεση του πλοίου, κατάσχεση του αλλιεύματος και 6 μήνες φυλάκιση έχει το πλήρωμα. Αυτή τη στιγμή το λιμενικό, ξέρετε τι μπορεί να κάνει μόνο σύμφωνα με την νομοθεσία? Είναι να πλησιάσει τον Τούρκο, να δει το όνομα του πλοίου, πώς λέγεται το τουρκικό σκάφος, τον αριθμό, την εξωτερική σήμανση, τον ιολόγιο που λέμε εμείς, να τα γράψει, να κάνει μια δικογραφία το πλωτό και όταν ο Τούρκος ποτέ μπει σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Λέτε να είναι τόσο χαζός ο Τούρκος που είναι δίπλα η Τουρκία στη Σάμο και να πάει να μπει μες στο Πυθαγόριο για να συλληφθεί?
0: Το λιμενικό τη στάση κρατάει, το λιμενικό.
1: Το λιμενικό είναι παρόν ανα πάσα στιγμή. Είμαστε συνεργάτες με το λιμενικό σώμα, ειδοποιούμε κατευθείαν το λιμενικό σώμα μόλις εμφανιστούν τα τουρκικά σκάφη. Πάντως, παρεμπιπτόντως, τα τουρκικά σκάφη βρίσκονται σε σχηματισμό. 10 μηχανότρατες μαζί, 15, 20 και πάντα τα συνοδεύει τουρκική ακτεωρός. Μόλις εμφανιστούν, οι ψαράδες οι δικοί μας, μέσω ασυρμάτου ή τηλεφώνου, καλούν τον πλωτό της περιοχής. Άμεσα εμφανίζεται τον πλωτό το δικό μας. Και ξεκινάνε υποτυπώδες ναυμαχίες για να τους διώξουν από την περιοχή μας. Τι άλλο να κάνουν, να τους πυροβολήσουνε?
0: Όχι. Απαγορεύεται. Απέναντι σε εσάς τι στάση κρατάνε, κύριε Ραμπάκη? Δηλαδή ξεκινάτε εσείς
1: με την...
0: Ένα λεπτό. Να εξηγήσω γιατί δεν το καταλάβατε σωστά έτσι όπως θέλω να το θέσω. Ξεκινάτε εσείς, μπαίνετε στη μηχανότρατα και πάτε να ψαρέψετε. Έρχεται το λιμενικό και σας σταματάει.
1: Το τουρκικό.
0: Όχι, το ελληνικό.
1: Το ελληνικό, όχι. Όταν εμείς ψαρεύουμε στα δικά μας τα νερά και δίπλα μας είναι παράνομα οι Τούρκοι, ειδοποιούμε το πλωτό να έρθει.
0: Άμα εσείς πάτε να ψαρέψετε αυτή τη στιγμή.
1: Στην Τουρκία.
0: Στο θαλάσσιο πάρκο αυτό. Ποιος θα σας βάλει εμπόδια?
1: Αν θα πάμε αυτή τη στιγμή στο θαλάσσιο πάρκο, θα είναι μια παράβαση μεγάλη, πάρα πολύ αυστηρή, με μέρες αργίας στους σκάφους και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
0: Ναι, το λιμενικό είναι υπεύθυνο, είναι αρμόδιο.
1: Το λιμενικό, αλλά ταυτόχρονα θα πέσουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να φτιάξουν έλεγχο με φουσκωτά, με ντρόουν, με ΜΚΟ, με οτιδήποτε να στηθεί και καλά ο έλεγχος των πάρκων για να τα προστατεύουν από μας. Για πάρα πολλά λεφτά να στηθεί όλος ο έλεγχος από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να προστατεύουν τα ψάρια από εμάς, τα πάρκα από εμάς τους αλλοείς. Και ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Βαρελίδη, αντί να δώσετε τόσα εκατομμύρια να στήσετε τον έλεγχο αυτών με φουσκωτάκια, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε για να ελέγχει, μην μπει μηχανότρατα και σε απαγορευμένη περιοχή όπως είναι τα πάρκα να ψαρεύσει για να μπορέσει να τους συλλάβετε, δώστε μας το 1/3 αυτών των χρημάτων και φεύγουμε οι αλλοείς από το επάγγελμα με ψηλά το κεφάλι. Αλλά δεν το δεχτήκαν αυτό, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οι κυνηγημένοι για να βγουν και οι κυνηγοί. Έτσι δεν είναι? Γιατί άμα φύγουμε εμείς από τη μέση, ποιος έλεγχος? Δεν θα δημιουργηθεί κανένας έλεγχος, τι να ελέγξουν μετά? Φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο στον κύριο Βαρελίδη και κάναμε την πρόταση. Οι Έλληνες αλλοείς, η επιτροπή που είχαμε πάει 20 άτομα.
0: Άρα δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή, περιμένουμε να δείξουν αγάπη για τον κλάδο οι υπουργοί. Αυτό.
1: Να σας πω κάτι, χωρίς να θέλουμε να τον διαφημίσουμε. Εγώ πιστεύω στο Μαργαρίτη Σκηνά ότι θα φέρει αποτέλεσμα.
0: Καλά, εντάξει, αφού πιστεύετε στο Μαργαρίτη Σκηνά, θα το πω κι εγώ γιατί
1: δεν
0: θέλω να με...
1: Δεν έχουμε...
0: Όχι, κύριε Ραμπάκη, και εγώ θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια κι εγώ.
1: Όχι, δεν το λέω πολιτικά.
0: Όχι, δεν το λέω ούτε εγώ πολιτικά. Άμα ελπίζουμε στο Μαργαρίτη Σκηνά, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο υπουργός.
0: Μόνο η δικαστική εξουσία μπορέσει να κάνει κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί έχουν στόχο. Αν είχαν, θα τα υλοποιούσαν. Γιατί ο Σκηνάς δεν φέρνει νόμους? Γιατί ο Σκηνάς δεν κάνει αλλαγές? Τι περιμένει δηλαδή? Να του έρθει το φως στο σκοτάδι και η ιδέα και το όραμα? Μπορεί να κάνει χίλια πράγματα και δεν τα κάνει.
1: Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δυστυχώς.
0: Εντάξει, είναι ο υπουργός που δεν κάνει τίποτα. Είναι ο υπουργός που σας καταστρέφει. Και αυτός και ο Βαρελίδης και ο Μητσοτάκης και όλη αυτή η κυβέρνηση είναι οι άνθρωποι που σας καταστρέφουν, κύριε Ραμπάκη.
1: Έχουμε καταστραφεί, ναι. Τα σκάφη, αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα να σας δείξω από το λιμάνι του Πειραιά, να σας δείτε το ένα πάνω στο άλλο.
0: Δηλαδή, άμα ελπίζουμε ακόμα σε αυτούς. Κρίμα. Κρίμα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μαζικά να πάτε στον εισαγγελέα, τουλάχιστον να καταδικαστούν αυτά τα πρόσωπα. Για αύριο μεθαύριο, για όλο αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα και στο πρωτογενή τομέα. Κύριε Ραμπάκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλό μήνα. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλοκροατές σας.
0: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν περιμένουμε το Μαργαρίτη Σκηνά να μας σώσει, άστα να πάνε. Αν περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία να μας σώσει, κλάφτα χαράλαμπε που λένε στο χωριό μου, κλάφτα. Άστο, αδερφέ, άστο. Μαζευτείτε όλοι μαζί, πηγαίνετε στον εισαγγελέα, κάντε μαζικές μηνύσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα για την κατάσταση. Πάνε να παραδώσουνε το Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα. Κοροϊδευόμαστε τώρα, μας παίρνουνε τα ψάρια οι Τούρκοι και τα εισάγουμε και τα αγοράζουμε ξανά πια. Τα ψάρια από τα δικά μας νερά. Από τα δικά μας νερά. Φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ακόμα πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν. Είναι φοβερό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Φοβερό. Φοβερό, φίλοι μου. Βάλε ρε λίγο Ποντιακό, βάλε λίγο Ποντιακό, με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Βάλε λίγο να επανέλθουμε τρίτη ώρα εδώ πέρα με τον κύριο Λύκο να μας φύγει για τα πετρέλαια, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, μπας και καταλάβουμε τι έρχεται. Μπας και μας πει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή του πετρελαίου. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται ο κύριος Λύκος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένουμε. Δώστο! Άιντε από εδώ πέρα! Έβαλε ο Ανδρέας ο κομμαντάντε πρώτη ώρα να παίξω το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Θυμήθηκε να χορεύει ζεμπεκιά να πούμε. Άντε να ανεβεί λίγο το ηθικό μας. Έλα η Πόντι!

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη, με τις αρχές να εκδίδουν αλλεπάλληλα 112 στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και στο Λασίθι. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού κτηνοτρόφου που αγνοείται στο Ρέθυμνο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός. Φέρεται να βρέθηκε κοντά σε επιμνηοστάσιο σε ρέμα της περιοχής. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού, με άμεση ισχύ. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μαζί με φερτά υλικά. Στον Μιλοπόταμο κατέρευσε γέφυρα και κατάπιε αυτοκίνητο. Στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι. Κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα και στο δρόμο για Ανόγια. Την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στα 100 δολάρια αναβαρέλει η τιμή του αργού πετρελαίου Brent. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα της κυβέρνησης και προεκλογικά φιλοδορήματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων, το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έδωσε το σύνθημα για την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα, ο Φλωρίδης που δεν παρετείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του αν δεν έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η κυβέρνηση αφήνει πίσω της Στάχτη και Μπούρμπερι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας άμεσα προσφυγή στις κάλπες. Σε δυναμικές επαόριστων κινητοποιήσεις από σήμερα, οι αλλοίες της χώρας που κρατούν τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Στην Θεσσαλονίκη, οι σκάφοι συγκεντρώθηκαν στην παλιά παραλία, δίνοντας το σύνθημα για πανελλαδικό ξεσηκωμό. Βασικό αίτημά τους, η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος καυσίμων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, ενώ παράλληλα πολύ θυελώδεις βόρεια ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Αύριο στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μη ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
3: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
4: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα κύριε Λύκο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Καλό μήνα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά κύριε Βασίλη.
2: Καλό μήνα, μα ακούτε τώρα?
1: Ναι, λίγο καλύτερα τώρα.
2: Ωραία, περιμένετε ένα λεπτό παρακαλώ, μήπως μπορώ να το διορθώσω κάπως.
1: Ναι.
2: Εντάξει, παρακαλώ.
1: Βέβαια,
2: τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, σας ακούμε λίγο βαθιά. Μήπως είναι ανοιχτή συνομιλία? Έτσι κι αλλιώς.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Τώρα είστε φοβερός κύριε Βασίλη, σας ακούμε πεντακαθάρα. Λοιπόν κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό. Και καλώς ή κακώς, ως βασικό καύσιμο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φθηνό εγχώριο καύσιμο, προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μια αλέλαπα όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είδατε το Brent πως παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει. Και καταλαβαίνετε τώρα, εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς, λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει, είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως ελεγχτή, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν το, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξουν πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία, χώρια, ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν.
1: Θα τελειώνουν δηλαδή.
2: Με τιμές του ρεύματος τέτοιες, τι ανταγωνιστικός θα είναι κάποιος. Και αυτά, προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Μυτιλινέος. Ο κύριος Μυτιλινέος, παρακαλώ, τα λέει αυτά. Αυτά που λένε τώρα για μπαταρίες και τα λοιπά είναι μπούρδες, όπως για αποθήκευση και τα λοιπά. Θα ξεκινήσουν τώρα, έχουν φτάσει να έχουν βάλει. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε ένα νούμερο, εμείς θέλουμε 7,5 με 8 γιγαβάτ την ημέρα σε ρεύμα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει 30. Για να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
1: Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
2: Σας το είπα και προηγουμένως, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, μην τη λέμε ΔΕΗ, είναι ένας, ουσιαστικά διακρατικός, υπερκρατικός κολοσσός όπως τον φτιάχνουν, όπου ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη μετοχή του. Και πίσω από αυτό είναι η CVC, CVC Capital Center κτλ. Είναι, προσέξτε, η CVC, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ελέγχει όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, κανένας έλεγχος. Συνδέστε τα όλα αυτά. Λαοφιλής, ταγουδιστής Μαζονάκης. Κάντε λίγο αυτή τη σύνδεση. Και πάμε λοιπόν και στην ενέργεια. Στην ενέργεια το μεταξύ, πέρα από τη CVC, ξέρετε τι είναι από πίσω. Και στη CVC μέσα. Είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να το πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό, φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο Λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό, αυτό όμως μας λένε ότι θα χρειάζεται ένα γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται, θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιου LNG, ωραία, που θα φτάνει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει? Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, γύρω στα 51 ευρώ την κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα στους καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
2: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς ναι. να το κάνει. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, με παίρνει λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου και μου λέει λίγη το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα, σταθερή μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενόμενο. Και συγγνώμη, λέω τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα. Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλως. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπαστάβρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
1: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε πω θα πάει στο 2 ευρώ. Και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
2: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόν, όπου προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελληνισμός τεράστιων ελληνικών παραγωγικών μονάδων. Οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τεκοχρεωλήσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μοχλεύσουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία πώς θα γίνει. Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τα λοιπά, ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς από πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε, για ενέργεια εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια. Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. Αυτό που περιμένουν να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένουν να γίνει στο Ορμούς. Δεν υπάρχουν όπως αυτά πλέον τα blitzkriegs. Αυτά δηλαδή τα σύντομοι πόλεμοι όπου θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Δείτε τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή εμείς τι θα κάνουμε. Θα παραδοθούμε. Αυτά δηλαδή. Είναι τόσο απλό.
1: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ, και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη?
2: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουν και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης, ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμός αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτόν, προσέξτε τι γίνεται, πέφτουν οι τιμές αγοράς σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό. Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών...
1: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος.
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι όπως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών. Αυτές μπαίνουν μέσα όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά ποια είναι. Τροφή, τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια. Αυτά έχουν εκτοξευτεί που επηρεάζουν τον πολύ τον κόσμο. Εκεί όμως δεν μας λένε τίποτα. Απλά λέει μειώθηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή μειώθηκε η αυξητική, η αύξηση του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Δεν μας λέει κανείς ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο μείον 2. Άρα λοιπόν ξεχνάμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξεχνάμε η βενζίνη να επανέλθει στο 1,7, το θυμάστε αυτό, το ιστορικό αυτό νούμερο, 1,75 αν θυμάμαι καλά. Ξεχνάμε την ενέργεια όπου κάποτε πληρώναμε αναδίμηνο εκαθαριστικό, είχαμε τετραμηνία και τώρα πληρώνουμε αναμήνα και ουσιαστικά στοιχίζει όσο πληρώναμε το δίμηνο, ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση, ένας αφελισμός, κυρίως της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε στην ελληνική υπαίθρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ουσιαστικά έχουν μείνει μόνο υπέργυροι άνθρωποι εκεί. Και πάλι δεν μπορούν να ζήσουν. Φεύγουν όλοι και κυρίως φεύγουν εξωτερικό.
0: Εδώ πλέον, κύριε Βασίλη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, εδώ μιλάμε για επιβίωση. Και το θέμα μας αυτό είναι αν θα μπορέσει ο Έλληνας στην Ελλάδα να επιβιώσει με τον κατώτατο μισθό, με τα έξοδα και με όλα αυτά που έρχονται. Θα μπορέσει να επιβιώσει ή θα φύγουν κι άλλοι τόσοι στο εξωτερικό.
1: Φύγουν. Εδώ μιλάμε για έναν άκρατο, απέραντο αφελισμό. Πολλούνται ακόμη και τα αρχαιολογικά μας μνημεία, το γνωρίζετε, με συμβάσεις τώρα της τάξης διάβαζα 500 ευρώ. 550 ευρώ το μήνα. Πολύ τα πάντα. Και τι σου λένε τώρα. Σου λένε εσύ τώρα κάθεσαι εδώ πάλεψε με δημοσκοπήσεις που βλέπουμε καθημερινά όπου προσέξτε δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για πολιτικές. Δηλαδή πώς θα μειωθεί το ρεύμα. Τι θα γίνει ας πούμε με τους νέους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία. Τι θα γίνει για παράδειγμα με την με το δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα τη μεταποίηση. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Λέμε, ο δεύτερος έχει περάσει μια μισή μονάδα τον τρίτο, αλλά ο τρίτος πήρε 0,5% και ο τρίτος, αν ενωθεί με το δεύτερο, μπορεί να κάνει δηλαδή μια αποδοσία.
0: Αυτό που λέω συνήθως στην εκπομπή, κύριε Βασίλη, ξέρετε τι είναι. Συζητάμε για το ποιος θα σώσει την Ελλάδα και όχι για το πώς θα την σώσει. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Και να σας πω και κάτι αντικειμενικά τώρα. Βλέπω ότι περάσανε τις συμμετοχές της ΕΙΔΑΠ σε συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένες εταιρείες, θα μπορούσα να πω και σε εθνικούς εργολάβους. Και θεωρώ το ότι θέλουν να δρομολογήσουν όλες τις υπόλοιπες κινήσεις που έχουν μείνει για να κάνουν ιδιωτικό το νερό. Τα κοινωνικά αγαθά δεν γίνεται να είναι ιδιωτικά. Δεν γίνεται να εξαρτάται ο επόμενος πρωθυπουργός και ο Έλληνας πολίτης από ιδιώτες. Γι' αυτό, κύριε Βασίλη, βλέπω το ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό κράτος που αύριο μεθαύριο θα ορίζει ό,τι τιμή θέλει, θα απαιτεί πληρωμή αλλά και κατανάλωση. Είμαστε πολύ μπλεγμένοι και δεν ξέρω πραγματικά τι μέρα θα ξημερώσει αύριο.
1: Κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Αν θέλετε είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή καταραίει. Γιατί ακριβώς έχει πυροβολήσει τα πόδια της. Υπάρχει καταραίει. Γιατί ακριβώς έχει πυροβολήσει τα πόδια της.

0: στιγμή όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κρίζει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά εκποιεί ο Βορράς, τεχνολογικά πάλι ποτέ βέβαια, ακμάζων Βορράς, ουσιαστικά εκποιεί τον Νότο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιστέκονται, όπως η Ισπανία, κάποιες άλλες όχι. Εκποιούμαστε κανονικά. Δηλαδή δείτε για τα ελληνικά νησιά, υπάρχει η πολιτική αυτή τη στιγμή, υπάρχει νησιωτική πολιτική. Υπάρχει πολιτική για το πώς θα μπορέσουμε ουσιαστικά τα νησιά μας να μην γίνουν, να μην μετατραπούν σε βραχονισίδες. Όχι. Και αυτό όλο γίνεται μέχρι μέσω της ενέργειας. Δηλαδή μιλάμε για καλώδια, προσέξτε για καλώδια, που θα πάνε στα νησιά, αλλά όχι για πληθυσμό που θα μείνει στα νησιά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγράμματα τώρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητα στην Ασκηπάλια. Το θυμάστε αυτό. Στην Αμοργό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά δεν ασχολείται κανένας πώς θα μείνουν εκεί πέρα κάποιες παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου να μπορούν να είναι κατοικήσιμα, να κατοικούνται αυτά τα νησιά μας. Φαίνα. Άρα εδώ το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι. Είναι ότι πάμε για μια λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Πώς έχει γίνει λατινοαμερικανοποίηση. Δείτε το παράδειγμα της Χιλής. Πρώτα τους πήραν την ενέργεια, μετά τους πήραν πρωτοπαραγωγικούς πόρους, μετά τους πήραν και το νερό με τον κανόνα του νερού. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και εδώ. Όπου ουσιαστικά ο αγρότης θα εξαρτάται από την πολυεθνική εταιρεία, τη Macquarie, η οποία έχει αγοράσει το ΔΔΕ και μέσω του ΔΔΕ είναι χρεωμένες όλες οι ΔΕΙΑ των Δήμων, οι οποίες μπαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, η οποία η ΔΕΙΑΠ στον ΟΥΠΟ θα χάσει και το 51%. Δείτε τι γίνεται με την Τέρνα, που αγοράζει συνεχώς μετοχές, γιατί το κάνει αυτό, θα το κάνει γιατί βλέπει που θα πάει το έργο. Και από την άλλη πλευρά, δείτε πού βρίσκονται αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σήμερα.
1: Ναι.
0: Και όποτε στασιάζει ο λαός, όποτε διαμαρτύρεται ο λαός γιατί δεν έχει να ζήσει, τι γίνεται, γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά, πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα, κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών, για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου αφού τους πήραν όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάνανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε. Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ βλέπετε, δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
0: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown θυμάμαι, συζητώντας σε κάποια φάση έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάσαι τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID, έχουμε τόσο και τα λοιπά και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε στην Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων. Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό για την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Το έχετε ακούσει πουθενά.
1: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος, δεν ασχολούνται με τον ασθενή, δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους, βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3 χαρτιά, τους δίνουν ψυχοφάρμακα που κανονικά δεν θα έπρεπε. Έτσι, τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
0: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, να θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Γίνεται από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας, πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες, που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία. Τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαταρίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, Όταν υπάροχοι είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG

0: θεωρείτε ότι αυτή είναι η λύθη για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υγροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρης άπλες. Κλείστε μου αυτή την απορία, παρακαλώ. Άρα να, γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που θα είναι από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζο κεφαλιές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
1: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε μια και Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση, ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Και η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Όσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης, γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE, πως κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει, μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν, και κατά τα άλλα θα κερδίσουν οι γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτό και είναι το βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία. Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω, γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί ανακατανομή, εντάξει, να υπάρξει. Αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή? Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες, ξέρετε τι πάνε να κάνουν? Να συνταγματοποιήσουν τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσα και θα τα δώσεις εκεί. Αλλά δεν θα πειράζεις το επικοδόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν να το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομία. Αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρος και ποιος δημόσιο, ποιος τον ρίζει στον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος και τα λοιπά, ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μια διαχείριση, μια διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο σβέρκο της Ελλάδας.
1: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείτε, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και που πέφτει η γραμμή. Δώστε μου λίγο χρόνο να ξαναπάρω τον κύριο Βασίλη.

0: Χίλια συγγνώμη κύριε Βασίλη, δε, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πέφτει.
1: Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Κόβεται και στο κατάλληλο σημείο κιόλα.
0: Βέβαια. Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου. Κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη. Τους λέμε ότι ρε παιδιά, έρχονται τα χειρότερα. Και κάποιοι λένε ακόμα, αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο. Καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένος. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα. Να μην μπορεί να σχεδιάσει. Να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα. Γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούμε να το ελέγξουμε απόλυτα. Εν τω μεταξύ. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων. Τις χορηγίες της ΔΕΗ. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή. Ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση. Πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείτε. Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουν, κατασκευάζονται στρατοί ουσιαστικά μονοφωνικής δίθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε και κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πουθενά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν, συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αμφισβητείται ο πρώτος. Προσέξτε, πάμε για εκλογές, όπου ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Φοβερό αυτό, δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Οπότε η εικόνα η μεγάλη θα είναι αυτή, τώρα θέλεις να προσθέσεις και δύο πινελιές εκεί πέρα. Στον πίνακα, ξέρω εγώ, λίγο ροζ, λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε. Okay.
0: Ωραία, να σας
1: πω
0: κάτι.
1: Όμως δεν αλλάζει.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Όταν βλέπουμε το ότι έχουν ανταλλάξει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, κύριε Βασίλη, δώστε λίγο προσοχή. Ανταλλάξει τα μνημεία. Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία, όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξαν οι ψήφοι, όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο, κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνας τζάμπα ελπίζει?
1: Μα ξέρετε οπότε αυτό έχει υποθεί. Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές? Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν αιρετό. Εγώ είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακός σύμβουλος στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν οι Σάκοι λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Singular Logic και μετά να καταφτάνουν οι Σάκοι? Καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία είχε γίνει από το Μάκη του Τραδαφυλόπουλο τότε.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας? Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο, πού στο καλό είναι?
1: εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέκτηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ. Στην Εύβοια προσπαθούσα να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Τους παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδικείο. Λέω έχετε δώσει αποτελέσματα. Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος. Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμνασιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος. Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουνε. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία. Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Secular Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic. Είναι
1: ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του αϊμνήσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις η συγκεκριμένη εταιρεία. Και όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές. Αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Singular Logic δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών? Και όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, όταν μιλάμε για ανοθεία στις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
1: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα δεν μόνο δημοσκοπήσεις. Το εκλογοδικείο τι κάνει? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη? Εγώ είμαι πιο μικρός. Έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο το εκλογοδικείο με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
1: 10.000 περίπου είναι πεθαμένοι καταρχήν. Τους οποίους δεν ξεσκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 300-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος πήρε 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μια τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά. Σου λέει κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία. Δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία. Έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Τι γίνεται σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Και όπου αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Μα όλο αυτό το σύστημα δεν είναι αλληλοεξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί, όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν παρά. Δεν μπορούν να συγκριθούν πια. Αφού έχει καεί όλη, όλα τα βουνά γύρω-γύρω από την Αττική έχουν καεί. Βλέπετε Αγριογούρουνα, Λύκη. Στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα, βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι θα γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
0: Το πρόβλημα ξέρετε. Άμα το δείτε. Ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο το ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019. Που τι λέει, κύριε Βασίλη, λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα, το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές τα γνωρίζουμε.
1: Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Και απλά βιώνουμε ένα σύγχρονο, μάλλον ένα νέο γκοτζαμπασισμό. Οι γκοτζαμπάσιδες είναι εδώ, υπάρχουν. Γιατί εμείς οι ραγιάδες ποτέ δεν ξεσηκωθήκαμε για να πάρουμε πραγματικά την εξουσία στα χέρια μας. Φύγανε οι Τούρκοι, ήρθανε άλλοι από πάνω. Οι γκοτζαμπάσιδες όμως παρέμειναν. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, όταν εγώ πρωτοπολιτεύτηκα, με πιάνει ένας... μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει θα μου δώσει λεφτά για να δίνω, λέει, στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Λέω, με συγχωρείς, εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει, δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνει το παραμύθι. Γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο, δηλαδή θες να πας για βουλευτής, τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλο, τόσο κόστος. Για δημοτικό, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτα τα Nike, τα οποία κάνουν τόσο, για να παίξω ποδόσφαιρο. Και στην πολιτική, και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο, δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως τα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε δύο λεπτά, για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
1: Τι έχω να πω, ότι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον. Εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν από την άλλη, η προπαγάνδα είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά τι σου λένε, να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις λεφτά. Και αν έχεις λεφτά μπορείς να τα αγοράσεις όλα, να αγοράσεις χαρά, να αγοράσεις οτιδήποτε. Αλλά να είσαι πάντα προβλέψιμος, να μην αφισβητήσεις το σύστημα. Είναι το ίδιο θέμα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον Αΐμνη στο Μαζονάκι. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασταλάκωτα ή θέλουν να δείχνουν ασταλάκωτα και ουσιαστικά από πίσω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κινούν τα νήματα. Έτσι την πάνε. Η νεολαία όμως αντιδρά. Βλέπετε ότι γίνονται συναυλίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και έχουν τεράστια συμμετοχή. Η νεολαία αντιδρά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ριζοσπαστικοποιείται, δηλαδή σαν να λέμε φτάνει στα όρια του, δεν ξέρεις προς τα που θα πάει το εκρεμές. Μπορεί να πάει και σε πολύ ακραίες μορφές βίας. Γιατί πλέον δεν ελέγχεται. Σου λέει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί έρχονται κάποιοι πονηροί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Λαϊκίζοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ το θέμα είναι, μπορούμε να ξαναεμπνεύσουμε αυτή την κοινωνία, μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια, στα κλειστά σπίτια, στα ερμητικά κλειστά σπίτια, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ήλιο, είδα τι έγινε στην Πλάκα. Δηλαδή εδώ πλέον δεν υπάρχει κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κράτος, γιατί να πληρώνω την ελληνική αστυνομία, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς, γιατί να πληρώνω, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή εμένα τι μου διασφαλίζει.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Γιατί δεν σου λένε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση να τελειώνουμε. Ούτε ΤΕΔΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό καθαρά.
0: Γιατί δεν θα έχουν τα έσοδα που χρειάζονται, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κλείνοντας, λέω αυτό. Πείτε μου τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είναι μόνο το χαράτσι που παίρνει από τους υπηκόους του. Το χαράτσι που παίρνει από τους Έλληνες. Μόνο το ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν το κόβουνε. Τι παράγει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Πού είναι το κράτος. Ποια είναι τα σημεία του κράτους. Τέλος πάντων.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Βασίλη Λίκο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Υγεία να έχετε. Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Λίκο. Χήμαρος. Χήμαρος. Καλό μήνα και πάλι. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτση καθημερινά 1 με 4. Πρέπει να κλείσουμε την ώρα. Τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη 1.

0: τους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφοδρή κακοκαιρία εξακολουθεί να πλήττει την Κρήτη, με τις αρχές να εκδίδουν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για τους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Στολασίθη. Την ίδια ώρα, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού 80χρονου κτηνοτρόφου που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου από χθες το βράδυ, καθώς εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε επιμηνοστάσιο του σε ρέμα της περιοχής. Την απαγόρευση εξαγών δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στέλνει και τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων δίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Reuters. Στα ύψη παραμένουν τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15η μέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημόσιο νομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έδωσε το σύνθημα για την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα, ο Φλωρίδης που δεν παρετείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του αν δεν έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η κυβέρνηση αφήνει πίσω της στάχτη και μπούρμπερι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ζητώντας άμεσα προσφυγή στις κάλπες. Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του Ιδρύματος έπεσε μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε αίθριο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη 20χρονοι αλλοδαποί και συγκεκριμένα ένας Αλγερινός και ένας Αιγύπτιος που εντοπίστηκαν να οδηγούν κλεμμένο αυτοκίνητο.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν εκδηλώνονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, ενώ παράλληλα πολύ θελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί, Focus 103,6. Θα τα πούμε για περίπου 2 ώρες. Και φυσικά σήμερα τα πάντα κινούνται γύρω από την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα η οποία δίνει το μεγάλο της παιχνίδι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη απέναντι στην Ολλανδία. Οι Ουράνιοι έρχονται εδώ με κεκτημένη ταχύτητα μετά το διπλό που έκαναν μέσα στο Βελιγράδι. Φιλοδοξούν να περάσουν στην πρώτη θέση του ομίλου, και αυτό φυσικά για να συμβεί θα πρέπει να κερδίσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως είναι αυτή που είναι στην πρώτη θέση με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, με νίκη θεωρητικά, λέω εγώ, εξασφαλίζει ακόμα και την παρουσία της στη διάδα του ομίλου και βάζει πλώρη για πολλά περισσότερα στο φετινό Nations League. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι μάλλον sold out, να συνδυάσει μια πολύ καλή εμφάνιση με ένα θετικό αποτέλεσμα και κυρίως να το μετατρέψει το παιχνίδι αυτό σε μια γιορτή, καθώς περίπου 25.000 φίλαθλοι αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο της Τούμπας και θέλουν να πανηγυρίσουν μια μεγάλη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας ομάδα όταν παίρνει μεγάλα αποτελέσματα στα εκτός έδρας παιχνίδια, εντός δεν τα πάει καλά. Και αν γυρίσουμε λίγο πίσω ακόμα και σε πιο σημαντικά παιχνίδια, εντός έδρας δεν έχει τη συχνότητα των καλών αποτελεσμάτων. Είναι κάτι το οποίο δεν το εξαργυρώνει εύκολα. Δηλαδή την καλή της παρουσία σε εκτός έδρας παιχνίδια δύσκολα βλέπουμε να υπάρχει μια επιστροφή στην Ελλάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μακάρι η Εθνική αυτή τη φορά να τα καταφέρει και να μπορέσει να πάρει την νίκη έτσι όπως έχει στο μυαλό της για να όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία έχει να εισπράξει από μια τέτοια αναμέτρηση. Λοιπόν, ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τις οδηγίες που δόθηκαν από την ΕΠΟ αναφορικά με την σημερινή αναμέτρηση και να πούμε κάποια πράγματα καταρχάς. Πρώτον, όσοι πάτε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, φροντίστε να πάτε νωρίτερα. Μην πάτε τελευταία στιγμή, δεν είναι θέατρο το γήπεδο. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία να προσεγγίσετε το γήπεδο, να μπείτε μέσα, θα πρέπει να περάσετε από τους απαραίτητους ελέγχους, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά και όταν μπείτε μέσα να πάτε να βρείτε τη θέση σας για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Λοιπόν, η ΕΠΟ λοιπόν αναφέρει τις οδηγίες τις οποίες πρέπει να έχουμε και θα τις αναφέρουμε και εμείς. Οι φίλαθλοι, αυτό που σας είπαμε, καταρχάς οι θύρες ανοίγουν στις 7 και 4. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να προσέλθουν εγκαίρως προκειμένου να αποφευθεί ο συνωστισμός και να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία όλων στο γήπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή ώστε να παραμείνουν ελεύθερες οι είσοδοι, οι διάδρομοι και οι σκάλες των εξεδρών. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει επισταμένα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επιβάλλονται και πρόστιμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση του γηπέδου από φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Επισημαίνεται δε ότι τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και θα πρέπει να διαθέτουν κανονικά εισιτήριο καθώς συνοδεύονται από ενήλικο. Για τα παιδιά ως 15 ετών, όσοι τα έχετε προμηθευτεί τα εισιτήρια, υπάρχει αυτή η σχετική ένδειξη ότι είναι παιδικό το εισιτήριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις οδηγίες γιατί είναι χρηστικές πληροφορίες και ίσως και κάποιοι να μην έχουν ξαναπάει στο γήπεδο, έτσι, παιδιά, μην το γελάτε. Θα υπάρχει αρκετός κόσμος που σήμερα θα κάνει ντεμπούτο στο γήπεδο και μιλάω κυρίως για νεαρά παιδιά, για γυναίκες που δεν πηγαίνουν συχνά στο γήπεδο, γιατί αυτή η εθνική τους ξύπνησε όλους. Όλοι οι φιλάθλοι λοιπόν πρέπει να έχουν μαζί τους το εισιτήριο μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο ταυτοπροσωπείας ή κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο, αν είναι αυτό διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, γιατί αναμένεται να υπάρχουν και έλεγχοι ταυτοπροσωπείας. Επίσης, συνίσταται στους φιλάθλους να έχουν το εισιτήριό τους κατεβασμένο στο κινητό, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των ελέγχων στην είσοδο. Υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov Wallet. Τώρα, αυτά τι πρέπει να έχετε μαζί σας και πώς πρέπει να έρθετε στο γήπεδο και πώς θα πρέπει να κινηθείτε. Υπάρχουν τώρα αρκετά πράγματα τα οποία απαγορεύονται. Καταρχάς, ρητός και διαροπάλου απαγορεύεται κάθε χρήση λέιζερ όπως το άναμα πυρσών, φωτοβολίδων, καπνογόνων και οποιοδήποτε άλλο πυροτέχνημα. Οι απαραβάτες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, υπόκεινται σε προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Δεν επιτρέπονται εντός γηπέδου. Τώρα θα σας ακουστούν περίεργα κάποια πράγματα, αλλά εγώ θα σας τα μεταφέρω. Σακούλες μεγαλύτερες από Α4. Όπλα, καλά παιδιά εννοείται. Μπουκάλια, γυάλινα, μεταλλικά, κάθε είδους δοχεία, κουτάκια. Με εξαίρεση αντικείμενα που απαιτούνται μόνο για ιατρικούς λόγους. Δοχεία ψεκασμού, έφλεκτες ή διαβρωτικές ουσίες. Okay. Καλύματα προσώπου, κράνη, full face, μάσκες, σκι. Αυτό είναι σημαντικό. Παγορεύονται λοιπόν τα κράνη στο γήπεδο. Συσκευές lasers, drones. Δεν επιτρέπεται η χρήση drones στο γήπεδο. Αλκοόλ, πολύ σημαντικό και αυτό. Προσβλητικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό, θρησκευτικό, πολιτικό ή παράνομο ή άλλο απαγορευμένο υλικό. Διαφημιστικά ή εμπορικά αντικείμενα και υλικά, ακόμα πανόπινα κίνδων συμβόλων φυλαδίων, έφλεκτα, εύκαμπτα, συγγνώμη, κοντάρια σημεία στα οποία υπερβαίνουν το 1 μέτρο σε μήκος και 1 εκατοστό στη διάμετρο, πανό ή σημαίες μεγαλύτερες από 2 επί 1,5 μέτρο, εκτός αν υπάρχει σχετική έγκριση από την UEFA ή από την ΕΠΟ, ηλεκτρονικές, μηχανοκίνητες, συσκευές εκπομπής ήχου και μεγάφωνα, όπως επίσης και επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και όλα αυτά. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, τα δύο πιο σημαντικά τα αφήσαμε για το τέλος, γιατί νομίζω ότι όλοι ή οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, τους ενδιαφέρει. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα συμπεριλαμβανομένες της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων του καπνού εντός του γηπέδου. Επαναλαμβάνω, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουν οι φίλαθλοι ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος μπουκαλιών νερού στο γήπεδο. Νερό θα υπάρχει σε συγκεκριμένα σημεία. Λοιπόν, στο γήπεδο επιτρέπεται να έχουν μπλούζες της εθνικής και κασκόλ της εθνικής ομάδας. Δεν επιτρέπεται είσοδος σε φιλάθλους που φέρουν διακριτικά συλλόγων. Προσέξτε αυτό, παιδιά. Μην το γελάτε. Ίσως ακόμα και ευρωπαϊκών ομάδων. Έχει τύχει. Το είδα αυτό κάτω στο ΟΑΚΑ με παιδιά που φορούσαν φανέλες της Ρεάλ Μαδρίτης, αν δεν κάνω λάθος, και της Μπαρτσελώνα, κάτι από τα δύο τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Αυτά. Τώρα μπορεί να σας ακούγονται περίεργα. Αυτές είναι απαγορεύσεις που υπάρχουν και θα πρέπει να προσέξουν οι φίλαθλοι για να μην έχουν πρόβλημα, ρε παιδί μου, να περάσουν ωραία. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε να περάσουν 2 ώρες καλά, να δουν τον αγώνα. Έκανα μία ώρα πριν τον αγώνα να περάσουν καλά, είτε στον περιβάλλοντα χώρο ή μέσα στο γήπεδο. Είναι μια γιορτή σήμερα και έτσι θα πρέπει να το δούμε. Μια γιορτή η οποία θα πρέπει και μπορούμε να τη συνδυάσουμε με μια πολύ καλή εμφάνιση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την εθνική ομάδα. Πάμε να δούμε πώς η εθνική ομάδα θα παραταχθεί και θα ξεκινήσουμε από τις σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να έχει και κράτησε και χαμηλούς τόνους και στη συνέντευξη τύπου, μάλιστα είπε χαρακτηριστικά μια ατάκα: αφού το κάνουμε εκτός, γιατί να μην το κάνουμε και εντός. Δίνει το στίγμα το πώς σκέφτεται για το μάτς με τους Ολλανδούς. Η φιλοσοφία δεν θα αλλάξει. Μην περιμένετε να μπει μέσα η εθνική και να πιέζει, να βάλει στα σκηνιά την Ολλανδία. Θα τη σεβαστεί, θα παίξει όπως έπαιξε με τη Γερμανία, όπως χρειαστεί, και όποτε χρειαστεί θα βγει μπροστά να ψάξει τον γκολ. Τώρα, στην άμυνα σίγουρα θα υπάρχει μια αλλαγή. Ο Βαγιανίδης δεν είναι δυνατό να αγωνιστεί και επέστρεψε στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία. Ο Τσάπρας πήρε τη θέση του στην αποστολή, αλλά βασικός κατά πάσα πιθανότητα αναμένεται να είναι ο Μανώλης Σάλιαγκας. Ο Τζολάκης τώρα θα είναι σίγουρα στο τέρμα. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεν πρόκειται να αλλάξει, τα πηγαίνει εξαιρετικά μέχρι στιγμής σε αυτά το τουρνουά του Nations League, δηλαδή μιλάμε για τον Μαύρο Πάνο και για τον Ρέτσο. Ο Τσιμίκας αναμένεται να είναι στην αριστερή πλευρά και αυτή θα είναι η τετράδα της άμυνας. Τώρα στη μεσαία γραμμή όλα δείχνουν, όλα συνηγορούν ότι ο ήρωας της Γερμανίας, και είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης που πέτυχε τον γκολ, αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα έχοντας στον πλευρό του έναν εκ των Ζαφίρη ή Ανδρούτσο. Πιστεύω θα είναι ο Ζαφίρης. Αυτό είναι ίσως και το ένα ερωτηματικό που έχει ο Γιοβάνοβιτς μέσα στο μυαλό του. για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Κουρμπέλη. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Καρέτσα και μένει να δούμε αν για τρίτο σερί μάτς μέσα σε μια εβδομάδα θα είναι στην εθνική, στην αρχική ενδεκάδα. Ίσως να μην ξεκινήσει απόψε και τη θέση του να πάρει ο Μασούρας στο δεξί άκρο της επίθεσης, γιατί χρειάζεται μια έτσι διαχείριση. Και σας είπα ότι υπήρχε και επικοινωνία από την πλευρά της Dortmund που ζήτησε να υπάρχει μια διαχείριση για τον παίχτη από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά okay. Δηλαδή, αν βγάλουμε τα παιχνίδια αυτά και βάλουμε στην εξίσωση ότι θα έπαιζε τα παιχνίδια στην Bundesliga και τις μεσοβδόματα θα έπαιζε τα παιχνίδια στο Champions League, εκεί δεν θα είχε επιδείνωση. Εντάξει, τώρα δεν, μακάρι να μην ισχύει αυτό. Θέλουν όλοι να δούνε Καρέτσα. Πώς θα το κάνουμε? Είναι το αστέρι της ομάδας αυτή τη στιγμή. Ή ένα από τα αστέρια της ομάδας. Αριστερά θα είναι ο Τζόλης. Στην κορφή της επίθεσης θα είναι ο Παυλίδης. Τώρα μαζί του θα είναι τώρα ή ο Ιωαννίδης ή ο Κοστούλας. Στην προπόνηση που έγινε έχει δοκιμάσει και τους δύο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής εθνικής και πώς θα λειτουργήσει. Επαναλαμβάνω, το ερωτηματικό του είναι αν θα ξεκινήσει ο Καρέτσας και ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Κουρμπέλη στα αμυντικά χαφ. Αυτά όσο αφορά την ελληνική ομάδα και έτσι όπως σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παρατάξει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Τώρα, ο Τσάβι Ερνάντεθ από την πλευρά του, και αυτός ασφαλώς έχει κάνει τα δικά του πλάνα. Ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελώνα έχει νέο πρόβλημα μετά τις απουσίες του Μπρόμπεϊ αλλά και του Κόντι Χάκπο, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν λόγω τραυματισμού στα παιχνίδια με Γερμανία και Σερβία. Ήρθε και ο Γιάν Πολ Βαν Χέγκε, ο οποίος και αυτός αποχώρησε από την τελευταία προπόνηση και έτσι δεν θα είναι στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Τσάβι τώρα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν ο Βίρτζιλ Βαν Ντάικ μετακινηθεί από την αριστερή στη δεξιά πλευρά, όλα αυτά πάντα στο κέντρο της άμυνας, αν και ο Γιούγκερ Τίμπερ θεωρείται επικρατέρος ως αντικαταστάτης του Βαχέγγεν. Οι υπόλοιποι... Δεν πάμε καλά σήμερα. Η υπόλοιπη αμυντική γραμμή φαίνεται πως δεν θα έχει αλλαγές. Ο Βαν Μπρούχεν αναμένεται να είναι κάτω από τα δοκάρια. Ντάμφρις, Βαν Ντάικ, Βαν Ντερ Φένεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σταθερή θέση. Όπως επίσης και ο Χράφενμπεργκ μαζί με τον Ράιντερ στη μεσαία γραμμή. Τώρα, στον αγώνα με τη Σερβία, ο Τίμπερ ήταν αυτός που ξεχώρισε για τη δύναμή του και παραχώρησε τότε τη θέση του στον Φρέιρμαν της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σε εκείνον ο Τσάβι αναθέτει και τον ρόλο που θα έχει, θα είναι ο οργανωτής της ομάδας, ρε παιδί μου, ο Φράγκι Ντε Γιόνγκ της Μπαρτσελώνα, μέχρι ο τελευταίος να αναρρώσει από τον τραυματισμό του. Στην επίθεση τώρα τα κουκιά είναι μετρημένα για την ομάδα της Ολλανδίας. Ο Σάμερβιλ αποτελεί βασική επιλογή, ένας εκρηκτικός παίχτης που μπορεί και σου δημιουργεί προβλήματα κυρίως από τη δεξιά πλευρά για να καλύψει το κενό του Μπρόμπεϊ. Και από την άλλη πλευρά αναμένεται ο όχι και τόσο πολύ γνωστός εμάς, ο Μαξ Μέρτινγκ, 23 χρονών, ποδοσφαιριστής από την Αλκμαρ, να πάρει και αυτός θέση στο αρχικό σχήμα. Τέλος, ο Ρούμπεν Φαρμπόμπελ αναμένεται να έχει και αυτός ενεργό ρόλο. Πάνω κάτω αυτά είναι τα πράγματα τα οποία ισχύουν για την Ολλανδία. Να επαναλάβω, Φερμπούχεν, Ντάφρις, Τίμπερ, Βαν Ντάικ, Φαν Ντεφέν, Χράφεμπεργκ, Φέρμαν, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Μέρντικ, Ρούμπεν, Φαντμπόμπελ είναι οι παίκτες οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει και στο στρατόπεδο των Οράνιε. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε και είναι αρκετά και σήμερα για να σας παρουσιάσουμε, επαναλαμβάνω, οι θύρες στο γήπεδο της Τούμπας θα ανοίξουν στις 7 και 4. Πολλές καταγγελίες υπήρχαν και αφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Φυσικά, όταν υπάρχει έτσι τόσο μεγάλη ζήτηση, εδώ έρχονται τώρα οι επιτίδοι και με διάφορα site μεταπόλησης ψάχνουν να βγάλουν τεράστιο κέρδος. Υπάρχουν και κυκλοφορούν εισιτήρια τα οποία οι τιμές ξεκινούν από τα 66 ευρώ και φτάνουν τα 121, όταν η κανονική τιμή, δηλαδή το πιο ακριβό εισιτήριο στο γήπεδο, είχε 50 ευρώ. Για τη θύρα 4, για παράδειγμα, τα εισιτήρια που τα αγοράσανε 15 ευρώ τα πουλούν τώρα μέσω sites στα 66 ευρώ, ενώ οι τιμές των ενώ ήταν 15 ευρώ, ενώ τα 30 ευρώ εισιτήρια τα έχουν βάλει σε site μεταπόλησης στα 80 ευρώ. Τώρα μεγαλύτερος χωμός γίνεται για το παιχνίδι με τη Γερμανία, όπου στην θύρα 4 αυτά τα sites πουλούν εισιτήρια τα οποία φτάνουν τα 85 ευρώ, ενώ κοστίζουν 15 ευρώ. Και μάλιστα υπήρχαν και κάτι τρελές τιμές με 176, παιδιά, είναι απίστευτο, εδώ πρέπει να επέμβει κάποιος. Επίσης τα εισιτήρια των 20 και τα 40 ευρώ τα πουλούν 361 ευρώ, δηλαδή 10 φορές σχεδόν επάνω από την αρχική τους τιμή. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς θα πρέπει οι αρμόδιοι να βρουν μια λύση. Θα πει κάποιος ότι είναι νόμιμο. Νόμιμο πώς είναι, αφού αναγράφει πάνω 15 ευρώ, 15 ευρώ πωλείται. Δεν γίνεται. Εδώ υπάρχει και ποιο, πού είναι η απόδειξη, πώς δόθηκε το εισιτήριο αυτό, από ποιος το προμηθεύτηκε. Είναι πολλά. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά για την εθνική ομάδα, στα εισαγωγικά, κυρίως για τις χρηστικές πληροφορίες που σας δώσαμε για το πώς θα πάτε στο γήπεδο, τι να περιμένετε εκεί, και κυρίως να θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι θα πρέπει να είστε νωρίς για να μην έχετε προβλήματα από το συνωστισμό ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα μιλήσουμε και για το μπάσκετ, για τη χθεσινή πολύ μεγάλη νίκη που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, που σε μια κακή του βραδιά κέρδισε τη Μανρέσα και έδειξε ότι αυτό είναι και ο χαρακτήρας μιας ομάδας μεγάλης, με στόχους, όταν θέλει να πετύχει πολλά. Όταν δεν είναι καλός, πάλι να κερδίζεις. Βρες τον τρόπο. Ο ΠΑΟΚ χθες τον βρήκε. Λεγόταν Ταϊρή. Τώρα, από εκεί και πέρα θα δούμε τι γίνεται και στις ομάδες του ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή και στο πρωτάθλημα της Super League. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το βάζουμε στο μυαλό μας. Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος. 10 μέρες έμειναν, 20 ήταν αρχικά. Είμαστε ακριβώς στα μέσα. Να δούμε πώς προετοιμάζονται, πώς προχωρούν, τι γίνεται, ποιες είναι οι συνθήκες που υπάρχουν εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Η ώρα όμως είναι 4:30. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και άλλα θέματα που αφορούν την εθνική ομάδα και όχι μόνο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Εδώ είμαστε στα ελληνικά. Εδώ είμαστε στα ελληνικά.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ Fox 103,6. Η δική σας συχνότητα στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα και φυσικά και για την αθλητική σας ενημέρωση. Και παραμένουμε πάντα στο φόντο της εθνικής μας ομάδας και της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο, ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλύτερα το ευρωπαϊκό παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ό,τι έχει να κάνει και με εθνική ομάδα. Το Μάνο Σταραμόπουλο θα ρωτήσετε. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του Φόκου στο νούμερο της Θεσσαλονίκη.
0: Μάνο, έζησε από κοντά την προσπάθεια της εθνικής ομάδας στις δύο αναμετρήσεις σε Σερβία και Γερμανία, οπότε έχεις και φρέσκια εικόνα από την αγωνιστική της παρουσία. Τι περιμένουμε σήμερα, γιατί θα είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια τα οποία αυτά θα δώσουμε στην Τούμπα. Παίζουμε στην έδρα μας. Πλέον θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση της υπέρβασης μετά από τις νίκες που πετύχαμε και κυρίως θέλουμε να δώσουμε μία συνέχεια, γιατί ίσως θα το θυμάσαι καλύτερα εσύ, πάντα το όποτε κάνουμε μεγάλα αποτελέσματα εκτός έδρας στην επιστροφή μας στην Ελλάδα δεν τα καταφέρνουμε.
1: Ακριβώς όπως το πες, Μάκη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Ελλάδα έσπασε την παράδοση της Αγγλίας καταρχήν στο Γουέμπλεϊ που την νίκησε μέσα εκεί με 2-1, αλλά ήρθε μετά στο παιχνίδι στην Αθήνα και έχασε εύκολα 3-0 από τα τρία λιοντάρια. Άρα λοιπόν τώρα που έχουμε κάνει, έχουμε δώσει τέλος σε δύο άσχημες παραδόσεις. Καταρχήν απέναντι στη Σερβία, με την οποία δεν είχαμε παίξει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια που είχαμε δώσει με τους Σέρβους ήταν φιλικά.
0: Έτσι λοιπόν
1: στο πρώτο
0: επίσημο τώρα
1: παιχνίδι, βεβαίως.
0: Στον πρώτο ούτε επίσημο πουθενά, δεν έχεις δίκιο.
1: Δεν είχε,
0: τώρα
1: δεν
0: τα Βαλκανικά είχε και αυτά δεν μετράνε. Ναι.
1: Ναι. Σε επίσημο παιχνίδι λοιπόν η πρώτη φορά που η Ελλάδα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι νικάει τους Σέρβους με 2-1, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει έτσι 1-0 με τον γκολ του Αντρία Ζίβκοβιτς. Όμως τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά, γύρισαν το παιχνίδι. Έπειτα, στο 11ο παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία, όπου στα προηγούμενα 10 η Γερμανία είχε 7 νίκες, 3 ισοπαλίες. Δύο από τα παιχνίδια αυτά που είχαν είναι τη Σόπαλα ήταν το 2-2 στο Καραϊσκάκη, θυμόμαστε όλοι, με εκείνο το φανταστικό, το εκπληκτικό, το ανυπέρβλητο γκολ του Γιώργου Δελικάρη, ίσως το ωραιότερο κατά την προσωπική μας εκτίμηση γκολ που έχει μπει στα ελληνικά γήπεδα από Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Σε εθνική ομάδα.
1: Που σηκώθηκε γενικά. Για μένα το ωραιότερο γκολ που έχει μπει από Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, λέω τώρα, είναι του Γιώργου Δελικάρη, εκείνο εναντίον της Γερμανίας, του Μάγερ, του Μπέκεμπάουερ, ναι, του Νέτσερ, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστών που γνώρισε η Γερμανία, που μετά τη σέντρα που πραγματοποίησε ο Μίμης ο Δωμάζος, οριζοντιώθηκε, υπάρχει αυτό σε βίντεο νομίζω, ο Γιώργος ο Δελικάρης και με εξωτερικό φάλτσο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μάγκερ. Εκεί ήταν το παιχνίδι 2-2.
0: Μετά, εγώ θυμάμαι πάντως τώρα κομβικό γκολ και αυτό και καλό.
1: Στον Ντίσελντορφ.
0: Του Μαχλά στο ψαλιδάκι που πήγαμε στο Μουντιάλ.
1: Α, ναι, εντάξει, αλλά το Γιώργο του Δελικάρη θεωρώ ότι ήταν το πιο όμορφο κατά την προσωπική μου άποψη πάντα.
0: Λοιπόν, σε και το άλλο του Γιώργου Δελικάρη καθόλου.
1: Ναι, εντάξει. Και το άλλο το Γιώργο στο Ντίσελντορφ, στο δεύτερο παιχνίδι, όπου έχει προηγηθεί 1-0 η Γερμανία, φεύγει ο Δελικάρης και ο Μάγκερ σου λέει, γνωρίζοντας το καλό που έχει ο Δελικάρη, είναι το αριστερό, πιάνει το αριστερό, αλλά ο Δελικάρης βάζει τον γκολ με το δεξί. Ήθελε ένα αυτό.
0: Το μόνο μάτς έτσι που θυμάμαι από τα παλιά με τη Γερμανία, να, είναι στο κύπελο εθνών τότε νομίζω, τέλος πάντων στο Euro του...
1: Στη Ρώμη, το 0-0 λες.
0: Με τερματοφύλακα τον...
1: Με τροφύλακα τον... Ο Χρωστίδης ήταν ή όχι.
0: Όχι.
1: Ο Μινού.
0: Όχι. Πουπάκης.
1: Δεν θυμάμαι το. Α, ο Λευτέρης Πουπάκης, μπράβο ναι.
0: Που είχε κάνει εξαιρετική 0-0, εμφάνιση.
1: Λάκη Νικολάου λες τώρα, ναι, μπράβο ναι. Το 0-0 στη Ρώμη. Λοιπόν, και τώρα στο 11ο παιχνίδι λοιπόν, επίσημο πάντα, η Εθνική Ελλάδος κατάφερε να νικήσει τα Πάντσερ μέσα στο Άουγσμπουργκ σε μια πολύ όμορφη έδρα, έτσι, πολύ ωραίο γήπεδο, πολύ ωραίοι θεατές, με τον γκολ

0: αυτό του Κουρμπέλη, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε ακούσει τα μοίρια όσα προηγουμένως, έτσι, όχι στο ίδιο παιχνίδι, σε προηγούμενα παιχνίδια.
1: Όχι, όπως επίσης, εσύ ήσουν εκεί. Εμείς είμαστε στην τηλεόραση και το βλέπαμε. Και κάποια στιγμή ακούγεται καθαρά στα μικρόφωνα της μετάδοσης, προφανώς ήταν κάποιος πολύ κοντά στον Πρίντεζη, και λέει: «Καλά, ρε Ιβάν, το Κουρμπέλη βάζεις. Το Κουρμπέλη».
0: Και αυτά τα είχαν πει και στα προηγούμενα παιχνίδια, όχι στα, τώρα στα δύο τελευταία, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως επίσης είχαν αποδοκιμάσει και τον Γιωβάνοβιτς, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Υπήρχαν αρκετοί που θέλανε να φύγει ο Ιβάν.
1: Όχι αρκετοί, και αρκετοί δημοσιογράφοι.
0: Αυτό είναι, και αρκετοί δημοσιογράφοι, εννοείται. Άλλο θέλω, εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι εμείς έχουμε ένα ιδίωμα της φυλής είναι. Είμαστε ή του ύψου ή του βάθους. Δηλαδή από τη μία γίναμε ξαφνικά η Εθνική Βραζιλίας ή η Εθνική Γαλλίας και την άλλη μέρα είμαστε το Μάλι, όπως του λέγει. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Καλά, δεν το καταλαβαίνεις αυτό και από την προσέλευση του κόσμου στα παιχνίδια της Εθνικής.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Τώρα ακούω ραδιόφωνα για παράδειγμα σήμερα που ελάχιστοι μιλάνε για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος και λένε για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Πώς θα πάει μπροστά έτσι η χώρα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να καταλάβω εγώ. Σήμερα είναι παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος. Τελεία και παύλα. Και η Εθνική Ελλάδος έχει ανάγκη τον κόσμο, πάνε γεμάτη η Τούμπα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, έτσι. Και η ισοπαλία να έρθει για μένα είναι επιτυχία σήμερα.
1: Ο Γιωβάνοβιτς το είπε ξεκάθαρα. Είναι η πιο ποιοτική ομάδα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα.
0: Αυτό είναι γιατί ο Μεν Κλοπ είχε καλέσει 44 ποδοσφαιριστές και πειραματίζεται μέχρι να βρει τους 11 που θα αποκρισταλώσει γνώμη και θα τους κάνει μόνιμους στην 11η. Ενώ ο Τσάβη, ο νέος προπονητής, παλιός ποδοσφαιριστής, εξαίρετος, έτσι, της Μπαρσελόνα και της Ελληνικής Ισπανίας, έχει τους περισσότερους που παίξαν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο και έχει κάνει απλώς 2-3 προσκλήσεις νέων ποδοσφαιριστών. Η Ολλανδία λοιπόν, που παίζει εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο από τους Γερμανούς, δεν παίζει με βαθιές έντρες. Εδώ παίζει με ταχύτητα και αλλαγή της μπάλας.
1: Το κλασικό 4-3-3 της Ολλανδίας.
0: Το παιχνίδι λοιπόν θα είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο το σημερινό από τα δύο προηγούμενα. Άρα και η ισοπαλία να φέρει η Εθνική Ελλάδος, πρέπει όλοι να είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι.
1: Με καταρχάς, πάλι με την ισοπαλία, είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας.
0: Όχι, εντάξει, είναι... ναι, έχεις δίκιο, αλλά πέρα από αυτό λέω. Το να φέρουμε ισοπαλία σήμερα είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, η Ολλανδία
0: δηλαδή,
1: η οποία...
0: δεν είναι μόνο ότι θα νικήσουμε ή θα χάσουμε. Αυτό
1: όχι,
0: είναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι είναι.
1: Και δείχνει αυτή η εθνική ότι καταλαβαίνει τη ροή του αγώνα και καταλαβαίνει πώς μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα.
0: Μα στο παιχνίδι εντός της Γερμανίας, το Κίκερ για παράδειγμα που έδωσε τη βαθμολογία την επομένη κιόλας, έτσι, το Κίκερ κάλυψε το παιχνίδι. Βγαίνει δύο φορές τη εβδομάδα, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι το μοναδικό αθλητικό περιοδικό στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει ούτε αθλητικές εφημερίδες, τίποτα άλλο. Το Κίκερ. Λοιπόν, και βάζουν και αθλητικά στις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες. Τι γίνεται λοιπόν. Το Κίκερ έδωσε 2,5. Πρέπει να πούμε ότι στη Γερμανία, ναι, η βαθμολογία είναι εντελώς ανάποδη από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δίνουμε το 10 στον καλύτερο, έτσι. Στη Γερμανία το 1 είναι το κορυφαίο νούμερο, που σημαίνει παγκόσμια κλάση. Το 2 σημαίνει διεθνή κλάση. Δώσανε λοιπόν στο Μαυροπάνο, στον Κουρμπέλη και στο Τζολάκι 2,5. Αυτό είναι πολύ υψηλός βαθμός. Οι Γερμανοί, έτσι όπως και οι Γάλλοι, δεν δίνουν εύκολα τον Άσο ή το 10. Που δίνουμε εμείς πολλές φορές στην Ελλάδα. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Δηλαδή το 1 ή το 10 πρέπει να το δώσει σε κάποιον αν έχει κάνει απίστευτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί οι τρεις λοιπόν πήραν από 2,5. Ο Κουρμπέλης, ο Τζολάκης και ο Μαυροπάνος. Να σημειωθεί ότι μία φορά κέρδισαν κεφαλιά οι Γερμανοί στο 88 με τον Μπίσεκ, το στόπερ της Ίντερ, που έφυγε λίγο out. Από εκεί και πέρα, ο Τζολάκης, ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος δεν χάσανε κεφαλιά στον αέρα. Με αντιπάλους Γερμανούς, έτσι που όλα τα παιδιά των Γερμανών, έτσι είναι το ένα πιο ψηλό απ' τ' άλλο. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγες για την Ολλανδία, επειδή είδα το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είχε βρεθεί πίσω στο σκορ και μετά άπειρες τελικές, με κάθε τρόπο.
0: Το δεύτερο ήταν καλύτερη Γερμανία, η Ολλανδία. Βεβαίως. Έτσι είναι. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο το παιχνίδι.
1: Έχουν προβλήματα πάντως οι Ολλανδοί. Δεν θα έρθει ο Χάκπο, ο Πρόεδρος.
0: Ναι, εντάξει, θα είναι στο παιχνίδι τώρα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό καλεί και ο άλλος 30 ποδοσφαιριστές έχει μαζί του ο καθένας. Ή ο Κλόπου 44. Εντάξει. Είναι 4 παιχνίδια μαζί, οπότε είναι λογικό να έχεις πολλούς ποδοσφαιριστές. Και εκεί θα μπορέσεις να κάνεις και τις οποιασδήποτε αλλαγές, για θα υπάρξουν τραυματισμοί, απουσίες, όλα μας το παιχνίδι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Διάβασα κάπου ότι υπήρχε επικοινωνία των επιτελών της Dortmund με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Το είδα και εγώ, αλλά να σου πω κάτι. Άμα δεν δω εγώ, αυτό αναφέρεται μόνο στο συμβόλαιο. Όποιος έχει δει το συμβόλαιο του Καρέτσα, μόνο εκεί μπορεί να αναφέρεται. Άλλος δεν μπορεί να το ξέρει. Τώρα,
1: αν πει αν Γερμανοί, στο συμβόλαιο, συγγνώμη, μπορεί να περιορίσει την εθνική ομάδα να μην τον χρησιμοποιήσει.
0: Μόνο αν υπάρχει μέσα στο συμβόλαιό του μπορεί αυτό να ισχύσει. Εγώ δεν νομίζω ότι το έχει δικά στο συμβόλαιό του Καρέτσα ή οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει,
1: όχι, το διάβασα χθες. Αλλά σήμερα το ρεπορτάζ για την εντεκάδα κάνει λόγο ότι ίσως να μην αγωνιστεί ο Καρέτσας και να ξεκινήσει εκεί για κάποιος άλλος παίχτης. Και μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά σου λέω για να πει κάποιος πραγματικά τι συμβαίνει πέρα το συμβόλαιο. Αν υπάρχει όρος στο συμβόλαιο που μπορεί να το έχουν βάλει, έτσι. Πλέον οι ατζέντιδες όταν υπογράφουν πολλά μπορούν να βάλουν στο συμβόλαιο. Δεν είναι όπως παλιά, έτσι πριν από 20 χρόνια. Τώρα μπορεί να βάλεις οτιδήποτε.
1: Τώρα δηλαδή θα πρέπει να πει ο Καρέτσας ότι εγώ δεν μπορώ να παίξω σε αυτό το παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο.
0: Συμφωνώ ή να βγει η ομοσπονδία και να το πει, αν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Κάπως... Μακάρι να μην συμβαίνει, γιατί θέλουμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε Καρέτσα.
0: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται, γιατί αυτό μπορεί να το έχει κάνει και η Άρσεναλ τότε και τον Τζόλι. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε τα συμβόλαια.
1: Και ξέρεις τώρα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Τζόλι δεν έπαιξε ποτέ στην Τούμπα με κόσμο, έπαιζε με κορονοϊό.
0: Ναι,
1: ο Καρέτσας, ξέρουμε λίγο πολύ, το έχει δηλώσει το παλικάρι 100 φορές ότι εγώ θέλω να έρθω στην Τούμπα, να παίξω, να κάνω.
0: Ναι.
1: Είναι όνειρό τους τώρα να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι.
0: Συμφωνώ.
1: Πώς βλέπεις να ξεκινάει το παιχνίδι, πώς βλέπεις να μπαίνουμε στο παιχνίδι.
0: Η ίδια ενδεκάδα κατά βάση, αλλά ίσως να έχει μια αλλαγή.
1: Ναι, λένε για... θα ξεκινήσει ο Κουρμπέλης
0: και... Καταρχήν θα παίξει σίγουρα ο Σάλιακας, γιατί έχει πρόβλημα ο Βαγιανίδης, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό εντάξει.
1: Απλά το ρεπορτάζ αναφέρει ότι επιστρέφει εντεκάδα αρχικό σχήμα ο Κουρμπέλης.
0: Ναι, γιατί κοίτα, πολύ καλά πήγανε και ο Ζαφίρης και ο Ανδρούτσος πήγανε πολύ καλά.
1: Τρέξα πάρα πολύ.
0: Στη μεσαία γραμμή λείπει το ύψος. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτοί οι δύο μαζί είναι όσο είμαι εγώ και εσύ. Θέλω να σου πω, ένα 70 δεν είναι πιο ψηλά τα παιδιά. Οπότε χρειάζεται ο Κουρμπέλης που πήγε πάρα πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια, έτσι. Ωραία τον γκολ που έβαλε. Αλλά θα δώσει ύψος ο Κουρμπέλης. Θα βοηθήσει δηλαδή τους αμυντικούς, τις έντρες, τα κόρνες, όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Εκεί θα πάει λογικά. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο?
0: Η λογική λέει ότι αν τηρηθούν οι κανονισμοί θα πρέπει να υποβαστεί Manchester City.
1: Τώρα έχεις μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, όχι, σου λέω, γιατί αυτό είναι το θέμα των ημερών στην Βρετανία και πιστεύω και στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά τώρα, εντάξει, εγώ το δέχομαι ό,τι προβλέπεται να εφαρμοστεί. Αλλά τώρα μπαίνουν
0: όχι
1: στην
0: τώρα,
1: εξίσωση...
0: Όχι τώρα, από την νέα σεζόν, έτσι. Ναι, δεν λέω ότι αύριο. Όχι, αύριο δεν γίνεται, εντάξει. Γιατί θα υπάρχει η έφεση μέχρι τις 2 Οκτωβρίου και πάμε λίγο μακριά.
1: Και να αφαιρεθούν οι τίτλοι και τα λοιπά, έτσι. Άντε και να αφαιρεθούν οι τίτλοι, το δέχομαι.
0: Όχι, δεν θα αφαιρεθούν οι τίτλοι.
1: Ωραία,
0: νομίζω θα γίνει όπως είχε γίνει και στη Μαρσέη τότε, που ναι, μεν είχε υποβαστεί, αλλά δεν της αφαιρέθηκε κανένας τίτλος ούτε εντός ούτε εκτός συνόρων.
1: Ναι. Νομίζω μόνο στη Γιουβέντους είχε γίνει αυτό, αλλά και ήταν άλλη ιστορία. Ήταν με.
0: Δεν είχε αφαιρεθεί ευρωπαϊκό τρόπαιο.
1: Όχι ευρωπαϊκό, δεν μιλάω για ευρωπαϊκό. Για τους εγχώριους τίτλους στην Ιταλία.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, δεν το βάζω εγώ. Εγώ τώρα είδα μια ομάδα από τη Ρουμανία, νομίζω είστε Άουα, αν δεν κάνω λάθος, ή Κλουζ. Αξιώνει απαιτήσεις από τη Σίτι, γιατί τότε την απέκλεισε και αν δεν ήταν αυτή θα φτάνε. Τώρα αυτά είναι, παιδιά, είναι γραφικά.
0: Καλά, εντάξει τώρα, αυτά θα. Εντάξει τώρα.
1: Βγαίνει ο κάθε πικραμένος τώρα.
0: Ναι,
1: και θα
0: το
1: ζητάει...
0: ξέρω αυτό. Εντάξει τώρα, καλά, δεν μπορούν να ισχύσουν αυτά τώρα. Εντάξει, ό,τι θυμάται ο καθένας χαίρεται. Εντάξει, λογικό είναι. Θα βγάλει κάποιους κανόνες που θα είναι μόνο για την Premier League.
1: Έτσι.
0: Ούτε για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη δεν έχει πάθει τίποτα, ούτε θα καταδικαστεί εισαγωγικά η City. Γιατί η City είχε αθωωθεί, αν θυμόμαστε όλοι, αρχικά πριν από 3 χρόνια ή 4, η UEFA την είχε αποκλείσει για 2 χρόνια και πήγε στο CAS μετά. Στο CAS νίκησε. Αφαιρέθηκε δηλαδή η τιμωρία. Τώρα πως νίκησε είναι άλλο θέμα, αυτό θέλει άλλη κουβέντα. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι νίκησε.
1: Με την ευκαιρία να πούμε ότι υπάρχει σήμερα απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής Διοντολογίας. Αφαιρούνται 3 βαθμοί από τον Βόλο, 4 από τον Πασεραϊκό. για όσα υπόθηκαν τότε και καταγγέλθηκαν για τον αγώνα Βόλος Πανσεραϊκός μετά από καταγγελία του Σούντγκρεμ. Θα το ασχοληθούμε και μετά με αυτό το θέμα. Λοιπόν, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ, καλή συνέχεια. Ευχόμαστε τα καλύτερα σήμερα στην Εθνική Ελλάδα.
1: Μακάρι.
2: Focus 103,6.

0: Αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο για τον, για τον Βόλο και για την ομάδα του Πανσεραϊκού είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Ήδη υπάρχει σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρεται το θέμα και μάλιστα ήδη έχει βγει ο Αχιλλέας Εμπέος και έκανε και κάποιες δηλώσεις με ένα δικό του ποστάρισμα. Η συγκεκριμένη Επιτροπή Διοντολογίας έκανε λόγο για ένα παιχνίδι που έγινε πριν 2 χρόνια και τότε υπήρχε μια πειθαρχική δίωξη. Είχε εμπλεχτεί τότε και ο Σούγκρε με κάποιες δηλώσεις που έγινε, με αποτέλεσμα να έρθει τώρα η συγκεκριμένη επιτροπή και να δώσει την ποινή με μείον βαθμούς τόσο στο Βόλο όσο και στον Πανσεραϊκό. Και εδώ τώρα σίγουρα δυσκολεύουν τα πράγματα και για τους δύο. Γιατί με τους -3 ο Βόλος πηγαίνει στο -1, αν δεν κάνω λάθος. 2 βαθμούς έχει. Ναι. Και ο Πανσεραϊκός που διεκδικεί την άνοδο έκανε ήδη κάποιες γκέλες. Αν πάρει το -4, είναι σφιχτά τα πράγματα. Θα δούμε αν θα ισχύσει και πώς θα προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, θα παραμείνουμε σε λίγο στους ρυθμούς της εθνικής μας ομάδας και θα συνεχίσουμε αυτό το pre-game ουσιαστικά. Όλη η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στην εθνική ομάδα. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο από την ΕΠΟ που και αυτός έχει τη δική του συμβολή της καλύτερης λειτουργίας της ΕΠΟ και κατά επέκταση και της εθνικής μας ομάδας. Είναι κομμάτι της ΕΠΟ αυτό, ας μην το ξεχνάμε. Ο κύριος Αντωνίου μαζί μας. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές του ΠΟΚ.
0: Σας υποδεχόμαστε Θεσσαλονίκη, να σας καλωσορίσουμε.
1: Ναι, σήμερα είμαστε όλοι εδώ, είναι εθνικοί, είμαστε το Συμβούλιο της ΕΠΟ και εντάξει, εμείς είμαστε και εγγύς της Θεσσαλονίκης, οπότε έχουμε άλογο παραπάνω. Είναι 100%. Η πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια που έρχεται εθνική στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό. Για μένα, εγώ το δίνω αυτό στην ΕΠΟ, ότι άπλωσε τα παιχνίδια της Εθνικής. Στο Παγκρίτιο έχει παίξει, στο Βόλο θα πάει με τη Σερβία, Θεσσαλονίκη ήρθε και μάλιστα Θεσσαλονίκη ήρθε σε 2 πολύ καλά παιχνίδια, με Γερμανία και Ολλανδία. Και βλέπετε ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει. Δηλαδή, όπου παίζει η Εθνική, εκτός Αθηνών, όχι πως στην Αθήνα υπάρχει πρόβλημα, αλλά ο κόσμος είχε πολλά χρόνια να δει την Εθνική. Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Βόλο κτλ. Και είχαμε αυτό το εξωπραγματικό sold out σε 4 ώρες.
1: Αυτή η εθνική αγκαλιάζεται όπου πάει τώρα και θα αγκαλιάζεται ακόμα περισσότερο, γιατί έχει πολύ ταλέντο. Είναι μια ομάδα η οποία, όπως όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται, μπορεί και βλέπει τον αντίπαλο στα μάτια, όσο μεγάλος και αν είναι. Και επιπλέον ότι ξεφύγαμε από το κατενάτσιο, να το πω έτσι, μια παλιά λέξη που συνηθίζουμε στην Ιταλία, και παίζουμε ποδόσφαιρο και ο κόσμος θέλει να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, αρκεί να πει κάποιος ότι αυτή η τρίπλα που έκανε προχθές ο Καρέτσας έπαιξε όλη την Ευρώπη και έχουν να λένε όλοι οι Έλληνες για αυτή την εθνική. Όχι γιατί πήρε μόνο τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα χρειάζονται και λίγη τύχη, αλλά γιατί παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έχει παιδιά που αγαπάνε αυτό που κάνουν, έχει παιδιά που έχουν πολύ ταλέντο, υπάρχει και εμπειρία μέσα, γιατί και οι έμπειροι παίχτες ήταν καθοριστικοί στα 2 παιχνίδια που πέρασαν και ας μην φαίνονται τόσο πολύ, γιατί ο Κουρντέλης τα στατιστικά του προχθές ήταν 69 από τις 71 πάσες, δηλαδή ήταν αλάνθαστος. Επίσης ήταν ένας πολύ έμπειρος παίκτης Παυλίδης, το οποίος είχε συμμετοχή και στις δυο νίκες τεχνικής και ό,τι αφορά τις αστείς μπαλιές που έβγαλε. Στην επόμενη, όπου και να παίξει αυτή η εθνική, χρειαζόμαστε γήπεδα, γιατί δεν σας κρύβω ότι περάσαν πολύ δύσκολα 3-4 μέρες εμείς οι Βορειοελλαδίτες, μέλη της Ομοσπονδίας, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο και στεναχωριόμαστε γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στα 2 παιχνίδια ένα μεγάλο μέρος του κόσμου θα ικανοποιηθεί και χρειαζόμαστε μεγαλύτερα γήπεδα, ίσως, για αυτή την εθνική στο μέλλον.
0: να ρίξω την ιδέα, όχι τώρα φυσικά, αλλά επειδή ήδη θα γίνει η ανακατασκευή του Καφετζογλίου, στο μέλλον να δούμε και εκεί την εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι άμα γίνει ανακατασκευή του Καφετζογλίου, επειδή θα είναι το μεγάλο γήπεδο της Θεσσαλονίκης, είναι και αγωνιστικό γήπεδο, ποδοσφαιρικό αμοιβός μπορώ να πω, και νομίζω ότι θα δώσει λύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, αν η Εθνική συνεχίσει έτσι και θα συνεχίσει, έχει πολλά παιδιά μέσα με πολύ ταλέντο, νομίζω ότι θα χρειαστούμε ένα Καφετζόγλιο διαμορφωμένο με σύγχρονες συνθήκες, έτσι ώστε να υποδεχτεί τέτοια μεγάλα παιχνίδια.
0: Η εθνική ομάδα αυτή η τρέχουσα, στο αγωνιστικό κομμάτι μιλάω, πέρα από το τι πετυχαίνει μέσα στο γήπεδο, δείχνει και έναν πολύ καλό χαρακτήρα από πλευράς προσωπικότητων των ποδοσφαιριστών, δείχνει ότι είναι πολύ ενωμένοι, δείχνει ότι είναι μια οικογένεια, είναι ένα γεγονός ότι τα πιο πολλά παιδιά είναι κοντά στην ηλικία, αλλά βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά όλα θέλουν να παίξουν στην εθνική. Δηλαδή, άκουγα κάτι δηλώσει του Καρέτσα πριν τα παιχνίδια με την Σερβία και την Γερμανία, πόσο πολύ ήταν παθιασμένος που θα παίξει με την εθνική. Άκουγα τον Τζόλι το ίδιο, τον Παυλίδη.
1: Όλα τα παιδιά είναι έτσι, και αν δεν υπήρχε και η ατυχία του Κωνσταντέλια, νομίζω ότι και σε αυτά τα παιχνίδια τα συμμετείχε. Αλλά η εθνική είναι μια οικογένεια, και σε αυτό βοηθάει και το προφίλ του προπονητού, ο οποίος είναι χαμηλών τόνων και ένας καλός προπονητής, και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα, το οποίο βοηθάει και να... γιατί βλέπετε ότι πανηγυρίζουν όλοι οι παίχτες, και αυτοί που δεν παίζουν στον ίδιο βαθμό, γιατί αυτό που μετράει είναι η νίκη της εθνικής.
0: Ναι.
1: Είναι και... όπως τα λέτε, δηλαδή αυτά τα παιδιά, τα ταλαντούχα παιδιά, έχουν και πολύ πάθος, ας πούμε, και νομίζω ότι σε 2-3 χρόνια κάποιοι από αυτούς τους παίκτες θα είναι κορυφαίοι στην Ευρώπη.
0: Μα ήδη αγωνίζονται σε top club.
1: Είναι, αγωνίζονται σε top πρωταθλήματα, αλλά θα είναι και top στα δικά τους πρωταθλήματα εκεί, δηλαδή θα ξεχωρίζουν πολύ σύντομα και στα μεγάλα ποδοσφαιρικά club.
0: Ναι. 100%. Εντάξει, τώρα πού να το πιάσει. Ο Παυλίδης τώρα νομίζω θα πάει σε πολύ μεγάλο σύλλογο. Τώρα θα είναι Μπαρτσελόνα, θα είναι Ρεάλ, θα είναι Λίβερπουλ, ξέρω εγώ, τέτοιο επίπεδο μιλάμε.
1: Και αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Νομίζω έχει γίνει ο πρώτος παίχτης που έχει σκοράρει τόσες φορές στην ομάδα του. Ναι. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορώ να πω. Και νομίζω ότι έχουν μέλλον και τα παιδιά αυτά, ευρύ μέλλον, αλλά και η εθνική με αυτούς, νομίζω ότι θα μας δώσει και άλλες χαρές σύντομα. Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, να μην παίρνουν τα μυαλά μας στα αέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή η ομάδα μπορώ να πω ότι είναι καλύτερα από την ομάδα που κέρδισε το Euro.
0: Τώρα, επειδή πιάσατε λίγο νωρίτερα το θέμα του Κωνσταντέλια, και τουλάχιστον και δικές μου πληροφορίες είναι στο ίδιο μήκος κύματος, μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα που έχει το παιδί να είναι καλά πάνω απ' όλα, πρώτα υγεία και μετά, θα επιστρέψει και στην εθνική ομάδα. Όλος αυτός ο ντόρος που έγινε όταν έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, έκανε κακό στον παίχτη και στην εθνική ομάδα, και πιστεύετε ότι έγινε λάθος διαχείριση, όχι από την ΕΠΟ, από τα μέσα ή οτιδήποτε άλλο?
1: Όπως είπε και ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν πιο κοντά στον ποδοσφαιριστή, ήταν επί τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Κωνσταντέλιας μεγάλος στον ΠΑΟΚ. Όπως είπε και ο πρόεδρος, δόθηκε μεγάλη έμφαση σε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να ξεπεραστεί. Ήταν περισσότερο ανθρώπινο, οικογενειακό, ένα νέο παιδί που απόκτησε οικογενειακές υποχρεώσεις και ήθελε να μείνει, ήταν σύντομα δηλαδή η γέννηση του παιδιού του και ήθελε να μείνει εκεί. Κάποιοι δώσανε άλλη ερμηνεία στο ζήτημα, αλλά κανείς δεν επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο, και νομίζω ότι αυτή η ποδοσφαιρική οικογένεια που είναι αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να λείψει ο Κωνσταντέλιας από αυτήν. Όλοι τα παιδιά είναι φίλοι του και ο Κωνσταντέλιας θα αγαπάει την Εθνική. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Θα είναι σύντομα κοντά μας, πρώτα να συνέλθει το παιδί για τον σοβαρό τραυματισμό, και ελπίζω στα προκριματικά του Euro να τον έχουμε μαζί μας για να δώσει έτσι ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια σε αυτή την εθνική ομάδα.
0: Έτσι είναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Νομίζω θα έχουμε καλά αποτελέσματα και να ξαναδούμε πάλι την Ελλάδα στα μεγάλα τουρνουά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά.
2: 103,6.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, επιβεβαιώνεται αυτό που σας είχαμε μεταφέρει, ότι και ο Πανσεραϊκός τιμωρείται με αφαίρεση 4 βαθμών για την υπόθεση του Σούντγκρεν. Άρα εδώ πλέον τα πράγματα σοβαρεύουν και για την ομάδα του Πανσεραϊκού, η οποία μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζει την έκπληξή της για αυτή την απόφαση. Θα ασκήσουμε, λέει, άμεσα έφεση με τη βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απολύτως αβάσιμη. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε την τελική της κρίση. Λυτή και δωρική η ανακοίνωση από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε όμως το δελτίο ειδήσεων. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε και άλλο ρεπορτάζ και από εθνική. Έχουμε ρεπορτάζ από τη χθεσινή μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο του μπάσκετ. Τι ισχύει με Τσιφτσί, Μιχαηλίδη, Ζίφκοβιτς, αλλά και όλα τα άλλα τα θέματα. Για τον Άρη, ο οποίος έκανε sold out 7ο συνολικά πριν ξεκινήσει η χρονιά, έχει πουλήσει εισιτήρια, έχει ξεπουλήσει εισιτήρια μέχρι και τον Ιανουάριο. Για τον Ηρακλή, πώς προετοιμάζεται για την επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Άρα, μένετε συντονισμένοι, Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδόρηματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έδωσε το σύνθημα για την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του δικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πείτε μας λοιπόν ποιος είναι για τα μπάζα, ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του αν δεν έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η κυβέρνηση αφήνει πίσω της στάχτη και μπούρμπερι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ζητώντας άμεσα προσφυγή στις κάλπες. Σε δυναμικές επαόριστον κινητοποίησης από σήμερα οι αλλοίς που κρατούν τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Στη Θεσσαλονίκη, αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στην Παλιά Παραλία, δίνοντας το σύνθημα για πανελλαδικό ξεσηκωμό. Βασικό αίτημα των αλλιέων είναι η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Οχήματα κατέληξαν στη θάλασσα. Βούλιαξαν οι γούβες Χερσονήσου. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους στο Καστέλι Ηρακλείου. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες εντοπισμού 80χρονου κτηνοτρόφου που αγνοείται στις Καρίνμνες Ρεθύμνου από χθες το βράδυ, καθώς εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε πλημμυροστάσιο σε ρέμα της περιοχής. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος Βούλγαρος, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράνομων μεταναστών. Συγκεκριμένα, ο 25χρονος εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, κοντά στον κόμβο Προφήτη, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, και έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν τρεις Αφγανοί στερούμενοι νομίμων εγγράφων διαμονής στη χώρα μας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για την Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα και με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ πάντα Focus 103,6. Ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων με την Βάλια Μπουγιουκλή. Οπότε πάμε τώρα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε λίγο, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, με ΠΑΟΚ, για να μάθουμε λίγο πώς είναι το ρεπορτάζ. Έχουμε ξεχάσει πλέον πώς είναι και τα πράγματα εκεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο Στέλιος Σεργιάδης, που είναι παντός επιστητού επιθέματα δικεφάλου. Γιάννη, καλησπέρα. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάκη, γεια σου. Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Τι γίνεται?
0: Τι να γίνει, υπάρχει ΠΑΟΚ, και δεν λέω μόνο ΠΑΟΚ, γιατί όλες οι ομάδες στο ίδιο μήκος κύματος είναι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ?
1: Κοίτα, είναι μέρες χαλαρές. Για τους παίκτες σίγουρα όχι, και για τον προπονητή. Για μας είναι λίγο πιο χαλαρές οι μέρες. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη δισκογραφία. Το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Αυτό που προκύπτει από τις προπονήσεις είναι ότι εν τέλει, μάλλον τις τελευταίες μέρες, είναι ότι ο Λύση ιδανικά θα ήθελε ένα φιλικό, αλλά τελικά δεν θα γίνει φιλικό. Σε αντίθεση με το φιλικό που θα ήθελε ο Λύση, θα γίνει ένα φιλικό εσωτερικό διπλό ουσιαστικά προπονητικού χαρακτήρα αύριο με τον ΠΑΟΚ Β' στις 11 ώρα το πρωί στη Νέα Μεσημβρία. Mm. Ο Λύση ιδανικά θα ήθελε να ισχύσει αυτό με το Λεβαδιακό που τελικά ματαιώθηκε, το φιλικό, για να δει τους παίκτες αγωνιζόμενους σε συνθήκες αγώνα. Τελικά όμως ο Λεβαδιακός δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν βρέθηκε κάποια ομάδα η οποία θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική, κυρίως από το πρόγραμμα της Super League, γιατί ακόμα και η Super League 2 είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι Super League 2. Οπότε εν τέλει προτιμήθηκε η λύση αυτής της εσωτερικής μονομαχίας με τον ΠΑΟΚ Β' αύριο το πρωί στις 11. Να δούμε και τι
0: γιατί δεν κάνουν, ρε παιδί μου, ένα φιλικό με τον Άρη, με τον Ηρακλή εκεί. Να,
1: καλή ιδέα, καλή. Τελευταία φορά θυμάσαι ποτέ υπήρξε φιλικό ΠΑΟΚ Άρη, ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής από 45 λεπτά ήταν. Ήταν ένα τουρνουά το οποίο είχε γίνει τούμπα Καφτατζόγλιο.
1: Υπάρχει ένα φιλικό το οποίο έγινε το 2002 στο Χαριλάου, σίγουρα το θυμάσαι, που υπήρχαν ή δύο ή τρεις κόκκινες.
0: Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι αυτό το τουρνουά της Θεσσαλονίκης που είχαν πει τότε, της Νόβα ήταν κιόλας στο τουρνουά. Πάω Κάρης Ηρακλής, 45 λεπτά ένας εναντίον όλων. Ναι. Μάλιστα.
1: Οπότε δεν είμαστε για τέτοια τώρα στις περίοδους. Οπότε καλύτερα να σας αφήσουμε αυτές τις ιδέες και θα γίνει αύριο το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον ΠΑΟΚ Β', ο οποίος ΠΑΟΚ Β' και έχει αγώνα και τη Δευτέρα, έτσι. Οπότε ναι, δεν θα γίνει με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ Β'. Θα είναι με τις δεύτερες επιλογές του ΠΑΟΚ Β', γιατί ο ΠΑΟΚ Δευτέρα παίζει εντός έδρας τον ΠΑΟΚ Β' με την Ελασσίρου.
0: Ναι, τώρα, επειδή όπως είπαμε, θέματα δεν υπάρχονται και συνήθως τέτοιες περιπτώσεις αναδεικνύονται αυτά τα παγωμένα εντός εισαγωγικών θέματα, είτε είναι θέμα γηπέδου, είτε θέμα ανανεώσεις συμβολέων. Μέσα σε αυτά τώρα αναδείχθηκε το θέμα του Μιχαηλίδη, του Ζίφκοβιτς και του Τσιφτσί. Υπάρχει όντως κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι?
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Είναι σε διαπραγματεύσεις, πάω και με τους τρεις. Κυρίως αυτά που καίνε πιο πολύ είναι του Ζίφκοβιτ και του Μιχαηλίδη, γιατί είναι παίκτες που μπήκαν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου τους. Ο Τσιφτσής έχει μέχρι το 28, οπότε είναι λίγο πιο άνετη η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ θέλει ιδανικά μέσα στο μήνα αυτόν να τελειώσει με τον Ζίφκοβιτ και με τον Μιχαηλίδη. Και μετά του Τσιφτσή είναι και πιο εύκολο, νομίζω, και σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, αλλά και σε ό,τι αφορά το χρονικό κομμάτι.
0: Ναι. Απλά ο ΠΑΟΚ θέλει να το κάνει τώρα με τον Τσιφτσή, γιατί να τον έχει και ζεστό. Όσο θα λείπει,
1: ναι, τώρα από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ θα στηριχθεί αναγκαστικά μέχρι τα Χριστούγεννα και βάλε και παραπάνω στο δίδυμο Τσιφτσί Μοναστηρλή. Ο οποίος ήδη στην παρόδο είναι βασικός στο μάτι της Εθνικής Ελπίδας που ξεκινάει σε λίγο. Ναι. Και ο Δημήτρης Μοναστηρλής και ο Ανεστιθμίδου βασικοί στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδας που ξεκινάει σε λίγο για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Προφανώς και αυτή η κίνηση της αναπροσαρμογής, γιατί δεν το λέω, Μάκη, δεν μπορώ να το πω με ανανέωση συμβολέου. Αναπροσαρμογή θα είναι ουσιαστικά το Τσιφτσί, είναι κινείται προς την κατεύθυνση του ψήφου εμπιστοσύνης προς το Τσιφτσί. Και στο γεγονός ότι εμείς σε εμπιστευόμαστε, είναι η Play by Pauk, ή σου προσφέρουμε ένα νέο συμβόλαιο πιο αντάξιο στο ρόλο, στο στάτους που έχει στην ομάδα. Οπότε κάπως έτσι έχει κατάσταση με το Τσιφτσί. Να πούμε εδώ ότι και ο Δημήτρης Μοναστηρλής ανήκει στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους ένα χρόνο. Μαζί με Ζίφκοβιτς, με Μιχαηλίδη, με Μπάμπα, με Μεϊτέ, με Ντεσπόντοφ, με Σαντα Μαρία, Είναι πάνω από 10 οι παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους το καλοκαίρι που μας έρχεται. Καλά, με Καμαρά.
0: Η δεύτερη εκαθάριση εκεί, εκαθάριση volume 2 θα είναι.
1: Πάντως... Εκεί, από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή με Πέλκα, που και αυτόν τον ξέχασα να τον πω, πέραν των δανεισμών που τελειώνουν, υπάρχουν άλλα 10 συμβόλαια που ολοκληρώνονται. Αυτή την περίοδο πάω κάνει focus στο Μιχαηλίδη και τον Ζίβκοβιτς. Υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την πλευρά των δύο ποδοσφαιριστών. Και υπάρχει και με τον Αντώνη Τσιφτίου που είναι λίγο πιο εύκολη η υπόθεση ό,τι αφορά το γεγονός ότι τελειώνει το συμβόλαιο του 28 και όχι το καλοκαίρι το επόμενο.
0: Ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ θα έκανε μια καλή ομάδα τραυματιών αν παίζαν στο πρωτάθλημα, δηλαδή Παυλέγκα, Χατζηριάκος, στα άκρα Αλή, Σέντερ Φόρ, να βάλουμε τον Τσάλοφ. Επέστρεψε ο Τσάλοφ, είναι έτοιμος.
1: Όχι, όχι ακόμα. Τσάλοφ, ναι. Καλό 2027.
0: Ναι, βλέπεις, δηλαδή μια χαρά εντεκάδα βγάζει ο ΠΑΟΚ με τους τραυματίες που έχει.
1: Μάκη, σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει το ιατρικό δελτίο. Αυτή την περίοδο έχουν βγει από το ιατρικό δελτίο ο Λουσέγκιο Χατζηδιάκος, οι οποίοι έχουν μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνηση εδώ και μια εβδομάδα. Αν όχι με την Καλαμάτα, αλλά με τον Ηρακλή, θα είναι διαθέσιμος και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Σιγά σιγά θα δοκιμάσει να μπει με την ομάδα. Πέραν των παιδιών που είναι μακροχρόνια απόντες, όπως είπε ο Τσάλοφ, ο Μεϊτέπο και αυτός, θα δοκιμάσει κατά τον Νοέμβριο να μπει με την ομάδα, τον Δεκέμβριο συγγνώμη. Ο Τσάλοφ, ο Σαρίς, ο Μεϊτέ, ο Ταχάλη και ο Παυλένκα, εδώ να πω Μάκη ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση για τις δύο εγχειρήσεις στους ώμους του Παυλένκα και του Άλλη. Υπάρχουν επαφές του ΠΑΟΚ με κορυφαίους γιατρούς στην Ευρώπη, είτε για να έρθουν εδώ να εγχειρήσουν τους ποδοσφαιριστές, είτε να πάρει επέτσι του ΠΑΟΚ να εγχειριστούν στο εξωτερικό. Ακόμα δεν έχει πάρθει απόφαση και δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εγχειρήσεις των δύο παιδιών.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, υπάρχουν θετικά, αρχίζει και αδειάζει σιγά σιγά το ιατρικό δελτίο και με τον αστερίσκο στον Τεσπότοφ, ο οποίος μετά από την εγχείρηση που έκανε τον Μάιο θα επιχειρήσει να μπει με την ομάδα, ίσως και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να βγει από το ατομικό, μήπως και μπορέσει να μπει σε ομαδικό πρόγραμμα, αλλά θα χρειαστεί και αρκετός ακόμα χρόνος, ακόμα και με το ομαδικό πρόγραμμα, αν σκεφτείς ότι από το Μάιο που έχει κάνει επέμβαση δεν έχει κάνει καθόλου με την ομάδα. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, οπότε θα χρειαστεί και ένας χρόνος να έχει και, να το πω, match fitness ή να έχει αγωνιστικό ρυθμό, να μπορεί να κάνει προπόνηση με τους συμπαίκτες του.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, κάνοντας μια αποτίμηση του ΠΑΟΚ στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, γιατί στην Ευρώπη δεν έχουμε να πούμε τίποτα, τελείωσε αυτή η ιστορία. Βάζεις θετικό πρόσημο στον ΠΑΟΚ, γιατί άμα τα βάλουμε κάτω, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τρεις νίκες ή τέσσερις.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ έχει στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, τέσσερις νίκες, μία ήττα.
0: Τέσσερις νίκες και μία ήττα, η οποία... Δεν τη λες ότι ήταν και εκτός προγράμματος, δηλαδή με την έννοια ντέρμπι είναι, ρε παιδί μου, μπορεί να κερδίσει, να χάσει και να φέρει ισοπαλία.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ήταν ένα παιχνίδι πολύ ειδικών συνθήκων, αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 15-15.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, δεν στο λέω αυτό, εντάξει, 100%, αλλά σου λέω ότι είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι. Δεν έχει κάνει γκέλα. Εντάξει. Δηλαδή,
1: όχι,
0: η ΑΕΚ έκανε δύο γκέλες. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει γκέλα. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής πηγαίνει τρένο.
1: Εντάξει, ΠΑΟΚ, okay.
0: Είναι φυσιολογικά.
1: Και τώρα πάνω σε αυτό που λες, προφανώς και το πρόσημο είναι θετικό στο πρωτάθλημα. Είχε τέσσερις νίκες, εκ των οποίων η μία στον τρίπι με τον Άρη στην Τούμπα, που τα τελευταία χρόνια ο Άρης έβρισκε τρόπο να κόβει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Πέρασε από δύο δύσκολες έδρες που δύσκολα περνάνε τα τελευταία χρόνια και γενικά περνάνε όλοι δύσκολα, και στο Αγρίνιο και στο Περιστέρι. Και στο κύπελο πέρασε, πήρε διπλό στο Περιστέρι και έφερε στο παλιά με τον Όφη στην Τούμπα, σε ένα μάτι ήταν καλύτερος. Γενικά το πρόσημο είναι εσύν. Είναι θετικό το πρόσημο για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, στις εγχώριες οργανώσεις. Τώρα από εδώ και πέρα το πρόγραμμα γίνεται λίγο πιο ομαλό, πιο διαχειρίσιμο. Στα 6 παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει 4 μάτς στην Τούμπα και 2 εκτός έδρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει στην Τούμπα με Καλαμάτα, Ηρακλή, Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα και με την ΑΕΚ για το κύπελο. Και 2 εκτός έδρας, 2 φορές θα φύγει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Μία να παίξει με τον Όφη στις 25 του Οκτώβρη στο Ηράκλειο και μία να παίξει στο Καραϊσκάκι 6 Νοεμβρίου. Ναι. Τελευταίο μας πριν το break, το επόμενο. Αν βάλουμε, Μάκη, αν σκεφτούμε, αν δούμε το πρόγραμμα, όπου ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει 2-3 μάτς στην Τούμπα, με την Καλαμάτα και τον Ηρακλή, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κάνει το 2-2, την έκτη αγωνιστική, δηλαδή όταν ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα, υπάρχει ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Φάλιρο. Και αμέσως μετά, όταν ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ηρακλή, υπάρχει Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Δεν θα γίνει. Θα κερδίσει ο Ηρακλής, οπότε δεν θα είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνω που το πας. Ναι.
1: Σίγουρα σε ένα τέτοιο σενάριο, προφανώς, αν ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, καμία ομάδα δεν παίρνει τίτλο σε μια αγωνιστική. Αλλά μια ομάδα ολοκένουργια όπως ο ΠΑΟΚ, με 11 καινούργιους παίκτες, με νέο προπονητή, με εντελώς καινούργιο staff. Ουσιαστικά από το staff των περασμένων ετών έχει μείνει μόνο ο
0: γενικότερα ο να βάλουμε το πλαίσιο, Στέλιο, ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλός ή κακός σε μια μεταβατική περίοδο σε αρκετά επίπεδα.
1: Ναι, για αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κάνει το 2-2, που εγώ... Okay, πέρα του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του κυρίως, αλλά δεν νομίζω, Μάκη, όπως καταλαβαίνεις, έχει παρακολουθήσει και στις ομάδες να κάνει 2-2 τα ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, μα σου είπα ήδη ότι φέτος η ομάδα η οποία θα είναι πιο σταθερή που μέχρι στιγμής είναι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή η ομάδα που δεν θα κάνει γκέλες, θα έχει και τον πρώτο λόγο. Βλέπεις, γκέλες θα γίνουν και άλλες. Οι ομάδες έχουν δυναμώσει αρκετά. Δεν υπάρχει αδύναμη ομάδα. Βλέπεις, η Κηφισιά παίρνει αποτέλεσμα. Ο Βόλος παίρνει αποτέλεσμα. Ο Πανετολικός παίρνει αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Άρα κάθε νίκη είναι σημαντική.
1: Γι' αυτό λέω, Μάκη, ότι το πρόγραμμα είναι πιο διαχειρίσιμο και αν το συνδυάσουμε. Με τα δύο συνεχόμενα ντέρμπι που...
0: Ναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κάνει
1: ο ίδιος αυτό που πρέπει, το 2-2 σε Τούμπα.
0: Ναι.
1: Και να εκμεταλλευτεί κάποιες τραυμοπάτια.
0: Οκ, δεκτό. Αλλά μετά ο ΠΑΟΚ θα μπει, έχοντας ξεφύγει από αυτά τα παιχνίδια, θα πρέπει να μπει μετά σε μια διαδικασία που θα μπει αυτό στα ντέρμπι. Με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ κτλ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Επαναλαμβάνω ότι θα είναι, αυτό το λέω, γιατί καμία ομάδα δεν πήρε στην έδωμη αγωνιστική, το πράγμα είναι πρώτη. Αλλά θα είναι μια πολύ σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας.
0: Για τις συνθήκες που υπήρχαν φέτος στον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι το βλέπω εγώ, βάσει των αποτελεσμάτων. Δεν λέω βάσει των εμφανίσεων, βάσει των αποτελεσμάτων. Έτσι, γιατί και στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Δεν είχε,
1: όχι,
0: είναι καλό να κερδίζεις παιχνίδια όταν δεν είσαι καλός.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πρέπει να βρει τρόπο να κερδίζει και το δεν παίζει καλά.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή... Αν το κάνεις αυτό, είσαι μια ομάδα που πας για πρωτάθλημα.
1: Ναι, πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τρόπο να βελτιωθεί βέβαια. Κυρίως στο κομμάτι το αμυντικό. Και πάνω μέσα από την άμυνα να βρει και τα πατήματα στην επίθεση.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα αυτή τη στιγμή επίσης ένα στοιχείο που δουλεύεται καθημερινά στις προπονήσεις και συζητιέται πάρα πολύ έντονα εντός ΠΑΟΚ είναι το κομμάτι της κατοχής της μπάλας. Όπου ο ΠΑΟΚ στα πιο πολλά μάτς η κατοχή είναι υπέρ του αντιπάλου. Είτε κερδίζει είτε χάνει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κομμάτι που θέλει να το δει βελτιωμένο λύση, αναγνωρίζοντας βέβαια και το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ πρόκειται για μια πολύ καινούργια ομάδα με 11 καινούργιους παίκτες, εκ των οποίων πιο πολλοί είναι και βασικοί.
0: Εντάξει. Και ένα ΠΑΟΚ ο οποίο στηριζόταν σε κάποιου παίκτε που δεν είναι πλέον στην ομάδα και είναι αναγκασμένο να μπει σε μια διαδικασία μετάβαση. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε λίγο μπάσκετ. Είδε εχθέ.
1: Εννοείται, στο γήπεδο ήμουν αυτό. Εννοείται.
0: Πώ τον είδε τον ΠΑΟΚ, λίγο νευρικό στο ξεκίνημα. Δεν ήταν καλό. Αλλά και εδώ ισχύει αυτό ότι σε μια κακή του μέρα κέρδισε.
1: Εντάξει, τώρα Μάκη, με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ, εκεί που πάει το έργο και από αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι θα γίνει, είναι ότι ακόμα και στι κακέ βραδιέ τη ομαδική. Θα υπάρχει ένας που θα βγει μπροστά και να πάρει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Θα ήταν ο Ταϊρή, πέραν του Όσμαν ας πούμε, και του Καλάθι που έδωσαν πάρα πολλά.
0: Την προηγούμενη φορά ο Φόρεστερ.
1: Ναι, εντάξει, okay, είναι μια κατάσταση στην οποία όταν ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει ομαδικά, δεν πάει καλά κάτι ομαδικά, θα υπάρχει ένας παίκτης με το ταλέντο του, όπως εχθές ο Ταϊρή που στις πρώτες δύο περιόδους είχε ένα πόντο και τελείωσε το μάτι με 20.
0: Να είναι καλά.
1: Έβαλε τα κρίσιμα σουτ. Αλλά όπως είπε και Τριγκέρι, αν δεν ματώσουμε τη φανέλα και αν δεν την υδρώσουμε για κάθε μπάλα, θα κερδίσουμε λιγότερα μάτια από αυτό που περιμένουμε. Ο Τριγκέρι χθες παραδέχτηκε ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος και στην τακτική που είχε στο παιχνίδι και στο παρκέ.
0: Ναι,
1: αλλά ο ΠΑΟΚ με την ποιότητα των παικτών του, κυρίως στην άμυνα ο Γκρέι έδωσε λύσεις, γιατί από την άμυνα ξεκινάει η επίθεση, την άμυνα ξεκίνησε για την επίθεση του ΠΑΟΚ, βρήκε τα μεγάλα σου του Ταϊρή και δύο-τρεις πολύ καλές. Ένα γρήγορο ξέσπασμα του Χάτζινς εκεί με ένα δικό του 7-0 που είχε με δικούς του πόντους. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε εν τέλει εύκολα. Φάνηκε από το σκορ, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολη η επίκριση.
0: Το σκορ ήταν. Οκ. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Ναι. Τώρα, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Πέρασε καλά. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, είναι και εδώ μια άλλη περίοδος που μπαίνει ο ΠΑΟΚ από διαφορετική θέση ισχύω πλέον σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ναι, εντάξει, το γήπεδο θέλει να κατάμεσο. Ο κόσμος και αυτό σε φάση που εγώ στο γήπεδο Μάκη εισέπραξα ότι ξέρεις. Μπορεί
0: δεν
1: να
0: το πιστεύουν
1: κιόλας,
0: ακόμα.
1: Μπορεί να μην το πιστεύουν κιόλας ότι πάω και αυτούς τους παίκτες.
0: Ναι,
1: όπως ο
0: Τεντιός,
1: όπως ο Καλάθης. Είναι ένα ξεκίνημα το οποίο και η ομάδα θα συνδεθεί με τον κόσμο περισσότερο. Είναι ένα καινούργιο ξεκίνημα στο μπάσκετ με μια εντελώς καινούργια ομάδα που βέβαια με τις μεταγραφές που έχει κάνει, με τον προπονητή που έχει, με τη νέα μεταγραφή που έρχεται σήμερα ή το αργότερο αύριο, τον Μοτσιαγιούνας.
0: Δεν έρχεται μόνος του.
1: Που θα φτιάξει του ομορούγι.
0: Έρχεται μαζί με τη Μις Λιθουανία.
1: Διαβασμένο σε βλέπω, διαβασμένο.
0: Πάντα.
1: Και είναι μια ομάδα πάω που τώρα ξεκίνησε η σεζόν. Είδαμε ότι μπορεί να σταθεί πάρα πολύ δυνατά απέναντι στις ομάδες EuroLeague, όπως ο Ολυμπιακός που είναι αποτελέσεις Ευρώπης, όπως ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η Παρτιζάν.
0: Και την Αρμάνη μια χαρά τα πήγε.
1: Ναι, προφανώς και αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον. Με την ομάδα τώρα να μην έχει χρόνο και να μην έχει χώρο για να αναπνεύσει. Δεδομένου ότι έχει συνεχόμενα παιχνίδια, το Σάββατο 3 η ώρα παίζει στη Μύκονο στην πρεμιέρα της Basketball League. Μετά πάει να παίξει στο Σεράκεβο με την Μπόσνα. Μετά παίζει με την Αφόρτη.
0: Εντάξει, έτσι, όταν είσαι μεγάλη ομάδα έχεις αυτές τις υποχρεώσεις. Τώρα, μια που πιάνεις την Ευρώπη, να πω ότι σήμερα επιβεβαιώνεται πλέον και από τα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ των τεσσάρων ομάδων με πρόταση franchise για την επόμενη EuroLink. Θεωρώ 100% ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στην επόμενη Ευρωλίγκα, Στέλιο, για πάρα πολλούς λόγους.
1: Μάγκη, είναι αυτό που λέμε, ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, λέει η παροιμία.
0: Η Ευρωλίγκα ψάχνει νέες αγορές, η Θεσσαλονίκη είναι νέα αγορά, διαθέτει πολλά ξενοδοχεία, διαθέτει πρόσβαση με αεροδρόμιο, διαθέτει γήπεδα, οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα γίνει. Η είδηση έρχεται από τον Άρη. Καθώς η Μάρκα αποκάλυψε ότι και ο Άρης ή κατέθεση ή καταθέτει και αυτός, οπότε στη συνέλευση στο κόμμο θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα, πιστεύω.
1: Νομίζω στις 5 Οκτωβρίου που είναι η συνέλευση των μετόχων της EuroLeague στο κόμμο, απλά θα ανακοινωθεί η απόφαση της EuroLeague για την επιστροφή του ΠΑΟΚ. Ας μην ξεχνάμε, Μάκη, για αυτούς που δεν το θυμούνται, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν από τους πρωτεργάτες της EuroLeague. Ήταν από τους συνιδρυτές της EuroLeague.
0: Ναι.
1: Όταν έτσι είχε ξεκινήσει.
0: Καλά, στο Μακεδονία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Τέλος πάντων, πρέπει να έχω δίκιο.
1: Οπότε απλά περιμένουμε μόνο την ανακοίνωση για την επόμενη σεζόν του ΠΑΟΚ στη EuroLeague. Ωραία. Και περιμένουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, Μάκη, στο μπάσκετ θα περιμένει τα κοψίματα των ομάδων του NBA κοντά στο Νοέμβριο.
0: Καλά, μην ίσως τρως τον παπά με αυτά που λέγονται για χεζόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι δεν λέω για το χεζόνια. Εννοώ για. Καλά, καταρχήν ο χεζόνια θα μείνει στο NBA. Δεν θα κοπεί από του καβαλίε.
0: Στο NBA. Τον έχουν πλέον για πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.
1: Προφανώς. Εγώ εννοώ για παίκτες οι οποίοι θα κοπούν από το NBA. Και θα ψαχτούν για την Ευρώπη. Οπότε ο ΠΑΟΚ δεδομένα πιστεύω θα ψαχτεί να ενισχύσει το 3.
0: Δεν, ναι, αλλά με τους ξένους πώς θα τους λειτουργήσει.
1: Εντάξει,
0: εκεί.
1: Θα κάνει rotation ο Τριγκέρι, όπως κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην EuroLeague.
0: Σωστά.
1: Εκ περιτροπής πηγαίνουν με τα ρεπό τους.
0: Λοιπόν, ωραία, αφού μου είπες για τον Τριγκέρι, να σε ευχαριστήσω για να πάμε εμείς να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Καλή συνέχεια, Μάκη.
0: Για το χθεσινό παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Τρικέρι, τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο οποίος σχολίασε τη χθεσινή νίκη με την Μανρέσα και το πώς από εδώ και πέρα συμπεριφέρεται για τα επόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
3: We didn't have the right tension, mental tension to play, and basically that's the story of the game.
4: Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Το σημαντικό όμως για μας είναι ότι κερδίσαμε. Περίμενα ακριβώς έτσι να έρθουν τα πράγματα. Μετά από παιχνίδια που δώσαμε με πολύ σημαντικούς αντιπάλους και ομάδες της Ευρωλίγκα, ουσιαστικά επιστρέψαμε στην πραγματικότητα και εδώ που ουσιαστικά ανήκουμε. Όμως ίσως είναι καλό μερικές φορές να κερδίζεις όταν δεν παίζεις καλά, και επειδή θα είναι μια μεγάλη χρονιά, θα έρθουν και άλλες τέτοιες βραδιές, οπότε πολλά μπορεί να μας δώσει το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε δύο παίκτες, όλοι οι παίκτες ήθελαν και έκαναν προσπάθεια για να κερδίσει η ομάδα, ίσως όχι όμως με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Είχαμε όμως δύο παίκτες, τον Ρακουάν Γκρέι που έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα, ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, και τον Πριν Ταϊρή που με τους πόντους του, κυρίως στην τέταρτη περίοδο, μας βοήθησαν για να πάρουμε την νίκη. Και αυτή κάπως έτσι ήταν η ιστορία του αγώνα.
3: Push that secure as the win. If you, somebody comes here and tell me, do you sign this paper and we win all the game like this? I sign with my blood. But at the same time, I know exactly what happened.
4: Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι αυτό, το οποίο ήταν προφανές, είναι ότι δεν είχαμε καλό διάβασμα του αγώνα. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που σε σχέση με τις ομάδες που αναφέρατε, τις ομάδες της EuroLeague, έπαιξε ένα διαφορετικό στυλ, είχε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, είχε διαφορετικό σύστημα. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ διαφορετικό να αντιμετωπίζεις τη μία φορά τον Γιαμπουσέλε στο 4 και την άλλη τον Τιμ Άλεν. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι, κερδίσαμε όμως, και αν μου ζητούσε κάποιος να υπογράψω ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια στη διάρκεια της σεζόν με την σημερινή εικόνα και το σημερινό τρόπο, θα το υπέγραφα με το αίμα μου. Ωστόσο, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν θα συμβεί αυτό, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
3: I don't know how difficult it will be. Today was difficult.
4: Δεν ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι να πείσουμε τους παίκτες να αντιμετωπίζουν όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο και κυρίως να φεύγουν από ένα παιχνίδι με ομάδες Ευρωλίγκα και να έχουμε μετά ένα παιχνίδι σαν το σημερινό ή τη Μύκονο και την Πόσνα που ακολουθούν. Σήμερα πάντως ήταν δύσκολο. Είναι σίγουρο ότι δεν είχαμε ποιότητα στο σημερινό παιχνίδι, αλλά είναι σίγουρο επίσης ότι από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε η ομάδα έχει κάποιες αξίες, έχει τη δικιά της κουλτούρα και είναι σίγουρο ότι πάντα θα προσπαθεί μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι στο τέλος ημέρας η δουλειά του προπονητή είναι να μπορέσει να καταλάβει ποιοι οι παίκτες ή γενικά το κίνητρο των παίκτων, το γεγονός ότι οι δύο παίκτες που αναφέρατε ήταν έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό τους έδινε ένα μεγάλο κίνητρο. Απλά έπρεπε να το διαχειριστούμε σωστά, να μην τους πιέσουμε για να δείξουν το κίνητρό τους, αλλά να αφήσουμε το παιχνίδι να έρθει σε αυτούς για να μπορέσουν να έχουν την εικόνα που είδατε σήμερα.
3: That I have to do. There is a lot of people that can give you answers about that.
4: Θα προτιμήσω να μείνω στο παιχνίδι, είμαι εκεί επικεντρωμένος. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που μπορούν να σας δώσουν κάποια πιο συγκεκριμένη απάντηση γι' αυτό εδώ. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6.
0: Έχουμε συμπληρώσει και το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Ακούτε πάντα Focus 103,6. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θα αναφερθεί για το πώς βλέπει την σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Ολλανδία.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι, βρέθηκα.
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε, τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτό.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε καθημερινά.
1: Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε καθημερινά.

0: 3,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης στο κιλό 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο, μάλλον στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τι δήλωσε χθες στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης, κατά πόσο πιστεύει, ποια είναι η φιλοσοφία του βασικά. Ενώ για την Ενδεκάδα φυσικά μην περιμένετε να ακούσετε και πολλά και δικαιολογημένα, γιατί έχει και λογικό είναι να ετοιμάσει και κάποιες εκπλήξεις για τους Ολλανδούς. Πάμε να ακούσουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας, η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα, και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα. Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους, κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου. Και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συνέστημα όποτε βρίσκομαι εδώ. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει... διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις, και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα

0: με ένα καλό τρόπο χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια θα έλεγαν ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν σίγουρα, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο προκριματικά του παγκοσμίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη ή αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους. Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη τρία παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα τέσσερα θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα, το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο θα έλεγα δυνατές ομοσπονδίες το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό με τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια, άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά, να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσα να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Σίγουρα η Ολλανδία είναι μέσα από τις, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω και της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας. Νομίζω ότι και η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδος ήταν κατάλληλη. και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο potential και για το μέλλον.
1: Α, οκ, εντάξει. Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ονοτροπία μας. Απλά είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις, και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο, αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου όσον αφορά τον φύλατλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Άρα έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Πάντως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μ' αρέσει προσωπικά, αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει πάντα σε μια τρομερή εγρήγορση.
2: Focus 103,6.

0: Αυτά ήταν τα λεγόμενα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θα πάμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή με τα όσα δήλωσε εδώ στον Focus ο Λάκης Παπαϊωάννου, ο οποίος είπε αρκετά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα και μακάρι να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να υποδεχτούμε τον Λάκη Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Υπάρχουν τέτοια διακάρια τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο?
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει εξέλιξη, πάντα υπάρχει το καλύτερο και μπορούμε πάντα να κάνουμε ρεκόρ και να σπάμε και παραδόσεις όπως η εθνική μας, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο, εθνική ομάδα. Τι κάνει τώρα αυτή η εθνική ομάδα? Την είχαμε βάλει στη γωνία μετά τον αποκλεισμό με το Μουντιάλ και τώρα την έχουμε σηκώσει στον 7ο ουρανό. Κλασικό ελληνικό φαινόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει κερδίσαμε και Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας, τεράστιες επιτυχίες.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά πρέπει να πω ότι στο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτή η ομάδα είναι με πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά να μην ξεχνάμε σε κάθε εθνική ομάδα όλων των χωρών παίζουν οι καλύτεροι. Μπορεί να βρεις μια άσχημη μέρα, κάποιος παίκτης να κάνει ένα λάθος. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, Μάκη, έτσι. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις κριτικές μας, με την καλή έννοια το λέω πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι ο Σανά όταν κερδίζουμε και σταύρωσον αυτό να μαχάσουμε ή δεν φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Και βέβαια με την ευκαιρία να πω ότι πέρα από τα συγχαρητήρια για την απίστευτη εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια των παιδιών, να πω ότι ένα μάθημα προς όλους μας, εγώ το έζησα στην Αγγλία με την Άρσεναλ, την συνεργασία μου με τον Βέγκερ, είναι ο Κλοπ, ο οποίος άνθρωπος έχασε η ομάδα του, πήγε, είδε τα παιδιά του Τζιμίκα, μίλησε μαζί τους, ευχήθηκε χαμογελαστός με τους συνεργάτες του. Δεν τελειώνει δηλαδή, άμα χάσουμε, άμα δεν μας έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, δεν τα βάζουμε όλα μαύρα, όλα μηδενικά, η ζωή συνεχίζεται, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το ευχαρισχέται ο καθένας, υπάρχουν οι λύπες, οι χαρές. Οι χαρές βέβαια είναι πιο λίγες, γι' αυτό είναι και πιο μεγάλες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η εθνική ομάδα είναι σε ένα καλούπι, είναι σε ένα mood πολύ καλό, με πολύ καλούς παίκτες. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα παιδιά αυτά που παίζουν, οι 9 στους 11 δηλαδή που ήταν στην 11, παίζουν στο εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχουν την εμπειρία, πράγμα που δεν το είχαμε εμείς ποτέ αυτό. Δηλαδή εμείς ήμασταν σαν ξένοι να πάνε να παίξει στην Ευρώπη παλιά, έτσι. Πολύ δύσκολα έφυγες από εδώ. Και βέβαια, με την ευκαιρία αυτή να πω ότι είναι και οι πρεσβευτές μας στην Ευρώπη για να μπορούν και άλλα παιδιά στο μέλλον να φεύγουν, να παίζουν σε μεγαλύτερες ομάδες ευρωπαϊκές πέρα από τις δικές μας. Και αυτό θα έχει σαν έτσι αντίκτυπο την εθνική μας ομάδα που ο καθρέφτης της κάθε χώρας είναι η εθνική ομάδα, πιστεύω.
0: Καλά. Σε αυτό έχετε βοηθήσει και εσείς σε ένα κομμάτι με αρκετούς παίκτες που άμεσα ή έμεσα τους στείλατε στο εξωτερικό. Πάντως, μια που μιλήσατε για τον Κλοπ. Τώρα, εντάξει, για να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά, το είπε ο Γιάννης Οτοπαλίδης εχθές. Ο Κλοπ κάλεσε 44 παίκτες. Άλλοι 22 παίξαν στα πρώτα μάτς, άλλοι 22 θα παίξουν στα δεύτερα μάτς. Δηλαδή, τώρα ο Κίλμιχ, για παράδειγμα, δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος ψάχνεται κι αυτός. Σου λέει, ας κράζουν όσο θέλουν. Εγώ θέλω να ψάξω. Και το είπε κιόλας. Εγώ έρχομαι να φτιάξω την εθνική Γερμανίας. Άμα ακούσω ότι δεν σας αρέσει το ένα, δεν σας αρέσει και το άλλο, εγώ φεύγω. Εγώ πάω να δοκιμάσω να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω σωστή τακτική και πρακτική.
1: Κοίταξε, η Γερμανία είναι η Γερμανία με το όνομα το παλιό. Δεν είναι η ομάδα η δυναμικότητα με την παλιά δυναμικότητα. Ψάχνετε. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλούς δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες που παίζουν στην εθνική Γερμανίας, που είναι καλοί παίκτες. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από εμάς σαν ταλέντο από αυτούς τους παίκτες.
0: Όχι, όχι.
1: Και βέβαια αυτό όπως είπες προηγούμενα και ο Κλοπ, ότι το National League είναι τα επίσημα φιλικά παιχνίδια πλέον. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Κλοπ τον ενδιαφέρει να είναι στο ευρωπαϊκό και να είναι και στο παγκόσμιο κύπελο. Για να γίνει αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι σε μια μετάβαση, ας πούμε, η εθνική Γερμανίας. Ψάχνει να βρει παίκτες, ποιους θα ταιριάζουν. Δηλαδή έπαιζε center forward κάποιος που ήταν στη Δέλτα Εθνική ένας παίκτης και τον πήρε στο Τουτγκάρντ, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, και έπαιζε βασικός. Έπρεπε να τον δει. Η Γερμανία είναι σε μια αναζήτηση, ας πούμε, μια σταθεράς, έτσι, ενός σταθερού κορμού που θέλει να κάνει ο Κλοπ για το μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει υπομονή, όπως και σε εμάς. Δηλαδή μετά την αποτυχία για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, είναι άχρηστος ο ένας. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Θέλει υπομονή. Μια ομάδα δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Ναι. Πάντως και ο Σβάινστάιγκερ μετά το τέλος του αγώνα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν χάσαμε από καμιά μικρή ομάδα. Η Ελλάδα έχει Τζόλι, έχει Καρέτσα, έχει Παυλίδη. Τέτοιους παίκτες λέει εμείς δεν έχουμε.
1: Μάχη μου να σου πω κάτι. Η Μπάγερ είναι η δύναμη στη Γερμανία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ένα center for, δηλαδή ο κορμός ο βασικός συνήθως ήταν από την Bayer επί παραδείγματι της Εθνικής Γερμανίας.
0: Έτσι.
1: Center for και scorer είναι ο Kane, ο οποίος είναι Άγγλος. Δεν είναι Γερμανός. Έτσι. Αυτό το είχε πάρα πολύ πιο παλιά η Εθνική Αγγλίας. Γιατί στις καλύτερες και μεγαλύτερες ομάδες σε δυναμικότητα στην Αγγλία, στην Premier League, σε κέρδιες θέσεις παίζανε και παίζουν ακόμα παίκτες άλλες εθνικότητες. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι ευτυχής η κυρία, γιατί όλα αυτά τα παιδιά έχουν παραστάσεις από το εξωτερικό. Είναι μεγάλη υπόθεση, δεν είναι ότι παίζω εκτός έδρας, γιατί αυτός ο αντίπαλος, όχι ποιος είναι αυτός. Ο Τζόλις παίζει στην Arsenal, ο Καρέτας παίζει στην Dortmund, ο Μαυροπάνος, δηλαδή όλα τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό σχεδόν.
0: Καλά, εδώ μένει έξω ο Κουλιαράκης που παίζει στη Ρώμα τώρα, τι συζητάμε.
1: Και ο Δουβίκας. Έβαλε τον γκολ, στην Ιταλία παίζει, δεν παίζει καμιά ομάδα σε ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό βέβαια, να σταματήσουμε αυτό να υπάρχει το ταλέντο. Να σταματήσει αυτό. Απλά είναι παιδιά, είναι καταξιωμένοι, έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια. Δεν χρειάζεται να πούμε αν δεν είναι καλός κάθε φορά. Μπορεί να μην είναι σε μια καλή μέρα να παίξει από την εθνική ομάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είμαστε σε αυτό το ό,τι έχει να κάνει με το υλικό, με το έμψυχο, είμαστε σούπερ θα έλεγα σε εισαγωγικά. Και βέβαια να έχουμε υπομονή, θα έρθουν και τα πολύ καλά αποτελέσματα όπως τώρα, που είμαστε όλοι χαρούμενοι, θα έρθουν και μια δύσκολη, πρέπει να το στηρίξουμε. Για μένα είναι σημαντικό η εθνική μας ομάδα να παίζει στο παγκόσμιο κύπελλο, να συμμετέχει. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ό,τι επιτυχία θα έρθει μόνη της, αλλά η συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο είναι χαρά του κάθε Έλληνα φίλαθλου. Και σκεφτείτε πόσο χαρά δώσανε στους Έλληνες της Γερμανίας, έτσι. Δεν μπορεί να φανταστείς να πάει ο άλλος στη δουλειά την άλλη μέρα και να λέει ότι κερδίσαμε τη Γερμανία και να τους κάνει καζούρα κτλ. Η πλάκα που γίνεται μεταξύ των φυλάδων, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Τους έκανε υπερήφανος κάποια στιγμή.
0: Πώς έτσι είναι. Μας τα είπε και ο Γιάννης ο Τοπαλίδης που είναι στη Γερμανία. Τόσα χρόνια μετά τα παιχνίδια πηγαίναν και ακριβότησαν οι Έλληνες. Τώρα πήγαν ψηλωμένοι. 10 πόντους ψηλότεροι.
1: Και αυτό δίνει μια αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Όλων των παιχνιδιών. Δεν είναι από ένα παιχνίδι με την αύριο που θα παίξουμε με την Ολλανδία. Όλα τα παιχνίδια υπάρχει το αποτέλεσμα. Μπορούμε να κερδίσουμε και την Ολλανδία. Δηλαδή, γιατί να μην κερδίσουμε. Άμα παίξουμε όπως καλά, γιατί να μην κερδίσουμε. Δεν είναι. Δεν είμαστε πριν 30-40 χρόνια που πηγαίναμε εκτός έδρας και δεν ξέραμε πού πηγαίνουμε. Ότι δεν υπήρχε η ανάγνωση του αντιπάλου, οι συμπεριφορές ή άλλες, η ιατρική παρακολούθηση, δεν είχαμε εμπειρία από εξωτερικό κτλ. Καταλαβαίνεις πως παίζαμε. Μας αντιμετωπίζαν διαφορετικά. Ακόμα θέλεις και διαιτησία, σε αντιμετωπίζει διαφορετικά.
0: 100%. Παλιά. Τώρα πάντως, εγώ λέμε ότι η Εθνική δεν πήγε στο Μοντιάλ, αλλά αυτή η ομάδα είχε δείξει και προγενέστερα τις ικανότητες. Τώρα, έτσι ανάμεσα στο τελευταίο παιχνίδι με την Αγγλία στην Αθήνα, παρόλο που χάσαμε 2-0, η Εθνική είχε παίξει πάρα πολύ καλά και δικαιόταν κάτι περισσότερο. Νομίζω στον ίδιο άξονα θα είναι και αύριο το παιχνίδι με την Ολλανδία.
1: Βέβαια. Και εγώ πιστεύω ότι αν παίξουμε σφιχτά, δηλαδή δεν μπορούμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο εμείς. Έτσι. Πάμε να κλέψουμε πάλι το παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε σφιχτά, κλειστά, να κλείσουμε όλους τους χώρους. Αυτοί έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά μπροστά όμως έχουμε παίκτες που μπορεί να κάνουν τον κολλά ανά πάσα στιγμή. Στη μετάβαση, δηλαδή στο transition, να βγει ο Τζόλης είναι πολύ γρήγορος. Από δεξιά ο Καρέτσας ή τα παιδιά που θα παίξουν στο διαφορετικό κάποιοι.
0: Νομίζω
1: μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
0: Ναι, και στέκομαι σε κάτι άλλο που είπατε ότι να πάμε μακάρι σε ένα Μουντιάλ, σε ένα Euro. Αυτή η Εθνική που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει μία πίεση γιατί θέλει τη διάκριση, θέλει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αν τα καταφέρει, εκεί νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για να έχει μια καλή πορεία είτε σε ένα Μουντιάλ είτε σε ένα Euro.
1: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, Μάγκη. Δηλαδή, και αν έχανε η εθνική μας από τη Γερμανία, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα γιατί χάσαμε από τη Γερμανία. Αυτό είναι διαφορά. Όταν παίζεις με έναν αντίπαλο που ο άλλος είναι φαβορή, το φαβορή είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το αποδείξει. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Το είδαμε και στο πρόσφατο Μουντιάλ.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ νομίζω στο Μουντιάλ ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής θα παίξει για να κάνει καλύτερο συμβόλαιο, να έχει καλύτερη απόδοση. Σε βλέπει όλοι οι φίλοι τους, έτσι.
0: Δεν έχουμε και μεγάλες αποστάσεις όμως. Αυτό που λέμε, δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μα μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα από οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε αντίθεση με τον μπάσκετ, δηλαδή αν στο μπάσκετ αν έχεις 2-3 ψηλούς ξέρω και ένα πολύ καλό παίκτη, δεν πάει κερδίσει άλλη ομάδα. Είναι δύσκολο. Με το ποδόσφαιρο συμβαίνουν τα πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι έκανε μια απίστευτη ενέργεια ο Παυλίδης που κέρδισε την μπάλα και δίνει την μπάλα στον Ιωαννίδη πάρε βάλε, χάνει αυτό το γκολ και μπαίνει ένα γκολ από κόντρα του Κουρμπέλη με τα αριστερό πόδι που δεν χτυπάει ποτέ με τα αριστερό. Πρέπει να σε θέλει κιόλας, αλλά στην Αθηνά και χειρακίνη όμως, έτσι. Είχαμε πάρα πολύ καλή απόδοση και φαινόταν πραγματικά σε κάθε αντεπίθεση ήμασταν έτοιμοι να πετύχουμε τον γκολ.
0: Όπως φαινόταν και το παιχνίδι στη Σερβία, που παίξαμε τελείως διαφορετικά γιατί δεχτήκαμε νωρίς γκολ. Εκεί η Εθνική βγήκε μπροστά, δημιούργησε άπειρες τελικές, αλλά σου δίνει την αίσθηση, παιδί μου, ότι θα το πετύχει τον γκολ. Κάτι θα κάνει όπως και έγινε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και με τη Γερμανία, δηλαδή η Γερμανία, ας πούμε, δεν μου άρεσε καθόλου. Με την έννοια ότι έκανε μια κυκλοφορία της μπάλας, αλλά σκέψω ότι ο Κίμιχ που έπαιζε στη μεγάλη Μπάγερ, την καλή την Μπάγερ και εθνική Γερμανία, δεξί μπακ, έπαιζε χαφ, ας πούμε. Και έκανε το παιχνίδι. Δεν είδα μια κάθετη πάσα, δηλαδή ψάχνονται αυτοί οι εθνική Γερμανία, ψάχνεται. Ο Κλοπ θέλει να δει όλους αυτούς τους παίκτες για να κάνει ένα κορμό.
0: Μα ό,τι έκανε η Γερμανία το έκανε με τον Αντεγέμι λόγω της ταχύτητάς του και
1: μόνο αυτός.
0: Ναι.
1: Και στο 0-0. Ένας Γερμανός βγαίνει μόνος του μετά από πάσα του Αντεγέμι, δίπλα ένας παίκτης μόνος του, δεν ξέρω ποιος, και σουτάρει άω 3 μέτρα άω την μπάλα. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι μια ομάδα που έχει ένα κορμό. Δηλαδή εμείς η επιτυχία είναι που είναι ο Ιβάμι αρκετό καιρό, ξέρει τους παίκτες, πολλές φορές καλεί κάποιους παίκτες και λέει άλλος γιατί κάλεσε αυτόν, γιατί κάνει. Λέει παιδί μου, ο προπονητής ξέρει πιο πολλά από όλους εμάς, γιατί πιο πολύ είναι με τους παίκτες, τους προσέχει, μιλάει μαζί τους, ενημερώνεται. Και ο κάθε προπονητής έχει ένα πλάνο.
0: Φυσικά. Τώρα, μια που το πήγατε το θέμα στο Γιωβάνοβιτς, τι να πούμε τώρα για τον Ιβάν, που κι αυτός μέχρι πρώτου ως άκουγε τα εξαμάξεις και τώρα έχει γίνει αλενατόρε.
1: Κοίταξε. Ο προπονητής είναι όταν, και όταν χάνει, φταίει ο προπονητής και όταν κερδίζουν όλοι οι παίκτες κτλ. Είναι πολύ καλή. Ο Ιβάν είναι αυτός που είναι πάντα. Δηλαδή, ένας προπονητής που αυτό που πιστεύει το κάνει, σε εισαγωγικά δεν παίρνει χαρτάκι κτλ. Επειδή είμαστε μαζί στον Ηράκλειο, σαν γενικός αρχηγός εγώ και τα ξεκινώ στο Ιβάν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα πλάνα του, δουλεύει, ψάχνει τα πάντα, προσπαθεί για το καλύτερο. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην θέλει να κάνει το καλύτερο, έτσι. Και κάποιες φορές άμα από κάποια λάθη χάσουμε ένα παιχνίδι, πάντα την πλούνε ο προπονητής. Ενώ δεν είναι έτσι, πρέπει να βλέπουμε ειδικά την εθνική μας ομάδα, πρέπει να τη βλέπουμε ξεχωριστά, γιατί ένας προπονητής σε ένα σωματείο είναι πάρα πολύ περισσότερες ώρες με τους παίκτες, σχεδόν κάθε μέρα. Στην εθνική ομάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια ο προπονητής και βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια αν χάσει ένα παιχνίδι την Τετάρτη να κερδίσει την Κυριακή για να φύγουν όλα αυτά. Με την εθνική μπορεί να περάσει 6 μήνες και να λέγανε 6 μήνες όλοι γιατί χάσαμε.
0: Ναι.
1: Έχει διαφορά.
0: Πάντως,
1: αλλά
0: εγώ δεν θυμάμαι, κύριε Παπάη.
1: Σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Δεν θυμάμαι, κύριε Παπάη Ιωάννου, πότε σε αγώνα εθνικής ομάδας τα αμυντικά μας χαφ ήταν εκτός Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, και γιατί η εθνική τελείωσε το παιχνίδι με Ανδρούτσου και με Κουρμπέλη, με Όφη και Αστέρα Τρίπολη. Θα μου πεις τώρα, άμα είναι καλοί να παίξουν, γιατί να μην παίξουν. Ναι, αλλά έχουμε άπειρα παραδείγματα για παίχτες στο παρελθόν που δεν ήταν στις μεγάλες ομάδες που δεν τους καλούσαν καν στην εθνική.
1: Κοίταξε, αυτό δείχνει κάτι, γιατί κοίταξε να δεις. Με την απόδοση του καθενός από τις ομάδες, μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρούτσος ήταν από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες, βασικός. Έπαιξε με τον Όφη, έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή πορεία. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που μόλις δείξουν κάτι πρέπει να τους καλεί. Και αυτό έγινε. Δηλαδή, αυτοί κάνανε χιλιόμετρα. Στην αρχή ο Ζαφίρης μαζί με τον Ανδρούτσο, και ο Ζαφίρης που έγινε αλλαγή, έπαιξε χιλιόμετρα κι αυτός. Όλα τα παιδιά και ο Παυλίδης, δηλαδή, με τέτοια ωριμότητα να κάνει την πάσα στον άλλο να βάλει τον κόλλο ο Ιωαννίδης, ενώ δεν έκανε ατομική ενέργεια. Όλα τα παιδιά, ο Τζόλης είναι απίστευτος. Ο Καρέτσας γυρίζει με δεξιμπακ. Έτσι παίρνεις αποτέλεσμα.
0: Καλά, έχει μία φάση τώρα στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν, της Εθνικής πρόσφατο, που έβαλε γκολ ο Καρέτσας, που έχει γυρίσει στη μικρή περιοχή, γλιτώνει γκολ γιατί έκανε μπλοκ το σούτ του αντιπάλου, βγαίνουν μπροστά και στην επόμενη φάση βάζει τον γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τρομερός. Λοιπόν, άρα αυτή η εθνική λοιπόν, εντάξει, είπατε και σωστά, είπατε ότι τα παιχνίδια του Nations League είναι τα προγενέστερα φιλικά παιχνίδια. Ναι. Εδώ όμως, κύριε Παπαϊωάννου, υπάρχουν και κάποια μπόνους. Δηλαδή, ναι, μένεις κατηγορία, αν βγεις διάδα, έχεις καλύτερη κλήρωση, αποφεύγεις το Group 1 στα προκριματικά του Euro. Και εν πάση περιπτώσει μπορείς να διεκδικήσεις και ένα εισιτήριο μέσω των προημιτελικών.
1: Κοίταξε, αυτό που λες είναι πολύ σωστό, αλλά ο Κλόπ, ας πούμε, εμάς μας ενδιαφέρει άμεσα.
0: Εμάς, για Ελλάδα μιλάμε.
1: Δηλαδή, μήπως βγεις τρίτος που λέγαμε στην αρχή, μπορεί να βγεις και πρώτος ή δεύτερος τώρα. Αλλά ο Κλόπ σου λέει είμαι Γερμανία. Εγώ θέλω να κάνω ένα γκρουπ ατόμων, ό,τι κλήρωση και να γίνει, να την έχω έτοιμη την ομάδα. Για εμάς όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι γιατί παίρνεις μπόνους. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, εμείς θα περάσουμε τώρα. Με τις δύο νίκες που κάναμε, δηλαδή, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μας ενδιαφέρει μας αυτό.
0: Ναι, κλειδώσαμε την τρίτη θέση. Πάμε τώρα για την υπέρβαση της υπέρβασης.
1: Ακριβώς.
0: Το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αν είχαμε και ένα δεύτερο γήπεδο, θα γέμιζε και αυτό. Τώρα, αυτό πώς το εισπράττουν οι παίχτες. Εντάξει, είναι κλασικό. Όλοι έχουν παίξει. Δηλαδή, ο Καρέτσας παίζει τώρα μέσα στο γήπεδο της Ντόρτμουντ που είναι το καλύτερο γήπεδο του κόσμου, που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Αλλά επηρεάζονται οι παίχτες μας, οι αντίπαλοι, παίζει, είναι βαρόμετρο ο κόσμος.
1: Κοίταξε, θα επηρεάσει σαφώς στο καλύτερο. Γιατί για μένα άλλο είναι να είναι ένα γήπεδο να παίζει με την ομάδα σου και άλλο να είναι γεμάτο όταν παίζει με την εθνική ομάδα. Δηλαδή όλη η χώρα θέλει να κερδίσεις. Δηλαδή άμα παίξεις σωματιακά, θα είναι η φύλα της ομάδας, είναι και κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν να κερδίσεις, ας πούμε. Μπορεί να έχουν μια αρνητική ενέργεια, ας το πούμε έτσι, χαριτολογώντας έτσι. Αλλά εδώ πέρα τώρα όταν παίζεις για την πατρίδα σου, για την Ελλάδα, το εθνός μου, επειδή έχω παίξει και λέω είμαι και φύλαθος πρώτα της εθνικής ομάδας. Είναι άλλη διάσταση να παίζεις για αυτό το πράγμα. Είναι όταν πριν το παιχνίδι, ας πούμε, υπάρχει ο εθνικός ύμνος, είναι κάτι διαφορετικό. Το καταλάβει ο κόσμος, οι παίκτες το καταλαβαίνουν. Σας λέω από εμπειρία προσωπική.
0: Δώσατε καλή πάσα. Ένα μπόνους αυτής της εθνικής ομάδας είναι ότι αυτά τα παιδιά, επειδή γαλουχήθηκαν μέσα από τις μικρές εθνικές K15-17 ελπίδων κτλ., θέλουν όλα να παίζουν στην εθνική ομάδα. Δηλαδή λένε ότι εγώ δεν το συζητάω, θέλω να είμαι εκεί. Βλέπουμε και πώς τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, βλέπουμε πώς πανηγυρίζουν.
1: Βέβαια είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι λίγο πράγμα τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το νιώσει ένας φίλος που μιλάμε τώρα, δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι διαφορετικό, είναι κάτι ξεχωριστό. Όπως και να το κάνουμε. Και για κάθε ποδοσφαιριστή που παίζει στην εθνική του ομάδα, έτσι, της χώρας του. Ναι. Βλέπουμε παίκτες μεγάλους που πάνε στη Βραζιλία, στην Αγγλία, Γερμανία κτλ. Είναι διαφορετικά. Είναι κάτι ξεχωριστό το να παίζει για την πατρίδα.
0: Μακάρι, θα πάτε αύριο στο. Θα είσαι στο κήπεδο.
1: Τι με ρωτάς. Είμαι θύρα 2 αύριο και με την ευχαίρα να σας πω ότι είναι.
0: Δεν έχετε εισιτήρια που να δώσετε, σας έχουν ζαλίσει όλοι για εισιτήρια.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ πήρα από την ΕΠΟ μια πρόσκληση, γιατί τουλάχιστον δεν μας ξεχνάνε.
0: Μην τα λέτε, κύριε Παπαϊωάννου,
1: που εδώ πέρα τα σωματεία πρέπει, ο βετεράνος δεν είναι κάτι, είναι κάτι παλιό, κάτι αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως από το εξωτερικό με πήραν πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν υπάρχει. Να βοηθήσω κάποιον, δηλαδή δεν υπάρχει με τίποτα.
0: Ναι, ήταν.
1: Τώρα αυτά το έκανε η εμφάνιση των δύο παιχνιδιών, δύο νίκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Νομίζω
1: ότι είμαστε σε καλό δρόμο, Μάγκη, και αύριο πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, ότι φύγανε 45.000 περίπου εισιτήρια, δεν ξέρω για τα δύο παιχνίδια πόσο είναι συνολικά, μέσα 4 ώρες είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και ίσως και αυτό, για να κλείσουμε κιόλας, να σημαίνει ότι η εθνική διψάει, η Θεσσαλονίκη διψάει για την εθνική. Και καλό είναι να ανεβαίνει πιο συχνά στην πόλη μας.
1: Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό που γίνονται τα δύο παιχνίδια εδώ, έτσι. Σκέψου τώρα ότι αν ήταν στην Κρήτη, έπρεπε να πάρει στο αεροπλάνο ο Θεσσαλονίκος να πάει να δει ένα παιχνίδι, ο Αθηναίος.
0: Καλά, το ίδιο και ο Αθηναίος ή ο Λαρισαίος για να έρθει αύριο στην Τούμπα.
1: Ναι, αλλά αυτό λέω, να γίνονται και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα ή στο Βόλο και στο Ηράκλειο, να γίνονται, μην γίνονται συνέχεια στην Αθήνα ή στο Ηράκλειο παράδειγμα. Θεσσαλονίκη έχει να γίνει πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό.
0: Όχι, αυτό οφείλουμε να το δώσουμε υπέρ του Γκαγκάτση. Ναι, γιατί την πήγε την εθνική και στην Κρήτη, την έφερε και Θεσσαλονίκη και θα πάει στο Βόλο να παίξει με την εθνική Σερβίας. Ναι. Αυτό του το δίνουμε.
1: Θεσσαλονίκη, Μάικη, όμως είχαμε πάρα πολύ καιρό να φύγει η εθνική ομάδα σε επίσημο παιχνίδι.
0: Ψιλοήρθε, αλλά σε καλά παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι το τελευταίο που ήταν με την Ολλανδία που είχε έρθει το 91 που χάσαμε 0-4. Με την Αγγλία πάλι κάπου εκεί το 80 πόσο, νομίζω παίζατε κιόλας αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, το 89-90,
0: κάπου εκεί. Ναι, ναι. Αυτά δεν θυμάμαι άλλα μεγάλα παιχνίδια στην Ελλάδα. Τώρα κάτι φιλικά που γίνανε. Εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Τώρα είναι γιορτή, τώρα είναι γιορτή αύριο.
0: Ωραία.
1: Περιμένω.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Μάκη, και εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία αύριο στην εθνική μας, έτσι.
0: Μακάρι να πάρουν καλά.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Η τιμή του ντίζελ στην Αγγλία, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, στα ύψη παραμένουν τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά ραγδαίων θεσμικών εξελίξεων εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έδωσε το πράσινο φως για την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι για τα μπάζα, ο Φλωρίδης που δεν παρατείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από το Τριαντόπουλο, ο οποίος δεν θα ενεργούσε από μόνος του αν δεν έπαιρνε εντολές από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Η κυβέρνηση αφήνει πίσω ότι στάχτηκε Μπούρμπερι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, ζητώντας άμεσα προσφυγή στις κάλπες. Πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν από σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου, και επαόριστον οι επαγγελματίες αλλοίες της χώρας, παράκτη, μηχανότρατες και γρηγροί, ζητώντας να ληφθούν μέτρα στήριξης για τον κλάδο, μέχρι το υψηλό κόστος των καυσίμων, αλλά και τις αποζημιώσεις για τις ζημιές από κοιτοειδή και πλανκτόν. Σαρώνει κακοκαιρία στην Κρήτη, με την πυροσβεστική να έχει δεχτεί 255 κλήσεις για προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Πολίτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες αντλήσεις υδάτων, ενώ συνεχίζονται επιχειρήσεις παροχής βοήθειας στις πληγήσεις περιοχές. Καταπλακωμένος από φερτά υλικά ήταν ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε επιμνηωστάσιο. Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του Ιδρύματος έπεσε μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε αίθιο χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές. Προσποιούμενοι ακόμη και τους αστυνομικούς, επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένοι στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, ενώ επιχείρησαν από 2 ακόμη υποψήφια θύματα στην ίδια περιοχή να πάρουν μετρητά και αντικείμενα αξίας. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση και η έρευνα είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των συνεργών του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Εδώ είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές στράκι στο κιλό 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Germania 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα Πέμπτης. Καλό μήνα να ευχηθώ. Καλό Οκτώβρη. Σε όλους τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6. Έκτακτη εμφάνιση σήμερα την Παρασκευή και τη Δευτέρα λόγω άδειας του κυρίου Κωνσταντίνου Τουτσίδη. Παρεούλα εδώ πέρα όπως πάντα τα απογεύματα με τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου.

Να καλησπέρισω τον κύριο Νικό στο Viber, να καλησπέρισω και τον Κωνσταντίνο στο Viber, τον Κωνσταντίνο του 615. Με το πάντα χιουμοριστικό εύστοχο σχόλιο, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα τι έχουμε. Σήμερα που λέτε, είναι 1η Οκτωβρίου όπως σας είπα. Και η χώρα μας αναλαμβάνει να σώσει την Ευρώπη. Λέμε τώρα, αφού μας καταπώντησαν εμάς. Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν η Ελλάδα στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως. Του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και λέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, sorry. Λοιπόν, ανάλυση Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από τη χώρα μας από σήμερα. Και θα κληθεί η Ελλάδα να διαχειριστεί διαμέσου των εκπροσώπων της σε αυτό το πολύ σημαντικό πόστο τα τρέχοντα θέματα με Ουκρανία, με Μέση Ανατολή και με ό,τι τέλος πάντων τρέχει διεθνώς και στη συνέχεια περνάει και στις τσέπες μας. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Να δούμε τι θα κάνει, οι εκπροσωποί μας στην Προεδρία, στο τιμόνι της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τι θα κάνουν με τις τουρκικές διεκδικήσεις, με το καλώδιο. Θα το θέσουνε το θέμα στον ΟΗΕ ή θα το κάνουνε γαργάρα μη τυχόν και ενοχληθεί ο Ταγίπ.

θα θέσουν εμείς. Καλά, ξέρετε, τώρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέσουν κάτι τίποτα τέτοιο. Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, στο Voice News διαβάζω ένα θέμα για τον Τεγίπ, για τον Ερντογάν, για την Τουρκία. Λέει: η Άγκυρα κλιμακώνει επικίνδυνα την επιθετική της στρατηγική και ξεδιπλώνει ένα διπλό καλά μεθοδευμένο σχέδιο περικύκλωσης του ελληνισμού σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Την ώρα που το τουρκικό ερευνητικό ο Roots Race εισβάλλει ξανά στις κυπριακές θάλασσες και μάλιστα ανήμερα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, τα τουρκικά think tank, που τα λέμε έτσι, προαναγγέλουν μια νέα γεωπολιτική πρόκληση, προτείνοντας, λέει, ανοιχτά την κατασκευή τεχνητών νησιών, μια ανάσα από το Καστελόριζο και Τυχείο. Άιντε βρε! Και βλωτά φρούρια και βλωτά νησιά στο γείτονα εκεί πέρα.

Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν. Να είχαμε να λέγαμε βέβαια έτσι. Στο τιμόνι της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, πάμε και στα οικονομικά μας, καθώς νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ στην Αγγλία, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό. Δεν πιστεύω να μην είστε ικανοποιημένοι, είστε τίποτα ιδιότροποι. Φαντάζομαι ότι τα συζητήσατε και με τους υπόλοιπους συναδέρφους από τα νέα ψίχουλα που ανακοίνωσε με τις επιδοτήσεις. Ε. Τι ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε. Ό,τι και ανακοίνωσε, παιδιά, έχετε συνειδητοποιήσει, φαντάζομαι, ότι το πετρέλαιο κίνησης, με αυτά τα ψίχουλα πάλι της επιδότησης που ανακοίνωσε, το πετρέλαιο κίνησης θα παραμείνει πάνω από τα 2 ευρώ. Και μπορεί να υπάρξει και ακόμη μεγαλύτερη άνοδος, εάν σημειωθεί οποιαδήποτε επιδείνωση στα γεωπολιτικά. Την ίδια ώρα συνεχίζει να ανεβαίνει και η βενζίνη. Και φυσικά ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε νέα αύξηση γενικά συνολικά στο κόστος ζωής. Όπως είπε ο πρόεδρος, δεν απέναντι στους ολιγάρχες δεν κάνουν τίποτα φυσικά. Η κυβέρνηση αρνείται επισηματικά να περιορίσει τα κέρδη των δηληστηρίων, που φυσικά όσο αυξάνουν τιμές αυξάνονται και τα κέρδη τους. Δεν προχωρά, παιδιά, αυτό που λέει όλος ο κόσμος, το αυτονόητο να μειώσει συγκυριακά έστω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ένα μέτρο. Θυμάστε τι μας έλεγε ότι ναι, θα το. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, θα το πει, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και χρειάζεται και το έχει διαψεύσει και έχει πει περί αυτού και ο Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης από την πρώτη στιγμή. Άντε πες, μας είπε ότι θα το πει, μην τον κάνει ντά η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει έστω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τον ακούσατε πρώτον να το έχει θέσει? Εγώ δεν τον άκουσα. Μπορώ να κάνω λάθος, πείτε μου. Και επίσης έχει τόσους μήνες που υπάρχει αυτή η γεωπολιτική αναταράξη, έχουμε γεωπολιτικές αναταράξεις. Γιατί τόσους μήνες δεν το θέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί πραγματικά μιλάμε για κυβέρνηση ανάλγητων που έχουν βάλει στον αυτόματο πιλότο τη χώρα και έχουν αράξει. Η δικαιολογία που υπάρχει εξωγενής ενεργειακή κρίση υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά για αυτή την κυβέρνηση είναι απλά δικαιολογία. Αν ήθελαν, θα μπορούσαν.

Τι έστειλε, λέει, είχε στείλει, λέει, μια επιστολή, η οποία εξετάζεται από την Κομισιόν. Επιστολή, λέει, του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος ζητά, λέει, ευελιξία. Ας μας το πει τι είναι ευελιξία. Ευελιξία για την τσέπη τους, προφανώς. Γελάω, Αλέξανδρος. Έχουν πάρει χαβάρι. Και όταν λέμε τα χειρότερα έρχονται, τι γύρισαν και είπαν η κυβέρνηση στο Bloomberg. Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, όπως διεμήνυσε προφανώς μέσω πηγών η ελληνική κυβέρνηση, αναμένει ότι η οικονομία στη χώρα μας θα αναπτυχθεί κατά 2% φέτος και με υψηλότερο ρυθμό το 27. Εσείς το Bloomberg, να το πω στα αγγλικά, μην τους πολυπιστεύετε, έτσι τα λένε αυτά. Απλά δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα, υπάρχουν τα στοιχεία και από τη Eurostat και από την Ελστάτ και από όλα αυτά, τέλος πάντων. Το τι συμβαίνει με το εισόδημα, τι συμβαίνει με το κόστος ζωής, τι συμβαίνει με τη στέγαση, με παιδιά να μπορούν να γραφτούν στα πανεπιστήμια, να έχουν διαβάσει, ετοιμάζονται να σπουδάσουν, έχουν πληρώσει λεφτά στα φροντιστήρια και να μην μπορούν να πάνε λόγω του κόστου στέγασης και γενικά του κόστου διαβίωσης, να μην μπορούν να φοιτήσουν στη σχολή στην οποία έχουν περάσει. Και μετά, ελάτε να ρωτήσετε, κάντε μια πραγματική έρευνα όμως, έτσι, στους Έλληνες πολίτες, να δούμε τι σημαίνει επιτυχία και, και ανάπτυξη. Γιατί αυτό σίγουρα δεν είναι ανάπτυξη, είναι όπως οπισθοδρόμηση. Ακούστε, ρε παιδιά, τι λένε στον κόσμο. Τι λένε στον κόσμο, πάνε στα εξωτερικά και λένε ότι περιμένουν ανάπτυξη οικονομίας 2% φέτος, που πώς έχει να βγει χρονιά, ένα τρίμηνο. Και υψηλότερο ρυθμό το 27. Και βέβαια, βεβαίως, από πού βασίζονται, γιατί είναι κατά αυτούς η ανάπτυξη, στο ότι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας θα παραμείνει με πλεώνασμα το 2026-2027. Και όπως έχουμε πει, παιδιά, από πού είναι αυτό το πλεώνασμα? Από τις τσέπες μας. Φόρους έμεσους και άμεσους. Τους περισσότερους πανευρωπαϊκά, αν θυμάμαι καλά, αλλημονώ. Και τώρα από Δευτέρα θα τα μάθουμε τα σπουδαία. Εις Δευτέρα είναι τα σπουδαία, καθώς από ό,τι βλέπω εδώ πέρα θα παρουσιαστεί, λέει, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Κοινώς θα ξέρουμε πώς ακόμη χαράτσια και τι θα κάνουμε για, για το υπόλοιπο Οκτώβριο 26, Οκτώβριο 27. Όπα, καλή εκλογές, όχι. Να δούμε μέχρι πότε θα βάλουν το χρονικό ορίζοντα για τον προϋπολογισμό, για το πλεώνασμα. Βέβαια μπορεί να έρθουν και πιο μπροστά εκλογές, ε?

0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 6:30. Επιστροφή με τη Νέα Τρομοκρατία στη Νέα Κολομβία. Ε, ναι, θες ακόμα, ναι. Τρομοκρατία στη Νέα Κολομβία. Στην Κολομβία των Βαλκανίων. Γιατί προειδοποιούνε, παιδιά, προειδοποιούνε. Έρχεται χειμώνας. Και τι έρχεται το χειμώνα? Τι πακετάκι μας προειδοποιούν ότι έρχεται, παιδιά? COVID και γρήπη. Κουνάει ο Αλέξανδρος το κεφάλι του με το στυλ αυτό που λέμε κουβρεκούνια που τους κούναγε πραγματικά. Καλησπέρα και στον Πασκουάλ. Έχεις κουμπαράτες, μπράβο, θα τσοντάρω και εγώ να βάλω στον κουμπαρά, Πασχάλη, Πασκουάλ. Βέβαια. Τι να βάλω, λέει, μέσα δεν έχω. Μα πώς δεν έχεις, έχουμε ανάπτυξη και θα έχουμε και άλλη ανάπτυξη. Πώς κάνετε έτσι? Και τι άλλο έχουμε? Επίσης, θα αναφερθώ λίγο ότι έχουμε τεράστιο θέμα με την κακοκαιρία στην Κρήτη, ως γνωστόν, και θα πρέπει να σας προετοιμάσω. Καλού κακού να είστε έτοιμοι. Γιατί είμαστε, εντάξει, είναι το σκηνικό του καιρού τέτοιο, είναι φθινόπωρο, όλο πιες απότομα. Δυστυχώς στην Κρήτη είχαμε και τον 80χρονο κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του. Έχουμε τεράστιες καταστροφές. Αλλά υπάρχουν και δύο περιοχές της χώρας οι οποίες μπορεί να χρειαστεί να βγει έκτακτο το δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, αλλά πολύ έκτακτο δελτίο, καθώς αυτές τις δύο περιοχές θα τις επισκεφθεί, ξέρετε ποιος, Παρασκευή και Σάββατο. Θα σας πω σε λίγο, να είμαστε προετοιμασμένοι. Μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Μου 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
4: Προόδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνιο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
4: Στα Προόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, πάμε που λέτε. Θα στο πω σε μου το οποίο συνδράμουμε και εμείς από την τσέπη μας. Έχει μια δήλωση της αναπληρώτρης Υπουργού Υγείας, της κυρίας Αγαπηδάκη. Ο τίτλος είναι «Γρήπη και COVID έρχονται μαζί και φέτος. Τώρα κείστε έγκυρα την υγεία σας. Ξεκινήστε εμβολιασμούς». Το συνεχίζεται με τον COVID, έτσι. Δεν τους έχει βγει τίποτα άλλο. Ούτε ο έμπολα τους βγήκε από την άλλη άκρη, ούτε τίποτα. Σου λέει κάπως πρέπει να τους τρομοκρατήσουμε. Τώρα είναι ευκαιρία που τους έχουμε τσακίσει και οικονομικά.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είχαμε ένα τραγικό περιστατικό σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στη Χαλκιδική. Σας έλεγα νωρίτερα για τον κτηνοτρόφο που χάθηκε εξαιτίας κακοκαιρίας που παρασύρθηκε από τα νερά στην Κρήτη. Είχαμε στη Χαλκιδική, στη Σκάλα Φούρκας, ένας 65χρονος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε, έπεσε πάνω του. Υποχώρησε και έπεσε πάνω του. Βρισκόταν, λέει, στο σημείο 65χρονος μαζί με άλλα άτομα. Αυτές είναι μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα οποία δεν τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν ανάμεσα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Κινητοποιήθηκαν εμπλεκόμενοι φορείς. Δυστυχώς ο άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο Δημοσιένης μου γράφει ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν μια τρομοκρατία από μόνος του.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Α, ναι, που σας έλεγα για κακοκαιρία. Ετοιμαστείτε στην Πιερία και να ετοιμαζόμαστε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αύριο Παρασκευή ο χαρούμενος ταξιδιώτης θα είναι στην Πιερία. Και το Σάββατο θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάζομαι στο θέμα τον Αλέξανδρο, άντε βοήθειά μας.

Πάμε στα βασικά που έχουν διαλύσει τα πάντα ως γνωστόν. Και πάμε σε ένοπλες δυνάμεις στην πολεμική αεροπορία, όπου έχουμε παραίτηση 27χρονου πιλότου και ακόμη 7 αξιωματικών. Το κύμα παραίτησης συνεχίζεται σε ένοπλες δυνάμεις. Ωραία, κύριε Δένδια, για τσέντα 2030, θα μείνει κανένας, έτσι. Σε 7χρονος υποσμιαγός, παιδιά, ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στον αέρα θεωρώ ότι είναι πιο πατριώτες από όλους. Το κάνουν πραγματικά γιατί αγαπάνε την πατρίδα, πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό. Παρά τον πενιχρό μισθό που παίρνουν και αυτά προσφέρουν και για τους κινδύνους οποίους εκτίθενται. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει περάσει από όλη αυτή την εκπαίδευση, με όλη την αγάπη για την πατρίδα, για τη χώρα, και στα 27 του πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει.

Φυσικά, επειδή ακόμη το παλικάρι δεν έχει συμπληρώσει, δεν έχει συμπληρώσει τον υποχρεωτικό χρόνο παραμόνη σε ενόπλη συνδυνάμεις, για το οποίο υπάρχει θετικό νόμο. Το ίδιο ισχύει για το στρατό. Τα λέγαμε παλιότερα σε κάποια συνέντευξη Σαββατοκύριακο με τον κύριο Μαθενίτη, μας τα έχει εξηγήσει. Ότι όσοι επιλέγουν να παραιτηθούν πρόωρα από τις ενόπλες δυνάμεις υποχρεούνται να καταβάλουν χρηματική αποζημίωση υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Και έτσι λοιπόν θα αναγκαστεί να πληρώσει κιόλας ο άνθρωπος από τη στιγμή που αποφάσισε να παραιτηθεί. Λοιπόν, έχουμε ακόμη την έξοδο για ακόμη 7 αξιωματικούς που αποχωρούν.

21 αποχωρήσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες στην πολεμική αεροπορία. Όπως βλέπω εδώ πέρα και στο Voice News, μέσα στο Σεπτέμβριο είχαν καταγραφεί 9 παρετήσεις 10 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων 3 τεχνικοί και 2 νέοι ανθυπασπιστές τεχνικής υποστήριξης, νέα παλικάρια, γεννημένοι το 91 και το 92. Οι χειρές παρετήσεις στα Ραφάλ, όπου 2 από τους αρχαιότερους και πλέον εξειδικευμένους τεχνικούς ηλεκτρονικών συστημάτων των γαλλικών μαχητικών, με ιδιαίτερη συγκεκριμένη εκπαίδευση, υπέβαλαν την παρέτησή τους. Και είχαμε και 6 παρετήσεις πολιτικού προσωπικού στις 24 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων μηχανικοί και τεχνικοί αεροσκαφών.

νομίζω ότι... Παιδιά, έτσι όπως πάει το πράγμα, πώς το βλέπετε? Λέτε να βάλουν τίποτα ιδιωτικό τομέα? Ε? Δεν ξέρω. Πολλές παραιτήσεις. Σας είχα αναφέρει και παλιότερα και για το στρατό.

κατά τα άλλα ανάπτυξη. Να πάμε και στα της υγείας, για τα οποία επίσης περηφανεύεται ο γνωστός άλλος υπουργός, ο κύριος Πιρέτος. Θα σας πάω στα πιο πρόσφατα στοιχεία, γιατί γυρίζω άλλο συνέχεια, πώς μας λέει, τοξικούς, μίζερους, όλοι οι υπόλοιποι. Όλα είναι ζάχαρη ως γνωστόν. Να καλησπερίσω την Ελισάβετ. Ναι, είπα για τον καιρό. Ναι, για τον καιρό είπα ότι θα σας πω, για να προβλέψουμε τι καιρό θα έχουμε και πώς θα μας πάει ο καιρός, αν θα χαλάσει, αν θα χειροτερέψει, γιατί μέχρι στιγμής καλά είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είπα Ελισάβετ μου ότι θα είναι εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Αύριο στην Πιερία και το Σάββατο εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να έχουμε έκτακτα μετεωρολογικά φαινόμενα. Καλησπέρα στο 958, μου γράψετε, εγώ έκλεψα την ανάπτυξη, μην την ψάχνετε. Όταν θα φύγει, λέτε, να επιστρέψω πίσω, ρε τον κούλι, λέει, που δεν γνωρίζει τίποτε ποτέ. Έτσι είναι, δεν ξέρει.

Μου γράφει δημοσθένισμα, είτε έχουν βάλει ιδιωτικό τομέα στι ένοπλε δυνάμει, παράδειγμα catering. Ναι, αυτό ήταν, θυμάστε πάλι το Voice News, το είχα δει ένα δημοσίευμα που θα ήταν για διαγωνισμό, στον οποίο θα συμμετέχουν ιδιώτε που έχουν το catering στι δομέ των εισερχομένων. Θα δούμε πώ θα πάει αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και στην αγαπημένη Μαρία Στισικές. Πραγματικά, Μαρία μου, παντού μηδέν στο πηλίκον και είναι τα πράγματα, βλέπετε ότι κάτι προς το χειρότερο. Κάτι της. Πάμε, όπως σας έλεγα, και στο τομέα της υγείας, για τον οποίο είπαμε, πάμε. Είμαστε τοξικοί, είμαστε μίζεροι, στην Ελλάδα είναι ζάχαρη, έτσι πυλός πυρέτος. Νομίζουμε, γενικά που το έχουν πει διάφοροι υπουργοί, ότι νομίζουμε ότι δεν βγάζουμε το μήνα. Έτσι, νομίζουμε. Είμαστε ζάπλητοι. Απλά ξέρουμε μόνο να παραπονιόμαστε. Για την υγεία επίσης όλα είναι ζάχαρη. Πάμε λοιπόν να πούμε στον κύριο Σπυρέτο για την υγεία που όλα είναι ζάχαρη. Θα σας πω σε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε από κοινή συνέντευξη τύπου των σωματείων της υγείας στην Κρήτη. Δόθηκε συνέντευξη τύπου. Στην Αθήνα, τόσο πάνω. Λοιπόν, δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην οποία η κυρία Μπέτση, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, περιέγραψε συνέντευξη τύπου μια κατάσταση με μεγάλες αναμονές, με υποστελέχωση, αυτά δηλαδή που συνεχίζουν σε αυτό το καταρακωμένο εθνικό σύστημα υγείας, που άλλους μόνο ξέρει να κόβει κορδέλες, αλλά είπαμε εμείς είμαστε μίζεροι, που γκρινιάζουμε και τα επισημαίνουμε. Και έφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι περίπου 9.000 ασθενείς περιμένουν στις λίστες χειρουργείων των νοσοκομείων της Κρήτης. 9.000. Το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένει κλειστό. Παιδιά, αυτά τα λένε οι ίδιοι γιατροί που τα ζουν εκ των έσω, επισήμως. Θα σας συνεντευξτεί που τα είπαν οι άνθρωποι, θα τους βγάλει και αυτούς τρελούς και ψεύτες και μιζέρους και τοξικούς.

Είπαμε, όλα είναι ζάχαρη. Λοιπόν, 21 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος προχωρά σε απεργία με αιτήματα την ενίσχυση της χρηματοδότησης και την πλήρη στελέχωση των δημοσίων δομών υγείας, τα οποία βέβαια και οι άνθρωποι της υγείας θα περιμένουν και εμείς θα τα περιμένουμε, και το μόνο που θα βλέπουμε θα είναι οι selfies του Υπουργού.

0: γράφει σε βήμα ότι το Βενιζέλο έχει προβλήματα από το 2000. Καλέ, πηγαίνετε όταν θα γίνουν κυβέρνηση, θα τα στρώσουν όλα.
1: Προς το χειρότερο.
0: Μερικές φορές λέω πραγματικά, είναι λες και κάθονται και λένε τι άλλο θα τους κάνουμε, ρε παιδιά. Την παλεύουν ακόμα, κάτι πρέπει. Όσοι την παλεύουν. Στο πεις να συμπληρώσω, αφιερωμένο στον κύριο Σπυρέτο, ότι και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών στα ΤΕΠ καταγράφονται πολύμνες καθυστερήσεις στα τακτικά ιατρία. Στο Παγνί υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις από υπέρηχους και τομογραφίες μέχρι γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, το οποίο πρέπει να σας πω ένα θέμα που υπάρχει και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, φυσικά εννοείται, θυμάμαι και σε ένα νοσοκομείο Δυτικής Ελλάδας, δεν ξέρω ακριβώς ποιο, μα είναι από πού και να το μαζέψει, παντού το ίδιο πράγμα γίνεται. Εδώ πέρα, παιδιά, είχαν βγάλει μια λίστα που το καλοκαίρι ήταν, που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι μειώθηκαν οι ώρες αναμονής. Και έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είχε κάποια νοσοκομεία σε κάποιες περιφέρειες της χώρας που ήταν, ξέρω εγώ, 4,5 ώρες αναμονής, 5,5, 6,5 ώρες αναμονής στην λίστα στα εξωτερικά ιατρία. Αυτό δηλαδή, το να κάθεται ο άλλος σε όποια κατάσταση και να είναι, από ένα απλό χτύπημα, θα σου πω, μια απλή διαθεσία μέχρι με σπασμένο πόδι, δεν ξέρω τι άλλο, και να τρώει ακόμα ώρες αναμονής. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα περιμένει 5,5 ώρες, θα περιμένει 4,5. Αυτό θεωρείται, ας πούμε, επίτευγμα. Το ότι υπάρχουν ακόμη τόσες ώρες αναμονής, ότι υπάρχει νοσοκομείο της περιφέρειας που σύμφωνα με τα στοιχεία τότε που είχαν βγει το καλοκαίρι έχει και 8,5 ώρες αναμονή. Χώρια το εδώ πέρα από όσες φορές τον Focus και εκτός αέρα που παίρνετε, φίλοι ακροατές, και λέτε ότι πήγα εκεί πέρα, τόσες ώρες περίμενα. Πήγα εκεί πέρα, είχε, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου στραμπουλημένο το πόδι, πονούσε πάρα πολύ και δεν ξέραμε, ήταν απλώς τραμπούλημα ή οτιδήποτε άλλο, και μας είχαν έχει το περίμενε.

Πάνω σε αυτό που μου αναφέρει η Εύη μου για το παγνί, ότι είναι υποδιάλυση, σύμφωνα με τέτοια στοιχεία που δόθηκαν. Τρεις από τις 10 χειρουργικές αίθουσες των πρωινών χειρουργείων παραμένουν κλειστές. Και το ΕΛΠΕΣ, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καλείται να καλύψει και πρωινή και απογευματινή λειτουργία. Και φυσικά η πίεση είναι παντού στα ΤΕΠ, όπως σας είπα πριν, στα χειρουργεία. Δεν πειράζει, αυτοί μας βγάζουν ψηφιακά, μας βγάζουν τα app. Ό,τι θέλετε στο app. Από αυτό, από εκείνο, από τα άλλο. Τώρα ξεκινήσα να πήρα κάποιο το μάτι μου ότι κάνουν και σεμινάρια στα καπίες ηλικιωμένους πώς να χειρίζονται το tablet, τα smartphone και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το μάτι που το λέγαμε. Τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται. Το ψηφιακό και το app σας μάρανε. Τα φτιάξατε όλα τα άλλα.

Πρέπει να σας πω και αυτό, παιδιά, και να κλείσω με αυτό. Μια που λέμε για θέματα υγείας, για την τρίτη ηλικία. Ο, τι είπε, παιδιά, απήγε που λέει το Πρωθυπουργός. Πέγραψε πάλι συμβάσεις για δημιουργία κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Προσέξτε, άλλο υπογραφές, άλλο η στελέχωση, άλλο η λειτουργία και επίσης άλλο η πλήρης λειτουργία. Έτσι. Yeah. Και άλλο τα εγγένεια. Και με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, που βλέπετε, ρε κουτά, για μας νοιάζεται ο άνθρωπος, είπε: χτίζουμε ένα πλέγμα φροντίδας σε όλη την Ελλάδα. Σας πήρε ο πόνος να φροντίσετε τον κόσμο, ε! Βέβαια, φαίνεται, το βλέπουμε άλλωστε, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Πόσο νοιάζεστε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω τη σημερινή ώρα για σήμερα, 5η, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα και πάλι. Λοιπόν, να ξέρετε εσείς την Πιερία που μας ακούτε, 11 το πρωί αναμένεται να φυχθεί στην περιοχή. Το ξέρετε. Θα είναι σε διάφορα μέρη της Πιερίας και Λιτόχωρο και Κατερίνη κλπ. Μέχρι και τις περίπου 9 το βράδυ, 8-9. Έχετε το νου σας. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Μένετε συντονισμένοι στον Focus FM. Αμέσως μετά η αγαπημένη μας γιατρός Εύη Καγιά, κωδικός Εύη, και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus FM. Πρώτα θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σας.

Θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρελαθήκατε κι εσείς ή μόνοι μου τρελαίνομαι? Όλη μέρα να χτυπάει το 112 για καταιγίδα. Τι λέρε παιδί μου, αλήθεια τώρα? Χτυπάει το 112 για καταιγίδα στα 50 χιλιόμετρα μακριά από μένα. Επίσης έχω να σας πω ότι το 112 χτυπάει και σε ψυχάλα. Ξεκάθαρα πράγματα. Το έχω καρατσεκαρισμένο, έτσι. Χτυπάει σε μία μπόρα 30 δευτερολέπτων. Χτυπάει σε μία πυρκαγιά στα 45 χιλιόμετρα από σένα. Και γενικότερα, όταν σου χτυπάει με ουρλιαχτά για τέτοιες αηδίες, είναι δυνατόν να το πάρεις σοβαρά? Μου θυμίζει το ανέκδοτο με το βοσκό. Το λύκο και τα πρόβατα. Κάποια στιγμή, επειδή δυστυχώς δεν μπορούμε να τον μπλοκάρουμε, εξαρτάται από την κινητή τηλεφωνία. Στα παλιότερα κινητά το είχα μπλοκάρει. Στο πλέον σε αυτά τα κινητά εδώ και 3-4 χρόνια δεν μπλοκάρεται αυτό το μήνυμα. 6:30 ώρα το πρωί μας ειδοποιήσανε ότι στα λιβάδια, ξέρετε τι απόσταση έχουν τα λιβάδια από το σπίτι μου? Πάνω από 50 χιλιόμετρα. Άσε που είναι και βουνό. Και ακόμη κι αν είχα σκοπό να περάσω από εκεί, θέλω τουλάχιστον 1.5 ώρα, γιατί είναι και βουνό. Δεν μπορώ να φτάσω και μέχρι να φτάσω θα έχουν κοπάσει οι καταιγίδες και τα μπουρίνια. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη, αλήθεια τώρα. Το δεύτερο αλάρμ ήταν στη Μινώα Πεδιάδος, επίσης 45 χιλιόμετρα από εδώ που βρίσκομαι, και επίσης το πιο κοντινό ήταν στα 5 χιλιόμετρα από εδώ. Ναι. Στο οποίο επιβεβαιωμένα δεν υπήρξαν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Δεν ξέρω γιατί μου έστειλε πάλι. Μας έχει τρελάνει. Μας έχει τρελάνει. Αυτή η αλητεία λοιπόν του 112, η οποία για μένα σκοπό έχει μόνο να τρομοκρατήσει τον κόσμο, αλλά αν το θέλετε λίγο πιο συνωμοσιολογικά λεγμένο, όχι μόνο να τρομοκρατήσει αλλά και να αποδιώξει τις ευθύνες της πολιτείας. Γιατί ποιος θα ευθύνεται αν έχει ειδοποιηθεί από το 112 και δεν έχει προσέξει? Εσύ και εγώ. Η πολιτεία έκανε το χρέος της, σε ειδοποίησε. Τώρα αν είσαι ανάπηρος, αν είσαι κουφός, αν είσαι κατάκητος, αν και δεν μπορείς να σωθείς, γι' αυτό δεν ευθύνεται και πάλι η πολιτεία. Η πολιτεία σε ειδοποιεί. Αυτό το υπέροχο σύστημα λοιπόν το 112 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε πλήρη λειτουργία το 2020. Και τώρα πέστε μου, αυτός ο καταραμένος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, εκτός από τα όσα έκανε προμελετημένα πλέον και το γνωρίζουμε, την περίοδο της ψευτοπανδημίας, γενικώς δεν λειτουργήσε σαν τρομοκράτης? Γιατί εγώ με το που θα ακούσω αυτό το πράγμα δίπλα μου, που έχω πλήρη ακοή, τρομοκρατούμε. Φανταστείτε τι έπαθε η γάτα μου, έτσι. Γούρλωσε μάτια για έτοιμη να επιτεθεί. Κοίταζε μία εμένα μία το κινητό. Προσπαθούσε να καταλάβει και αυτό το πλασματάκι τι είναι αυτό το πράγμα που μας τρομοκρατεί. Της εξήγησα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα μας προειδοποιεί γιατί πρέπει να αρχίσουμε να τρέχουμε. Δεν το κατάλαβε η γάτα, αλλά δεν πειράζει. Επειδή είναι γάτα, θα την πάρω αγκαλιά να τρέχουμε. Αν ήταν σκύλος 60, 70, 80 κιλά. Τώρα, το διακομόδησα λίγο για να σπάσω λίγο έτσι τον πάγο και τον εκνευρισμό. Ακόμα εκνευρισμό έχω. Δηλαδή, όποτε το θυμάμαι, όποτε το σκέφτομαι, όλη μέρα σήμερα που μας έπριξε χωρίς λόγο, τρελαίνομαι. Το 112 δεν γνωρίζει την ακριβή μας θέση. Ακούστε όμως δεν γνωρίζει, λέει, την ακριβή μας θέση μέσω GPS για λόγους προσωπικών δεδομένων. Τι λέει, ρε παιδί μου, αλήθεια? Δεν γνωρίζει λόγω προσωπικών δεδομένων. Και γενικότερα, λέει, η πολιτική προστασία επιλέγει μια γεωγραφική περιοχή στο χάρτη. Ο Δήμος, π.χ. Τάδε. Το μήνυμα στέλνεται από όλες τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που καλύπτουν αυτή την περιοχή. Και επειδή το σήμα των κεραιών χύνεται και στις γειτονικές περιοχές, είναι σύνηθες να λαμβάνεις ειδοποίηση ενώ βρίσκεται σε 30, 40 ή 50 χιλιόμετρα πιο μακριά από τον πυρήνα του φαινομένου. Τι μας λέει δηλαδή εδώ το κράτος που μας προστατεύει? Μας λέει ότι καλύτερα να μας στείλει 100 άκυρα μηνύματα και να εκνευριστούμε και να μας αναστατώσει, παρά να μην στείλει ένα και να θρηνήσουμε θύματα. Γιατί πάνω απ' όλα μας σκέφτεται. Σκέφτεται τη ζωή μας. Σκέφτεται την ποιότητα της ζωής μας. Μας σκέφτεται γενικότερα την ασφάλειά μας. Το κύριο μέλημα του κράτους αυτού και της κυβέρνησης της συγκεκριμένης είναι να προστατεύει τον πολίτη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Προστατεύει και τα παιδιά. Βέβαια, αφού το είπε ξεκάθαρα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που δήλωσε ότι δεν υπάρχει woke agenda στα σχολεία και δεν υπηρετείται από κανέναν η woke agenda. Υπάρχει, λέει, όμως μία ατζέντα συμπερίληψης. Α, ωραία λέξη, ε! Ωραία λέξη! Αυτό μάθατε. Τόσα χρόνια έτσι κυβερνάτε, αλλάζοντας τις λέξεις, αφήνοντας το νόημα ίδιο, αλλά όποτε χρειάζεται να μας τρομοκρατήσετε, μας τρομοκρατείτε με ήχους. Όποτε δεν χρειάζεται να μας τρομοκρατήσετε, μας καθησυχάζετε αλλάζοντας τις λέξεις. Το νόημα είναι το ίδιο. Αλλά πόσοι θα το καταλάβουν? Όχι πολύ. Δεν υπάρχει, λέει, woke agenda. Δηλαδή, αυτός ο όρος που εισήχθη από την αμερικανική πολιτική σκηνή και χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την επιβολή ακραίων ή επιθετικών ταυτοτικών πολιτικών, την ακύρωση παραδοσιακών ενιών, την ιδεολογική κατήχηση, την υπερβολική εστίαση στα θέματα φύλου, ταυτότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα μας λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν εφαρμόζεται, ούτε εισάγεται στα σχολεία. Στα σχολεία, λέει, υπάρχει ατζέντα συμπερίληψης. Ξέρετε τι είναι η ατζέντα συμπερίληψης? Ότι τα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση τέτοια, ούτως ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κοινωνικών διαφορών. Για παράδειγμα, τις υφιστάμενες μορφές οικογένειας, ομοφιλόφιλοι, μονογονεϊκοί, αλλά και άλλες, να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση τέτοιων ομάδων που προέρχονται από τέτοιες οικογένειες και να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Λες και μέχρι από το 1970 είχαμε ίσες ευκαιρίες όλοι. Εγώ στο σχολείο που πήγαινα είχαμε και τμήματα με αμαία, τα οποία είχαν φυσικά τα ίδια δικαιώματα που είχα και εγώ και όλοι οι συμμαθητές μου. Έτσι. Ήτανε πρότυπο. Από το 1980 λοιπόν, υπήρχε αυτό, το να δίνονται ίσες ευκαιρίες, να διδάσκονται τα ίδια βιβλία και να μην γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ημών και των αμαία. Τι έρχεται να μας πει τώρα? Πάλι επικοινωνία, αυτό που σας ενδιαφέρει. Αυτή η κυβέρνηση είναι της επικοινωνίας, όχι της ουσίας. Άρα και πάλι με αυτή την τοποθέτηση έχουμε έναν πολιτικό και επικοινωνιακό ελιγμό. Έτσι. Δεν διαφέρει το woke agenda από τη συμπερίληψη στο περιεχόμενο. Διαφέρει όμως η λέξη. Ακούγεται πιο φιλική για τον άνθρωπο η λέξη συμπερίληψη. Η αναγνώριση των ομόφυλων οικογενειών στα σχολικά βιβλία, η εκπαίδευση σε θέματα ταυτότητας φύλου, η αμφισβήτηση των παραδοσιακών ρόλων είναι η καρδιά αυτού που η συντηρητική κριτική αποκαλεί woke. Ναι, είναι woke. Ο στόχος είναι ο ίδιος. Είτε το πει συμπερίληψη που ακούγεται έτσι επιστημονικό, φιλικό προς εσένα που το ακούς, είτε woke. Το αποτέλεσμα στην τάξη είναι το ίδιο. Η εισαγωγή προοδευτικών κοινωνικών αντιλήψεων στο πρόγραμμα σπουδών. Κάνω λάθος? Ρώτησα και 3 AI. Μην νομίζετε. Το διασταύρωσα από παντού. Διάβασα και 2 άρθρα. Σοβαρών ανθρώπων. Άρα τι κάνουνε και πάλι. Βαφτίζουνε τη woke που ακούγεται αμερικάνικο. Και τη λένε συμπερίληψη. Και άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ε! Ένα έχω να πω. Ντροπή τους. Βαφτίζεται το κρέας ψάρι και ουσιαστικά με το χρόνο, με το πέρασμα του χρόνου γίνεται κανονικότητα η ανομαλία. Αυτή είναι η διαφορά από το 1980 έως σήμερα. Και υπάρχει και μία ειδοποιώς διαφορά σε όλο αυτό, το οποίο λέει πλέον η ανομαλία, γενικότερα ανομαλία, έτσι. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν είναι ανομαλία να διδάσκεις σε ανήλικα στον υπηαγωγείο σεξουαλική κατεύθυνση ή να τους μιλάς για το σεξ σε 4 χρονών και 5 χρονών μωρά. Άρα δεν είναι μόνο ότι με νόμο εξισώνεις κοινωνικές διαφορετικότητες, πλέον πας να το περάσεις σαν κανονικότητα. Και αυτό είναι το ανήθικο. Αυτό είναι το αισχρό και το κατακριτέο. Ίσα δικαιώματα για όλους. Συμφωνούμε. Πότε διαφωνήσαμε? Ποτέ. Ούτε το 1950. Το να μου περνάς όμως σαν κανονικότητα τη διαφορετικότητα, αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει κανένας γονιός. Τελεία και παύλα. Drag queen στα σχολεία απαγορεύονται. Διδαχή του ότι δεν υπάρχουν μόνο 2 φύλα στα σχολεία απαγορεύεται. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνουμε κι εμείς, το ξεκινάνε, μαλακά. Με το μαλακό, λίγο θα σε ακουμπήσω, λίγο θα σε πιάσω, λίγο θα σε βιάσω. Έτσι πάει. Αν θέλουμε να γίνουμε Ηνωμένο Βασίλειο, κάντε ένα δημοψήφισμα. Να δούμε, θέλουμε? Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο οι γλώσσες σε πολλά σχολεία είναι ως προς το φύλο, είναι ουδέτεροι. Πολλά σχολεία έχουν καταργήσει τις παραδοσιακές αγορίστικες και κοριτσίστικες στολές και θέσπισαν ένα gender neutral, δηλαδή ουδέτερη ενδυμασία. Επίσης κατηργήσαν το αυτή, αυτός, λένε αυτό. Καλά, στις Ηνωμένες Πολιτείες το τερμάτισαν. Σε πολλές πολιτείες. Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη. Όπου ομάδες από drag queen αναγιγνώσκουν σε δημοτικά σχολεία και σε δημόσιες βιβλιοθήκες παραμύθια, παιδικά παραμύθια. Και μπορώ να φανταστώ τι παραμύθια είναι αυτά. Ο Χιονάτος, ο Σταχτοπούτος, Και τη γιαγιά που τελικά δεν την έφαγε ο λύκος, αλλά ήταν ο παππούς που την έφαγε ο λύκος. Και κάπως έτσι. Γιατί τι νομίζετε, παιδικά παραμυθάκια φυσιολογικά τους διαβάζουμε? Χλωμό. Για να μην μιλήσουμε για Καναδά, για να μην μιλήσουμε για Σουηδία. Εκεί το έχουν τερματίσει. Θέλουμε κι εμείς κάτι τέτοιο, προς τα εκεί πάμε? Μα αυτές οι χώρες ούτως ή άλλως δεν είχαν πολιτισμό. Δεν είχαν τίποτα. Ακόμη και η γλώσσα τους περιέχει χιλιάδες ελληνικές λέξεις που αν τις καταργήσουνε θα ξεκινήσουν να μιλάνε όπως μιλούσανε στην παλαιολιθική εποχή. Ουγ μουγ, τελειώσαμε. Λογικό και επόμενο είναι να προσπαθούν να φτιάξουν πολιτισμό. Το πολιτισμό του drag queen. Τον πολιτισμό όλων αυτών των σκουπιδιών που προβάλλουν και που τα σκουπίδια πλέον έχουν κατακλείσει τη ζωή τους. Όλων αυτών των προοδευτικών. Για αυτές όλες τις χώρες, ναι, να το καταλάβω. Προσπαθούν και αυτές κάπως να φτιάξουν κάτι, ακόμη και αν αυτό το κάτι είναι σκουπίδια, για να μείνουν στην ιστορία. Δεν θα φτιάξουν Ακρόπολη, ούτε Παρθενώνα, ούτε θα γεννήσουν Όμηρο, Αισχύλο, Σοφοκλή, Σοκράτη, Αριστοτέλη. Δεν μπορούνε. Μπορούνε όμως να γεννήσουν τα 162 φύλλα. Και την κουλτούρα της χωματερής. Λυπάμαι που γίνομαι τόσο σκληρή. Αυτή είναι όμως η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα από την ιστορία τους. Μόνο σαπίλα. Και αυτή η σαπίλα είναι τόσο πολύ προβεβλημένη τη σύγχρονη εποχή που έρχεται να γίνει κανονικότητα και στις δικές μας πολιτισμένες χώρες. Δυστυχώς. Και πάμε τώρα από το δεν υπάρχει walk agenda στο δεν υπάρχει Μακεδονία. Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, οι λέξεις έχουν χάσει εντελώς το νόημά τους. Πριν από λίγες μέρες, ακούσαμε και πάλι για ευρωπαϊκό εξυγχρονισμό, Και εξυγχρονισμό στην εκπαίδευση, εξυγχρονισμό γενικότερα. Να μην μείνουμε πίσω, θα είναι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ένα ευρωπαϊκός εξυγχρονισμός, καθάρισες, έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί ως γνωστό, αν βαφτίσεις το ψάρι κρέας, η νηστεία δεν χαλάει. Και ενώ εμείς, για να μην πολυλογώ, συμπεριλαμβάνουμε τα πάντα και τους πάντες, και χαμογελάμε, εξυγχρονισμένα χαμόγελα. Οι γείτονέ μας στα Σκόπια, οι γείτονές μας στα Σκόπια συμπεριλαμβάνουν και αυτούς, αλλά ως τους χρήσιμους ηλίθιους της Βαλκανικής. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν, για να μην πολυλογώ, το εγχειρίδιο γλώσσας που εκδόθηκε στα Σκόπια, ένα επίσημο κρατικό έγγραφο, έτσι, που διδάσκει με κάθε επισημότητα τους μαθητές στα Σκόπια, γράφει ότι η μακεδονική γλώσσα είναι αυτόχθονη, πανάρχια, με ρίζες που φτάνουν κατευθείαν στο Φίλιππο και το Μεγαλέξανδρο και ότι οι Έλληνες, άκου, είμαστε απλώς σφετεριστές που ήρθαμε αργότερα. Αυτά γράφουν στα βιβλία τους και εμείς δεν καταγγείλαμε καν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συγχαρητήρια λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά σε όσους υπέγραψαν, τσιπράκο, πανηγύρισαν και υπερασπίστηκαν διακοπούλη τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα λοιπόν όλοι ξέρουμε ότι το Βόρεια Μακεδονία αυτού έγινε σκέτο Μακεδονία και η γλώσσα που υποτίθεται ότι ήταν νότιο-σλαβική, στο δικό τους σχολικό εγχειρίδιο βαφτίστηκε ξαφνικά η γλώσσα του Αριστοτέλη. Ποια ήταν η αντίδραση της Αθήνας? Θα σας πω αμέσως. Σιωπή. Σιωπή. Διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής. Παρακολουθεί, όπως πάντα, το θέμα με προσοχή. Γιατί δεν έχουν και πολύ χρόνο να ασχοληθούν, γιατί εφαρμόζουν τη δική τους ατζέντα συμπερίληψης κι αυτοί. Συμπεριλαμβάνουν λοιπόν και αυτή τη δήλωση μέσα στα σχολικά εγχειρίδια, ε? Δηλαδή τις προσβολές, χωρίς να υδρώσει το αυτί τους. Όταν τα Σκόπια παραβιάζουν τη συμφωνία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, η ελληνική διπλωματία ανακαλύπτει το δικαίωμα της σιωπής και το τηρεί κατά γράμμα. Φοβάται να μην διαταράξουμε το κλίμα. Σαν τον άλλο, το Συρίγο, που υποχωρήσαμε όταν μπήκαν τουρκικά πολεμικά πλοία, υποχωρήσαμε για να μην γίνει το κλίμα εχθρικό μεταξύ των δύο χωρών. Ενώ είναι πάρα πολύ φιλικό και όπως όλοι ξέρουμε, οι καλύτεροι φίλοι μας είναι οι Τούρκ. Τούρκ. Ή τέλος πάντων αυτές οι 8 φυλές, οι οποίες ονομάστηκαν σαν Τούρκοι. Γενικά, είμαστε μια χώρα που όταν μας πιέζουν στο εσωτερικό, βαφτίζουμε το πρόβλημα συμπερίληψη για να ξεμπερδεύουμε. Και όταν μας εξευτελίζουν στο εξωτερικό, προσποιούμαστε ότι δεν ακούσαμε για να μην χαλάσουμε το αφήγημα της ήρεμης συμβίωσης. Ε? Θέλετε πόλεμο? Εξάλλου, θα μας πούνε. Τι θέλετε? Και τώρα γίναμε ακροατές ενός παραλυρηματικού λόγου, γραμμένου πλέον και σε σχολικά εγχειρίδια, ο οποίος χτίζει ανενόχλητος την εθνική του μυθολογία πάνω στις δικές μας πλάτες, με τα δικά μας λεφτά, με τις δικές μας υπογραφές, ε! Δεν πειράζει, είναι και αυτό στο ίδιο στυλ που μας δίδαξε αυτή η κυβέρνηση. Ποιο? Μπαίνει κλεφτής? Κάνω ό,τι κοιμάσαι. Το εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο. Σου κλέβουν την ιστορία? Κάνω ό,τι κοιμάσαι. Μπήκανε πολεμικά πλοία στην Ελλάδα, στα εθνικά μας χωρικά ύδατα? Κάνω ό,τι κοιμάσαι. Σου κλέβουν την ταυτότητα, την ιστορία, τη γλώσσα, τη θρησκεία? Κάνω ό,τι κοιμάσαι. Εθνική αξιοπρέπεια, μηδέν. Μηδέν στο πηλίκο, μηδέν. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Νικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Καλό μήνα. Νομίζω δεν σας ευχήθηκα καλό μήνα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Καλό μήνα λοιπόν. Ό,τι καλύτερο μας εύχομαι. Δεν το βλέπω, αλλά η αισιοδοξία δεν βλάπτει. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τα data centers. Γιατί πολλοί ακούνε ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, wow! Data centers, wow! Δεν καταλαβαίνουν όμως τι σημαίνει να χτίζεται ένα τέτοιο κέντρο δεδομένων σε μια περιοχή. Σε ένα άρθρο του Αγώνα Κρήτης, τέλος πάντων, που μου έστειλε η Βαλεντίνα, και σε ευχαριστώ Βαλεντίνα μου, γίνεται λόγος για ένα data center που θα δημιουργηθεί στα Χανιά, το οποίο θα καταναλώνει ενέργεια όσο 40.000 νοικοκυριά. Ακούσατε? 40.000 νοικοκυριά. Σε ένα νησί δηλαδή που διψάει για νερό, χτίζονται ενεργειακές παγίδες. Σε μια περίοδο που η Κρήτη, όπως και η μισή Ελλάδα, έτσι, βρίσκεται στα όρια της λειψιδρίας, με τους αγρότες να δίνουν μάχη για μια σταγόνα νερού και τα φράγματα να στερεύουν, σχεδιάζονται υποδομές χαλαρά που καταναλώνουν εκατομμύρια λίτρα νερού ημερησίως, απλώς και μόνο για την ψήξη των διακομιστών. Το χειρότερο, αυτή η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων χωρίς κανέναν απολύτως στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς μελέτες, ακούστε, χωρίς ουσιαστικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη, εννοείται, των τοπικών κοινωνιών, γιατί μια χούντα ποτέ δεν θα ρωτήσει τις τοπικές κοινωνίες, δεν συνιστά ανάπτυξη, αποικιοκρατικού τύπου εκμετάλλευση συνιστά. Τα εταιρικά κέρδη πρέπει να... Τα προωθούν περισσότερο από τις ανθρώπινες ανάγκες. Το νερό, ένα δημόσιο αγαθό που είναι απαραίτητο για την επιβίωση και την παραγωγή τροφής, μετατρέπεται σε ψυκτικό υγρό, για να μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παραγάγει ψηφιακά σκουπίδια και να επεξεργάζεται αλγορίθμους. Πλάκα μας κάνετε. Και δεν είναι μόνο το νερό, είναι και η ενέργεια που χρησιμοποιούν. Τα data centers δεν είναι απλές αποθήκες δεδομένων. Είναι γιγαντιαία ενεργειακά παράσιτα. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, αυτή η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing αναμένεται να διπλασιάσει την παγκόσμια κατανάλωση ρεύματος από τα data centers μέχρι το τέλος του 26 και να φτάσει σε επίπεδα που ισοδυναμούν με τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση ολόκληρων χωρών όπως η Ιαπωνία. Και ποιο είναι το εξοργιστικό? Στην Ελλάδα των υπέρογκων λογαριασμών ρεύματος που θα φέρνανε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, θα γινόμασταν η μπαταρία της Ευρώπης, λες και εμείς δεν μπορούμε τη χώρα μας να προμηθεύσουμε. Η μπαταρία της Ευρώπης θα γινόμασταν. Άρε κουραβιέ, πόσα είπες, πόσα είπες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν,

0: δεσμεύεται το ηλεκτρικό δίκτυο. Η τεράστια ζήτηση για συνεχή παροχή ρεύματος καταλαμβάνει τον ήδη περιορισμένο ηλεκτρικό χώρο της χώρας μας. Και φυσικά αυξάνεται το κόστος. Η τεχνητή αύξηση της ζήτησης πιέζει τις τιμές ενέργειας προς τα πάνω. Ποιος θα το την πληρώσει? Οι καταναλωτές. Ποιος άλλος? Ποιος πληρώνει πάντα την ύφη? Εμείς. Όταν οι πολυεθνικές διαφημίζουν ότι χρησιμοποιούν 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην πραγματικότητα απορροφούν τη φθηνή πράσινη ενέργεια από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα που έχουν κατακλείσει τα βουνά και τους κάμπους της Ελλάδας και αναγκάζουν το υπόλοιπο δίκτυο να βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα ή εισαγωγές. Ε? Και φυσικά, αν το θέλετε και έτσι, αυξάνεται το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα. Τι όχι? Αυξάνεται το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα. Άρα, για ποια πράσινα άλογα μιλάμε στην πράσινη ανάπτυξη? Πράσινο ξέπλυμα είναι. Την άλλη την απάτη, τα data centers, λέει, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Η μεγαλύτερη απάτη, έτσι. Γιατί αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής πράγματι απασχολείται ένα ευκαιριακό εργατικό δυναμικό στον τομέα της κατασκευής, τι γίνεται όταν τελειώσει η κατασκευή? Ανεργία πάλι. Γιατί ένα υπερσύγχρονο data center έκτασης δεκάδων στρεμάτων που καταναλώνει όσο μια ολόκληρη πόλη χρειάζεται μόλις ελάχιστα άτομα για τη συντήρησή του. Μη σας πω και ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μεθαύριο. Δηλαδή, η κοινωνία παραχωρεί τη γη της, υποθηκεύει τους υδάτινους πόρους της, επιβαρύνει το ηλεκτρικό της δίκτυο, υφίσταται την περιβαλλοντική ρήπανση με αντάλλαγμα 15-20 εποχιακές θέσεις μέχρι να κατασκευαστεί το data center. Είστε μωρέ με τα καλά σας. Τι κάνουνε, Χριστέ μου, τι κάνουνε? Πρόκειται για μισέλληνες. Πρόκειται για μισέλληνες και πρέπει να φύγουνε άμεσα από τη χώρα. Από τη χώρα? Όχι, δεν τους θέλω ούτε καν στην Κρήτη, ούτε καν να νιώθω ότι ζουνε στα Χανιά. Κάπως έτσι το νιώθω. Συνεχίζουμε και είμαστε πειραματόζωα. Όλη η Ευρώπη φρενάρει, άκουσε και τον Τραμπ, να λέει ηλίθιους όσους επενδύουν σε ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και σου λέει κάτσε, κάτσε να το δούμε αλλιώς το θέμα. Στην Ολλανδία. Εμείς όμως το προχωράμε κανονικά, όπως και την ψηφιακή ταυτότητα γρήγορα-γρήγορα, όπως και τον προσωπικό αριθμό και όπως κάναμε πριν από 3-4 χρόνια με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Τα πρώτα πειραματόζωα, τα καλύτερα πειραματόζωα και προσέξτε, τζάμπα, όλα τζάμπα τα κάνουμε. Ούτε καν έχουμε πάρει χειροκροτήματα, ούτε αυτό, τίποτα, όλα τζάμπα. Πειραματώζω με το έτσι θέλω και χωρίς ανταμοιβή. Στην Ολλανδία η κυβέρνηση επέβαλε αυστηρό μορατόριουμ στην κατασκευή των data centers και αναγνώρισε ότι η τεράστια κατανάλωση ενέργειας και γης απειλεί τους εθνικούς κλιματικούς στόχους και την οικιστική ανάπτυξη. Στην Ιρλανδία το Δουβλίνο, που μετατράπηκε σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των data centers, βρίσκεται αντιμέτωπο με το φάσμα γενικευμένων blackout. Ο εθνικός διαχειριστής ενέργειας προειδοποίησε ότι μέχρι το 2030 τα data centers στο Δουβλίνο θα καταναλώνουν σχεδόν το 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Και άρα έβαλε αυστηρούς περιορισμούς στη σύνδεσή τους στο δίκτυο. Πάμε και στη Γερμανία και τη Γαλλία. Πιο κοντά. όπου θεσπίστηκαν αυστηρότατοι περιβαλλοντικοί κανόνες που υποχρεώνουν τις εταιρείες να επαναχρησιμοποιούν τη θερμότητα που παράγουν οι διακομιστές για τη θέρμανση πόλεων και επιβάλλονται εξοδοτικά πρόστιμα για τη σπατάλη του νερού. Στην Ελλάδα όμως, αντί να διδαχθούμε από τα παθήματα των άλλων, συμπεριφερόμαστε σαν το χρήσιμο ηλίθιο της Ευρώπης. Ό,τι απορρίπτει η Ευρώπη υπεριορίζει, εμείς το υποδεχόμαστε σαν ψηφιακό θαύμα. Εξυγχρονισμό. Αλλά ποιον ακριβώς εξυπηρετεί αυτή η ανάπτυξη άραγε? Εξυπηρετεί τον πολίτη των Χανίων, της Αττικής, της Κορινθίας, που όταν έρχεται καλοκαίρι βλέπει την πίεση του νερού να πέφτει στη βρύση του, ενώ δίπλα του τα φουρφούρια των διακομιστών δουλεύουν στο φουλ? Εξυπηρετεί τον επαγγελματία που βλέπει το λογαριασμό του ρεύματος να εκτοξεύεται? Όχι. Τα data centers δεν χτίζονται για να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Χτίζονται για να εξυπηρετήσουν τα παγκόσμια, ψηφιακά, νεοφιλελεύθερα κατά τα άλλα μεγαθύρια. Την Amazon, την Google. Τα οποία ψηφιακά μεγαθύρια, έχω να σας πω, ότι εξάγουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους, νησιά Κέιμαν, πουχου, αλλά αφήνουν πίσω την Ελλάδα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη θερμική μόλυνση και καταστραμμένους πόρους. Δεν τους νοιάζει. Και τι κάνουμε εμείς? Με αρχηγό το χαρταετούλι πετάμε χαρταετό. Ξεκάθαρα. Πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Θα μετονομαστεί πάλι σε Κουραμπιέ και όλα καλά. Επαναλαμβάνω. Πρέπει να φύγουν λίαν συντόμως όλοι. Όλοι αυτοί που με περίσσιο θράσος βγαίνουνε και μιλάνε με μια έπαρση, με μια φάδια και μας βρίζουν και μας προσβάλλουν κάθε τρεις και λίγο, πρέπει να φύγουνε. Και όποιος τους δώσει ξανά ψήφο είναι το ίδιο εγκληματίας, κατάπτυστος, ανήθικος με αυτούς. Και το χειρότερο, και τζάμπα. Τζάμπα, ο χρήσιμος ηλίθιος που δουλεύει τζάμπα για αυτούς. Που μπαίνουν με 4 κινητά και βγαίνουν με 24 κινητά μόνο σε μία τετραετία. Ξαναψηφίστε τους. Ακούστε και κάτι από την Ευδοκία την Τζαγλή, η οποία τα έφτιαξε πολύ ωραία όλα αυτά που έχουμε ακούσει όσα χρόνια κυβερνάει αυτή η εγκληματική οργάνωση και δεν τα συμπεριέλαβε όλα, αλλά προφανώς δεν είχε όλα τα ηχητικά. Ακούστε όμως μερικά. Ακούστε. Έτσι. Θα μας κάνει καλό έτσι να τα θυμόμαστε.
1: Η Μαρία Αντουανέτ είπε μια τέτοια φράση και έχασε το κεφάλι της. Δεν στη λένε αυτοί και θέλουν και τρίτη θητεία.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομέρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
3: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
4: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
5: Ένα πιο βαρύ, προφανώς, ανήθα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό.
6: Η λύση μπορεί να πάνε στο χωριό, να πάνε στην ενδοχώρα που έχει, ας πούμε.
7: Έτσι όμως θα έχουμε ελληνικά νησιά μόνο για τους ξένους.
6: Τα νησιά, σίγουρα, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα στα νησιά.
8: Τι άμα πέθανε, και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα.
9: Δεν μιλάμε για τζάμπα. Εδώ μιλάμε να μπορεί άλλος.
8: Και ποιος θα το πληρώσει?
9: Έχω τις 20 του μήνα να μπορεί.
10: Λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά, η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαβές, οικογένεια, φίλους και ένα εξαιρετικό περιβάλλον.
1: Δηλαδή, κακομοίρη μου, πάρε το λεωφορείο. Πήγαινε στο χωριό σου. Πάρε ένα μικρό, ελαφρύ αρνάκι. Βασίσου στους φίλους σου. Και αφού δεν έχεις λεφτά, θυμήσου. Το τζάμπα πέθανε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Πόσο πιο ξεκάθαρα να σου το πούν. Πόσο πιο ξεκάθαρα. Να σου πούνε ότι είσαι για τον μπάζα. Ε? Αν μιλήσεις για μπάζωμα. Να σου πούν ότι είσαι αντιεμβολιαστής. Αν δεν θέλεις να κάνεις εμβόλιο mRNA τεχνολογίας, ένα πειραματικό σκεύασμα που δεν είναι εμβόλιο αλλά γενετικός τροποποιητής. Να σου πούν ακόμη ότι πέτσας. Ε? Αν δε, όποιος δε συμμορφώνεται, πεθαίνει. Τι να σου πούν, ότι όποιος δε βγάλει ψηφιακή ταυτότητα δεν θα παίρνει σύνταξη μεθαύριο, αλλά δεν θα μπορεί να αγοράσει ούτε καν σπίρτα. Μπαλάσκας. Να σου πούν από εδώ το εμβόλιο, από εκεί ο τάφος. Ιερώνυμος. Να σου πούν ότι μπορείς να επιβιώσεις και με 200 ευρώ. Αυτοί σου δίνουν 350 σε σύνταξη. Αλλά εσύ είσαι γκρινιάρης. Πίπης. Να σου πούν ότι σου φτιάξανε πλατφόρμα. Για σένα ειδικά. Τον κακομοίρη. Το πόσο κάνει. Πού θα μπορείς να πετάγεσαι αφού έχεις και φτερά. Από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να ψωνίζεις ό,τι γουστάρεις για 10 λεπτά λιγότερα. Συνοπτικά, εσύ που με ακούς, είσαι ένας συνωμοσιολόγος, ψεκασμένος, τα ακούσαμε, από τα χείλια του Κουραμπιέ, τα ακούσαμε. Είσαι λοιπόν ένας συνωμοσιολόγος, ψεκασμένος, κακεντρεχής, κακομοίρης, ανικοκύρευτος, γκρινιάρης, παράλογος, αφού δεν μπορείς να αγοράσεις ένα μικρότερο αρνί, νεόπλουτος, αν δεν μπορείς να πας σε νησί και γκρινιάζεις να πας στο χωριό σου. Και τέλος, εγώ θα πω ότι ξαναψήφισέ τους για να είσαι και με τη βούλα ο ηλίθιος του αιώνα. Πάμε τώρα και λίγο στα Τέμπη. Θα ξεκινήσω με τη φράση «και κερατάς και ζημιωμένος». Γιατί με τις εξελίξεις στα Τέμπη και το ενδεχόμενο να υπάρξει ειδικό δικαστήριο για πολιτικά πρόσωπα, ο Κώστας Καρμαλής νιώθει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να του ρίξει όλο το φταίξιμο, να το αναδιάσει. Και ως εκ τούτου, στις επόμενες εκλογές, θα βγει ανοιχτά απέναντι στον φτού. Κουραμπιέ. Πήγα να πω Μητσοτάκη, αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι ο Διακοπούλης, ο Χαρταετούλης και τέλος ο Κουραμπιές. Άρα τι μας λέει ο Καραμαλής του Αχιλλέως? Μας λέει ότι δεν θα τον στηρίξει στις εκλογές. Wow. Ε, ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό. Άρα έχουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως δεν θα τον στηρίξει στις εκλογές. Η μάνα, η αδερφή του, του επιτίθεται, η Ντόρα, ξεκάθαρα. Ο Σαμαράς είναι ήδη στα μαχαίρια μαζί του. Και γενικότερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν τους ψηφοφόρους τους να διχάζονται και φοβούνται ότι το κόμμα οδεύει προς διάσπαση. Θυμηθείτε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος πριν από λίγες μέρες. 2-3 μέρες, δεν είναι πολλές. Διάσπαση. 3-4 στρατόπεδα. Και εγώ θα σας πω ότι ακόμη και 3-4 στρατόπεδα να μην ήταν, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να πάρει αυτοδυναμία ούτε καν με νοθεία αυτή τη στιγμή. Και αν είχαμε σωστό εκλογικό σύστημα, θα έπρεπε και κάποιος να ελέγχει τη singular logic. Δεν θα έπρεπε? Θα έπρεπε. Δεν μπορεί αυτή να αποφασίζει για τα πάντα. Δεν μπορεί να κλέβει ψήφους από την ελληνική λύση και να βγάζει τη Λατινοπούλου ευρωβουλευτή. Γιατί ξεκάθαρα αυτό έγινε. Ξεκάθαρα. Και τώρα που το θυμάμαι, φτάνουν οι μέρες που θα πρέπει να εκδικαστεί η υπόθεση της πλαστογραφίας. Γιατί τη βλέπω και βγαίνει χαλαρά, για να ρίξει τάχτη στα μάτια προφανώς. Χαλαρά βγαίνει σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, στον αγαπημένο Sky. Βγαίνει παντού και δεν τη ρωτάει κανένας για την πλαστογραφία και για την άρση ασυλίας της. Τι έγινε, ξαφνικά συμπαθήσατε την πλαστογράφο? Τι έγινε ακριβώς, δεν καταλαβαίνω πραγματικά, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Τη χώρα της διαφθοράς, τη χώρα της αδιαφάνειας. Τη χώρα όπου κάθε σκουπίδι γίνεται πρωθυπουργός. Και τη χώρα που μέσα στην κυβέρνηση το κάθε μη ανακυκλώσιμο όν γίνεται βουλευτής. Γιατί μην μου πείτε ότι είναι ανακυκλώσιμοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι μη ανακυκλώσιμοι. Είναι μιας χρήσης που πάνε στον κανονικό κάδο. Αυτούς ψηφίσανε ή ψιλοκλέψανε και βγήκανε? Αυτά. Το νου σας. Μένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο αμέσως μετά. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Παρασκευούλα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας 400 και κλείστε τις τηλεοράσεις. Είναι το αποβλακωτήρι του αιώνα. Αυτά. Την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει η κυβέρνηση την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε την αλήθεια στους Έλληνες, όλοι φταίτε για την ακριβή ενέργεια. Κάνατε εγκλήματα, όλοι είσαστε υπέρ της πράσινης απάτης, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επισημένοντας. Γεμίσατε τη χώρα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, δεν φτιάξατε μπαταρίες αποθήκευσης και το μόνο που κάνατε ήταν να καταστρέψετε την εφοργή μας, να κερδίζουν οι Βούλγαροι και να πληρώνουν πανάκριβα οι Έλληνες. Δεν κάνατε εξορίξεις, όλοι βοηθάτε την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία και έτσι εισάγουμε πανάκριβο ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία. Πληρώνουμε τους Τούρκους. Δεν κάνετε κανέναν έλεγχο στα δηληστήρια, υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στέλνει τελεσίγραφο σε Γερμανία και Γαλλία να αποθεσμεύσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Reuters. Σε δυναμικές επαόριστο κινητοποίησης από σήμερα ελιείς που κρατούν τα σκάφη τους δεμένα στα λιμάνια. Βασικό αίτημά τους είναι η λήψη μέτρων για το αυξημένο κόστος των καυσιμών. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην παραλία της Φούρκας στη Χαλκιδική, όπου ένας 65χρονος κάτοικος της περιοχής καταπλακώθηκε από δέντρο και έχασε τη ζωή του. Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχυλήσεις ποταμών, μεταφορά φερτών υλικών και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες. Στη διεθνή επικαιρότητα συνελήφθη στην Ισπανία 16χρονος Ρουμάνος χάκερ για πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως. Χειροπέδες και σε ακόμη 2 άτομα ηλικίας περίπου 20 ετών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλήσει το Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καρυτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Δεν γελώ καθόλου.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν γελώ μα καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα ξεκινάω, δεν βάζω ούτε τα εισαγωγικά, ούτε τίποτα. Διότι καλησπέρα. Έχουμε...
1: δεν έχει... Σας έλεγα ότι όχι υπουργός ενέργεια.
0: Εντάξει, οκ, okay, όλα καλά. Μπλέξαν οι γραμμές μας που λένε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε ένα... Και αυτό, ανοίξτε τα τευτέρια σας. Είναι μια... Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι όσο το έψαχνα και όσο το άνοιγα και όσο το, το βυθιζόμουν μέσα του, όλο και περισσότερο με έκανε να ανησυχώ. Όλο και περισσότερο. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνούμε, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνούμε κιόλας ότι αυτό το καταπληκτικό που βγήκε σήμερα στην Διάβγεια, ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε για συμβουλές και άλλα τέτοια αντίστοιχα ένα ξενοδοχείο, το Crystal Blue, που είναι... Είμαι διαμονής με αυτά τα διάφορα δωμάτια με τις διάφορες θεματικές. Ξέρετε, θεματικές δωματίων της Είμαι διαμονής είναι, πάνω σχάρι, το δωμάτιο του βασανιστηρίου με τις χειροπέδες, ρογό, το δωμάτιο με τους καθρέφτες και... Καλά, το ότι πληρώνουμε τα μαμισιάτικα. Είπα τα μαμισιάτικα. Αυτή τη ροζ κυβέρνηση. Ροζ. Και το τι, δηλαδή, εντάξει, έχει τελειώσει, μιλάμε τώρα ότι δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Θα μου πεις, αυτό που θέμα που έχουμε είναι έτσι ελαφρύ. Όχι, δεν είναι καθόλου ελαφρύ. Δεν είναι καθόλου ελαφρύ. Και αυτό γιατί, όχι γιατί αφορά μία ιδιωτική εταιρεία. Όχι γιατί αφορά μία πρεσβεία. Όχι γιατί αφορά απλώς την Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική. Αλλά είναι... Όλο αυτό συμβαίνει με την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου. Θα καθίσουμε λιγάκι έτσι σιγά σιγά να το ξετυλίξουμε. Έχουμε μπόλικο χρόνο μπροστά μας. Έλεγα τις προάλλες ότι οι πόλεμοι γίνονται για τις πηγές και για τους ενεργειακούς δρόμους. Και οι ιδεολογίες έρχονται μετά για να, ανάλογα με τον νικητή ας πούμε, για να βαφτίσουν. Έτσι, να τους βαφτίσουν, να τους δώσουν περιεχόμενο. Λέγαμε ότι η Μουσούλη που η Λοζάνη άφησε ανοιχτή και η Άγκυρα παρέδωσε το 1926 ποσοστό επιπετρελαίου, ήταν το πετρέλαιο κάτω από την μικρασιατική μας καταστροφή και εθνική ήταν. Γι' αυτό μας άφησαν οι Βρετανοί, τα βρήκαμε τον Κεμάλ στο ζήτημα πετρέλαιο. Λέγαμε ότι το Στάλινγκραντ εκεί που ιτήθηκε ο Χίτλερ ήταν ο δρόμος προς τον Μπακού, προς τις... στα πετρέλαια δηλαδή της Κασπίας. Η Γάζα έχει αέριο στα ανοιχτά της, η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα του πλανήτη, το Ιράν κάθεται πάνω σε τεράστια αποθέματα πετρελαίου φυσικού αερίου στο βορρά και στο νότο, έχει και τον έλεγχο των Ορμούς. Και η Ευρώπη από το 2022 είναι μια ήπειρος που έχασε τον φθηνό αγωγό και ψάχνει να φορτωθεί, και έχει φορτωθεί μάλλον, το ακριβό πλοίο της. Και το παιχνίδι γίνεται σε δύο επίπεδα. Έτσι, φανταστείτε και το χάρτη. Έτσι. Φανταστείτε το χάρτη της Ευρώπης. Πηγές και ροές. Πηγές έχουν λίγοι. Έχουν η Ρωσία, έχει το Κατάρ, έχουν μενές πολιτείες, έχει η Νορβηγία, έχει η Αλγερία. Τις ροές τα ελέγχουν τα διάφορα στενά. Και ο πόλεμος. Σφραγισμένο η ροή από τη Ρωσία, σφραγισμένο η ροή από την Ερυθρά Θάλασσα, σφραγισμένη η ροή από το Ορμούς. Οπότε η Ευρώπη και η Ευρώπη κύριε, που παλιά θυμάμαι λεγόταν μια διαφήμιση, δεν ξέρω ποιος την είχε βγάλει, και η Ελλάδα κύριε. Λοιπόν, από το Ορμούς περνάει το 1 τέταρτο του υγροποιημένου αερίου του κόσμου. Με τη Φουτζέιρα, προσέξτε, πρέπει να κρατήσουμε και τις λέξεις, γιατί αλλιώς θα το χάσουμε, έτσι. Φουτζέιρα, Φουτζέιρα. Γιατί είναι η έδρα μία από τις εταιρείες αυτές που θα εξετάσουμε. Κάθεται λοιπόν εκεί. Εκεί στα Εμιράτα. Λοιπόν, και οι Χούθοι, όπως είπαμε, έχουν κλείσει εκεί το στενό με το Μπάμπελ Μαντέμ. Η Βαλτική, όπου πλέον η αγωγή, ο Nord 1, Nord 2, έχουν κλείσει, ανατιναχθεί ο Nord, έτσι. Και υπάρχει και η Τουρκία, με το Μοντρέ, δηλαδή τα στενά. Ο κάθετος διάδρομος είναι σε αυτό το χάρτη ένας δρόμος από τον νότο στο βορρά. Ο κάθετος διάδρομος λοιπόν ήταν και είναι και το εργαλείο της επιδίωξης των Ηνωμένων Πολιτειών να παροχετεύσουν το LNG τους στο βάθος, στα σπλάχνα της Ευρώπης, εγινώντας πρώτα από την Ανατολική Ευρώπη. Και ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη. Παρακάμπτει τα στενά από την Τουρκία. Έχει είσοδο την Ερευηθούσα, όπου γίνεται η παραλαβή του LNG, και πάει με τον Αυγούστιν και την Αλεξανδρούπολη, έτσι. Και είναι Αμερικανός ο πολιτής από αυτή την πηγή που συζητάμε. Και η Ελλάδα σε αυτό το χάρτη είναι η πόρτα, και το σπίτι αυτής, δηλαδή το σπίτι της πόρτας, πλέον ανήκει σε άλλους. Δεν θα μου πείτε, με αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 15-20 χρόνια, το έχουμε καταλάβει ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Άλλη απάτη αυτό. Λοιπόν, το μεγάλο κάδρο λοιπόν το περιγράψαμε τις προάλλες που ήμασταν εδώ στην εκπομπή με τον Κωνσταντίνο το Γρίβα, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από το ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα. Και αυτό είναι ένα σχέδιο και δεν αποτέλεσμα ήττας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, η Ρωσία και η Κίνα, μοιράζουν τις εμπορικές τους τοποθεσίες σαν αντίπαλοι και συναγωνιστές, έμποροι αλλά όχι εχθροί. Είναι μια νέα γιάλτα. Και αυτή η νέα γιάλτα, όπως ήταν το, πολλές φορές λέμε γιάλτα για το διαμοιρασμό του κόσμου. Να ξαναθυμίσω ότι ο διαμοιρασμός του κόσμου, μεταξύ Τσόρτσιν και Στάλιν, γίνεται πριν από τη γιάλτα, στις 8 Οκτωβρίου του 1944, είναι η περίφημη χαρτοπετσέτα, 10% επιρροή στην Ελλάδα του Κομμουνιστικού Κόμμα, 10% ναι, και 90% η Βρετανία, έτσι. Λοιπόν, αυτή η νέα γιάλτα, αυτό το απίστευτο, πάλι από την Ελλάδα ξεκινάει, ρε φίλε. Και θα δούμε γιατί. Λοιπόν, σε αυτό το κενό λοιπόν η Ευρώπη, χωρίς δικές της πηγές και με τις ροές στα χέρια των άλλων, γλιστράει από το να γίνει μια περιφέρεια της ρώσικης ισχύως. Ένα ομπλάστ, χωρίς κατοχή. Ή να γίνει φόρο υποτελής των Κινέζων. Μπορεί να γίνει ένα συνδυασμό από τα δύο. Εσείς τώρα λέτε, τι λέει ο Τσίγκος. Ξέρει καλά τι λέει ο Τσίγκος. Το Διεθνές Δίκαιο που έλεγε κάποτε «Πιανού είναι η θάλασσα, ποιο είναι ο βυθός», έχει καταρρεύσει σε μια χώρα. Γιατί όλα αυτά ισχυριζόμαστε πίσω από το Διεθνές Δίκαιο εμείς, για το θαλάσσιο, το δίκαιο της θάλασσας. Δεν το έχει υπογράψει κανένας από αυτούς εδώ όλους. Λοιπόν, οχυρωνόμεθα. Λοιπόν. Αλλά είπε ο κύριος Συρίγος ότι στην υπόθεση με το καλώδιο. Θα δούμε και για το καλώδιο. Γιατί έχει, το καλώδιο είναι ακριβώς η εφαρμογή της νέας γιάλτας. Και όχι μόνο. Όχι μόνο το καλώδιο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Είπαμε, το λέω, ξαναλέω, είναι υπογεγραμμένο, έχει υπογράψει ο Τραμπ στις 4 Δεκεμβρίου του 2025 και λέει ότι υπάρχουμε για ανταγωνισμούς. Έχουμε ανταγωνισμούς. Δεν είμαστε σε σίγουρους όπως ήταν στα προηγούμενα, έτσι. Η Κίνα αναφέρεται για πρώτη φορά στη 10η σελίδα ενός εγγράφου 29 σελίδων. Ως οικονομικός ανταγωνιστής, με δηλωμένο σκοπό την αμοιβαία εποφελή οικονομική σχέση. Θα μου πείτε τι σχέση έχει η Γκυλφόη. Όλα έχουν σχέση. Θα τα βάλουμε όλα μέσα. Σιγά σιγά θα έρχεται και να οικοδομείται αυτή η εικόνα σε αυτή την εκπομπή. Έτσι. Το Δυτικό λοιπόν και η Ρωσία συζητείται ως η στρατηγική σταθερότητα των ΗΠΑ. Αυτά δεν τα γράφω εγώ, δεν τα γράφει κανένα κομμουνιστικό μανιφέστο. Τα γράφουν οι Αμερικανοί. Η Ευρώπη λοιπόν περιγράφεται ως Ήπειρος, η οποία βρίσκεται στο ενδεχόμενο της πολιτισμικής εξάλληψης. Και όχι μόνο από τη μετανάστευση και από τις χαμηλές γεννήσεις, από την κανονιστική ασφυξία των Βρυξελών. Λέγαμε τις προάλλες ότι ο Μιχαήλ του Λίχνενστάιν είπε ότι δεν είναι οι Αμερικανοί που μας στείλανε στα βράχια, μόνοι μας, η Ευρώπη πήγε μόνη της στα βράχια. Με αυτούς τους ασφυκτικούς κανονισμούς, με τη γραφειοκρατία της, με όλο αυτό το πακέτο, πράσινη αιμονή, έγινε. Γω κουλτούρα. Σε αυτό λοιπόν όλο το σχέδιο ο Τραμπ λέει, και το οποίο το λένε τώρα Ντόναλντ Ρόε, από τον Ντόναλντ και τον Μόνροε, πίσω λέμε εμείς θα πάμε στην δική μας Ήπειρο. Δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται ο Ηνωμένος Πολιτείος. Πρώτα απ' όλα αυτό γίνεται με στάδια, δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα, αλλά ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως θεμελιώδη πολιτική μονάδα του κόσμου δηλώνεται ότι είναι και θα παραμείνει μόνο όμως για τους μεγάλους παίκτες το έθνος κράτος, γιατί έχουν μεγάλο γεωγραφικό, γεωπολιτικό βάθος. Σκεφτείτε, η Ρωσία πιάνει από την Ανατολική Ευρώπη και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ. Η Κίνα πιάνει από τη Σαγκάη και φτάνει στον Κάφκασο. Η Αμερική πιάνει όλο αυτό. Πιάνει και τώρα βάζει και όλες τις υπόλοιπες. Έτσι, Βενεζουέλα, 52η πολιτεία. Λοιπόν, το έγγραφο ανακοινώνει λοιπόν το τέλος του ρόλου του παγκόσμιου χωροφύλακα και αυτό έχει περιγραφεί ήδη. Στο Αιγαίο αυτό έχει ήδη ημερομηνία. Και ακούστε τώρα, γιατί όλοι αυτοί, εγώ δεν είμαι γεωπολιτικός. Εγώ παίρνω τα στοιχεία όπως είναι γραμμένα, τα βάζω κάτω και βγαίνουν μπροστά στα μάτια μου και στα δικά σας μάτια τα συμπεράσματα. Τον Ιανουάριο του 2022 το State Department έστειλε τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών έναν επίσημο έγγραφο, ένα non-paper, με το οποίο απέσυρε την υποστήριξη δια του Πομπέο που είχαν φιλοξενήσει και πρόσφατα στον αγωγό EastMed, αγωγός που ξεκινούσε από Ισραήλ, πήγαινε Κύπρο, ανέβαινε Ελλάδα, πήγαινε στο βάθος Ιταλία, Ευρώπη κτλ. Και η Κρήτη μέσα, Κύπρος, Κρήτη, Ισραήλ, Κύπρος, Κρήτη, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, έτσι. Ο EastMed, τι έλεγε το έγγραφο αυτό? Οι λόγοι λοιπόν είναι τρεις: περιβαλλοντολογική, κλιματολογική, το υψηλό κόστος και ότι ο αγωγός προκαλεί εντάσεις στην περιοχή, θέτοντας έτσι με αυτό το non-paper που δεν έχει δημοσιευτεί, το περιεχόμενο το γνωρίζουμε παγκόσμια, έτσι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πραγματικότητα με αυτό τον τρόπο αφισβητούν το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας του Αιγαίου για την Ελλάδα. Για την Άγκυρα αυτό δεν χρειάζεται μετάφραση. Μέσα στον ίδιο μήνα δήλωσε ότι στο εξής, γιατί είναι το άλλο κρυμμένο, κάθε αέριο από το Ισραήλ θα περνά από την Τουρκία. Και μάλιστα οι Έλληνες βουλευτές του Κογκρέσου, ο κύριος Μπιλιράκης και η κυρία Μαλιωτάκη, έγραψαν στον Biden, στον Blinken, που ήταν υπουργός εξωτερικών, διαμαρτυρόμενοι για αυτή την υποχώρηση. Για αυτή την υποχώρηση. Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Υποχώρηση είναι, ξέρεις, κάνουμε έτσι μια μικρή υποχώρηση, σύμπτυξη, αλλά δεν είναι. Εδώ μιλάμε για άντε γεια. Ε? Αγωγός EastMed. Βάλτε το αυτό εδώ πέρα μπροστά στα ματάκια σας. Κάτι που ξεκινάει από το Ισραήλ, την Κύπρο, την Κρήτη και πάει στην περιοδική Ελλάδα και φεύγει από εδώ. Οπότε λέει, το έγραφε εντάσεις. Δεν έγραφε βέβαια απευθείας αφισβητούμε την κυριαρχία, αλλά λέει, εδώ έχουμε εντάσεις μεταξύ των δύο γειτόνων και η μόνη ένσταση που θα προκαλούσε ένας αγωγός στο Βυθό ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κύπρο είναι η τουρκική αμφισβήτηση του ποιανού είναι ο Βυθός. Δηλαδή αναγνώρισε οι ΗΠΑ το δικαίωμα στην Τουρκία. Δεν μας το μας τα λένε απ' έξω, περιφραστικά, δεν μπαίνουν ποτέ στο βάθος. Μην το ακουμπάς. Έτσι. Γιατί αυτά που είπε η κυρία Γκυλφόη σχετίζονται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα. Αυτά ξέρεις ότι μόλις έριξε την κυβέρνηση της Ρουμανίας η κυρία Γκυλφόη, είπε ότι τα κάνουμε παντού. Άμα θέλουμε, ρίχνουμε κυβερνήσεις. Άμα θέλουμε, ρίχνουμε και τη δικιά σας. Εστίκανεν. Λοιπόν, πάγια λοιπόν αμερικάνικη θέση. Την επαναλαμβάνουν στην πρεσβεία, την επαναλαμβάνουν στο State Department. Είναι ότι οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση στις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες και τους καλούν σε διάλογο. Αυτό τι σημαίνει? Άμα έχεις δίκιο, σου λέει, έχεις δίκιο, αγόρι μου, σε παρακαλώ, πήγαινε παραπέρα εσύ που φωνάζεις, εσύ που διαμαρτύρεσαι, εσύ που το ένα. Άστο το, αμή, αφού έχει δίκιο. Έτσι. Ανάμεσα σε μια χώρα λοιπόν που επικαλείται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας και σε μια που δεν την έχει υπογράψει, το δεν παίρνουμε θέση είναι θέση. Και τι έγινε τότε? Πάει το καλό, πάει ο αγωγός. Έγινε καλώδιο. Δώσανε λοιπόν στους Κύπριους, στους Κρήτες, στους Έλληνες τα λοιπά και ξεφτιλιζόμαστε για ένα καλώδιο. Όχι για τον αγωγό. Κάντε το σκεφτεί. Το σκέφτεστε. Τι είναι αυτό το καλώδιο? Ε? Ο αγωγός λοιπόν έγινε καλώδιο. Το Great Sea Interconnector, Κρήτη, Κύπρος, Ισραήλ, μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, όχι αέριο, για να απασχοληθούν οι Έλληνες και οι Κύπροι με κάτι. Όσο για το Ισραήλ, ο δρόμος του αερίου προς το βορρά παραμένει, αντίθεση σου λέει Τουρκία και Ισραήλ, συντημένη λύση μέσω της Τουρκίας, όπως μπήκε στο τραπέζι με την εξομάλωση των σχέσεων των δύο αυτών εδώ, πρώτα στο Τελ Αβίβ το 16 και την ξαναέφερε ο κύριος Ερντογάν στην επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου Χέρτσοκ το Μάρτιο του 22, δεν πάει μακριά αυτό εδώ έτσι, χωρίς η Ουάσιγκτον να πει ποτέ όχι μη σου και του και τι πάτε και παρακάπτετε το ένα και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι τον Ιούλιο του 24 τα τουρκικά πολεμικά σταμάτησαν το ερευνητικό σκάφος στα ανοιχτά της Κάσου και η πόντιση ανατολικά της Κάσου δεν προχώρησε και δεν ξαναπροχώρησε και δεν θα προχωρήσει. Μάλιστα τώρα στην προχθές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έθεσε θέμα, λέει, φαλοκρηπίδα. Όχι, μας το έθεσε θέμα Αιγαίου και είπε στην Τουρκία, λέει, παιδιά, αυτή είναι η φαλοκρηπίδα μας. Τώρα, ξέρετε, το μυαλό μου είναι η λέξη φαλοκρηπίδα, ξέρετε ποια λέξη μπορεί να μου φέρνει. Λοιπόν, μια χώρα λοιπόν που δεν μπορεί να ποντίσει ένα καλώδιο στη θάλασσά της, πόσο μάλλον ένα αγωγό. Και το ερώτημα που κανείς δεν έχει θέσει σε αυτές τις ιστορίες είναι ποιος στέλνει τον ηλεκτρισμό, με ποιον από αυτό το καλώδιο, από ποια πηγή. Δηλαδή αυτός ο Great Sea Interconnector που είναι για 2.000 μεγαβάτ, 1.240 χιλιόμετρα, κοστολογείται 2 δισεκατομμύρια και η Ένωση δίνει τα 657, ο φορέας είναι ο ελληνικός ΑΔΜΙΕ, ο ελληνικός διαχειριστής μεταφοράς. Το ξέρατε ότι αυτό όλο ανήκει κατά 24% στην State Grid της Κίνας. Καταλαβαίνετε ότι οι Κινέζοι είναι συνέτεροι. Το έχετε σκεφτεί καθόλου αυτό? Λοιπόν, σε πρώτη φάση θα στέλνει η Ελλάδα στην Κύπρο, λέει, παράγει το ρεύμα της σχεδόν εξ ολοκλήρου από μαζούτ. Θα είναι ένα υλικό μείγμα που στο 1 τρίτο θα είναι αέριο, δηλαδή τα φορτία της ρευνηθούσας, ένα μέρος της αγωγής από τα Βαλκάνια. Στη δεύτερη φάση, αν γίνει και στέλνει και στο Ισραήλ, θα καίει το αέριο του Λεβιάθαν στους σταθμούς και θα στέλνει στα δυτικά το αέριο ως ηλεκτρόνιο. Ηλεκτρόνιο, ηλεκτρόνιο. Ο αγώγος λοιπόν που απορρίφθηκε επειδή προκαλεί εντάσεις επιστρέψε ως καλώδιο που καβαλάει, στην ουσία κουβαλάει την υποτιθέμενη λειτουργία του φυσικού αερίου που θα γίνεται στην Ελλάδα και θα στέλνει ρεύμα στην Κύπρο και στο Ισραήλ και μετά πίσω. Όταν και τα. Το 24 λοιπόν τη State Grid στον ΑΔΜΙΕ είναι από το 17. Και είχαμε τον κύριο Πάιατ που προειδοποιούσε δημόσια, δηλαδή μας δουλεύουν κιόλας για τα κινέζικα κεφάλαια στις ελληνικές υποδομές. Και το 2026 η ίδια η πρεσβεία προωθεί βέβαια το αμερικάνικο αέριο που θα, είναι, θα δώσει ρεύμα σε αυτό το δίκτυο με κινέζικη συμμετοχή και δεν λέμε λέξη. Και η στρατηγική του Δεκεμβρίου εξηγεί γιατί. Ο οικονομικός ανταγωνιστής και ενδυνάμει εταίρος. Αμερική, Κίνα, Ρωσία. Να το εδώ στην Ελλάδα ρε παιδιά. Και ο ίδιος ο πολιτής του κάθε του διαδρόμου αυτών που έρχεται να εκπροσωπήσει ο Άκτορ. Έχουμε ακούμε για τον Άκτορα. Έχει φύγει ο εγκέφαλος. Και οι Έλληνες φοβλιστές που μεταφέρουν με τα πλοία του αμερικάνικου LNG. Η Venture Global λοιπόν, η αμερικάνικη εταιρεία, πάει και υπογράφει 14 Σεπτεμβρίου του 26 με την China Gas για 2,5 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Δηλαδή το 19 ο Πάιατ, ενώ υπήρχε, ήδη βρισκόταν εκεί η Κίνα, μας έλεγε ας πούμε μπροστά για τα μάτια του κόσμου, για να ακούει ο Έλληνας, ο Βλάκας, ότι λοιπόν κατηγορήσε λέει, το Πεκίνο ότι λιμένεται χώρες στερημένες από ρευστότητα, όπως η Ελλάδα με τεροβαρείς συμφωνίες, τον Πειραιά και... Και τον Νοέμβριο του 25 η διάδοχός του βγήκε από το Υπουργείο

0: όνομα, αλλά είναι στην πραγματικότητα αμερικάνικη. Και με τα κεφαλαιάκια μας θέλουμε κι εμείς να έρθουμε εδώ δίπλα, δίπλα στους Κινέζους, να στήσουμε κι εμείς το δικό μας το λιμάνι. Ναι, λογικό είναι. Και αυτό που γράφει εδώ στην Ελλάδα, που περιγράφει από τον τύπο σαν Σινοαμερικανική Ναυμαχία. Εννοείται η Κόσκο μέχρι το 52, μένει το 2052, οι Αμερικανοί παίρνουν με νόμο δικό τους λιμάνι, δίπλα, και το παίρνουν έτσι γιατί το είχε πει και από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο προηγούμενος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, συζήτηση εδώ πάνω σε αυτό το ζήτημα, είπε. Η Ελλάδα, λέει, δεν πρέπει να είναι, δεν είναι κακό να είσαι προβλέψιμος. Να είσαι μια σταθερή, σίγουρη, γκόμενα, δεν έχει σημασία τι θα σε κάνουμε. Και με το απρόβλεπτο υπογράφει ίσως το 2050 και ο Ionix Technologies, η Αμερικάνικη Μητρική των Ναυπηγείων, είναι πελάτης, ο πελάτης 0,02 στο μητρό του lobbying της Catalyst Strategies του κυρίου Μαραφάτσου, που δεν το ξέραμε το όνομά του, αμέσως μετά τον Άκτορ. Θα τα δούμε όλα αυτά, ας πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε πίσω, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου.

0: Άνικα Φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο. Για να συνεχίσουμε. Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα μέχρι στιγμής? Η Ουάσιγκτον μεταχειρίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως ζώνη αμφισβητούμενης κυριαρχίας και φροντίζει να μην χρειαστεί ποτέ να πάρει θέση. Και όσοι ζουν, δραστηριοποιούνται και ενεργοποιούνται και επιχειρούν σε αυτό που λέγεται βόρειος διάδρομος, ο βόρειος κάθετος διάδρομος, τον κάθετο διάδρομο, λοιπόν, διάδρομο, και τα πλοία που ασχολούνται με αυτήν όλη εδώ την ιστορία, θέλουν το κεφαλάκι τους ήσυχο και εξασφαλισμένα τα κέρδη τους. Ένα Αιγαίο μοιρασμένο, με συνεκμετάλλευση, είτε κάτω από μία είτε από περισσότερες αμερικάνικες εταιρείες, τους βολεύει περισσότερο από ένα Αιγαίο ελληνικό με ένταση. Στο σημείο αυτό, το εθνικό έχει γίνει υπόταγμα στην πραγματικότητα του οικονομικού. Όπως η οικονομία έχει επιβάλει τους όρους της πάνω στην πολιτική, χωρίς να χρειαστεί να το ψηφίσει κανένας, και που σημαίνει και ανέρεση της δημοκρατίας. Και παράλληλα με αυτά εδώ, να πρέπει να προσθέσουμε, βάλουμε και το θεολογικό, γιατί λες πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το θεολογικό, ο προτεσταντισμός από τον Καλβινισμό και μετά, διάβασε τον Πλούτο ως σημάδι εκλογής, και ο αμερικάνικος ευαγγελισμός, για αυτά που συζητάμε, για Τράμπα, Γκιλφόι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων, το έχω πάει ένα βήμα παραπέρα, στο Ευαγγέλιο της Ευμερίας. Ο Θεός επιβραβεύει τους δίκαιους και τους δικούς του με το χρήμα και τιμωρεί όλους τους άλλους με τη φτώχεια. Άρα ο πλούτος είναι δίκαιος επειδή είσαι πλούσιος. Η πνευματική σύμβολος του Τραμπ, δηλαδή επικεφαλής του γραφείου πίστης του Λευκού Οίκου, η κυρία Πόλα Γουάιτ, είναι αεροκήρυκας ακριβώς αυτού του Ευαγγελίου. Και από εκεί διαμορφώνεται και μια ηθική, αήθεια θα πω εγώ, όπου το κέρδος είναι αρετή, η απώλεια είναι αμαρτία, και μπροστά σε αυτή ο άνθρωπος γίνεται θηρίο. Γιατί ό,τι του φέρνει πλούτο είναι εξορισμού καλό. Δεν πάνε να απαυτοθούν Ελλάδα, κυριαρχικά δικαιώματα, Αιγαίο και ιστορίες. Ακριβώς έτσι. Πέρα από το ότι είναι business πλέον oriented η ιστορία με τη διπλωματία. Αυτή είναι μεγάλη εικόνα. Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να οικοδομήσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Ξέρετε ότι το 2015, μέσα στην κρίση χρέους, η κυρία Kimberly Guilfoyle είναι συμπαρουσιάστρια στο Fox News και εξηγεί στον αμερικανικό λαό ότι ο Έλληνας χρειάζεται εκπαίδευση. Θέλω να ξέρετε πώς μας βλέπει. Έτσι. Θα δούμε και πώς μας βλέπει η ελληνική ελίτ, αλλά ας πάμε λιγάκι να δούμε πώς μας βλέπει η κυρία Guilfoyle. Και θέλει, χρειάζεται εκπαίδευση, γιατί είναι όπως ένα σκύλος που κατουράει στο σχαλί. Και ότι δεν την ενδιαφέρει αν φτιάχνουμε και εξαιρετικό γιαούρτι και έχουμε και ωραίο καιρό κτλ. Έτσι. Θα πρέπει να εκπαιδευτούμε όπως ένας σκύλος. Και 10 χρόνια αργότερα η ίδια γυναίκα, ο ίδιος άνθρωπος, είναι πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο πρόεδρος Τραμπ, που τη διόρισε, φέρεται να είπε στους συνεργάτες του ότι έπρεπε να την απομακρύνει από την Ουάσιγκτον για χάρη του γιού του. Ο Λευκός Οίκος βέβαια δεν το έχει διαπιστεύσει αυτό, έτσι. Το Μάρτιο του 26 λοιπόν, σε δείπνο, αυτός ο άνθρωπος, που είναι εκπρόσωπος της αμερικάνικης κυβέρνησης, με την αντίληψη ότι εγώ ήρθα για business και δεν με ενδιαφέρει ούτε διπλωματία, ούτε κυριαρχία, ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν με νοιάζει ρε φίλε. Άλλαξαν οι όροι, αλλάξαν τα πράγματα, ναι. Σε ένα δίπλωμα με τους Έλληνες, Αμερικανούς αξιωματούχους, η συζήτηση λοιπόν πήγε στην ρουμάνικη κυβέρνηση που είχε πέσει. Η πρέσβης λοιπόν, όπως είπαμε, γύρισε στην παρέα και είπε: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Λοιπόν, απάντησε ο υπουργός ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, μα είναι τώρα, είναι δυνατόν να αντικαταστήσετε μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό? Δεν έχει διαβάσει την αμερικάνικη ιστορία προφανώς για τις δημοκρατίες της Μπανανίας. Λοιπόν, η ρουμάνικη κυβέρνηση λοιπόν του Ήλια Μπολοζάν δεν δέχτηκε τα αιτήματα αγοράς αμερικανικού αερίου μέσω του κάθετου διαδρόμου, λόγω τιμής που λέμε. Έπεσε 5 Μαΐου, τέλος. Λοιπόν, με κοινή πρόθεση. Δεν έχει σημασία, ήταν και έτοιμα να πάρει και λεφτά, ε. Και στις 31 Σεπτεμβρίου η πρέσβυρα είχε συναντηθεί στο Βουκουρέστι με τον ηγέτη του κόμματος, που κατέθεσε τη μορφή και έπεσε η κυβέρνηση. Γιατί είναι, ποιος είναι ο Τζον Πουρφόι, γιατί λέμε τι Πουρφόι, τι Γκολφόι. Ο κύριος, ο Μακαρίτης πλέον, Τζον Πουρφόι, το 1952, πρέσβης των Αμερικανών στην Αθήνα, επιβάλλει το εκλογικό, το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα με μια επιστολή. Δεν χρειάζεται να πάει σε δείπνους και τίποτα. Παιδιά, αυτό θα είναι το εκλογικό σου σύστημα. Έφυγε τη Γουατεμάλα και σε λίγους μήνες έπεσε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας. 74 λοιπόν χρόνια μετά, η διάδοχος του λέει μπροστά στον υπουργό, το μόνο που άλλαξε είναι ποιος το είπε και ποια χρονική στιγμή. Έτσι, το εκλογικό σύστημα του 52 είναι σήμερα το αέριο του 26. Γίνανε όλα αυτά εδώ. Τώρα όμως συνοδεύεται από ένα μυστηριώδη άνδρα. Και εδώ αρχίζει και παίρνει και άλλα πράγματα, παίρνουν και άλλα πράγματα μορφή. Ένα μυστηριώδη άνδρα που συνοδεύει συνέχεια την πρέσβερα σε όλες τις φωνίες, σε όλη την Ευρώπη. Τον οποίον κανένας μας δεν γνώριζε, το Χρήστο. Ο Χρήστος λοιπόν. Το λομπίστα ελληνικής κατασκευής. Και μπαίνει το ερώτημα πώς υπόγραψε η Αλβανία μια 20ετή συμφωνία για 6 δις με μια Αμερικάνικη θυγατρική που η Άκτορ την έχει στήσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Ποιος την σύστησε στον Τελαγουέρ και όχι στην Νεβάδα. Να ξέρετε λοιπόν, στον Τελαγουέρ στις 7 Απριλίου με αριθμό φακέλου, θα το δούμε λιγάκι από κοντά, έτσι, φτιάχνει η Άκτορ μια εξωχώρια εταιρεία. Πριν ξετυλίσουμε λοιπόν όμως αυτό το πακέτο, πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ξέρετε τα funds που αγοράσανε τις τράπεζες, στα νοσοκομεία, στο χαρτί, με εταιρείες ειδικού σκοπού, τα SPV, Special Purposes Vehicles, με κεφάλαια 1.000.000 ευρώ και διαχειρίζονται δισεκατομμύρια. Ο ίδιος δρόμος ανοίχθηκε το παιχνίδι της ενέργειας. Μια εταιρεία λοιπόν, 21 ημερών, χωρίς υπαλλήλους, χωρίς κεφάλαιο, υπογράφει με ένα κράτος 20ετές συμβόλαιο αξίας 6 δις και δεν θα ήταν το ζήτημα ποιος, μια χαρά, τους ξεγελάσαμε τους Αλβανούς ή δεν ξέρω τι. Το κάνει αυτό η εταιρεία με τη βοήθεια του ελληνικού δημοσίου, με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους, όπου μέσα σε αυτά τα κέρδη το ελληνικό κράτος βγαίνει έξω. Μια εταιρεία λοιπόν 22 ημερών υπογράφηκε το επόμενο. 3 δις. Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο εγγύηση, ένα email της κυβέρνησης Τραμπ προς στο Ράμα, που έχει μέσα στο email μια λέξη. Άκτορ. Το δεύτερο. Τα νέα ονόματα που μπαίνουν δεν είναι νέα. Είναι οι αντιπρόσωποι και αντικαταστάτες. Θέλω να πω δηλαδή το παλιό κεφάλαιο, Μπόμπολας, Μόλογος, όλα αυτά εδώ, έχει αντικατασταθεί από ένα καινούριο, από καινούριους ανθρώπους, από καινούργιες πράξεις, από καινούριους περίεργους. Έτσι. Παίρνουν τη θέση των προηγούμενων που φεύγουν σαν καλά παιδιά με μια αποζημίωση. Συνδέονται με το ίδιο κεφάλαιο και με τις εταιρείες που είναι η μετεξέλιξη των προηγουμένων. Δηλαδή ο Κόκαλης έφυγε από την Ιντερκάτ με 74,6 εκατομμύρια. Μια χαρά το παιδί. Ο Σάλλας παρέδωσε την Παγκρίτια και την Πειραιώς το 22, πήγε στις ΑΠΕ και τα ακίνητα λίκτος. Η Ελάκτορ του Μπόμπολα τεμαχίστηκε τα κομμάτια της, το όνομα, τα έργα, η ΑΠΕ, τα σκουπίδια, γυρίζουν ανάμεσα σε τρεις εταιρείες με κέρδος και σε κάθε στροφή. Δηλαδή κάθε φορά που ο ένας πουλάει στον ίδιο, στον προηγούμενο κτλ, φεύγει με ένα κέρδος 25%. Τρίτο, τα ονόματα από πίσω από αυτά εδώ. Λοιπόν, οι εφοπλιστές Φουτζέρα, που το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους φτιάχτηκε έξω από το Ορμούς λοιπόν, σε μητρώα που δεν έχουν ιδιοκτήτη. Γιατί όπως ξέρετε, το καθεστώς, το νομικό καθεστώς της Φουτζέρα, που είναι κάτω από εκεί από τον Ομιλάν, δεν μπορείς να πας να πεις συγγνώμη σε ποιον ανήκει αυτή η εταιρεία. Πιανού είναι τα κεφάλαια. Εμείς βλέπουμε μονάχα αυτούς μπροστινούς, έτσι. Λοιπόν, ο Βαρδινογιάννης λοιπόν τους πλήρωσε 182 εκατομμύρια να φύγουν από την Ελάκτορ και τους πουλάει τώρα την Ηλέκτορα σε τριπλάσια αποτίμηση. Η Μετλέν που ο λομπίστας πουλούσε ως πελάτη αρνείται. Ο Μελισανίδης που μπήκε στην αύξηση κεφαλαίου. Ο Μαρινάκης κουβαλάει αέριο με τα πλοία του και τυπώνει τις εφημερίδες. Ο CVC της ΔΕΗ που εργάζεται με την κόρη του Πρωθυπουργού. Και το πιστόλι της πρέσβερας του Παπασταύρου. Όλα αυτά τα ονόματα που θα δούμε κιόλας, γιατί θα τα λέμε έτσι. Λοιπόν, Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Παπασταύρου περιλαμβανόταν το όνομά του στη λίστα Λαγκάρντ, έτσι. Και τέταρτον η γεωγραφία. Η Κρήτη των Μητσοτάκηδων, όπου η μια συνεταιριστική γη πήγε στην Θρυβέστ, αυτόν που θα πούμε το όνομά του αμέσως μετά, είναι αυτοί όλοι που παίζουν με τον Βαρδινό Γιάννη και μπαίνουμε 22 εκατομμύρια, φεύγουμε 86, δίνουν 182 για το ίδιο πράγμα μέσα σε λίγα χρόνια. Έτσι. Και στις Σέρες, όπου μια συνεταιριστική πάλι πήγε στη Θρυβέστ. Οι Σέρες των Καραμαλίδων, έτσι. Και η Ελλάδα, κύριε, έλα να πει, ο Έλληνα ασχολείται με τον Μαζονάκη, του έχουν πάρει τα σόβρακα, στην επιφάνεια νέα παιδιά, σαν τον προστατευόμενο της Πρέσβυρος, που τη κρατάει το κινητό, στο βάθος το παιχνίδι των Αμερικανών για το αμερικανικό LG, με τους Έλληνες εφοπλιστές να μεταφέρουν, είναι η μεγάλη πίτα και το μαχαίρι δεν είναι ελληνικό. Η Ελλάδα γίνεται λοιπόν μπαταρία της Ευρώπης, ενεργειακός κόμβος, και γίνεται ακριβώς όπως κατέληξε η Εγνατία Οδός. Όταν συλλάβανε ότι πρέπει να γίνει η Εγνατία Οδός δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 80, υπήρχαν ακόμα μια περιφέρεια, υπάρχαν χωριά, δεν είχε μπει ακόμα αυτή η φάση που να υπάρχουν χωριά με ένα κάτοικο. Και η Εγνατία Οδός αυτό το ρόλο θα έπαιζε. Θα ένωνε, δηλαδή, θα ένωνε απλώς την Κωνσταντινούπολη με την Ιγουμενίτσα. Ήτανε να ενωθεί η ενδοχώρα που έλεγε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Δηλαδή, περιμένα και προχθές συζητούσαμε με τον φίλο εδώ που τον έχω φιλεξενήσει κιόλας, τον Γιώργο, που έχει το μινιμάρκετ. Λέει, εμείς περιμένουμε να γίνει η Εγνατία Οδός για να μην φύγουμε από τον τόπο μας. Για να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να πουλάμε τα εμπορεύματά μας, να φτιάχνουμε εδώ, να κάνουμε. Η Εγνατία Οδός έγινε μετά από 40 χρόνια και είναι ακριβώς ένα πέρασμα από την Τουρκία στην Ευρώπη, στην Ιταλία και από την Ευρώπη, την Ιταλία στην Τουρκία και στην Ανατολή. Δεν φτιάχνει για τίποτα. Το αποτέλεσμα δηλαδή, για το που θα πάω στην Πάτρα και θα κάνω 4 ώρες ως τουρίστας. Γι' αυτό έγινε όταν η Εγνατία Οδός. Έτσι. Λοιπόν, ο κόμβος λοιπόν είναι το σημείο από που περνάει κάτι. Μπαταρία είναι το πράγμα που αδειάζει για να δουλέψει κάτι άλλο. Μπαταρία και ο κόμβος είναι το κορμί της χώρας, όχι η κατοικία της. Και η αποικία λοιπόν στέλνει τα χαιρετίσματά μας. Πάμε λοιπόν τώρα στο πακέτο. Πάμε στους πρέσβεις. Και στον κύριο Πάκο και στον κύριο Καμενάκη μετά. Κύριε Γκυλφό, είναι το τρίτο σκαλί μιας σκάλας που κατεβαίνει 10 χρόνια και τα τρία σκαλιά έχουν το όνομά τους. Πρώτα έρχεται ο κύριος Πάιτ εδώ στην Αθήνα, από το Κίεβο. Είναι ο άνθρωπος που συζητάει με την κυρία Βικτόρια Νούλαντ στην υποκλαπήσα συνομιλία το Φεβρουάριο του 2014. Και οι δύο συζητούν ποιος θα μπει στην επόμενη Ουκρανική κυβέρνηση. Και λέει εδώ είναι Ευρωπαίοι να πάνε fuck off, fuck the Europeans. Είναι καριέρας διπλωμάτης και 6 χρόνια στην Αθήνα, το Αλεξανδρούπολης σχήμα 3-1, η έξω μομπίλ στην Κρήτη, ο κάθετος διάδρομος στην πρώτη μορφή στείνεται λοιπόν επί του κυρίου Πάιετ. Έτσι. Και να θυμίσουμε λιγάκι ότι στις 5 Δεκεμβρίου του 19 ο ίδιος ο κύριος πρώην πρέσβης, 5 μήνες μετά την εκλογή του Μητσοτάκη, μαζί εγκαινιάσανε στην Παλίνη τη μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανταποδυτικής ανακύκλωσης, την πρώτη εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, τη ΤΕΧΑΝ ή ΤΕΞΑΝ, τη Γατρικής Αμερικής, της Αμερικάνικης ΕΝΒΥΠΚΟ. Τα σπιτάκια, τα σκάνδαλα που το κάθε σπιτάκι κοστίζει 300.000, ενώ θα μπορούσαν να, με 70.000, 30-70.000 να αγοράσουν οι Δήμοι. Okay. Που είναι το σκάνδαλο, το 2025 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει την προκαταρκτική εξέταση για τα 220 εκατομμύρια, από τα οποία τα 60 εκατομμύρια φεύγουν με αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής, ο κύριος Πατούλης. Ο Πάιατ λοιπόν πούλησε την Αμερικάνικη εταιρεία, έφυγε, ήρθε ο κύριος Τζούνης το 22, ξενοδόχος από το Lock Island, ιδρυτής των Chartwell Hotels, χρηματοδότης των Δημοκρατικών. Το 2014 ο Ομπάμα τον είχε προτείνει για πρέσβη στην Νορβηγία και η ακρόασή του Γερουσία έχει μείνει στην ιστορία. Δεν ήξερε ότι η Νορβηγία έχει βασιλιά και όχι πρόεδρο. Και φυσικά του είπαν: όχι, παιδί, ποιον θα στείλουμε, είστε με καλά σας. Το 2021 λοιπόν ο Μπάιντεν λέει: εντάξει, αυτός είναι Έλληνας, κάτι θα ξέρει από Ελλάδα, τον στέλνουμε. Και έρχεται μετά η κυρία Γκυλφό του 2025. Πρώην εισαγγελέας, παρουσιάζεται στο Fox News, πρώην σύζυγος του Gavin Newsom, που είναι ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, αραβωνιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ, του νεότερου, χωρίς καμιά προηγούμενη ανασχόληση στην ενέργεια και με μια σειρά εγκαταλειμμένων εμπορικών σημάτων πίσω της, από αρώματα έως βότκα. Ο σκύλος και το χαλί που είπε το 15, δικά της λόγια, και το ότι μπορούμε να το κάνουμε και εδώ σε εσάς. Τρεις πρέσβεις σε 10 χρόνια, ο διπλωμάτης έγινε πολιτής, ή χορηγός, ή τηλεπερσόνα. Και από τον ένα στον άλλον το αντικείμενο της πρεσβείας δεν άλλαξε. Άλλαξε μόνο ποιος το λέει τόσο φωναχτά μέσα από τη σχέση αέριου, λιμάνια και συμβόλαια. Ο Πάιετ εγκαινίαζε τα σπιτάκια με τον Πρωθυπουργό. Η κυρία Γκυλφόη πετάει στα Σόφια με τον εργολάβο, εννοούμε τον κύριο Εξάρχου, με το ιδιωτικό του τζετ, για να κάνει διπλωματία. Και το αντικείμενο αυτής της διπλωματίας το έχει πει η ίδια στο δείπνο. Ποιος πουλάει σε ποιον τι και ποιος βρίσκεται με ποιον στο πίσω κάθισμα. Τα δικαιώματα των λαών, οι εκλεγμένες κυβερνήσεις περισσεύουν. Και πάμε και στον Χρήστο τον Μαραφάτσο, ο οποίος είναι αυτός που κρατάει το τηλέφωνο της κυρίας Γκυλφόη, που είναι γεννημένος στο Μέριλαντ. Όλος περιέργος είναι καταγωγή του από τα καρδάμιλα της ΧΙΟ, όχι τίποτα άλλο, γιατί οι ΧΙΟΤΙΣ μυβοφοπλιστές είναι αυτοί που έχουν οικοδομήσει το σύγχρονο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Και συνειδητής μιας εταιρείας διανομής λαχανικών σε εστιατόρια στην Ουάσιγκτον. Έκτοτε μια επενδυτική εταιρεία. Ένα Ινστιτούτο Ερευνητικής Μεταφραστικής Ιατρικής που ιδρύθηκε, η οικογενειακή κατασκευή, ο κατασκευαστική όπου είναι πρόεδρος, συμβουλευτική ακινήτων και απόλυτη καθηλωτική εμπειρία της Ακρόπολης σε IMAX 3D, διότι ανάμεσα στα άλλα ασχολείται και με τον πολιτισμό ο κ. Μαραφάτσος, να βλέπουμε σε IMAX 3D τις ταινίες που φτιάχνουν το Hollywood. Σύμβουλος εκστρατείας Τραμπ από το 2016, αντιπρόεδρος του National Diversity Coalition for Trump, πρόεδρος του Greek Voices for Trump, ομιλητής στο ΣΥΠΑΚ. Στη δεξίωση 25 Μαρτίου στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος τον ξεχώρισε από το βήμα και λέει: «Α, αυτός που συνοδεύει το μέρος είναι ωραίος άντρας». Και είναι όντως ωραίο παλικάρι. Την Γκυλφόη τη γνώρισε λοιπόν τις πρώτες μέρες εκστρατείας, τη βοήθησε να προετοιμαστεί για την ακρόασή της στη Γερουσία, ήταν παρός στην ορκομοσία της. Και πριν την ορκομοσία, πέρασε από τις ελληνικές εταιρείες ενέργειας και ναυτιλίας, προβάλλοντας τη σύνδεσή του με την επερχόμενη πρέσβυρα και ονομάζοντας σαν πελάτες του τον κύριο Κοπελούζο και τη Μετλέν. Και οι δύο δήλωσαν στην εφημερίδα ότι βέβαια δεν προσέλαβαν ποτέ. Ένας πελάτης που όντως τον προσέλαβε ήταν η Άκτορ. Και τα ημερομηνίες γίνονται ως εξής. 5 Νοεμβρίου του 25 γράφεται ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος για πρώτη φορά στο Ομοσπονδιακό Μητρό Λομπίστας μέσω της εταιρείας του Catalyst Strategies ως λομπίστας της Άκτορ. Αυτό δεν έχει τίποτα κανένα πρόβλημα. Η Άκτορ αποφάσισε να προσλάβει ένα λομπίστα και θεώρησε ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν λομπίστας μπορεί να γίνει ο εκπρόσωπός της. Με αντικείμενο τη δημιουργία διασυνδέσεων με το εκτελεστικό γραφείο του Προέδρου, το State Department και το Υπουργείο Ενέργειας. Ως τον Ιούλιο, η Άκτορ του είχε καταβάλει $160,000. Άρα στο παιδί. Και εγώ θα ήθελα να μου βάλω μια δουλειά, να τους πω να γίνω εγώ λομπίστας της Άκτορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά πρέπει να γίνονται επίσημα, έτσι, να γράφονται. Και ακολούθησαν και άλλοι 4. Τι περίεργο λοιπόν. Η Onyx Technologies, η Αμερικάνικη Μητρική δηλαδή των Ναυπηγείων της Λευσίνας, η PPC North America, δηλαδή η ΔΕΗ, με $60,000. Συνολικά μάζεψε το παλικάρι αυτό $440,000 σε 9 μήνες. Κάνει κάτι παράνομο? Όχι. Εννοείται όχι. Στο Μητρό Ολομπίστας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Catalyst Strategies έχει τον αριθμό εγγραφής 77.358. Και οι πελάτες της αριθμούνται με τη σειρά που σας είπα. 001 Actor Energy. Actor Energy. Η εταιρεία λοιπόν του κ. Μαραφάτσου δεν έχει πια μόνο πελάτη την Actor, έχει και τους υπόλοιπους. Ο Αμερικάνικος νόμος απαιτεί εγγραφή το αργότερο 45 μέρες από την πρόσληψη ή την πρώτη επαφή. Αν τηρήθηκε, η Actor Energy προσέλαβε τον άνθρωπό της πρέσβυρος το νωρίτερο γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου του 25. Δηλαδή ανάμεσα στην επικύρωσή της από τη Γερουσία της κυρίας πρέσβυρας και την άφηξή της στην Αθήνα. Πριν από τον Νοέμβριο του 25, η Actor Ινδρακάτ και ο κύριος Εξάρχου δεν έχουν καμιά καταγεγραμμένη δραστηριότητα στην Ουάσιγκτον. Και ούτε αναμετεύονται στα λόμπι, ούτε μόμπι, ούτε τίποτα. Τι δουλειά έχει μια ελληνική εταιρεία να κάνει λόμπινγκ εκεί? Το αντικείμενο που δηλώνεται είναι το εκτελεστικό γραφείο του Προέδρου, το State Department και το Υπουργείο Ενέργειας. Στο Κογκρέσο δεν δηλώνεται τίποτα. Το λόμπινγκ δηλαδή απευθύνεται κατευθείαν εκεί που αποφασίζονται οι άδειες, οι mail, οι επισκέψεις πρέσβερων, όχι εκεί που ψηφίζονται οι νόμοι. Στη συναντήση λοιπόν η πρέσβερα τον συστήνει δίσης Χρήστος, χωρίς να αναφέρει την άκτορα. Αυτό σπάνια μιλάει. Οι συνομιλητές παραπέμπονται να στέλνουν σε εκείνον τα στοιχεία τους, ως τα στέλνουν αντί στην κυρία Γκυλφόη. Λοιπόν, στη Βουλγαρία καθόταν δίπλα της στην ακρόαση με τον πρόεδρο της χώρας, οι ξένοι αξιωματούχοι τον περάσανε για τον προσωπάρχη της. Ο διευθύνων σύμβουλος Μόντι Σάκτορ, ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος ανάμεσα στα υπόλοιπα, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι κατηγορούμενος για τη σύμβαση 717 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά αυτό δεν τον απαγορεύει να... και δεν απαγορεύεται από τον νόμο να υπογράφει συμβάσεις, ούτε απαγορεύεται βέβαια από τον νόμο να βρίσκει κάπου ένα άλλο μηχανισμό σε αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στην Αμερική, στην Ευρώπη, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ως εκπρόσωπος πλέον της Αμερικάνικης, των Αμερικάνικων τέλος πάντων εταιριών γκάζ, φυσικού αέριου. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πάλι πίσω σε 5-10 λεπτάκια, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι προκλήσεις στο Αιγαίο από την Άγκυρα. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προχώρησε σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και μία παράβαση των κανόνων εναέρες κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες με αιχμή την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει η κυβέρνηση την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδότει την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε την αλήθεια στους Έλληνες. Όλοι φταίτε για την ακριβή ενέργεια. Κάνατε εγκλήματα. Όλοι είσαστε υπέρ της πράσινης απάτης, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, επισημένοντας. Γεμίσατε τη χώρα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, δεν φτιάξατε μπαταρίες αποθήκευσης και το μόνο που κάνατε ήταν να καταστρέψετε την έφορη γη μας, να κερδίζουν οι Βούλγαροι και να πληρώνουν πανάκριβα οι Έλληνες. Δεν κάνατε εξορίξεις, όλοι βοηθάτε την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία και έτσι εισάγουμε πανάκριβο ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία. Πληρώνουμε τους Τούρκους. Δεν κάνετε κανέναν έλεγχο στα δηληστήρια, υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επαναλλαδική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια της χώρας από σήμερα και επαόριστον οι αλλοίς. Ζητούν να ληφθούν μέτρα στήριξη για το κλάδο με αιχμή το υψηλό κόστος των καυσίμων. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Σήμα κινδύνου εκ νέου για το δημογραφικό, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελστάτ με την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στην επικράτεια. Όπως προκύπτει, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 κατέγραψαν μείωση κατά 4,2%. Σχεδόν 2 θάνατοι για κάθε γέννηση στη χώρα, 43 διαζύγια ανά 100 γάμους. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Πλημμύρες, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και υδροδότησης σε πολλούς οικισμούς, κυρίως στον Ορεινό Μυλοπόταμο. Εκτεταμένες ζημιές στο δικό δίκτυο. Έχουν καταγραφεί καθυζήσεις, καταρρεύσεις τμήματων δρόμων και προβλήματα σε δίκτυα κοινής ωφέλειας. Οι αρχές εξέδωσαν πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα 112 για αποφυγή μετακινήσεων και προειδοποιούν για νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων έως την Κυριακή. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις για προβλήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Πολίτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκάδες αντλήσεις υδάτων. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας. Στις 10 παρατέταρτο, η εντεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να αντιμετωπίσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό μεγαθύριο με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα σφραγίσει την εξαιρετική της πορεία. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα εκτοξεύσει τη διαφορά στο συν 5 από τους Ολλανδούς, φέρνοντας την Ελλάδα αγκαλιά με την πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα και τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Η εκπομπή εξετάζει τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι έχει δημιουργηθεί με αυτό το στραγγαλισμό και της Ευρώπης και της Ελλάδας βεβαίως, γιατί η απώλεια του φυσικού αερίου ή των αυτό που ερχόταν ή του πετρελαίου και τα λοιπά, οδήγησε την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη σε μια εξάρτηση από το αμερικάνικο LNG. Καλά κάνουν οι Αμερικανοί, το φυσικό τους αέριο και το πετρέλαιο τους θέλουν να πουλήσουν οι άνθρωποι. Ο στραγγαλισμός όμως αυτός οδηγεί τα πράγματα στον εκτροχιασμό τους όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία, τους ανθρώπους κτλ. Ακόμα χειρότερα σε μια Ελλάδα η οποία είναι πτωχευμένη και χρεοκοπημένη, μια αποικία χρέους που τη συμπεριφέρονται ακριβώς όπως της ταιριάζει σε αυτή τη λέξη. Αποικία. Χρησιμοποιούν τον κορμό όχι σε μια ισότιμη σχέση, αλλά σε μια σχέση πλήρους εξάρτησης και χωρίς να μένει και κανένα φράγκο εδώ. Το πλαίσιο είναι το εξής. Με το που η εισαγγελία της Ευρώπης βάζει το στόχαστρο τον άκτορα και τον κύριο Εξάρχου, αναφερόμενος 7 φορές στο πόρισμά της για τη σύμβαση 717, η δίκη βέβαια αναβλήθηκε για να έρθουν τα πορίσματα όλα κτλ. Ο άκτορας αποτελεί και τραβάει, λέει πρέπει να βρω κάπου να στηριχθώ. Ποιος θα είναι αυτός που θα στηριχθώ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι κάθερουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Θέλουν κάποιον ο οποίος να έχει τεχνική επάρκεια για αυτή την οικοδόμηση του δρόμου προς τα πάνω, δηλαδή της διαδρομής του φυσικού αερίου. Τι κάνει? Προσλαμβάνει λοιπόν το δεξί χέρι της κυρίας Γκυλφόη. Τι κάνει η Γκυλφόη? Είναι ζήτημα της αμερικάνικης κυβέρνησης, αλλά όταν αφορά και όταν αφορά την Ελλάδα είναι και της Ελλάδας. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα τόπο σαν πρέσβυρα αφού μας έχεις ονομάσει σκυλάκια που θέλουμε εκπαίδευση. Και καλά κάνεις τις business σου κτλ. Αλλά εδώ δεν είναι ζήτημα business. Αυτές οι business φύγουν τον τόπο μας έξω. Δεν συμμετέχει και θα το δούμε και πώς. Τι κάνει λοιπόν ο άκτορας? Πάει και φτιάχνει μια εταιρεία στο Delaware. Γιατί αυτή είναι η εταιρεία που υποράγω, όχι εκείνη η εταιρεία που έχει φτιάξει με το ελληνικό δημόσιο. Όπως θα δούμε παρακάτω. Όχι, φτιάχνει μια δικιά του εταιρεία στο Delaware. Εξωχώρια στην ουσία. Ψάξε αυγό και κούρευτο στην πολιτεία από την οποία εκλέγεται ο κύριος Biden. Λοιπόν, και αυτή είναι η εταιρεία που υπογράφει με την Βουλγαρία, με την Ρουμανία αύριο, με την Αλβανία ήδη κτλ. Η εξωχώρια. Και όπως θα δούμε, δεν αναφέρει και τίποτα. Γιατί υποτίθεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες πρέπει να αναφέρονται στο τι κάνουν, στα τελικά τους, στα αποτελέσματα χρήσεως και όλα αυτά εδώ. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις του άκτορ με την κυρία Γκυλφόη, του κυρίου Εξάρχου και του κυρίου Χρήστου, Μαραφάτσος είπαμε, ο κύριος Μαραφάτσος λειτουργεί ως το δεξί χέρι, όσο προσωπάει στη σχέση Γκυλφόη. Για να καταλάβετε ότι όταν πήγανε στην Βουλγαρία ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Μαραφάτσος και η κυρία Γκυλφόη, πήγαν σε ακρόαση εκεί, ξένοι αξιωματούχοι τον πέρασαν για προσωπάκι της, γιατί ο διευθύνων σύμβολος της Άκτορ που τους είχε μεταφέρει με το αεροσκάφος του, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο του κάθε του διαδρόμου, στο ξενοδοχείο που έγινε στο ΜΕΤ, με εκπροσώπους 9 χωρών, έφτασαν μαζί στο πίσω κάθισμα επικεφαλής Αμερικάνικης αυτοκινοτοπομπής. Εκείνος μπήκε από άλλη είσοδο, μακριά από τους φωτογράφους. Η πρέσβυρα προετοιμαζόταν να μιλήσει. Αυτός εμφανιζόταν για να συνοηθεί με τους όλους. Και οι πρώην αξιωματούχοι του State Department που έχουν δουλέψει για τον κάθετο διάδρομο επί χρόνια δήλωσαν στην εφημερίδα την Wall Street Journal ότι οι άνθρωποι της πρεσβείας που ανάπτυξαν το έργο δεν είχαν συναντήσει ποτέ πριν στελέχη της Άκτορ, δεν είχαν ακούσει ποτέ την εταιρεία αυτή σαν πιθανό εταίρο. Η δε κυρία Ρόμπιν Μπρουκς, 21 χρόνια στην διπλωματική υπηρεσία και διευθύντρια των Βαλκανίων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, είπε ότι Αμερικανός πρέσβης προωθεί συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία είναι κάτι πρωτοφανές.
Ο δε επικεφαλής της Azert LNG, της ανταγωνίστριας της αυτής της αμερικάνικης που υπέγραψε μέσω της φραγίδας του Τραμπ να φέρνει το φυσικό αέριο με τα, με τα πλοία τα ελληνόκτητα, τα, όχι ελληνόκτητα, εντάξει, okay. Με τους εφοπλιστές τους Έλληνες, εντάξει. Είναι μια εταιρεία η οποία φρόντισε να εξαφανίσει και τον υπόλοιπο ανταγωνισμό της Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε έχουμε 1η Νοεμβρίου που έρχεται η κυρία Γκίλφοϊ, το πρώτο πράγμα που κάνει να συναντήσει τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχο της Άκτορ και τους δικηγόρους της εταιρείας. Το πρώτο που κάνει. 5 Νοεμβρίου ο κύριος Μαραφάτσος γίνεται ο λομπίστας της Άκτορ. 6 Νοεμβρίου η Atlantic Sea LNG Trade, μια κοινοπραξία που 60% είναι ο Άκτορ και 40% είναι ο ΔΕΠΑ, ΔΕΠΑ εμπορία, ναι, η δημόσια δηλαδή, υπογράφει με τη Venture Global Commodities, μια εταιρεία επίσης δηλαδή στο έδρα της στο Delaware, 20ετή σύμβαση αγοράς αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αέριου. Η ημερομηνία από τα έγγραφα της ίδιας της Venture Global στην Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, έτσι. Η υπογραφή γίνεται δημόσια στο Ζάπιο στις 7 Νοεμβρίου. Παρουσία είναι εκεί ο Υπουργός Εσωτερικών των ΝΥΠΑ, ο Υπουργός Ενέργειας των ΝΥΠΑ, ο κ. Παπασταύρου, η πρέσβυρα, μνημόνια με την Αυτογκάζ της Ουκρανίας, με δύο ρουμάνικες εταιρείες και ο Ξάρχου βεβαίως, ο πρόεδρος Άκτορ, μιλάει για μια ιστορική ημέρα. Βεβαίως είναι μια ιστορική ημέρα, μπράβο κτλ. Στις 16 Νοεμβρίου ο κ. Ζελένσκι στην Αθήνα υπογράφει συμφωνία για την προμήθεια της Ουκρανίας με το αμερικάνικο LNG μέσω της Ελλάδας. Αλλά προσέξτε κάτι, ρε παιδιά, επειδή χρησιμοποιούν τη λέξη Ελλάδα. Όχι μέσω της Ελλάδας, δηλαδή η Ελλάδα δεν κερδίζει κάτι από αυτό. Έτσι. Γιατί η Ελλάδα, σαν εταιρεία, σαν ΔΕΠΑ, είναι έξω από αυτό. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς στις 3 Δεκεμβρίου εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο του ομόλογου της Άκτορ. Στο περιληπτικό λοιπόν σημείωμα, το τμήμα που από τον νόμο περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, η λέξη LNG δεν υπάρχει. Ο όμιλος περιγράφεται σε 5 τομείς, η ενέργεια είναι οι ανανεώσιμες. Στο ίδιο έγγραφο δηλώνεται κατά τη ημερομηνία που δεν υφίσταται νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και η Venture με την Global. Και η σύμβαση με τη Venture Global έχει υπογραφεί 27 μέρες νωρίτερα. Στις 30 Ιανουαρίου του 2026, η πρώτη πραγματική πόλη στην Ουκρανία, η Atlantic Sea, αγοράζει φορτίο από την BP και το μεταπολεί στην Αυτογκάζ. Το φορτίο ξεφορτώνεται στη Ρεβιθούσα, το Μάρτιο ανεβαίνει μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας. Η Venture Cap Global δεν παραδίδει τίποτα πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2030. Ωστόσο, το αμερικάνικο αέριο του κάθετου διαδρόμου είναι ότι βρίσκει την Atlantic Sea στην αγορά. Την πρώτη φορά το βρήκε από την BP, την εταιρεία που τον Οκτώβριο έχει κερδίσει τη διαιτησία ενάντια στη Venture Global, την εταιρεία που έχει υπογράψει ο Άκτορας. Τον Φεβρουάριο ο κύριος Εξάρχου είναι στην Ουάσιγκτον με την πρέσβυρα, δείπνο στο Joy Seafood, απέναντι από το Λευκό Οίκο, με τους υπουργούς ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, όπου καλεσμένοι κλήθηκαν να πούνε πώς γνωρίζουν την πρέσβυρα, να κάνουν πρόπωση για την προστιμή της. Οι στυλίστες της, όλα αυτά εδώ. Συνάντηση του Εξάρχου με τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Έχει πάει ο πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκαλος έχει πάει στον Λευκό Οίκο μέσα να τον δεχτεί. Μου φαίνεται, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και στις 23 Φεβρουαρίου η δημοπρασία δέσμευση δυναμικότητας του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά προς την Ουκρανία. Τον Μάρτιο, λοιπόν, η πρέσβυρα πάει στα Τύρανα μαζί με τον Μαραφάτσο και τον κύριο Εξάρχου. Σε συνάντηση με τον Ράμα, λίγες εβδομάδες μετά, η αλβανική κυβέρνηση λαμβάνει ένα email από το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας, έτσι, της κυβέρνησης Τραμπ, με τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν το αμερικάνικο αέριο, αλλά υπάρχει μόνο μία εταιρεία, η Venture Global. Η μητρική λοιπόν της Venture Global είναι εταιρεία επίσης στο Delaware. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι βέβαια ο κ. Τραμπ έχει, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταργήσει νομοθεσίες που αφορούν τη διαφάνεια των ανωνύμων εταιριών, το ίδιο έχει κάνει και ο κύριος Τραμπ, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή, αν ψάξετε να βρείτε ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσης και αναλυτικά πράγματα, τελείωσε. Αυτό έχει τελειώσει. Έχει βγάλει νόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, που δίνει τη νομιμότητα της αδιαφάνειας στις ΑΕ εταιρείες της Ευρώπης. Για ποιο λόγο, λέει, για να μην έχουν, για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στις αμερικάνικες εταιρείες. Αντί να πει δηλαδή η Ευρώπη,
κοιτάξτε κάτι, αν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στην Ευρώπη, οι αμερικάνικες εταιρείες, θα πρέπει να είσαστε διαφανείς και να ξέρουμε τα κανονικά τα αποτελέσματα χρήσης. Αλλά ας μιμηθούμε λοιπόν τον κύριο Τραμπ. Η Actor LNG USA δεν χρειάζεται λοιπόν να πει σε καμιά αμερικάνικη αρχή ποιος είναι από πίσω. Το ξέρουμε μόνο επειδή οι Actor είναι εισηγμένοι στην Αθήνα και ανακοίνωσαν αναγκαστικά στις 29 Απριλίου ότι η νέα εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Actor LNG μονοπρόσωπη με έδρα την Παιανία. Στις 28-21 μέρες μετά η Actor LNG, όχι αυτή η εταιρεία που έφτιαξε ο Άκτορας με τη ΔΕΠΑ και που έκανε όλα αυτά τα ταξιδάκια, έτσι, υπογράφει με την κρατική της Αλβανίας 20ετή σύμβαση εξίδης. Απ' έξω λοιπόν η ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ είναι ο καλός κουβαλητής για την προκοπή της Άκτορ. 22 μέρες μετά υπογράφει με την αλούμιντζη της στη Μόσταρ για μισό δις κυβικά το χρόνο, 3 δις έσοδα. Μόσταρ, έτσι, Βοσνία. Με μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Βοσνία. 11 Ιουνίου η Atlantic C, δηλαδή η εταιρεία που έχει φτιάξει ο Άκτορ με τη ΔΕΠΑ, διπλασιάζει τις ποσότητες από την Virtue Global από μισό σε 1 εκατομμύριο τόνους για 20 χρόνια από το 2030. Τον Ιούλιο η Άκτορ αντλεί 650 εκατομμύρια σε προσφορές, με προσφορές, έτσι. Οι προσφορές ήταν ύψους 2,23. Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν και αγοράζουν από την Actor? BlackRock, Nords, δηλαδή το νορβηγικό fund, Fiera, Blackstone, το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο, ο κύριος Μιστακίδης από εδώ, ο κύριος Συγγελίδης από εδώ, ο κύριος Πατέρας από εδώ, ο κύριος Μπουδούρουγλου από εδώ, ο κύριος Κυριακού από εδώ, ο κύριος Ηλιόπουλος από εδώ, ο κύριος Μελισανίδης από εδώ, ο κύριος Παπάς από εδώ. Χαζί ήταν να μην μπουν. Έχουν πάρει το Ice Vice και μάλιστα με μια εταιρεία αμερικάνικη δική τους, που δεν είναι υποχρεωμένη να δίνει στοιχεία ούτε ποιοι είναι διευθυντές ούτε ποιοι είναι οι μέτοχοι. Η επίσημη ανακοίνωση λοιπόν δίνει κατηγορίες επενδυτών, γιατί ο νόμος υποχρεώνει σε γνωστοποίηση μόνο ποιον περάσει το 5%. Έτσι γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο κύριος Εξάρχου έδωσε το σύνθημα Make Actor Great Again. Αυτό τελικά το Make America Great Again ταιριάζει παντού, το MAGA ας πούμε, έτσι, τέλεια. Και τη Θεσσαλονίκη η πρέσβυρα εξήρει τη συμφωνία με τη Venture Global και μάλιστα είναι ότι το καλύτερο που έχει δει ποτέ, μάλιστα, να συμβαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, στις 25 Σεπτεμβρίου η κρατική εταιρεία αερίου της Ουκρανίας δηλώνει στην Wall Street Journal ότι οι διαπραγματεύσεις για μελλοντικές αγορές από την Atlantic Sea έχουν σταματήσει. Τα πάει ο Άκτορ μόνος του. Σιγά μην πάει μαζί με τη ΔΕΠΑ. Τρελή είναι. Όπως και να έχει. Το ίδιο περιεχόμενο με μυστήριους ανθρώπους, γιατί άνοιξε σε έναν τύπο ανήκει η Venture Global που προωθεί ο κύριος Τραμπ και η κυρία Γκυλφόρη. Είναι ολόκληρη ιστορία, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή. Να πάω να ξέρετε ότι είναι μια εταιρεία φτιαγμένη έτσι μόνο γι' αυτό και δεν έχει καμιά φοβερή προϊστορία από πίσω κτλ. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2013. Δεν είναι καμιά παλιά εταιρεία έτσι, με ιστορία στον χώρο του φυσικού αερίου. Είναι όλα αυτά εδώ. Ποιος έχει βέβαια συνεταίρους, έχει την Πίμκο, έχει την Γερμανική Αλιάνς. Και είναι και η σύμβαση που υπέγραψε με τους Κινέζους. Είδατε πώς δουλεύει το σύστημα Trump Z στο υπόγειο. Και βεβαίως σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν συμβεί στην Ελλάδα διάφορες αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή είναι η εξαφάνιση του κυρίου Μπόμπολα. Ο εργολάβος με την Αλάκτορ, εκδότης με το Έθνος, μέτοχος τηλεόρασης στο Μέγα, εργολάβος που έπαιρνε τα έργα και ο εκδότης φρόντιζε να μην ρωτάει κανένας. Μην ξεχνάτε, το Σύνταγμα του 2001, στο άρθρο 14, παράγραφος 9, απαγόρευε στους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης να αναλαμβάνουν δημόσια έργα. Και έγινε χαμός, βεβαίως, με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση
πιο, για τους νταβατζίδες δηλαδή, που έλεγε ο Κωστάκης ο Καραμαλής, είπε, α παιδιά, μην τους πειράζετε, νταβατζίδες, νταβατζίδες, θα πρέπει να μάθετε να ζείτε με τους νταβατζίδες ξεκάθαρα. Εκεί μέσα λοιπόν μπαίνουν δύο τύποι, ο οποίος ο ένας είναι ο κύριος Μπάκος, καπετάνιος από την Αρκαδία, και ο κύριος Καημενάκης από το ορχοντοχώρι της Ετωλακαρανίας προς μηχανικός πλοίων. Θολούν στα γαράβια, ίδρυσαν την Akron Trade and Transport, η οποία έγινε στη Φουτζέιρα των Εμμυράτων ως εταιρεία της ελεύθερης ζώνης, με αντικείμενο τη διαχείριση δεξαμενών πλοίων. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Φουτζέιρα είναι το λιμάνι εκεί μπροστά στο Ορμούς, έτσι. Τα μητρώα των ελεύθερων ζωνών δεν δημοσιεύουν πραγματικό δικαιούχο. Και η περιουσία που μπήκε στην Ελλάδα από το 2020 και μετά, αυτών των δύο ανθρώπων, φτιάχτηκε εκεί. Η μόνη ελληνική αρχή που είδα από πού ήρθαν τα κεφάλαια είναι η Τράπεζα Ελλάδος, που έδωσε και το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Αλλά δεν πρόκειται να δει κανένας στην πραγματικότητα ποιοι είναι πίσω από αυτό εδώ το πράγμα. Δεν μπορεί να το δει. Ήρθαν σε σύγκρουση με την Λάκτορ. Έχει γίνει ένας χαμός. Το θέμα είναι ότι με συνεχή αγοροπολισία των ίδιων εταιριών και συνεργασία με τον κύριο Βαρδινογιάννη, ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν με 182 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και με τις επόμενες αυξήσεις κεφαλαίων. Φεύγει και ο Κόκαλης από την Ιντρακάτ, φεύγει και ο Σάλλας από την Πειραιώς και την Παγκρίτια. Την Παγκρίτια αγόρασε ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης. Και έρχονται και ενσωματώνουν και φτάνουν να έχουν τη συνεργασία τους με τη Motorola, έχουν τη συνεργασία τους με τον Άκτορα, το ποσοστό που διοικούν δηλαδή στην ουσία τον Άκτορα, και οι προηγούμενοι έχουν αποζημιωθεί. Έφυγε ο Κόκαλης όπως είπαμε, έφυγε ο Σάλλας, ο Μπόμπολας πήρε ό,τι πήρε από την πόλη με τους Ολλανδούς και συνεχίζει με τις αποτιμήσεις και τις αυξήσεις, αυξάνουν ένα κεφάλαιο που στην πραγματικότητα δηλαδή είναι σαν έδωσα εγώ στον Αλέξανδρο 50 ευρώ, ο Αλέξανδρος μου είπε ότι αυγάτισε το 50 ευρώ στην τσέπη του και μου έδωσε πίσω 100, και εγώ το αυγάτισα στην τσέπη μου, λέω, και του έδωσα του Αλέξανδρου 1000, και ο Αλέξανδρος μου λέει αυγάτισε που το είχαμε στην τσέπη μου, και ξαφνικά βγήκαν 100.000 με αυτόν τον μαγικό τρόπο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι εδώ υπάρχει ένα σκοτεινό θέμα, γιατί πλέον η εταιρεία αυτή έχει την εφημερίδα, έχει το Action TV, έχει δηλαδή πια ένα σωρό, αρχίζουν και ελέγχουν το με ένα τεράστιο μεγάλο ποσοστό του τύπου, έτσι. Και βάζουν λοιπόν στη δουλειά τον Άκτορα ως μέτοχή του κύριου, βάζουν και τον κύριο Εξάρχο. Και να πως δημιουργούνται τα καινούργια τζάκια, με τις ευλογίες βεβαίως αυτή τη φορά των Αμερικανών. Φτιάχθηκε και ο κύριος Μαραφάτσος με αυτόν τον τρόπο. Μπήκε και η CVC μέσα μέσω της ΔΕΗ, γιατί σε όλα αυτά εδώ υπάρχει και η ΔΕΗ. Τώρα, προσέξτε κάτι. Ο κύριος Τσάφος, που είναι ο υφυπουργός ενέργειας, πριν από το Υπουργείο, για να καταλάβετε, ο Μαραφάτσος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ούτε και αυτή η πολιτική της κυβέρνησης, τώρα που χρεωμένος ο κύριος Μητσοτάκης για να το κάνει αυτό, δεν είναι, τον εκβιάζουν, δεν τον εκβιάζουν, δεν έχει σημασία. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ότι ο υφυπουργός ο κύριος Νίκος Τσάφος, πριν να αναλάβει το Υπουργείο Ενέργειας, ήταν επί δεκαετία σύμβουλος φυσικού αερίου της ExxonMobil, της Chevron, της Shell, της Total, σύμβουλος του Κοινοβουλίου της Αλάσκα για την Αλάσκα LNG. Από το 2018 στο 2022 ήταν στο το Center of Strategic International Studies της Washington, εκεί πέρασε και ένα φεγγάρι ο κ. Κασελάκης. Και από το 2021 στην έδρα του φέρει το όνομα του James Schlesinger, δηλαδή του διευθυντή CIA. Στο Center of Strategic International Studies, έτσι, και του που είναι και πρώτος υπουργός άμυνας και πρώην υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ. Και στις 11 Ιουλίου καταθέτει στην Αμερικάνικη Ρουσία, στην Επιτροπή της κυρίας Λίζα Μαρκόφσκι, πώς πρέπει να πουληθεί το αμερικάνικο αέριο, το LNG, στο εξωτερικό. Χρηματοδότηση και ασφάλεια εισαγωγών ως κύρια προτεραιότητα,
συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο χρηματοδότηση έργων χωρίς όμως την αμερικάνικη συμμετοχή. Και η διάγνωση. Όταν οι Αμερικανοί λοιπόν αξιωματούχοι λέει πηγαίνουν στο εξωτερικό για να πουλήσουν το αέριό τους, η πρώτη ερώτηση που ακούνε είναι πού είναι τα λεφτά. Και η απάντηση που έδιναν ως τότε έτσι, ήταν δεν υπάρχουν λεφτά. Και αυτή θα πρέπει να είναι και η σωστή απάντηση. Θα βάλεις εσύ τα λεφτά, εμείς θα βάλουμε το φυσικό αέριο. 7 χρόνια λοιπόν αργότερα αυτός ο άνθρωπος κάθεται από την άλλη πλευρά του τραπεζιού και η Ελλάδα κάνει το ελληνικό συμβόλαιο με το ελληνικό υπουργείο με την αμερικάνικη εταιρεία που είναι χειριασμένο σε αμερικανική τράπεζα. Δηλαδή το ελληνικό κράτος δεν συμβάλλει σε κάποια στρατηγική. Μπήκε σε μια παρέα με δικά του λεφτά και ξένο κέρδος. Αυτό. Αυτό μάθαμε από την Wall Street Journal. Και το φορτίο έρχεται από τη Λουιζιάννα. Ξεφορτώνεται στη Ρεβιθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη. Η Venture Capital έχει ήδη το 25% της δυναμικότητας και μετά φεύγει βόρεια. Η Αλβανία το παίρνει από τον Τάβαρ, η Ουκρανία από τη Βουλγαρία, η Ρουμανία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Ό,τι μένει στο τέλος της αεροποίησης και το τέλος της διαμετακόμισης. Αυτό είναι το διόδιο. Το μόνο που θα εισπράττει ο ΔΕΣΦΑ είναι το διόδιο. Που αυτό όμως 66% ανήκει στη Σενφούγκα, κοινοπραξία της Ιταλικής ΣΝΑΜ και της Ισπανικής. Στη Σενφούγκα, κοινοπραξία της Ιταλικής ΣΝΑΜ.

είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης του Βέμματος και του Μέγκα και του Βήματος. Ορίστε. Ο κύριος Μπάκος έχει το Φλας, ο κύριος Μαρινάκης έχει το Alter Ego. Είναι γεωγραφία όλα αυτά εδώ. Και βεβαίως σε όλα αυτά υπάρχει αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Εξάρχου να είναι κατηγορούμενος. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία, δεν χρειάζεται σε αυτή να μπούμε. Αντιδικιών και αντιδιεκδικήσεων και συγκρούσεων μεταξύ όλων αυτών εδώ μέχρι να τα βρούνε στα λεφτά. Λοιπόν, και υπάρχει μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο ιστορικό το οποίο το έχω μπροστά μου, αλλά δεν έχει νόημα να το αναπτύξουμε. Το θέμα είναι ότι στις 11 Δεκεμβρίου του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήγε κατηγορία σε 23 πρόσωπα για τα 7-17. Οι τρεις επικεφαλείς, ο Κούτρας που ήταν της παλιάς Άκτορ, ο κύριος Εξάρχου και ο Σταύρος Βλάχος της Άρμστρομ, που κατηγορούνται ότι ενεργώντας από κοινού κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο με τους διευθυντές έργου, προκάλεσαν στους υπαλλήλους εργοσέ την απόφαση να διαπράξουν απάτη περί της επιχορηγήσης ζητώντας πληρωμή εργασιών, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν πονηθεί ποτέ οι τεχνικές μελέτες, τα λεφτά δηλαδή που φαγωθήκαν. Και εδώ έχουμε το εξής, ότι στο Μάιο του 24 ο κ. Εξάρχου απολογήθηκε στην Ευρωπαία Ανακρίτρια την κυρία Χριστίνα Σαλάπ. Πήκε εγγύηση 500.000 ευρώ, απαγόρευσε εξόδου από τη χώρα. Τώρα, άνθρωπος ο οποίος έχει απαγόρευση από την εξόδου του χώρα και βρίσκεται το ιδιωτικό του αεροπλάνο να πηγαίνει στη Βουλγαρία μαζί με την πρέσβυρα, είναι ένα ερώτημα. Να, εντάξει, θα μου πείτε. Μα προφανώς από τα χερσαία σύνορα δεν μπορεί να βγει. Μπορεί να πηδήξει όμως από πάνω. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτός ο ίδιος άνθρωπος, και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το αντίβαρο της Άκτορ και της όλης της ιστορίας με 7-17 και θα δούμε γιατί, αυτός που είναι κατηγορούμενος υπογράφει με τον αναπληρωτή υπουργό υποδομών τον κύριο Κυρανάκη την αποκατάσταση της γραμμής Λάρισα Βόλου για 181 εκατομμύρια, από τα οποία 49,33 είναι για τη σηματοδότηση, την τηλεδιοίκηση και το σύστημα ETCS. Αυτό δηλαδή για τον οποίο δεν το έβαλε ο Άκτορ που χρηματοδοτήθηκε και κατηγορείται γι' αυτό, ο κύριος Κυρανάκης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πήγε και υπέγραψε μια καινούργια σύμβαση με τον ίδιο άνθρωπο που είναι κατηγορούμενος για το τι δεν έκανε, για να το κάνει στη γραμμή Λάρισας Βόλου. Οι συμβατικές προθεσμίες βασικά έχουν λήξει 28 Ιουλίου του 26, χωρίς τα έργα έχουν ολοκληρωθεί, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Και οπότε, αν τους βάλεις όλες αυτές τις ημερομηνίες, δηλαδή ο άνθρωπος που απαγορεύεται να φύγει από την Ελλάδα, στις 6 το Φεβρουάριο 26 συναντείται με τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Το Μάρτιο μεταφέρει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σόφια με ιδιωτικό αεροσκάφος και τη συνοδεύει τη νύχτα στα Τύρανα. Δηλαδή η Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, η πρέσβυρα, το Εθνικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κυριαρχίας συνεργάστηκαν και συνεργάζονται 2 χρόνια με ένα κατηγορούμενο στις 7-17 και κανένας νόμος δεν θα τους απαγορεύσει. Δηλαδή αυτό που θα λέγαμε κοινή λογική έχει κοινή λογική, έχει λογική. Εδώ είναι το ελληνικό Far West. Και ο ελληνικός νόμος δεν απαγορεύει τον κύριο Κυρανάκη να μην υπογράψει αυτό το πράγμα. Αν όμως έρθει μια καταδίκη του κυρίου Εξάρχου σε κάποιο χρόνο μετά από 17 χρόνια όπως έγινε με το σκάνδαλο της Siemens, να γιατί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι πολύ γρήγορη σε άλλα και είναι πολύ αργή. Όπως το έλεγε ο Χαρικλίν, το παιχνίδι είναι αργό, απελπιστικά αργό. Ναι, ακριβώς. Αυτές είναι οι ιστορίες λοιπόν με την ελληνική δικαιοσύνη να τραβάει 17 χρόνια εκδικαστή υπόθεση μας και φυσικά όλοι αθωθήκανε γιατί είχαν περάσει, είχαν παραγραφεί κτλ. Αν καταδικαστεί όμως, τα συμβόλαια δεν παθαίνουν τίποτα, καμιά σύμβαση δεν ακυρώνεται, απλούστατα η Άκτορ δεν έχει το δικαίωμα να ξανασυμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς. Τώρα βέβαια μετά από 10-17 χρόνια ζήσε μαζί μου να φας τριφύλι. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι για παράδειγμα σε άλλες προηγούμενες ιστορίες τι έκανε το ελληνικό δημόσιο. Πάνω σχάρι με τα υποβρύχια της Φεροστάρ. Με τις Siemens. Έτσι, με τις Siemens υπέγραψε ένα εξοδικαστικό και συμβασμό και τα γύρωσε και με νόμο. Έτσι. Σε καμιά από τις δύο δεν λύθηκε ούτε σύμβαση, ούτε απαγορεύτηκε να συμμετέχουν στους δημόσιους που κανονικά αυτό θα έπρεπε. Αυτό λέω όμως.

Τώρα από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις και, και οι πολιτικές ακεραιότητες από την άλλη μεριά της BlackRock και της Norges, δηλαδή η αμετάκλητη καταδίκη θα ενεργοποιήσουν τέσσερα πράγματα που κανένας δεν θα τα αγγίξει, ό,τι και αν έχει υπογραφεί. Το πενταετή αποκλεισμό δηλαδή της Άκτορ από τα δημόσια έργα, τι θα πει η BlackRock, θα καταδικάσει τον Άκτορ. Άμα έχεις μέσα Black Nord και Norges, θα σου πούνε, κάτσε ρε κύριε Σαγγελέα, δες το λιγάκι εδώ. Κλείσει, βάλει τώρα την υπόθεση λίγο στην άκρη. Θα έρθει ο καιρός, μη στεναχωρείς. Άσε να πάρουμε τα φραγκάκια μας που τα έχουμε χώσει εδώ στην Ελλάδα από εσάς τους καρμίδες, τους Έλληνες που σας χρησιμοποιούμε το σώμα σας. Είναι το ζωοδότης το σώμα του Έλληνα. Γιατί από μέσα αυτό το σώμα περνάει ο αγωγός από τον οποίο θα βγαίνουν αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούσαμε προηγουμένως. Βγαίνει όμως. Μπαίνει, δεν μένει τίποτα. Αυτό θέλω να πούμε έτσι. Λοιπόν, οπότε το καταλαβαίνει ο καθένας ότι για ένα λοιπόν εισαγγελέα που θα πρέπει να πάει τον κύριο Εξάρχου σε δίκη και από πάνω του θα είναι ο Τραμπ, η Venture Global, κάτι δισεκατομμύρια που παίζονται στον αέρα, BlackRock, Norges, να είναι δεν ξέρω ποιος άλλος εδώ, θα πει ο εισαγγελέας, παιδιά, εγώ συγγνώμη, όπως έγινε σε όλες τις υποθέσεις αυτού του είδους, παρετούμε. Σηκώ τα χέρια ψηλά, δεν θέλω την υπόθεση, πάρ' την, φτιάξε την, δώσε την κάπου αλλού. Οπότε είναι πάρα πολύ απλά για το πώς λύνεται αυτό το ζήτημα. Δεν θα λυθεί ποτέ. Έτσι. Τι καταδείξαμε λοιπόν και γιατί με ενοχλεί όλο αυτό. Η Άκτορ είναι το όχημα με το οποίο το αμερικάνικο αέριο μπαίνει στα Βαλκάνια. Αν το έκανε ως Άκτορ ελληνική εταιρεία και έδινε και δουλειές και έδινε και απέδιδε από τα κέρδη φόρους, δεν ξέρω τι, και το έκανε και με τη ΔΕΠΑ και όλα αυτά, κανένα πρόβλημα. Όχι, πήγε και έφτιαξε μια εταιρεία στον Τελαγουέρα. Και μπαίνει στα Βαλκάνια με ημερομηνίες που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για την αφεσβήτηση. Έτσι. Θέλει να πληρώσει ο Άκτορ, λομπίστα, καλά κάνει και το παλικάρι βγάζει ωραία λεφτά. Γιατί όχι, να κάνουμε ακόμα ένα πλούσιο Έλληνα. Αλλά πληρώνει για το λόμπι και ΔΕΗ και ΔΕΗ. Έχει και ακόμα. Έχει ένα μέρος, πώς το λένε, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο πληρώνει αυτή την ιστορία, το λομπίστα, το δεξιχέρι της κυρίας Γκυλφόη. Πού να ξέρω τώρα ποια είναι η σχέση αυτών των δύο και γιατί θέλει η Γκυλφόη, η κυρία Γκυλφόη και ο κύριος Τραμπ να θέλει να κάνουν έναν νέο Έλληνα τόσο πλούσιο παιδάκι. Εντάξει, το παλικαράκι, γιατί όχι. Οπότε εδώ στην πραγματικότητα, λέμε, έχουμε όχι διπλωματία, έχουμε μία μπίζνα, έτσι. Ο νέος άξονας λοιπόν του πλούτου χτίστηκε με την αναδιονομή πάνω στους επόμενους, πάνω στις εσωτερικές εγκρίσεις του προηγούμενου κεφαλαίου. Με τη Motor Oil να πληρώνει, με τη Regenbogue να αποσύρεται, το ταμείο που θα βάζει τα 2/3, με τη Motor Oil που πουλάει σε κόστος 3,18, αυτό που έγινε 11,25 με πηγή την Φουτζέιρα που κανένας εκτός από την Τράπεζα Ελλάδος δεν είδε ποιος έχει τα κεφάλαια. Το μοντέλο λοιπόν Μπόμπολα, το Σύνταγμα του 2001, μας το λέει βέβαια ο κύριος Βενιζέλος εδώ, Σύνταγμα και η ιδρυτική κυριαρχία, δεν υπάρχει, υπάρχουν άλλοι νόμοι πάνω από το Σύνταγμα. Επανέρχεται λοιπόν το 2008 με τους Νταβατζίδες. Και το ελληνικό κράτος, όλα αυτά είναι ο μηχανισμός. Παρέχει το μηχανισμό. Δηλαδή δεν βγάζει φράγκα από το μηχανισμό, γιατί ακόμα και στα διόδια δεν κρατάει τίποτα, κρατάει 34%. Τα διόδια τα στέλνει στο εξωτερικό. Ωραία, γιατί όχι. Ανάγκη έχουμε τα λεφτά. Το λέει ο κύριος Άδωνης εδώ, ότι είμαστε ζάμπλουτοι εδώ σαν λαός και τα λοιπά, και ότι είμαστε μίζεροι και μύρλα και τα λοιπά, και έτσι κοκκιμού σου του. Οπότε είμαστε large, ρε. Τα δίνουμε σοβαρά, μιλάς τώρα. Λοιπόν. Και μέσα σε αυτή την 20ετία μεταξύ υποχρέωση απέναντι στο αμερικάνικο δημόσιο υπάρχει ΔΕΠΑ. Με το κέρδος όμως των Βαλκανίων τα πληρώνει το λομπί στα μέσω της ΔΕΗ. Ανέλαβε, μπήκε εγγυητής η ΔΕΠΑ, το ελληνικό δημόσιο, για κάτι από το οποίο θα βγάζει Άκτορ το τζίρο, τα κέρδη. Α, σε καλό, μπορεί να είναι βέβαια και πίσω ο κ. Τραμπ και ο κ. Γκυλφόη. Μπορεί να αποκλείται, είναι κακό. Είναι business οι άνθρωποι, α πούμε, για διπλωματία. Έτσι. Και όλα αυτά είναι η τοπική εφαρμογή ενός παιχνιδιού που παίζεται για τις πηγές και τις ροές.
για τις προβλήτες σε μια Ευρώπη που πλειστάει προς την περιφέρεια και ένα Αιγαίο που η Ουάσιγκτον το αντιμετωπίζει σαν αμφισβητούμενο, γιατί αυτοί όλοι που ασχολούνται με το βόρειο κάθετο διάδρομο θέλουν να έχουν ήσυχο το μυαλό τους, δεν θέλουν να έχουν φασαρίες στο Αιγαίο. Θέλουν ανοιχτά τα πράγματα. Για να είναι ανοιχτά τα πράγματα πρέπει. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα, το οικόπεδο, πρέπει να το κόψουμε λιγάκι στην άκρη, να δώσουμε αυτό το κομματάκι εκεί που πρέπει, να μην έχουμε φασαρίες. Είναι πολύ απλό. Και θα πούνε στους Τούρκους, παιδιά, σας έχουμε αποκλείσει λίγο από την ροή λιγάκι, γιατί υπάρχει ο Τάρας που θα φέρνει, αλλά πήραμε κι εμείς ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί τώρα εμείς έχουμε φτιάξει αυτό το διάδρομο, αλλά και τι φωνάζετε. Να, ορίστε. Σας δώσαμε το μισό Αιγαίο, μην πω και παραπάνω. Βέβαια, είναι κάποια Exxon Mobil, θα είναι κάποια Chevron, θα είναι κάποια άλλη εταιρεία που θα τα έχει την εκμετάλλευση και μέσα εκεί θα υπάρχει ένα 10% στην Ελλάδα, 20% στην Τουρκία, 15% δεν ξέρω τι, το υπόλοιπο στην Αμερικάνικη εταιρεία. Και βουλώστε το και οι δύο ρε παιδιά, γιατί μας τα έχετε κάνει να. Λοιπόν, Ελλάδα, τι θέλεις, χρεοκοπημένο είσαι, βρε κοριτσάκι μου. Μην έχεις απαιτήσεις για καλό γαμπρό, μην έχεις απαιτήσεις για ωραίο γάμο. Άστο. Άστο, τρίγυρνα και στην τρούμπα. Τώρα τι θέλεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος που γίνονται business στην Ελλάδα. Δεν πάνε να είσαι κατηγορούμενος. Τα φτιάχνει τους Αμερικανούς και πας στην Ευρώπη και λες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πόψε η κυρία Κοβέση έφυγε από τη θέση της, έτσι. Για να το γνωρίζουμε. Πήγε ένας Γερμανός από το Δεκέμβριο. Λοιπόν, και λες τώρα, λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πού να τα βάζουμε τώρα με τους Αμερικάνους, μας στείλουν και το LNG, να τους χαλάσουμε την καρδιά επειδή υπάρχει ένας εξάρχοντας. Δεν πάει ρε παιδί μου στο, έτσι, το παλιάμπελο. Ας να το ξεχάσουμε να γλιστρήσει και από εκεί. Η καλύτερη δουλειά που έκανε λοιπόν αυτή η ιστορία, αυτή η ελληνικότητη εταιρεία, ήταν, είπε παιδιά, εγώ την εταιρεία τη φτιάχνω και την κάνω αμερικανική. Και ό,τι συμβάσει θα μου δώσετε και τα λοιπά, που θα έρθει το ελληνικό δημόσιο από την άλλη μεριά να παίξει το ρόλο του ότι εμείς το στηρίζουμε αυτό το παιδί. Είναι σαν τον ονό το ελληνικό δημόσιο, οι διαχειριστές του δηλαδή, λέει το στηρίζουμε αυτό το παιδί. Θα βάλουμε εμείς εγγύηση για το παιδί αυτό. Να, γιατί να μην βάλουμε εγγύηση και για αυτό το παιδί. Δεν έχουμε βάλει εγγύηση για όλα. Έχουμε βάλει σε εγγύηση όλο το δημόσιο πλούτο. Ας βάλουμε και για τον άκτορα και τον κύριο Εξάρχου λίγο εγγύηση. Τι στο καλό, κακό. Μην είστε ρε μίζεροι. Μην είστε έτσι. Μύρλες. Πώς κάνεις έτσι. Έτσι αλλιώς δεν το έχεις καταλάβει ότι μέχρι τώρα. Σε πάμε, μην πω την λέξη, πώς τη λέγαμε στο στρατό, από πι και από κο. Σε πάμε πι και κο. Ας, δεν μπορώ να τα μην φωνάζεις. Οπότε, να προχωρήσουμε. Να προχωράμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να έχουμε έσοδα, παιδιά, για να πληρώνουμε δάνεια. Θα μας τα δώσουν τα χρήματα, να πληρώσουμε πίσω τα δάνεια και θα χρεωθούμε κάτι λίγο παραπάνω, κάτι τις παραπάνω. Ας γίνονται παρανομίες. Ας γίνονται παρανομίες με τις τράπεζες που δεν είχαν, ας πούμε, είχαν 90 εκατομμύρια κεφάλαιο και απορροφήσανε τράπεζες στην Ελλάδα της αξίας 2,5 δις, όπως έγινε την Πειραιώς και από τη μια μεριά με τα 90 εκατομμύρια και την αγροτική τράπεζα εκεί με τα 2,5-3 δις αξία. Εντάξει, δεν είχε μια σημασία. Πώς κάνετε έτσι, τέλος πάντων. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Έχει ο Θεός. Αυτό δεν λέτε εδώ στην Ελλάδα. Έχει ρε ο Θεός. Έχει αύριο ο Θεός. Ναι, αφού έχει ο Θεός, εντάξει, μη στεναχωριέστε λοιπόν. Για να σας πω. Και έτσι έρχομαι στη φίλη που με ρώτησε ή ο φίλο δεν ξέρω. Γιατί λέει διαφωνείς. Μην δες πιθανά διαφωνήσω. Είπε, λέει, για ποιο λόγο διαφωνείς με αυτή την ιστορία. Λέει, τα ξέρω, τα διαβάζω και τα λοιπά. Και για ποιο λόγο διαφωνείς. Όχι, παιδιά, εγώ δεν διαφωνώ. Αφού είμαστε έτσι κι αλλιώς ένα σπίτι της Τρούμπας. Γιατί λοιπόν να διαμαρτυρόμαστε. Μάλιστα, η κυβέρνηση πληρώνει κανονικά τις ξενοδοχειακές μονάδες. Είμαι διαμονής. Με τα διάφορες θεματικές στα διάφορα δωμάτια. Τώρα, ποιο δωμάτιο χρησιμοποίησα, θέλω να ξέρω.
Χρησιμοποίησαν το δωμάτιο του βασανισμού με τα μαστίγια και τις αλυσίδες. Χρησιμοποίησαν το δωμάτιο, πως μία και χίλιες νύχτες που είναι φτιαγμένο έτσι αλαράμπια και τα λοιπά. Χρησιμοποίησαν το δωμάτιο που έχει βασικά το τζακούζι, το τεράστιο, το μεγάλο, και πήγαν όλοι μέσα εκεί και κάνανε μπανάκι. Χρησιμοποίησαν το δωμάτιο, δεν ξέρω το άλλο που... Έπαιρνα φωτογραφίες. Τι άλλο έχει μέσα να δεις... Το δωμάτιο με τους καθρέφτες πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, και το μεγάλο στρογγυλό κρεβάτι, όλοι μαζί πηδήξατε πάνω και πληρώσαμε 16,5 χιλιάρικα για τις συμβουλευτικές παροχές, μάλλον για τις παροχές συμβουλευτικά συμβουλών από το, από το Crystal Blue. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Τι διάρρευε. Ας τα να πάνε, ρε φίλε. Όπως καταλαβαίνετε, ξέρω. Δεν σας αρέσει αυτή η κατάσταση. Αυτή είναι όμως. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λες. Έσχος. Μου θυμίζει τον Αυλονίτη. Τόξης και ηθική. Άρα Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Αχ, Ελλάδα. Δεν ξέρω μήπως και σου αξίζει αυτό που σου συμβαίνει, ρε φίλε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μάθανε ότι μαμιόμαστε, πλακώσανε και οι γύφτοι που λένε. Αυτά. Και αν δεν σας ενοχλεί τίποτα από αυτά, εντάξει, θα κοιμηθείτε μια χαρά το βράδυ και ήσυχα θα γυρίσετε από την άλλη πλευρά και άνετα και ωραία. Δεν έχει καμία σημασία ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί που έχει ήδη η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα και να έχουμε μια ανατροπή της κυβερνήσεως. Διότι έτσι αποφάσισε η Αμερική. Θα μου πείτε τώρα, προσέξτε, μήπως και οι Αμερικανοί θέλουν να ξεφορτωθούν και αυτοί το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι λοιπόν η αιτία, όχι το αποτέλεσμα. Θα φέρουν το δικό τους. Όπως καταλαβαίνετε. Μπορούν να κάνουν και ανατροπές κυβερνήσεων. Όπως το έχουν πει πολλές φορές και δημόσια. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη πάλι στο Fox, ήταν ο πρώην κοινικός διευθυντής της CIA και έλεγε τι κάνατε το 47 εκεί στην Ιταλία και τα λοιπά. Λέει, ψιλοανατρέψαμε τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία και τα κάναμε όπως θέλαμε. Τα λένε μόνοι τους δηλαδή. Τώρα στις ειδήσεις υπάρχει αυτή η δήλωση, η συζήτηση είναι κάνει τώρα εκεί ο διευθυντής της CIA, ο πρώην, ας πούμε, λέει, εντάξει, αυτά είναι αυτά. Αλλά αυτά γίνονται μόνο για ένα λόγο. Για το χρήμα, μάγκες μου. Και υπάρχουμε για το χρήμα αυτονών. Ντάκα, ντούκα, ντάκα, ντούκα. Πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε για να γεμίζουν οι τσέπες αυτών. Τον κατά τα άλλα θα λέγαμε και τη χάρπαστον. Αλλά δεν είναι τη χάρπαστη. Είναι επιλεγμένοι, όπως λέγαμε χθες. Τους επιλέγουν, δεν ψάχνουν ηλίθιους. Βρίσκουν τους σωστούς ανθρώπους. Αυτά και από μένα τώρα καληνύχτα, καλή τύχη, δεν ξέρω τι θέλετε παιδιά, καλό βράδυ θα σας πω. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Ευχαριστώ όλους εσάς που συντονιστήκατε στο κανάλι στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την ηχοληψία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου, ανιχνεύσεις, μουσικές ανιχνεύσεις. Και αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, κάντε μια εταιρεία στο Delaware. Δεν θα σας ψάξει κανένας, δεν θα σας ανακαλύψει κανένας και κάνετε business και στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Δεν κοστίζει και πολύ για να το σκεφτείτε. Είναι σχετικά φτηνά. Νομίζω κάνα 50 κάπου εκεί. Στην Νεβάδα είναι ακόμα πιο φτηνά. Κάνεις μια εταιρεία στην Νεβάδα, δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι, τι είσαι, πού είσαι, από πού τα πήρες τα λεφτά. Πιστέψτε με, έτσι ακριβώς είναι. Τα έχω ζήσει. Γεια σας, παιδιά.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Κέραιο κέραιε, παιδιά!
11: Φταγμένος.
12: Ωραία!
13: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
15: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
14: Μόνο χαρίζεται.
15: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
14: Δώσε αίμα.
15: Αιμοπετάλια.
14: Μυελό των οστών.
15: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
14: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
15: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
15: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
13: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
16: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
13: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Άσε με να δω.
18: Το βλέπεις?
17: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
18: Ωραία.
17: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
18: Αυτό άγνωστο.
17: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
18: Οκ.
17: Οκ, τι?
18: Οκ, θα πάμε.
19: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
20: Ο σταθμός της αλήθειας.
21: Παρηγοριά στον άρρωστο.
22: Φως στο τούνελ.
23: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
24: Λιοντάρι, λιοντάρι.
25: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
26: Γροθιά στο κατεστημένο.
27: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
28: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
29: Η αντικειμενική ενημέρωση.
30: Το Α και το Ω.
31: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
32: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
33: Μαχητές από τους ολίγους.
34: Αξιόπιστη ενημέρωση.
35: Φάρος της αλήθειας.
36: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
13: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Συγχωρώ σημαίνει ότι δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να παγώνει ο ψυχικός μου χρόνος, δηλαδή να μένω στο παρελθόν. Αυτός που δεν συγχωρεί μένει τοξικά ακίνητος σε ένα παρελθόν. Δεν προχωράει. Δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό η συγχώρηση έχει μέλλον, έχει φως. Η μετάνοια που λέει ο Χριστός έχει φως. Τι φως έχει? Τι σου λέει ο Χριστός? Σου λέει, ξέρεις, πήγε η πόρνη. Ήταν η πόρνη, ήταν αμαρτωλή. Και της λέει, αφέονται οι αμαρτίες γιατί αγάπησες πολύ. Δηλαδή βρίσκει μέσα στο σκοτάδι της ένα φως. Ε. Και τι της κάνει, της λέει, είδες ο Χριστός ούτε στη Μιχαλίδα γυναίκα, ούτε στην πόρνη γυναίκα, ούτε στο ληστή, ούτε πουθενά. Τι δεν έκανε? Δεν ασχολήθηκε με το παρελθόν τους. Είναι φοβερό αυτό. Ενώ σήμερα όλοι ασχολούμαστε με το παρελθόν ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Τι έκανε, πώς το έκανε, γιατί το έκανε. Και εμείς ήδη με τον εαυτό μας. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν ξεκολλάμε εύκολα. Ο Χριστός τι λέει? Δεν με ενδιαφέρει τι έκανες. Με ενδιαφέρει τι μπορείς να κάνεις. Αλλάζει το χρόνο σου. Του δίνει μια προοπτική, ένα φως, μια εσχατολογική προοπτική. Δηλαδή σου λέει, δεν με νοιάζει ας πούμε τι έκανες, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Δεν με νοιάζει τι ήσουνα, αλλά τι μπορείς να γίνεις. Τι μπορείς να γίνεις. Σε ελευθερώνει από το παρελθόν. Η κακία, το μίσος, η μη συγχωρητικότητα σε εγκλωβίζει στο παρελθόν. Είναι μια τοξικότητα, μια αυτοαναφορικότητα, ένα αυτοφάγωμα. Δεν κάνεις κακό στον άλλο όταν τον μισείς. Δεν παθαίνει τίποτα, μια χαράζει ο άλλος. Μια χαράζει, τι παθαίνει, έχεις να παθαίνει κανείς τίποτα? Μια χαρά είναι. Εσύ καταστρέφεσαι, εσύ τρώγεσαι, εσύ υποφέρεις.

Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό σας μήνα. 5η-1η του Οκτώβρη, σωτήριο έτος 2026. Μπράβο στα παιδιά. Προηγούμαστε 1-0 των Ολλανδών. Η ώρα είναι 10:15. Για να δω. Και 14. Και είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στις μουσικές ανιχνεύσεις. Μπήκε λοιπόν ο Οκτώβρης, ο τριγητής, όπως τον έλεγαν οι παλιοί. Οι μέρες κοντένουν. Το πρώτο ζακετάκι το βάλαμε βέβαια εδώ και καιρό, αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι λίγο ενισχυμένο. Βρείτε εκεί στην ντουλάπα τι έχετε. Εγώ με τη μηχανή σήμερα όχι μόνο ζακέτα αλλά και μπλούζα απαραίτητο, ειδικά το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες. Παναγία μου, είναι πολύ κρύο και δεν ξέρεις και τι να φορέσεις. Το μεσημέρι είναι υπέροχα. Το πρωί κρύο λοιπόν, το βράδυ κρύο. Τι να κάνεις, είναι του καιρού καταστάσεις. Είναι ο μήνας που μυρίζει μούστο, κάστανο. Θα έχουμε και τη μυρωδιά αυτό, αυτή τη μυρωδιά του βρεγμένου χώματος. Ο μήνας που μας λέει, αυτό που μας βολεύει, κάτσε λίγο, άκουσε ένα τραγούδι. 1η του Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Την καθιέρωσε η UNESCO και γιορτάστηκε πρώτη φορά το 1975. Λοιπόν, απόψε θα την τιμήσουμε όπως ξέρουμε καλύτερα αυτή την ημέρα με τραγούδια από Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και έχουμε και ένα ντουέτο από Ελλάδα. Ένα ντουέτο από Ελλάδα το οποίο μας δεν τραγουδάει στα ελληνικά, χτες είχαμε τα ελληνικά. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Να στείλουμε ένα τρυφερό ευχαριστώ σε όσους μας έμαθαν τα πρώτα τραγούδια. Και είναι και μέρα χορτοφαγία. Σιγά μην μείναμε σήμερα να φάμε. Ναι, σιγά και δεν. Συγγνώμη. Όχι, δεν κόλλησα από τον τσίγκο. Μια χαρά είμαι. Ξεκινήσαμε με Άλαν Σορέντι. Το «Tu sei la unica donna per me». Δηλαδή είσαι η μόνη γυναίκα για μένα από το 79 και σας πήγα κατευθείαν στο 2012. No vivo più senza te, δεν ζω πια χωρίς εσένα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μέχρι τις 11.

Οκτωβρίου και σαν σήμερα το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Σαρλς Αζναβούρ. Θα τον συναντήσουμε τρεις φορές με ένα δικό του τραγούδι και με δύο διασκευές που δείχνουν πόσο σε εισαγωγικά ζωντανός μένει με τα τραγούδια του. Το πρώτο το έχουμε αμέσως τώρα. Στον ήχο, ξέχασα να το πω, Λεωνίδα μου, συγγνώμη, Λεωνίδας Καρυπίδης, ο οποίος είναι εκεί με τα πλήκτρα, με τις κονσόλες και περιμένει να του πω τι γίνεται με τις εξελίξεις, γιατί αυτός εκεί δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει. Σου λέει, άσε εδώ, στη δουλειά. Θα με ενημερώνει ο κύριος που έχει το μικρόφωνο και την οθόνη μπροστά του. Λοιπόν, πρώτη συνάντηση με τον Σαρλς Αζναβούρ και... Ο κύριος γεννήθηκε το 24, Αρμένοι γονείς του, έγραψε εκατοντάδες τραγούδια σε πάρα πολλές γλώσσες. Υπέροχος, υπάρχει και βιογραφική ταινία, την οποία αν πέσετε πάνω της, μην τη χάσετε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μου άρεσε ιδιαίτερα. Αυτή η ταινία και μία ακόμα με τη Δαλιδά που είδα πρόσφατα, μου άρεσαν πάρα πολύ και... Νομίζω ότι είναι εποχή κατάλληλη για τέτοιες ταινίες αυτοβιογραφικές και γενικά βέβαια νομίζω ότι οι ταινίες οι οποίες είναι, βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα είναι αυτές οι οποίες κερδίζουν περισσότερο τους θεατές, τους κινηματογραφόφιλους, συνεφίλ, πες το έχει έτσι.

Και αν τυχόν πέσετε σε αυτή την ταινία που μιλάει για τη ζωή του Ασναβούρ, θα δείτε πως γνωρίστηκε με την Edith Piaf στο Παρίσι. Και ο Ασναβούρ ήταν τότε γραμματέας της, μάθαινε δίπλα της τα μυστικά της σκηνής, αλλά συχνά το κοινό τον αποδοκίμαζε. Όλα αυτά φαίνονται στην ταινία, γι' αυτό σας λέω αξίζει να την δείτε. Και πάμε τώρα Ιταλία, πάμε στον κύριο που έχει το παρατσούκλι λάστιχο και δεν είναι άλλος από τον Αντριάνο Τζελεντάνο. Vengo dal jazz. Η ιστορία ξεκινά από αλλού. Είναι μια παλιά εκδοχή που γράφτηκε από με ένα τραγούδι που λεγόταν Bensonhurst Blues και το έχει γράψει ο Άρτη Καπλάν. Είμαστε στο 4, γιατί ακούω γαλλικά. Είμαστε στο 4. Αντριάνο Τζελεντάνο λέει, έτσι. Οκ, εγώ κάνω λάθος, είναι πολύ χαμηλά τα ακουστικά. Δώσε μου μία τα ακουστικά και πάμε να τα ακούσουμε.

ένα τραγούδι που πέρασε από τη Νέα Υόρκη, πήγε στην Ολλανδία, πήγε και στη Γαλλία και κατέληξε στη φωνή του Τζελεντάνο. Έλεγα στο ξεκίνημα του τραγουδιού ότι η πρώτη εκδοχή ξεκινά με τον τίτλο Benso Hurst ή Benso Hurst, όπως θέλετε πείτε το, ανάλογα από ποια περιοχή του Μπρούκλιν είσαστε. Λοιπόν, είναι μια πολύ σύχναστη περιοχή το Benso Hurst, μια πολύ σύχναστη συνοικία στον δυτικό Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έτσι να το έχετε υπόψη σας, μιας και έχετε σκοπό να πάτε, ναι. Γνωστή για την πλούσια πολυπολιτισμική της ταυτότητα και τη μοναδική της ιστορία. Έρχεται λοιπόν το 1981 και ένας Ολλανδός μπλουζίστας, ο Όσκαρ Μπέντον, το έκανε επιτυχία και αργότερα το ακούσαμε σε μια γαλλική ταινία, στην ταινία Λαμπής, η οποία παίχτηκε το 99. Ενρίκο Μασίας, αυτόν τον έχω αδικήσει από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής και πάμε σχεδόν 2 χρόνια με αυτή την εκπομπή. Ήταν λίγο διαφορετική βέβαια, αλλά μουσικά συμπληρώνουμε 1 χρόνο με τη συγκεκριμένη. Ενρίκο Μασίας, γεννημένος το 38 στην Αλγερία.

0: chanter à tue-tête cet air-là.
1: Μπαραρέ. Είναι ηχητικό παιχνίδι χωρίς λεξικό νόημα. Σαν το ρεφρέν, παλαλέ, παλαλέ, παλαλέ. Και από το 75, και εσείς που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, όποτε μπορείτε, όποτε έχετε το χρόνο, έχετε διαπιστώσει ότι επιλέγω συνήθως σε μεγάλο ποσοστό τραγούδια που δεν ακούγονται τόσο συχνά στο ραδιόφωνο της πόλης και σε άλλες πόλεις. Και αυτό είναι πραγματικά που επιδιώκω, να ακούσουμε πράγματα που σπάνια ακούγονται, κάποτε βέβαια ακούγονταν πάρα πολύ. Ενρίκο Μασίας, όπως είπαμε, από την Αλγερία, από οικογένεια μουσικών. Και πριν προχωρήσουμε, να πω λίγο μια συγκινητική ιστορία που έχει να κάνει με τον Ενρίκο Μασίας. Το 1961 σκοτώθηκε ο Σέιχ Ρεϊμόν. Ο νεαρός Γκαστόν έφυγε από την Αλγερία με την γυναίκα του, τη Σούζη, πάνω στο πλοίο που λεγόταν Βιλνταλζέ, πόλη του Αλγερίου. Έγραψε με την κιθάρα του το «Je quitte mon pays», άφησα τη χώρα μου. Στη Γαλλία πέρασε από μικροδουλειές και καμπάρε, ώσπου άνοιξε την συναυλία του Ζιλμπέρ Μπεκό. Και μάλιστα το 1964 περιόδευσε και στην Ελλάδα. Αυτά τα λίγα για τον κύριο Ενρίκο Μασίας. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα με Audio Idols και το Year Encore. Είναι το δεύτερο τραγούδι που έχει σχέση με τον Ασναβούρ, όχι όμως από τον ίδιο, από ένα συγκρότημα. Και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με Φράνκο Καλιφάνο. Πάμε.
2: Οι χειριστικοί άνθρωποι δεν ζητούν συγγνώμη για τον τρόπο που σου φέρθηκαν. Σε κάνουν να ζητάς εσύ συγγνώμη για τον τρόπο που αντέδρασες. Σε πλήγωσαν και όταν απαντάς με θυμό ή πόνο, ξαφνικά αυτό γίνεται το πρόβλημα. Όχι αυτό που έκαναν εκείνοι, αλλά ο τρόπος που το διαχείριστηκες εσύ. Διαστρεβλώνουν τη φυσική σου αντίδραση και τη μετατρέπουν σε απόδειξη ότι εσύ είσαι ο λάθος. Μπαίνεις σε μια συζήτηση ζητώντας να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους και φεύγεις αναρωτώμενος αν τελικά εσύ είσαι ο τοξικός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι η στρατηγική τους. Μεταθέτουν την ευθύνη τόσο αριστοτεχνικά που πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι συμβαίνει. Τη μία στιγμή εξηγείς γιατί έχεις πληγωθεί και την επόμενη βρίσκεσαι να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, ενώ εκείνοι δεν χρειάστηκε να αναλάβουν καμία ευθύνη για τίποτα. Και έτσι κερδίζουν. Δεν αντιμετωπίζουν το πραγματικό ζήτημα. Επιτίθενται στην αντίδρασή σου απέναντί του. Σε κάνουν να αμφισβητείς τη λογική και την κρίση σου, αντί να αμφισβητείς τη δική του συμπεριφορά. Αν κάποιος σε κάνει συστηματικά να νιώθεις τρελός, μόνο και μόνο επειδή έχει συναισθήματα, δεν είναι μπερδεμένος. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και βασίζεται στο να συνεχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Το νου σου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα.

0: στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η συμβουλή που θα έδινα και σε άντρες και σε γυναίκες είναι να αποφεύγουν ανθρώπους με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Είναι μεταδοτικά. Μετά από έναν νάρκισο, δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είσαι. Τους πλησιάζουν και νομίζουν ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Θα πάθεις. Θα σου διαλύσει την ψυχοσύνδεση. Άντρας-γυναίκα. Γιατί έχω και άντρες στις συνεδρίες, οι οποίες έρχονται από γυναίκες νάρκισσους που τους ξεζουμίζουν την ψυχή. Η γυναίκα θα το συζητήσει με τις φίλες της. Θα ξυπνήσει πιο γρήγορα. Ο άντρας τον πείθει η γυναίκα. Ότι έτσι πρέπει να είναι. Ότι πρέπει να είναι δούλος της. Και ότι αυτή είναι το σημαντικό πρόσωπο. Και αυτός μπερδεύεται. Δεν το συζητάει, γιατί τι να πει? Ότι νιώθω λίγος.

μπαγκάτσο που ρετούν. Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Εδώ τα λέμε και με τον καλό μου ηχολήπτη, τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Μιλάμε και για τα ποδοσφαιρικά και του λέω πράγματα από την προσωπική μου εμπειρία. Να τα μοιραστώ και μαζί σας. Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω. Είναι αυτό το που κάποια στιγμή έχω δει και σε ένα διαφημιστικό νομίζω σποτ. Εκεί που του λέει ότι είναι παλτό, του λέει ότι είσαι παιχταράς. Ναι, το ίδιο ισχύει τώρα ας πούμε και με τον προπονητή. Εκεί που τον θάβανε τώρα θα τον κάνουν Θεό. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή έχω μια εμπειρία, δεν θέλω να ασχολούμαι πλέον έτσι όπως κάποτε με το ποδόσφαιρο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου τα ξέρουν αυτά, τα ζουν και...

τα αντιμετωπίζουν με έναν επαγγελματισμό και κάθε φορά βέβαια κάτι μένει, μία πικρία, μία χαρά, όλα, σε όλα κάτι μένει. Αυτός που ακούσαμε, τέλος με τα αθλητικά, αυτή είναι δουλειά άλλου, είναι του Τζόρνταν καταρχάς γιατί ακολουθεί, αλλά και του Στέφανου, του Στέφανου του Πετρουλάκη, ο οποίος είναι τα απογεύματα, μεσημέρο απόγευμα, 4 με 6. Οπότε εγώ η αφεντιά μου δεν έχω παρά να πω τέλος με τα αθλητικά, δεν ασχολούμαι, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Καμιά φορά άμα βρεθώ μαζί με τον Τζόρνταν, μιλάμε, τα λέμε και θυμόμαστε κάποια πραγματάκια. Ο Καλιφάνο. Ο Φράνκο Καλιφάνο, Καλιφάνο δηλαδή Χαλίφης, ο τύπος γεννήθηκε παρακαλώ στο αεροπλάνο κάποια στιγμή το 1938, ναι, και το αεροπλάνο πετούσε πάνω από την Τρίπολη της Λιβύης, ο μεγάλος στη Ρώμη, και μάλιστα τραγουδούσε σε ρωμαϊκή διάλεκτο, στιχουργός ήτανε πριν. Έγραψε για την Ορνέλα Βανόνι, έγραψε για την Μία Μαρτίνι, πολλά πράγματα και ωραία πράγματα. Πού είμαστε τώρα, πήγαμε ήδη στο επόμενο, μπήκαμε στην Μπέτι Μισιέγο, έτσι, ναι, μπήκαμε. La Nave del Olvido, το πλοίο της Λύθης, από το 1971, κοίτα που σας πήγα, 1971, και δεν είναι παρά αυτή η υπέροχη ισπανική γλώσσα που γοητεύει με τα τραγούδια της.

προκαλεί, με προκαλεί ο Γιάννης, ο Σάκης, ο Θοδωρής και ο Γιώργος να πω περισσότερα πράγματα. Να το πω, θα το πω αυτό που είπα και στον ηχολήπτη. Κάποια στιγμή λοιπόν ένα από τα στελέχη που έχει τώρα ο προπονητής της εθνικής ομάδας, πίναμε έτσι ένα καφεδάκι μαζί, δεν θα πω όνομα, δεν κάνει, του έλεγα ποια είναι η άποψή σου για αυτά που λένε στα ραδιόφωνα. Σιγά μην ακούμε εμείς τα ραδιόφωνα της πόλης, μου λέει. Άντε να διαβάσουμε κάνα πρωτοσέλιδο. Αλλά το τι λέω κάθε ένας δεξιά αριστερά, όχι. Δεν κάνουμε τέτοιο λάθος. Και πολύ καλά κάνουν. Γιατί έτσι μάλλον κάνουν καλύτερη δουλειά από το να ακούνε του κάθε ενός την άποψη. Γιατί όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα έχουμε πολλούς προέδρους, πολλούς προπονητές, πολλούς πρωθυπουργούς, όλα τα έχουμε σε πολλούς. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε τέλος. Δεν δέχομαι άλλη πρόκληση. Όχι, δεν θα συνεχίσω. Καλησπέρα και στους τέσσερις σας. Πάμε στο Λαμποέμ. Την έχετε ακούσει σίγουρα πολλές φορές αυτή την λέξη, Μποέμ. Η Μποέμ λοιπόν είναι η ανέμελη ζωή των φτωχών καλλιτεχνών. Εδώ τώρα το ακούμε από τον Ντάνι Μπριγιάν. Είναι το τρίτο τραγούδι που είχα πει ότι θα ακούσουμε και έχει σχέση με τον Ασναβούρ.

Πολλά μποέμε, θυμάται τα νιάτα των καλλιτεχνών, των φτωχών καλλιτεχνών στη Μονμάρτη. Ένα ζωγράφος, ένα μοντέλο, πείνα, κρύο και μια ευτυχία που δεν μπορούν να την καταλάβουν οι άλλοι. Το βαθύτερο νόημα ότι η φτώχεια των νιάτων ήταν ο μεγαλύτερος πλούτος των καλλιτεχνών, σύμφωνα με το τραγούδι. Μερικές φορές αναγνωρίζουμε την ευτυχία μόνο όταν γυρίσουμε και την κοιτάξουμε από μακριά. Παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Όχι, δεν θα απαντήσω και είναι και στο προσωπικό μου τηλέφωνο που το στέλνουν τα μηνύματα. Δεν πάω παρακάτω. Σας αφήνω να απολαύσετε αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου, αυτό που έχετε σχηματίσει στο μυαλό σας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν αρχίζει κανείς και μαθαίνει πράγματα που συζητώνται πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από τσακώμους, πίσω από συμφωνίες, χαλάει όλο αυτό το όμορφο συννεφάκι. Οπότε σας αφήνω εκεί να ασχολείστε με την ομάδα που αγαπάτε και αυτό που όλοι πρέπει να είμαστε, να είμαστε με την εθνική μας ομάδα. Φρανσουά Φελτμάν, Le Violin Tsigan. Δεν θέλει και μετάφραση αυτό. Έτσι δεν είναι? Γεννημένος στο Μάιο του 58. Έλα, πες μου. Όχι, ξέφυγα. Το 10, ναι, ναι, okay. Διορθώνω εγώ. Βιάζομαι να τελειώσω την εκπομπή, ναι. Για να δω την εθνική. Σαντέρ Ντασανσέρ, ο τραγουδιστής του Ανσασέρ είναι αυτό που ακούμε. Από Ντιδιέ Σουστράκ. Γεννήθηκε το 1959.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και πιάνουμε και άλλα θεματάκια σήμερα. Φρανσουά Φελτμάν έρχεται τώρα. Αυτός είναι γεννημένος το 58. Στα τσιγκάνικα βιολιά θα τον ακούσουμε. Και ο τύπος που θα ακούσουμε μεγάλωσε ακούγοντας soul μουσική. Marvin Gaye, Stevie Wonder, James Brown. Και την πρώτη του κιθάρα του τη χάρισε στα 14 ο πατέρας του. Από το 80 μέχρι το 85 έβγαζε το ένα σίγγλ μετά το άλλο, αλλά δεν έκανε καμία επιτυχία. Ώσπου ήρθε το 89 και με το album In Present, μια παρουσία, και το La Valse de Vienne, το Vals της Βιέννης, που έμεινε πρώτο στη Γαλλία για 6 εβδομάδες. Ο επιμένων νικά.

τραγούδι που ακούμε, το Violin Tsigan από τον Feldman, είναι ίσως το πιο προσωπικό του. Μιλά για τον πατέρα του, για το χειμώνα, για κουβέντες που κάνανε, για τη Βαρσοβία, για τις παραδόσεις, την οικογένεια και τον πόλεμο. Και ο τραγουδιστής εύχεται να μπορούσε να του χαρίσει όλα τα τσιγκάνικα βιολιά για να του ζεστάνουν την ψυχή. Ξέρετε, όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι οι γονείς μας κουβαλούν πολλές ιστορίες που δεν μας έχουν πει ποτέ ολόκληρες τις ιστορίες αυτές, και θα θέλαμε πάρα πολύ να τις γνωρίζουμε από την αρχή και κάθε λεπτομέρεια. Τα τραγούδια είναι ένας τρόπος να τους πούμε πατέρα, μητέρα, σε κατάλαβα. Και ο Φρανσουά Φελτμάν λέει με το τραγούδι αυτό ένα τρυφερό ευχαριστώ βέβαια στον πατέρα και στις ρίζες που δεν τις ξεχνά, τις ρίζες του που δεν τις ξεχνά. Σε ένα ελληνικό ζευγάρι μουσικών που σας είχε υποσχεθεί και στο ξεκίνημα, τώρα η Ελένη Πέτα, η οποία είναι γεννημένη εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, γυναίκα μουσικού και έμαθε να παίζει βιολοντσέλο, ένα μεγάλο έγχορδο, αυτό το μεγάλο έγχορδο μουσικό όργανο της οικογένειας του βιολιού. Ξεκίνησε το 96 με τα Μπλε Ταξίδια μαζί με τον κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη. Κυκλοφόρησαν το 11 ένα άλμπουμ, το Duente, που αποτύπωνε τις επιτυχημένες ζωντανές τους παραστάσεις. Είπαμε, σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να ακούσουμε τραγούδια που δεν πολύ ακούγονται στα ραδιόφωνα.

0: Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Κλείνουμε με Gigi D'Alessio, το Liberi da Noi, ένα τραγούδι για την αγάπη που δεν μένει αλλά αφήνει να ανασένεις. Και τι σημαίνει το Liberi da Noi? Ελεύθερη από εμάς. Σας αφήνω το μικρόφωνο στο Τζόρνταν, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί σας, και κλείνω με μία φράση του Βάγνερ: η μουσική αρχίζει εκεί που τελειώνουν τα λόγια. Τα λέμε αύριο στις 11. Στις 10, άκυρο, στις 10.
1: Δεν πρέπει να πιέζεις τίποτα και κανέναν. Οι άνθρωποι ξέρουν τι πραγματικά θέλουν και τι χρειάζονται. Όποιος θέλει να σε ακούσει, θα σου τηλεφωνήσει. Όποιος θέλει να σε δει, θα βρει χρόνο για να το κάνει. Και όποιος σε θέλει στη ζωή του, θα βρει τρόπο για να σε κρατήσει. Μη χαραμίζεσαι άσκοπα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν, σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες, εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και μίση που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Αλισαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης, να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του παοπτικά καλά. Πάω κολέ.
8: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
9: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
10: Έλα, πες το.
9: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
11: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
12: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6. Είμαστε στην. Βλέπουμε το παιχνίδι της εθνικής μας στην Τούμπα, έτσι, στο 86ο λεπτό. Ακριβώς είναι 2-1. Μαρκάρισμα κόρνερ για την Ολλανδία. Στιγμές μπλοκάρει ο Τζολάκης, μια χαρά. Λοιπόν, 2-1 το σκορ, έτσι. Πιστεύω αρκετοί τα είδατε, είτε μάθατε τουλάχιστον. Πολύ ωραίο γκολ έβαλε ύστερα από κεφαλιά assist ο Ιωαννίδης, σεντερφορίσιο να πούμε, έτσι, πλάσαρε πολύ ωραία, υπερπάτησε λίγο την μπάλα και πλάσαρε. Το τερματοφύλακα έκανε το 1-0. Και το δεύτερο γκολ ο Μασούρας, έτσι, μετά από λάθος γύρισμα του Φαν Μπόμελ, πήρε την μπάλα λοιπόν ο Ιωαννίδης, γύρισε από δεξιά και ο Μασούρας έδωσε assist που λέμε στο Μασούρα και εκείνος πλάσαρε και έκανε το 2-0. Στο 59 μείωσε η Ολλανδία 2-1 και τώρα είμαστε στο 87ο λεπτό, έχουμε μπει. Προσπαθεί να το κρατήσει η Εθνική, 5-4-1 τώρα. Έχει κάνει τις αλλαγές ο Γιουβάνοβιτς. Τελευταία, πριν από 3 λεπτά έχει βγάλει, περίπου 3-4 λεπτά έχει βγάλει και τον Γκαρέτσα και τον Ανδρούτσο και έβαλε Μιχαηλίδη και ποιον άλλο να, και τον Δουβίκα, μάλιστα. Με ένα σεντερφόρ λοιπόν, 5 στην άμυνα, 4 μπροστά στο κέντρο. Θέλω να κρατήσει το αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε, νίκη είναι αυτή. Πιέζουν οι Ολλανδοί. Συμπληρώθηκαν 87 λεπτά παιχνιδιού. Από αριστερά πιέζουν. Πω, μεγάλη απόκρουση του Τσολάκη. Δυόμιση λεπτά απομένουν συν τις καθυστερήσεις. Για να δούμε. Πρέπει να μείνουμε εδώ πέρα να δούμε τον αγώνα σε μια κατάμεστη Τούμπα. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Πάμε, λέει ο Τσολάκης. Κόρνερ για την Ολλανδία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Απομακρύνουν τις εθνικές μας. Η μπάλα για τους Ολλανδούς πάλι στο χώρο του κέντρου. Ξανά από αριστερά βγαίνουν τώρα. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα με τίποτα πάντως. Αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά. Στο κέντρο της άμυνας. Διώξτε από εκεί. Έτσι, μπράβο. Πιο ακόμα πιο κάτω, όπως διώχνουν να πούμε οι διεθνείς. Για να δούμε, πλάγιο για την Ολλανδία από αριστερά πάλι στο χώρο του κέντρου. Γυρίζει πίσω τερματοφύλακα, αυτός πιο μπροστά την μπάλα. Είμαστε ακριβώς στο 88 και 43, δηλαδή έξω. Όχι ρε εσύ. 2-2. Στο 89 ισοφάρισαν σε 2-2. Φαινόταν αυτό, πολύ πίεση. Γύρισε πίσω την ομάδα. Στο 89 η Ολλανδία. Αμαρκάριστος εκεί πέρα, ποιος είναι αυτός. Κάτω από τα πόδια του Τσολάκη πάει μπάλα. Βγαίνει για έξοδο το παιδί, δεν φταίει βέβαια σε κάτι. Κάτω από τα πόδια η ρεμάδα φεύγει. Λίγο πιο κλειστά να τα έχει. Ξέρετε, ο τερματάς ανοίγει τα πόδια για να πιάσει όγκο τώρα, έτσι, και τα χέρια να πούμε, για να πιάσει όγκο να αποφύγει το μοιραίο.
Ποιος είναι αυτός που έβαλε τον γκολ? Ο Ρέιντζερς, πώς λέγεται, Ρέιντζερς. Τώρα βγήκε μπροστά η Εθνική. Τι να το κάνω τώρα, φιλαράκι. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν, να πούμε, για να δούμε, καθυστερήσει πόσα λεπτά είναι, 5 λεπτά. Κρίμα. Κρίμα, με νίκη ήσουν να πούμε. Μπροστά η Εθνική τώρα, για να δούμε. Δώσ' την μπάλα, ε. Έβγαλες και την ποιότητα τώρα, βγήκε ο Καρέτσας έξω. Κάνουν την μπάλα πίσω για την Ολλανδία. Ξεκινά επίθεση για τους Ολλανδούς από αριστερά πάλι. Στο χώρο του κέντρου, πιο μπροστά. Το γκολ ο Ράιντερς, μάλιστα.

Κανείς πίσω εκεί πέρα, πουλάνε εύκολα την μπάλα, δεν βγαίνει μπροστά η εθνική. Πώς θα βάλεις γκολ άμα δεν βγεις? Ξανά για τους Ολλανδούς από πίσω οργανώνουν επίθεση. Φόρο του κέντρου τώρα από δεξιά η μπάλα. Από δεξιά, δεν μπορεί από δεξιά, γι' αυτό πάνε από αριστερά αυτή. Κλέβει εκεί πέρα η εθνική μας. Αλλά λάθος μπαλιά. Μόνος του αμαρκάριστος εκεί στο... Μπάλα για τους Ολλανδούς. Προσπαθούν να μπουν περιοχή. Διώξε εκεί πέρα εσύ. Αποκρούν, διώχνουνε. Κάτι ζητάνε εκεί οι Ολλανδοί. Για χέρι του Τσιμίκα, χτυπάει μπάλα στο πόδι και πάει στο χέρι του Τσιμίκα. Δεν ξέρω τι θα δώσει τώρα αυτός. Έτσι και δώσει και κανένα πέναλι, πάει στο βαρ. Όχι, παίξε λέει. Πλάγιο. Δύο λεπτά. Πλάγιο λέει. Και η μικρή απόσταση είναι αυτό εδώ που λέμε. Όταν είναι από μικρή απόσταση, έτσι τι να κάνει, να το κόψει το χέρι να πούμε. Ευτυχώς δηλαδή τώρα, γιατί καμιά άλλη φάση

Η Ολλανδή ζήτησε πέναλτι, αλλά εντάξει. Διώξε μπαλά, από αριστερά πάλι κατεβαίνουν. Πέμπτο λεπτό ολοκληρώνεται σε τώρα, ολοκληρώθηκε και το πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων. Σφύριξε.

2-2 λοιπόν, έτσι η Εθνική τελείωσε 2-2. Πάλι καλά που δεν χάσαν το παιχνίδι. Γύρισε την ομάδα πίσω, να πούμε, ο κύριος Γιωβάνοβιτς με τις αλλαγές που έκανε. Έβγαλε και τον Καρέτσα, έβγαλε. Εντάξει, τώρα με έναν επιθετικό έπαιξε. Πολύ pressing έκαναν οι Ολλανδοί τελευταία. Πάρα πολύ pressing. Όταν είσαι 2-0 και σε σοβαρίζουν 2-0, ποιος φταίει, για πείτε μου. Δεν έκανε καλή διαχείριση λοιπόν εκεί, πιστεύω, ο Γιωβάνοβιτς. Θα μπορούσε να το χειριστεί αλλιώς. Κοίταξε επί τόπου να κρατήσει το αποτέλεσμα. Έδωσε χώρο, πήραν την μπάλα οι Ολλανδοί και άρχισε το pressing. Τα τελευταία 20 λεπτά είχε πολύ pressing, να πούμε. Έρχεται μια γλυκόπικρη, να πούμε, γεύση, διότι κέρδαγε στο παιχνίδι 2-0 και ισοφαρίστηκες. Και όχι, ήσουν και τυχερός που δεν έχασε και το παιχνίδι στο τέλος. Σου δώσει κάποια πέναλτι εκεί πέρα στο χέρι του Τσιμίκα, γιατί είναι χέρι. Την μπάλα χτυπάει στο χέρι, αλλά χτυπάει πρώτα στο πόδι κάτω κόντρα. Και εντάξει, τώρα η απόσταση είναι μικρή, δεν δίνονται αυτά. Αυτά είναι μια πραγματικότητα έτσι από τον κανονισμό, γιατί το λέει κιόλα. Αλλά άμα το δώσει κιόλα, τι γίνεται, για πείτε μα. Κρίμα, κρίμα, γλυκό πικρή αυτή, να πούμε, πολύ κρίμα. Πρώτη πάντως η βαθμολογία η εθνική μας, έτσι, να τα λέμε και αυτά, και αυτό παρήγορο είναι. Απλώς αν παίρναμε την νίκη θα ήταν διαφορετικά, 9 βαθμούς σε 3 παιχνίδια και άλλο στη βαθμολογία.

βαθμολογία πιο πάνω θα ήμασταν να πούμε, έτσι, ωραίο πράγμα. Να πω καλό μήνα σε όλους. Πρωτομηνιά σήμερα, έτσι, 1 του Οκτώβρη. Τώρα το άλλο παιχνίδι με τους Deutschland, να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Πάντως η Τούμπα ήταν γεμάτη πίτα σήμερα, έτσι. Κάνα 26, 27, 28 χιλιάδες κάπου κατά εκεί πέρα. Βέβαια είχε κάποια έτσι κενά εκεί στους Ολλανδούς εκεί δίπλα τριγύρω. Κάτι λεπτομέρεια. Άμα γεμίσει καλά, είναι μια τριαντάρα στο νερό την παίρνει να πούμε. Και η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν στην προεδρική σουίτα πάνω. Να τα λέμε και αυτά. Την έδωσε ο Σαββίδης να πούμε την σουίτα. Να πάνε τα παιδιά εκεί πέρα μέσα η ομάδα να πούμε, έτσι. Όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και πάνω ήταν στην προεδρική σουίτα.

Δεν πειράζει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Έπρεπε να το πάρουμε. Είναι το αίσθημα, το συνέστημα αυτό είναι περίεργο. Από 2-0 στο κάνει 2-2. Είναι περίεργο. Στεναχωριέσαι, αλλά απ' την άλλη πάλι λες πάλι καλά που δεν το χάσαμε το παιχνίδι. Και οι φίλοι των Ολλανδών στην κερκίδα και κάτω, έτσι στην 8. Καλοί άνθρωποι να πούμε, έτσι, χωρίς το παραμικρό. Μέσα στην πόλη κάνα 2 μέρες τριγυρνάγανε. Είδα μερικούς εγώ από αυτούς. Οι περισσότεροι μεγάλης ηλικίας, έτσι συνταξιούχοι, κάνουν και τις εκδρομές τους τώρα, ευκαιρία με την Εθνική.

Καλησπέρα Ιορδάνη Βαλίγαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολύπτες και εκλεκτού ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένης Πάοκ από το λιμάνι του Πάοκ. Καλό μήνα σήμερα, ανεξαρτησία της Κύπρου. Μάλιστα. Η Κύπρος είναι ανεξάρτητη δηλαδή. Εγώ λέω ότι πήρανε τη μισή. Εσύ, ακόμα, α, η άλλη μισή λες είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη από ΕΛ. Καλησπέρα Τζόρνταν, καλή εκπομπή και καλό μήνα. Υγεία σε όλους, εννοείται, πάνω απ' όλα. Καλησπέρα Ιορδάνη, είμαι η Κωνσταντίνα από την Πάτρα. Γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σου από την Πάτρα Κωνσταντίνα. Τι κάνεις φιλενάδα, καλά είσαι? Είχα αυτές τις μέρες εδώ το φίλο μου τον Μίλτο από την Πάτρα. Τον είχα καμιά εβδομάδα εδώ πάνω. Το Μίλτο τον Παοξή, πέρασε το μικρός ο γιος του και αυτός εδώ, και αυτός εδώ θα σπουδάσει, όπως σπούδασε ο μεγάλος. Και μου έλεγε ο Μπαγκάσας με την Γερμανία όταν παίξαμε, μου λέει, ξέρεις, θα κερδίσουμε και, μάσο, και πάνω ένα μηδέν. Και του λέω, ξέρει που θα κερδίσουμε. Θα το δεις, μου λέει. Εδώ, λέει, μπορεί να χάσουμε, μάλλον θα χάσουμε από την Γερμανία. Απαράδεκτος χαρτάκιας, λέει. Η ομάδα αυτή θέλει προπονητή το Λουτσέσκου. Το Λουτσέσκου, άμα τον πάρει αυτή η ομάδα, θα πετάει φιλαράκι. Άστο. Εδώ μιλάμε τώρα για Γιωβάνοβιτς. Τώρα τι ψάχνει να βρει τώρα, άνθρωπος. Τα ίδια και τα ίδια και τα γίδια. Τώρα η ομάδα έχει ποιότητα μπροστά και κατάφερε να πούμε, βάλει δύο γκολ, έτσι. Έχει μεγάλη ποιότητα η ομάδα μπροστά. Δεν μπορεί να πάρει την ποιότητά της όμως. Δεν μπορεί να κάνει διαχείριση. Πρωτάθλημα έχασε με 12 βαθμούς διαφορά, ρε. Τι ψάχνει να βρει. Ήταν 12 πόντους μπροστά από την ΑΕΚ και το χάσε στο τέλος. Καλημέρα Ιορδάν, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου Αντωνάκη, Κυβέρια εδώ. Καλησπέρα Ιορδάνη, μπράβο στα παιδιά, Βαγγέλη Σελβίδια. Μπράβο στα παιδιά, έδωσαν την ψυχή τους, αλλά δεν μπορέσαν να εισπράξουν το τρίποντο. Κρίμα.

Κωνσταντίνα, καλημέρα, καλησπέρα, Ιορδάνη. Κωνσταντίνα, καλά, καλά είμαι, λέει. Ο Μάγκης ανέβηκε, λέει, Θεσσαλονίκη. Ναι, ανέβηκε Θεσσαλονίκη, ήταν Θεσσαλονίκη. Ήρθε, με βρήκε, βέβαια. Έκατσε το παιδί μερικές μέρες εδώ, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Βέβαια. Ο άλλος λέει, ρε τι κόμπλεξ βγάζετε, λέει, άκου η Εθνική, λέει, θέλει τον Λουτσέσκου. Εσύ κράτα αυτόν εδώ πέρα τον ασκήμο Μούρη, πώς το λένε εδώ, τον Καρδέβα, έλα, κράτα τον. Κάποιοι φαίνεται, λέει, στεναχωριέστε που παίρνει αποτελέσματα η Εθνική. Πήρε αποτέλεσμα η Εθνική. 2-0 και το κόντεψε να το χάσει το παιχνίδι. Άμα είχε 10 λεπτά ακόμα θα το είχαν το παιχνίδι. Να μην πω 5 λεπτά. Άντε, 10 λεπτά άμα είχε, όπως... Πρώτα απ' όλα τα τελευταία 20-25 λεπτά έφαγε τρομακτικό πρέσιγκ η Εθνική. Δεν έβλεπε μπάλα, δεν βλέπεις. Και βομβάρδιζαν από αριστερά. Από αριστερά, από δεξιά, αλλάζαν παιχνίδι. Και αυτός πάει με βγάζει τον Καρέτσα, να πούμε. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει.

Καλησπέρα, καλό μήνα, Τζόρνταν. Με υγεία σε όλη την παρέα της εκπομπής. Τζόρνταν, η Εθνική είχε κανένα παίχτη, λέει, της ΑΕΚ. Μπράβο στην Εθνική, λέει. Παοκάρα, πρόμαυρος ο κόσμος Αποστόλης. Παίχτη της ΑΕΚ. Ποιο να είχε, είχε κανένα παίχτη της ΑΕΚ? Δεν νομίζω. Είσαι μια ζωή γκρίνια και μιζέρια, λέει. Είστε, όχι είσαι, είμαι. Είστε, ναι. Είμαστε γκρίνια και μιζέρια μια ζωή. Γκρίνια και μιζέρια είμαστε μια ζωή. Αυτός δεν ήταν, ρε, που απέτυχε στην Εθνική πέρσι? Ή κάνω λάθος? Ποιος είναι γκρίνια, βρε, μυρωδιά? Ποιος είναι? Αυτός είναι ικανός τώρα το 9 βαθμούς που έπρεπε να έχουμε, να μην ξαναπάρει βαθμό τώρα αυτός. Τέτοια ικανότητα έχει. Σε αυτά είναι ικανός.

Βλέπεις, λέει, ότι έχετε μεγάλο κόμπλεξ. Το θέμα είναι αλλού, λέει. Αν έπαιζε παίκτη ΣΑΕΚ. Τι να κάνουμε, ήρθε μήνυμα και ρώτησε άμα παίζει παίκτη ΣΑΕΚ. Να μην απαντήσουμε, ρε μεγάλε. Πρωταθλήτρια Ελλάδος είναι η ΑΕΚ. Δεν έπρεπε να έχει έτσι κανένα δυο παικταράδες μέσα να πούμε. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Μεγάλο κόμπλεξ. Έπρεπε να έχει και μερικούς η ΣΑΕΚ μέσα. Να μην πάρουμε και πόντο καθόλου. Μη στεναχωριέσαι. Τα μπάκα, ας πούμε, να μην είχε τον Τζιμίκα, να είχε τον άλλον, πόσο λένε εκεί. Το Ρώτα, πόσο λένε. Ε, να βάλει εκείνο να. Να μάσουμε κανένα τρίμπαλο νωρίς νωρίς. Καλησπέρα, Ιορδάνη Παλίκαρε, σε όλους τους ακροατές που ακούνε, λέει, την πιο γνήσια και αληθινή ραδιοφωνική εκπομπή Απανταχού. Από τα Σούλα και Ανανία, λέει, να είσαι καλά. Την αγάπη μου στα φιλαράκια μου στη Ριζούπολη και στον Περισσό. Τι τους χωρίζει εκεί η Ριζούπολη από τον Περισσό? Είναι νέα φιλαδέλφια. Ακριβώς στη μέση είναι η νέα φιλαδέλφια. Τζόρνταν, είναι αυτό που σε είπα χθες, λέει. Βλέπουνε μπάλα αλλά δεν έχουν ιδέα, λέει, τι βλέπουνε. Είναι αυτό που για τον προηγούμενο, ναι, αυτό που με είπες και τις προάλλες, ναι. Βλέπουν μπάλα αλλά δεν ξέρουν τι βλέπουν. Αλήθεια είναι. Το pressing που έφαγε η Εθνική το τελευταίο 20 λεπτό, 25 λεπτό, γιατί εγώ τότε είδα την Εθνική. Την άκουγα πιο νωρίς, δεν την είδα. Έτσι ήρθα στο στούντιο και είδα τα τελευταία 25 λεπτά. Το pressing που έφαγε είναι άλλο πράγμα. Δεν το είδατε αυτό?

Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για κάτι άλλο. Θα μιλήσουμε για την Εθνική, ό,τι θέλετε να πούμε. Να πούμε και κάποια πραγματάκια, έτσι. Τι να πεις και τι να κάνεις, ρε φίλε. Τι να πεις και τι να κάνεις.

Επιτροπή Δεοντολογίας. Άλλοι 10 αγώνες είναι ύποπτοι, για στήσιμο δηλαδή, που βρίσκονται λέει στο μικροσκόπιο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, δεν ξέρω, δεν σας είπα κιόλας, έκανε αφαίρεση βαθμών από τον Βόλο, Νουπουσού Βόλος 3 βαθμούς και 4 από τον Πασεραϊκό για το μεταξύ τους παιχνίδι, τα θυμάστε αυτά, που είχε κάνει καταγγελία ένας παίκτης εκεί πέρα του Βόλου, ότι χειραγωγήθηκε το αγώνα. Τα παιχνίδια αυτά λήξαν 3-0 και τα 3-0 με σκορ και τα δύο παιχνίδια στο γηπεδούχο. Λοιπόν, και μετά τον βγάλανε τρελό αυτόν, και μετά από λίγο ανασκεύασε, λέει όχι και άλλα με είπε, αλλιώς το είπα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είπα και τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι ακριβώς είπα, αλλά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε να πούμε. Λοιπόν, και πέφτει η καμπάνα. Βέβαια η ποινή είναι εφέσιμη, μπορεί να κάνουν έφεση αυτές οι ομάδες, θα κάνουν έφεση εννοείται. Έτσι, ο Νουπουσού Βόλος και ο Πανσεραϊκός. Βέβαια. Και αυτό δεν είναι το... Αυτό, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι τι δήλωσε ο Μπέος. Ο Μπέος τι δήλωσε. Ο Μπέος δήλωσε ότι... αυτά λέει να πούμε, δεν ανησυχεί ο Μπέος. Έτσι. Είπε κιόλας μόλις ενημερώθηκε, μόλις ενημερώθηκα λέει για μια κατάφορη άδικη απόφαση από την Επιτροπή Δεοντολογίας που με εξέπληξε λέει, καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη. Βέβαια είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίσταται διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς λέει να συγκρουστείς λέει με τον κατεστημένο. Έτσι ξαφνικά λοιπόν θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δίθεν παράπτωμα που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν 2 χρόνια. Δεν ανησυχώ, λέει ο άνθρωπος, ωστόσο καθώς είμαι σίγουρος ότι οι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να θωρώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς επαναλαμβάνω η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί επουδενή ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη. Ο Πασεραϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για την ποινή εκφράζοντας την έκπληξή της και την βεβαιότητα για δικαίωση σε δεύτερο βαθμό. Μάλιστα. Εκφράζει λοιπόν την απόλυτη έκπληξή της για την πρωτοφανή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας ΕΠΟ για μια υπόθεση προ 18 μηνών και η οποία κατά την άποψή μας στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης. Θα ασκήσουμε άμεσα έφεση με την βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κρυθεί σε δεύτερο βαθμό ως απόλυτη αβάσιμη. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε τη τελική της κρίση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τα ερωτήματά μου είναι έτσι μερικά, είναι αρκετά. Πρώτον, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και οι δύο ομάδες, και δεν μιλάω για τις συγκεκριμένες και γενικά άλλες περιπτώσεις, άμα ήταν και εκείνες το ίδιο θα λέγανε, για μια υπόθεση που ήταν πριν 2 χρόνια, λέει ο Μπέος. Ο Πασεραϊκός λέει για μια υπόθεση προ 18 μηνών. Δηλαδή, μισό λεπτό, άμα ήταν πριν 2 χρόνια ή πριν 18 μήνες, δεν πρέπει να δικαστεί αυτή η υπόθεση. Την αφήσουμε στο αρχείο, όπως κάτι παλιά κάποτε, κάτι Κοριόπολης, κάτι ιστορίες, τα οποία πήγανε στο αρχείο, πήγανε, γίνανε. Παραγράφηκαν μετά την πενταετία και κάποια άλλα που ήταν κακουργήματα 10 χρόνια πόσα ήταν, τα κάναν πλημελήματα και στην πενταετία παραγράφηκαν και στο τέλος αυτοί λέγανε δικαιωθήκαμε. Τι δικαιωθήκατε, δεν δικαιωθήκατε. Δεν δικαιωθήκατε. Απλώς παραγράφηκαν τα δικήματα. Για να δικαιωθείτε πρέπει να γίνουν τα δικήματα υποθέσεις ποινικές, να δικαστούν δηλαδή υποθέσεις και εφόσον δικαστούν οι υποθέσεις να αποδειχτούν αθωωτικές και τότε να αθωωθείτε. Εσείς δεν αθωωθήκατε, εσείς παραγράφηκαν τα δικήματα και φύγατε. Άρα δεν μιλάμε για δικαίωση. Γιατί κάποιοι έτσι θέλαν να τα περάσουν έξω. Τώρα, εδώ τώρα βγήκε ένας ποδοσφαιριστής πριν από το, θυμάστε τι λέγαμε τότε. Και έκανε κάποιες καταγγελίες να πούμε, έτσι. Τώρα ποιος τον έβαλε αυτόν, γιατί τον έβαλε, αφού εφόσον μιλάτε για σκευωρία και δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και είναι αβάσιμα και τότε, αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γιατί τα είπε αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ήταν απλήρωτος, ήταν αυτό, ήθελε να εκδικηθεί, για ποιο λόγο, μετά ανασκεύασε όμως, για ποιο λόγο. Δηλαδή, και εγώ δεν θεωρώ ρε παιδιά τώρα στήθηκε τώρα, είναι δυνατόν να στήσει τώρα ο Αχιλλέας Μπέος τώρα παιχνίδι να πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Χρόνια στο κουρμπέτι τώρα, μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα.
Εντάξει, τώρα κάποτε έκανε και φυλακή ο άνθρωπος για κάποια περιπτώσεις, αλλά εντάξει. Εκεί άδικο ήτανε. Κάποτε, αν θυμάμαι καλά, και ο Λιπτό ήταν και τον Ολυμπιακό Βόλου και εκείνος είχε τιμωρηθεί. Ολυμπιακός Βόλου. Νομίζω και ο Πανιόνιος, αν δεν κάνω λάθος. Λέγανε για ένα στοιχηματισμό με την Δυναμό Τυφλίδος το 5-2. 5-3, 5-2, πώς ήταν. Πριν από πάρα πολλά χρόνια. 20 μπορεί και παραπάνω. Δεν υπονοώ τίποτα, ρε παιδί μου. Απλώς αναφέρω κάποιες περιπτώσεις. Εξάλλου δεν χρειάζονται να τα κάνουν κιόλας, αλλά τι να χρειάζεται. Ούτως ή άλλως, στο Ελλαδιστάν όλοι αθωώνονται, δεν τιμωρείται κανένας. Αυτά εγώ ξέρετε τι κατάλαβα, όλα αυτά γίνονται για να ασχολείται η κοινωνία, να ασχολείται ο κόσμος, να παίρνουν λεφτά οι δικηγόροι, να κόβουν παράβολα, να γίνεται σαν σειρμάς, βέβαια, γιατί αν δεν υπάρχουν δίκες, δεν θα μπορούν να κομπούν παράβολα. Δεν θα πάρει το δημόσιο λεφτά. Οι δικηγόροι δεν θα οικονομήσουν. Τα κυλικεία εκεί στα δικαστήρια και απ' έξω και απέναντι από αυτά τα μαγαζιά, πώς θα λειτουργεί. Για φανταστείτε τα δικαστήρια στην Ευελπίδων και στη Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα να πούμε, να είναι όλα κλειστά. Έτσι, κάνα τρίμηνο, τετράμηνο. Θα πέσει λόρδα, ξέρετε, σε πόσες οικογένειες. Τα δικαστήρια είναι πολύ μεγάλο μαγαζί, ρε παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλο μαγαζί. Χιλιάδες οικογένειες ζουν από εκεί. Πείτε ότι είναι κλειστά τα δικαστήρια στην Αθήνα. Όλα τα δικαστήρια Ευελπίδων και ξέρω εγώ. Έτσι. Για φαντάσου, για ένα χρόνο. Δεν έχει δίκες. Λέμε τώρα, παράδειγμα. Έτσι. Για ένα ολόκληρο χρόνο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες οικογένειες θα πέσει λόρδα, θα πέσει πείνα. Οι δικαστές, οι δικηγόροι, τα παράβολα, το κράτος, οι ταξιτζίδες, τα κηλικεία, οι καφετέριες. Τι να σας πω. Δυο βαγόνια να μπούμε επαγγέλματα. Το ίδιο και Θεσσαλονίκη. Το ίδιο και στα, πώς θα λένε, στα χωριά, στις επαρχιακές πόλεις. Εδώ πας σε μια επαρχιακή πόλη, έχεις ένα δικαστήριο. Πας από το χωριό σε ένα δικαστήριο και κατεβαίνουν 10-15 νοματέοι. Άλλοι με αυτοκίνητα, άλλοι με ταξί, ξέρω εγώ. Έρχονται και από το διπλανό χωριό. Μαζεύονται να πούμε και μάνι-μάνι πάνε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, την ημέρα που κάνουν τις δίκες. Έτσι, στηβάζουν τη ζωή, δεν έχει κάθε μέρα δικαστήρια. Στηβάζουν τις δίκες, να πούμε, Τρίτη-Πέμπτη παράδειγμα, και έχει από 50 υποθέσεις, να πούμε, την ημέρα, από 100 υποθέσεις την ημέρα. Από 100 υποθέσεις, από 4-5 άτομα υπόθεση, 500 νοματέοι. Από έναν καφέ να πιούν στην πόλη, 500 καφέδες. Και από μια τυρόπιτα και ένα τσίπουρο, μετά, ξέρετε, αυτοί που αθωώνονται και δικαιώνονται, στο τέλος πάνε, τρώνε, πίνουν και τσίπουρα. Να τα ξέρετε. Και αυτοί που την πληρώνουν την Εύη, τα αυτιά κάτω και στο χωριό πάλι πίσω. Focus FM 103.6. Άσε δίκιο, δεν πρόκειται να βρει κανένας ποτέ. Μόνο μεταξύ μας αν μαλώνουμε, εκεί μπορεί να βρούμε το δίκιο μας. Κώστα Τσιμίκα, συνέντευξη δίνει. Μπορούμε να τον ακούσουμε, μπα. Δεν είσαι συνδεμένος, μάλιστα. Το Μπαουξάκι μιλάει τώρα, τι να κάνουμε. Κώστα Τσιμίκα, Μπαουξής, τι να κάνουμε. Και ο Κυριόργος ο παπάς του. Κυριόργο, την αγάπη μου να έχεις. Λευκό να σερών. Φιλαράκι, καλό. Λοιπόν, για μηνύματα, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, μέσω του Viber 6907-483-484. Πολύ ωραίο γκολ έβαλε, παιδιά, ο Ιωαννίδης σε τερφορίσιο. Μπράβο του. Εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ, θα τα λέμε όλα, έτσι είναι. Ωραία κεφαλιά τον έκανε. Ποιος είναι, έκανε την κεφαλιά εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Ασίστ δηλαδή, βαράει ο Τσολάκης, πάει μπάλα στο χώρο του κέντρου κάπου εκεί κοντά. Κεφαλιά, ποιος θα είναι εκεί στην κεφαλιά του, μου διαφεύγει τέλος πάντων. Τον στρώνει την μπάλα, την περπατάει λίγο, τη στρώνει με το δεξί. Παπ, και τον βρίσκει στην αριστερή γωνία του. Πώς λέγεται ο τερματάς, να πούμε, κάτσε, ο τερματάς της. Τέλος πάντων, να το θυμηθώ. Ωραίο γκολ βάζουν οι Ολλανδοί. Το πρώτο γκολ είναι γκολάρα. Ο αρχηγός τους το βάλε.
από κόρνερ κεφαλιά στο αριστερό γάμα. Λοιπόν, είπαμε 69 07 483 484 το Viber του σταθμού για μηνύματα και 2310 500-676 και 500-677 οι γραμμές για τον αέρα τώρα μετά το διάλειμμα ανοιχτές για όλο τον κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς
19: που υπάρχει. Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
19: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: μαχητικό. Νικητή.
1: Ξεκάθαρο.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιο.
0: Ρεαλιστή.
4: Σεισμό. Τιτάνιο.
5: Υπεύθυνο.
0: Φιλαλήθη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Για να πούμε και τα αποτελέσματα λίγο στα σημερινά παιχνίδια του National League. Έτσι, Γερμανία-Σερβία 2-0. Δανία-Πορτογαλία 2-4. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Ιρλανδία-Αυστρία 2-2. Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1. Έκπληξη εδώ μεγατόνων. Ουαλία-Νορβηγία 2-1.

0: Στη βαθμολογία να πούμε η Ελλάδα είναι πρώτη, έτσι συνεχίζει να είναι πρώτη. Βέβαια θα είχε τελειώσει το έργο αν έπαιρνε το παιχνίδι. Θα είχε καθαρίσει και την Ολλανδία. 7 πόντους, 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Οι Ολλανδοί έχουν 5 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Οι Γερμανοί 4 βαθμούς κερδίσαν σήμερα, 4 βαθμούς σε 3 αγώνες. Και η Σερβία από την, να πούμε, 3 ήττες. Αν κερδάγαμε θα είχαμε 9 και οι Ολλανδοί θα ήταν 4. Θα είχε τελειώσει το έργο. 23-10-500-676 και 23-10-500-677. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Ιορδάνη, Τζόρνταν.
0: Καλημέρα.
1: Τι πάλι κάνε.
0: Σε έχω κάτι τραγούδια σήμερα ρε φίλε, λαϊκά παλιά.
1: Για λέγε. Τι,
0: να πω.
1: Μάλλον μην πεις.
0: Όχι, άκου τώρα λίγο να πω. Άκου λίγο.
1: Εγώ λέω να μην πεις για να κάνεις να...
0: Έχουμε πολλά. Πολλά έχουμε. Έχουμε πολλά τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα, δεν έχουμε παραγγελίες. Σήμερα δεν μιλάω εγώ τώρα.
1: Όχι, έτσι δεν θα σου ζητήσω.
0: Ναι. Άκου κομματάρα. Σάκης Τσελέπης. Η Μάσκα Πέτα.
1: Για να με πείσεις.

0: Έχεις να πεις κάτι?
1: Κομματάρα, τέλειο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Φίλε, έχεις γούστο. Εγώ λέω να κάνεις και μουσική εκπομπή.
0: Θα έχουμε και άλλα τραγούδια σήμερα. Δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ, αλλά λέω, σήμερα λέω θα βγάλω δικά μου γούστα, να πούμε.
1: Ρε φιλαράκι, να κάνεις και χρόνο να κάνεις και άλλη και καμιά έτσι εκπομπή για λαϊκά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Όχι, μου αρέσει αυτά που βάζεις. Είσαι πολύ ωραίος.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις τι.
0: Μα εγώ τα βάζω γιατί πιστεύω ότι αρέσουν τον κόσμο, ρε φίλε.
1: Μα αρέσουν στον κόσμο.
0: Ναι, αυτό.
1: Και πρόσεξε, σε παρατηρώ ότι έχεις γούστο και στα ξένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είμαστε, μάλιστα... είμαστε μια γενιά η οποία ζήσαμε, μεγαλώσαμε και με τα λαϊκά αυτά εδώ.
1: Ναι.
0: Και φυσικά με τα ξένα από πιτσιρίκια, κατάλαβες.
1: Επειδή έμενα μάλλον στα παλιά τραγούδια, δηλαδή δεκαετία 60, 70, 80.
0: Ναι.
1: Από το 2000 και μετά αρχίζανε και έπεφτε ποιότητα.
0: Mm.
1: Και θα σου πω κάτι. Αλλά αυτό που θα πω δεν θα αρέσει σε πολλούς.
0: Δεν πειράζει.
1: Α, θα το πω. Δυστυχώς, όταν αγοράζανε τη δεκαετία του 2000 τα πειρατικά τα CD, οι εταιρείες μειώσανε την ποιότητα. Λογικό είναι. Και μάλιστα είχαν κάνει και διαφημιστικό παλιά, η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Εγώ νομίζω χάθηκαν τα ταλέντα. Δεν έβγαλε άλλο ταλέντα όπως τα παλιά. Βγήκανε κατά καιρούς βέβαια, αλλά όχι όπως πριν, τα προηγούμενα.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το ρεύμα της εποχής, έτσι. Ναι. Μόδα και αυτά.
0: Τώρα ρε φίλε, σε λαϊκό αυτό πάνω, έχει βγει ποτέ ή θα ξαναβγεί τίποτα Μητροπάνος?
1: Με τίποτα.
0: Ή θα βγει Καζατζίδης?
1: Με τίποτα.
0: Ή θα βγει, ξέρω εγώ, τι να πω, το Βοσκόπουλος, ας πούμε. Αν και εγώ δεν το γουστάρω το Βοσκόπουλο, αλλά υπάρχει εκατομμύρια κόσμος που το λατρεύει, να πούμε έτσι.
1: Α, σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μ' άρεσαν. Ο Χατζής εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, θέλω να πω, αυτή τη γενιά, αυτά τα χρόνια τώρα, τα τελευταία 20, ας πούμε, έχουν βγάλει τέτοιους τραγουδιστές, έχουν βγει. Τερζής θα ξαναβγεί.
1: Όχι.
0: Καράς θα ξαναβγεί.
1: Όχι.
0: Τι να λέμε τώρα, τι να.
1: Επίσης, ούτε ο Βασίλης Σκουλάς. Από τους απομείνατε.
0: Τώρα αυτή είναι β' εθνική εδώ. Μιλάμε για Champions League τώρα.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Όχι ότι δεν έχει καλή μουσική και ο Βασίλης Σκουλάς.
0: Παιδί μου, είναι πολύ. Είναι δεκάδες οι καλλιτέχνες οι καλοί. Αλλά εδώ μιλάμε ναι, για top τώρα, ας πούμε έτσι. Σφακιανάκι έτσι, θα βγάλει κανένας, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Όχι.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Και πρόσεξε, ο Καζατζίδης για παράδειγμα. Έβλεπε πολύ μακριά. Όχι με τα κιάλια, με το περισκόπιο τα βλέπει.
0: Ο Καζατζίδης έβλεπε μακριά, αλλά έχασε τα κοντινά.
1: Έχασε τα κοντινά.
0: Ναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Ναι. Βλέπουν το δάσος και χάνουν το δέντρο.
1: Δυστυχώς, άστο φίλε, ζούμε σε μια εποχή, σε εποχές περίεργες.
0: Βέβαια, το λέω εγώ με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την όλη κατάσταση. Κατάλαβες. Δεν το λέω δηλαδή, το λέω με τιμή.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ωραία. Προχθές βοήθησα ένα παππού 90 χρονών. Με το κινητό, το πιο καλό κινητό από μένα είχε.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε την ιστορία της ζωής του. 90 χρονών. Και του λέω, κύριε, εσείς θα ζήσατε 90 χρόνια. Εμείς θα φτάσουμε τα χρόνια σας. Μου λέει με τίποτα. Με όλα αυτά που γίνονται, από τη διατροφή, από χιλιάδιο, έχει μειωθεί το προσδόκιμο ζωής.
0: Πολύ ωραίο γκολ έβαλε ο Ιωαννίδης. Μπράβο στον Ιωαννίδη. Πολύ ωραίο γκολ.
1: Δεν έχει λήξει ο αγώνας.
0: Έληξε ρε φίλε, βλέπω τέτοιο, τα στιγμιότυπα.
1: Α, πόσο ήρθε, 2-2, ήρθε 2, η εθνική.
0: 2-2, ναι.
1: Ωραία. Δεν τον είδα τον αγώνα γιατί έλειπα, αλλά άκουγα την εκπομπή του Μέσογλου, τον Γιώργο. Στα ακουστικά και ήρθα εδώ και σε ακούω τώρα από το σπίτι.
0: Okay.
1: Τέλος, λοιπόν, κάτσε να πούμε καμιά καλημέρα να αφήσω και τη γραμμή.
0: Πάρε το γρήγορα, μάρσαρε λίγο.
1: Ναι, ναι, θα βάλω τέταρτη τώρα, πέμπτη. Ναι. Λοιπόν, άκου. Κοσμοκαλό για να με ακούν να πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ο γιος της περιμένει, τώρα θα με κράξει και έχει και δίκαιο. Γιάννη Παπίκο και τα λοιπά. Και σε αυτούς που λένε ζήτω, λοιπόν, για να το πάρω στα γρήγορα. Ναι. Έγινε φιλαράκι, σε ευχαριστώ.
0: Για χαρά.

0: Έλα, φίλε.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Δημοσταίνη, πρώτος παίρνω εγώ πριν από το διάλειμμα. Πώς βγαίνεις εσύ πρώτος, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σε τρώει συστροφή. Ποιο μαγκαζί.
1: Πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, Τζόρνταν, τα έχουμε αυτό το κομπλεξικό το Γιοβάνοβιτς. Καλά το λες εσύ κομπλεξικό. Καλά, ρε Γιοβάνοβιτς. Βλέπεις ότι κερδίζουμε 2-1. Το σκορ είναι εφραστό.
0: Ναι.
1: Αδυνατάς το κέντρο και μου βάλεις επιθετικούς. Τι θέλεις να βάλεις, 10 γκολ να βάλεις. Εκείνη τη στιγμή ενισχύεις το κέντρο.
0: Δηλαδή λες εκεί που έβαλε το Δουβίκα να μην έβαζε το Δουβίκα.
1: Όχι, έπρεπε να βάλει από την αρχή το Ζαφίρι και το Μουζαχίτη. Έπρεπε να βγάλει το Κουρμπέλι έβγαλε και τον... Ανδρούτσο, έτσι. Από τους δύο δεν έβγαλε.
0: Στην αρχή, ναι.
1: Μπράβο. Βγάζεις, ρε Γιοβάνους, βγάζεις Κουρμπέλι και Ανδρούτσο και βάζεις δύο καθαρό αίμα τρεχαλαντήρια, τον Μουζαχίτη και τον Ζαφίρι του Πάου. Και οι δύο θα ξεσκιζότανε, θα κρατούσαν το κέντρο.
0: Έχεις
1: τι
0: δίκιο.
1: Με βάζεις Δουβίκα
0: σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι.
1: Τι με βάζεις Δουβίκα και Τετέι.
0: Περίμενε λίγο, το Δουβίκα τον έβαλε αργά, τον έβαλε στο 83-82 κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Έβγαλε τον Καρέτσα.
1: Ναι.
0: Και τον ποιον ακόμα έβγαλε να δεις τον
1: χωρίς το μυαλό.
0: Τώρα θα σε πω τον αυτό να μωρέ, πώς το λένε, τον τον Ανδρούτσο.
1: Ναι, ναι. Ο Ανδρούτσος ήταν ο καλύτερος από την αρχή μαζί με τον Μαυροπάνο.
0: Και έβγαλε και τον Καρέτσα και έβαλε τον Μιχαηλίδη στη θέση του Καρέτσα και τον. Πώς λένε και τον Δουβίκα.
1: Λοιπόν, ναι. πρώτο σφάλμα, ρε, να το ακούνε και άλλοι προπονητές αυτό. Όταν το σκορ είναι εύθραστο 2-1.
0: Εύθραστο, ναι.
1: Ναι. Δεν αδυνατάμε το κέντρο για να βάλουμε επιθετικούς. Το κέντρο ποιος θα το κρατήσει. Ο αντίπαλος σε παίρνει παραμάζωμα και σε πιέζει ασφυκτικά. Δεν πάει να έχεις 3 στόπερ και 4 στόπερ. Όταν σε πιέζει ασφυκτικά ο αντίπαλος, κάποια στιγμή με περίτεχνη ενέργεια, με σύγχυση, με γιόμες θα το φας τον γκολ. Δηλαδή, καλά έβαλε τρίτο στόπερ τον Μιχαηλίδη, αλλά αν και τον Μιχαηλίδη έπρεπε να τον βάλει πιο μπροστά. Να σου πω γιατί, εγώ είμαι δίκαιος, έτσι. Βλέπεις ότι ο Μαυροπάνος ήταν ο κορυφαίος στα στόπερ. Λοιπόν, και ο Ρέτσος στην αρχή ήταν καλός. Βλέπεις όμως, εγώ παρατήρησα με το Ρέτσο, πάει να κάνει τρίπλα στην άμυνα. Ρε Γιωβάνοβιτς, βλέπεις το Ρέτσο που κάνει τρίπλα στην άμυνα. Πέταξε τον έξω, τότε βάλει τον Μιχαηλίδη. Να έχεις δύο στόπερ. Τι μου βάζεις 3 στόπερ μέσα και αδυνατά, ενισχύεις τα στόπερ και αδυνατά στο κέντρο. Τι είναι αυτά. Δύο σφάλματα χοντρά. Το τρίτο σφάλμα είναι, βγάζει το Καρέτσα, εκεί χρειαζόταν Τζόρνταν, η ταχύτητα του Λάμπρου. Ο Λάμπρου είναι διαιτητικός, δεν ξέρω τον έχει κανένα στην εθνική ή δεν τον έχει.
0: Μπα.
1: Δεν τον έχει, ε. Εκεί χρειαζόταν ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου είναι, φημίζεται για τη μεγάλη ταχύτητα. Εκεί θα κρατούσε, θα απασχολούσε τους αμυντικούς, τους Ολλανδούς, δεν θα μπορούσαν να κατεβάσουν μπάλα. Γιατί άκουγα εγώ αναμετάδοση, οι Ολλανδοί κατεβαίναν όλο από την πλευρά του
0: Καρέτσα. Αριστερά, από αριστερά κατεβαίναν.
1: Από τα αριστερά, ναι. Από τα αριστερά. Ο Σάλιακας ήταν καλός, αλλά πώς να κρατήσει ο Σάλιακας, όταν το κέντρο δεν κρατάει. Εκεί, δηλαδή έκανε 3 χοντρά σφάλματα αυτός ο Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Καλά το λες, κομπλεξικό. Να είχα το τηλέφωνο του θα το ξέσκιζα αυτή τη στιγμή. Ρε Γιοβάνοβιτς, έχεις αριστερά, να πω και περαστικά στο Χρήστο τον Τζόλι, να είναι γρήγορη επάνωδος στα γήπεδα, να είναι γερός και σιδερένιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπεις ρε Γιοβάνοβιτς.
0: Ένα λεπτό έχεις να ξέρεις, ένα λεπτό γιατί έχουμε
1: ναι. Ναι. Βλέπεις ρε Γιοβάνοβιτς ότι από αριστερά τραυματίζεται ο Τζόλις, έτσι. Σωστά έβαλε στο Μασούρο που έβγαλε τον γκολ. Από δεξιά έχεις τον αυτό να το Καρέτσα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι θες να αλλάξεις το Καρέτσα. Τον αλλάζεις. Εκεί έπρεπε να έχεις και το Λάμπρο. Δηλαδή βγάζεις το Καρέτσα, βάζεις το Λάμπρο που έχει ταχύτητα. Δεν θα μπορούσαν να κατεβάσουν μπάλα από τα αριστερά οι Ολλανδοί. Και ενισχύεις τα χαφ. Βάζεις Μουσαχίτη και Ζαφίρι πιο γρήγορα. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα χοντρά σφάλματα και παραλίγο. Κόντεψα να πάω στο έφραγμα, εγώ άκουγα να μετάδοση. Ευτυχώς εκείνη την τρίπλα που έκανε ο Ρέτσος, δεν με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι δίκαιος. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε αυτομάτως να τον πετάξει έξω το Ρέτσο. Άντε ρε Ρέτσο, μπες στην άμυνα με κάνεις τρίπλα. Και μας ιστοφάρισαν, ευτυχώς ακυρώθηκε τον γκολ. Λοιπόν, Τζόρτα, για να μην απασχολώ άλλο, θέλω, αν μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι.
0: Όχι, δεν μπορώ. Σήμερα έχουμε δικά μας τραγούδια. Άλλη μέρα, αύριο.
1: Ναι, όχι, να σου πω το τραγούδι. Το
0: αύριο, άλλη μέρα τώρα. Μην με λες, θα το ξεχάσω.
1: Καλά. Άντε, καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά. Σήμερα έχουμε κομματάρες, θα τις ακούσουμε, θα τις απολαύσετε. Σήμερα εγώ κάνω κουμάντο και επιλογές, να ξέρετε. Έλα, φιλέ.
1: Τζόρτα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτη.
1: Χειμώνιασε, πώς το λένε. Τα βλήτα και τα πυρπυρίμια τελειώσανε.
0: Τσελέπης η καρδιά μου μαγαζί, ακούς.
1: Έλα.
0: Ο Τσελέπης η καρδιά μου μαγαζί, το ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω και ένα ακόμα, επειδή μιλάνε πολύ κάποια άτομα, θα βάλεις και μπρος το ρημαγμένο σπίτι, σε παρακαλώ.
0: Σήμερα δεν έχει τίποτα, σήμερα εγώ μιλάω.
1: Να το βάλεις.
0: Αύριο.
1: Τους άλλους γιατί δεν κρατάς τέτοιο. Πώς το λένε, είμαστε και φιλαράκια.
0: Από εβδομάδα...
1: Εγώ μισή ώρα μιλάω, ρε Ζόντα.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Δεν είναι... Σήμερα τραγούδια μη με λέτε, επιλογές από εβδομάδα, τώρα από Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν, δικές μας επιλογές, ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Να σε πω κάτι.
0: Να με πεις.
1: Το Τετέι ασέβατε και τον Αλαφούζο μέσα, ρε Τζόρνταν. Λέτε, ο Τετέι ή έπαιξε ή δεν έπαιξε, μάλλον έπαιξε με τους Ολλανδούς ήταν ο
0: Τζάμπα, Τετέι. Τζάμπα θέση έπιασε.
1: Ποιο, μαζί τους ήταν εδώ, 12ος παίκτης της Ολλανδίας.
0: 12 αυτοί και 10 εμείς,
1: Βέβαια, τι, ακούμψε την μπάλα, το σκαρπίνι. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Χαιρετίσματα το φιλαράκι το Κώστα από τον Πίλεβεν, το οποίο καλά να έρθει στην Ελλάδα, τη Δευτέρα έρχεται.
0: Είπε,
1: και λέει ότι θα σε επισκεφθεί.
0: Θα σε φέρει δώρο καλό, είπε, όχι μπρελόκεται για πιο καλό.
1: Άκουσε,
0: ναι.
1: Επειδή δεν μπορώ, αν τυχόν και έρθει στο σταθμό,
0: ναι.
1: Έχει την υποχρέωση,
0: ναι.
1: Να το φέρει στη Σκυκής. Όταν θα έρθει στη Σκύδρα,
0: ναι.
1: Να με πεις ότι γιώτη έτσι και έτσι,
0: καλά,
1: να το πάρει. Άμα το φέρει. Λοιπόν,
0: από την καφετέρια της Σκυκής.
1: Ορίστε.
0: Θα το φέρω στην καφετέρια εκεί της
1: Σκυκής. Δεν έχει σημασία, ρε Ζώτα μου, εσύ άμα με πεις ότι το πήρα το τέτοιο και το έφερα, εγώ θα έρθω. Να πω τον τρόπο.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το Κώστα από τον Πίλεβεν, το ναι. Κώστα από την Άουσα, το Δημοσθένη από τον Πειραιά,
0: ναι.
1: Το Κώστα του Καπνιστό από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό,
0: ναι.
1: Τον Γκρέμτσικ,
0: ναι.
1: Τον Κυλαράκη, τον Βασίλη, τον Κυριακίδη, τον Αεκτή, που τώρα τελευταία είναι κουρασμένο το παιδί και όλο κοιμάται.
0: Ναι, τι να κάνουμε, βέβαια, ξεκουραστεί.
1: Ναι. Το Μπάκι,
0: ναι.
1: Τον Μπάκι χαιρετίσματα, το Γιάννη από τα Λευκάδια,
0: ναι.
1: Και το μεγάλο τον Τζόρνταν από τη Βροντού, το Κανάρι, και το Στέφανο τον Νικολίπτη.
0: Okay, δεν είναι ο Στέφανος
1: και, και ναι. Άμα σε παίρνει,
0: ναι.
1: Άκουσε, επειδή οι άλλοι με έσκασαν. Το πρόστο ρημαγμένο σπίτι του Στάλιου Καζαντίδη.
0: Σήμερα όχι, είπαμε. Σήμερα εγώ μιλάω. Σήμερα τραγούδια δικά μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Από εβδομάδα.
1: Καληνυχτό. Τζόρνταν, καληνυχτό.
0: Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Μην νομίζεις ότι κάνω διακρίσεις. Σήμερα δεν παίρνει κανένας. Πόσο λένε. Δεν βάζουμε κανένα επιθυμία, να ξέρετε. Σήμερα θα ακούσετε τις δικές μας επιθυμίες. Η καρδιά μου μαγαζί. Σήμερα ακούσετε δικές μου επιθυμίες. Βέβαια, ακούστε να γουστάρετε. Κομματάρες σήμερα. Σήμερα του Γιάννη θα τον ξανασουρώσω.

0: χτυπάει μπόρα.
1: Παρασκευή είναι σήμερα, να γουστάρετε. Παρασκευή, ρε, ξημερώνει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να πούμε για το Viber 69-07-483-484 και οι γραμμές 2310-506-76 και 506-77. Τι έγινε ρε φίλε μου, λέει, το παράρτημα σας στο Σερών, το παράρτημά μας στο Σερών, ο Πασεραϊκός δηλαδή, είναι παράρτημα του ΠΑΟΚ, εννοεί ο φίλος, θέλει μάλλον να πει, έκανε λέει ομορφιές.

Κάποτε το χαρτάκι πήγαινε χέρι-χέρι, ξέρετε, από τους ποδοσφαιριστές. Πρόσεχε τι λες, λέει ο άλλος, το ΚΑΣ αθώωσε τον ΠΑΟΚ. Λέει, έστειλε την υπόθεση πίσω για να εκδικαστεί πρώτα, λέει, στην Ελλάδα, αλλά φρόντισε πριν ο Κούλης, λέει, και άλλαξε νόμο. Άλλα, λέω εγώ, άλλα ακούν τα αυτιά σας τώρα, δεν ξέρω. Τι καταλαβαίνετε, τι δεν καταλαβαίνετε. Τι καταλαβαίνετε, τι δεν καταλαβαίνετε, δεν ξέρω. Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Μπίλεφελτ, ζήτω ο Δημοσένης, ζήτω ο Γιάννης, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα και ο πρόεδρος μου λέει ζήτω. Ιβάν Σαββίδης, Κώστα, την ασπρόμαυρη νάουσα και για την εκπομπή όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Γεια σου Κότσο.

Ο Μάκης θα ξανάρθει, λέει, πάνω να σε δει. Λέει, Θεσσαλονίκη είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω ρεμπόλη, θα πω στην Πάτρα, στη μαμά μου. Να πας Κωνσταντίνα. Δεν μπορώ την Αθήνα άλλο, λέει. Πάω να κάνω ποδήλατο. Μάλιστα. Να πας εκεί στη μαμά, σαν τη μαμά δεν έχει, να ξέρεις. Η μάνα είναι μία, λέμε εμείς οι πούντοι. Θα μου πει το μπαμπάς τι είναι, ένας δεν είναι και αυτός τι είναι, δύο είναι.

0: Τζόρνταν Αλάνη, κλείσου στα σπίτια, λέει. Μόνο σου και όλοι του. Καλά, αυτού του έχω δρομολογημένου, να ξέρει. Να ξέρει, είναι δρομολογημένη η κατάσταση. Όπω είπε, μόνο μου και όλοι του. Έλα, φίλο.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, είμαι ακροατής, αλλά σήμερα με την Εθνική στεναχωρέθηκα, παιδιά.
0: Καλώς όρισες, πρώτα απ' όλα να πούμε.
1: Να είσαι καλά. Έπρεπε να βάλουμε στο πρώτο ημίχρονο 4-5 γκολ.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι η ισοπαλία την έφερε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Την έκανε ο Γιωβάνοβιτς, με τις λάθος
1: τις αλλαγές που έκανε, τράβηξε όλη την ομάδα πίσω.
0: Σωστά μιλάς.
1: Ας τον Καρέτσα, ας τον Παυλίδη μέσα. Που ο Παυλίδης και κάτω ήταν και πάνω ήταν και παντού ήταν.
0: Βάλε Ζαφύρι.
1: Άσε κάποιους να κρατήσουν την ομάδα τους πίσω λίγο. Αυτός περίμενε τι, θα πάει στην άμυνα σέντρες. Κάποια στιγμή θα πει και τον γκολ.
0: Ναι, σωστά μιλάς.
1: Έχουμε μια ομαδάρα παικτάρες και ο Γιωβάνοβιτς θα τη χαλάσει. Θα χαλάσει τους παίκτες. Δηλαδή πώς να σε πω, θα τους κάψει.
0: Ναι.
1: Έτσι το είδα εγώ ρε παιδιά το μάτς.
0: Ναι.
1: Κρίμα δεν ήτανε.
0: Δεν είναι κρίμα. Γλυκό
1: φυσικά πήγε. Κρίμα είναι. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, μακάρι να αλλάξει λίγο το μυαλό του, με τη Γερμανία κάτι να κάνουμε, τουλάχιστον να μην χάσουμε.
0: Γλυκό πικρή γεύση.
1: Τι, παρακαλούσαμε δηλαδή, άμα είχε 5 λεπτά ακόμα, θα χάναμε.
0: Τον Ζαφύρι τον έβαλε.
1: Τον έβαλε, πότε τον έβαλε.
0: Τον έβαλε τον Ζαφύρι.
1: Το 80.
0: Ναι. Ζαφύρι.
1: Ο Ζαφύρης δεν ήταν, ποιον έβαλε, του Ζαφύρης δεν έβαλε.
0: Όχι.
1: Το παιδάκι δεν τον... Όχι το Τζιόλι, όχι το Τζιόλι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τράβηξε όλη την ομάδα πίσω και περίμενε να κρατήσει το μάτς. Αφού βλέπεις ότι κεφαλιές δεν μπορούμε να πάρουμε, είμαστε πιο κοντά από αυτούς. Αν πεις και εκείνοι τι κάνανε, μία κόντρα και μία κεφαλιά και μία αυτά, βάλαν τον κόλ.
0: Φιλαράκι, αλλά... μισό λεπτό λίγο, έβαλε τον Βουβίκα και τον Μιχαηλίδη έβαλε στο 83.
1: Και ποιον μπροστά, τον Γιώλιο τον έβγαλε, ποιον να έβαλε. Του ποιο... πάω, πώς το λένε εσύ το...
0: Το κομμάτι που δεν είδα, μάλλον μπορεί να τον έβαλε, τότε ερχόμουν εδώ πέρα, δεν το είδα κοινό.
1: Του
0: μπορεί...
1: πάω, τον παίκτη ρε, πώς το λένε.
0: Το Ζαφύρι.
1: Ζαφύρι, αυτό να δεν έβαλε.
0: Έβγαλε τον Παυλίδη και έβαλε τον Ζαφύρι, ναι, σωστά.
1: Αλλά έπρεπε να κρατήσει την ομάδα, να τους κρατήσει λίγο πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς άμυνα, σου τέρναμε κανέναν, δεν ήταν μπροστά να κρατήσει λίγο την μπάλα να κάνει. Παυλίδης και την μπάλα κρατούσε και φάουλ τον κάμνανε. Εγώ νομίζω ότι το μάτς το ισοπαλία την έφερε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Το χασού Γιωβάνοβιτς. Δεν έβλεπε αυτό τα τελευταία 20-25 λεπτά που έφαγε pressing μεγάλο.

0: η εθνική με ασπίζαν οι Ολλανδοί και ειδικά που αριστερά φτιάχναν την επίθεση, αυτά δεν τα βλέπει.
1: Τι, δεν τα βλέπει. Ξέρω εγώ τι έκανε. Δεν ξέρω.
0: Τίποτα,
1: το team που έχει δεν το λένε ότι κάτσε εδώ πέρα, κάτι γίνεται. Κάτι να κάνουμε, πώς να την κρατήσουμε την ομάδα, να την κάνουμε. Τι την τραβάς πίσω.
0: Ναι, σωστά.
1: Τέλος πάντων, καλή εκπομπή.
0: Έγινε, φιλαράκι.
1: Και υγεία σε όλους.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Γεια.

Λοιπόν, μεγάλη ισοπαλία πήρε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, λέει, ωραίος. Υπέφεραν πάλι, λέει, τα παιδιά. Γεια σου, Ιορδάνη. Δεν είχαμε, λέει, παίκτη να κρατήσει την μπάλα. Αυτό φαίνονταν. Να πάρει κανένα φάουλ, να κόβει το ρυθμό. Έχουμε και πρόβλημα, λέει, στα χαφ. Έχουμε μόνο τρεχαντήρια. Δεν έχουμε παίκτη να κάνει παιχνίδι από το κέντρο. Τα χαιρετίσματά μου από την πατρίδα μου, την Δήμητρα Γρεβενό. Χρήστος από Μπίλεβελ. Σωστά μιλάς. Παίχτη στο κέντρο να κάνει παιχνίδι δεν έχουμε. Ούτε να κρατάει μπάλα. Ποιο να έχουμε, για πείτε μου. Διώχναν την μπάλα όπως όπως. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα. Καλησπέρα, Ζώνα. Καλή εκπομπή. Παύλος, λέει. Και ο κύριος Γιώτης που θέλει, λέει, μια τραγουδάρα, τι θα γίνει? Μπορεί ο κύριος Γιώτης να αναλάβει, λέει, να βάλει τραγούδια? Όχι, λέει, παρεξηγήθηκε που δεν του βάζει, λέει, το τραγούδι, λέει, και στον. Τι να κάνουμε, σήμερα είπαμε, δεν έχει κανένας. Θα παρεξηγηθεί άμα δώσω, άμα βάλω κάποια επιθυμία άλλου ακροατή. Γιατί να παρεξηγηθεί, δεν κατάλαβα. Είπαμε κανένα σήμερα. Σήμερα πρέπει να βάλω εγώ τα δικά μου, τις δικές μου επιθυμίες, οι οποίες πιστεύω όλες θα τις γουστάρετε, είναι φοβερές όλες.

Όλα τα κομμάτια είναι φοβερές επιλογές και νομίζω ότι θα τα γουστάρετε. Ακούσουμε Λιακόπουλο τώρα. Μαχαίρια, μαχαίρια, κάν τα χέρια σου και τη ζωή μου κόψε. Τα ξέρετε αυτά, ε. Δώσε, μαέστρο, δώσε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω είναι κομματάρες, έτσι. Όλα είναι ωραία κομμάτια. Καλησπέρα, φίλε μου Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελντ. Θέλω να ενημερώσω τον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιώτη. Θα έρθω, λέει, στη Σκίδρα να τον δώσω, λέει, το δώρο. Θα σου στείλω, λέει, το τηλέφωνο μου σε λίγο. Φίλε μου Τζόρνταν, να του το δώσεις, λέει, στον Γιώτη, για να με κάνει, λέει, στο WhatsApp. Αυτό είναι το καλύτερο που θα κάνεις. Βέβαια. Χωρίς μεσάζοντες που λέμε. Βέβαια. Πάτε εκεί πέρα και τελειώνει η ιστορία. Πίνετε και κάνα καφέ, τα λέτε κιόλας. Το καλύτερο απ' όλα. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα Τζόρνταν, τάκα τάκα, μισό λεπτό.
0: Τάκα τάκα τάκα τάκα, λοιπόν, τάκα, το θυμάσαι.
1: Μπορούσε, να βάλει, μπορούσε ο Γιωβάνοβιτς ο κομπλεξικός,
0: ναι,
1: να βάλει το Πέλκα για δεκάρι. Μπορούσε να ξεκινήσει με το Μουζαχίτη και το Ζαφίρι δύο κόφτες. Το Πέλκα δεκάρι, αριστερά το Τσόλι, δεξιά το Καρέτσι και μπροστά το Παυλίδη.
0: Ο Τσόλις αφού τραυματίστηκε, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά λέμε στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Εγώ αν ήμουν Γιωβάνοβιτς θα ξεκινούσα με Μουζαχίτη και Ζαφίρι δύο κόφτες, δεκάρι το Πέλκα, αριστερά το Τσόλι και μετά αφού τραυματίστηκε βάζω το Μασούρ. Και δεξιά το Καρέτσι και μπροστά το Παυλίδη ή τον
0: Ιωάννη. Έναν επιθετικό μπροστά.
1: Το Παυλίδη.
0: Όταν βάζεις δυο αμυντικά χαφ, παίζεις με έναν επιθετικό μετά.
1: Ναι, βάζουμε το Παυλίδη και μετά βγάζουμε το Παυλίδη και βάζουμε τον Ιωαννίδη.
0: Δυο αμυντικά χαφ όταν βάζεις, ναι, παίζεις με 4-2-3
1: αμυντικά,
0: ναι.
1: Εγώ, αυτά που άκουσα προηγουμένως από κάποιον ακροατή που είπε ότι, πολύ σωστά είπε,
0: καλά
1: ότι
0: τα είπε, ναι,
1: το έχασε το παιχνίδι ο... Την ισοπαλία την έφερε ο Γιωβάνοβιτς. Συμφωνώ μαζί του γιατί είπε δεν έχουμε παίκτη στο κέντρο να κρατήσει την μπάλα.
0: Σωστό.
1: Ο μόνος που μπορούσε να κρατήσει την μπάλα είναι αφού δεν έχουμε δεκάρι μπορούσε να παίξει σαν δεκάρι και να κρατήσει μπάλα στο κέντρο ο Πέλκας. Γιατί να το βάζει το Πέλκα. Δεν είναι μεγάλος ο Πέλκας. Είναι 40
0: όχι,
1: χρονών. Είναι.
0: Όχι, όχι. Ξέρει και μπάλα. Ξέρει και μπάλα. Και...
1: Ξέρει και μπάλα. Πόσο είναι,
0: είναι
1: κάτω από 30. Κάτω από 30 δεν είναι, Τζόρνταν, πόσο
0: όχι,
1: είναι.
0: Πρέπει να είναι 31-32 κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: 32 είναι.
0: Δεν είναι
1: μεγάλο. Εδώ χρησιμοποιούν άλλους 39 χρονών.
0: 41 χρονών άλλο είναι, ρε.
1: Και αυτός είναι για μπάτες είναι. Τον άκουσα το απόγευμα στο Μάκη Ιωαννίδη που έλεγε, έδινε συνέντευξη ο Γιωβάνος και στο Focus και έλεγε, λέει, εγώ αγαπώ τη θέση στην πόλη. Άμα αγαπάς την πόλη, βάλε και το Πέλκα. Βάλε,
0: όχι, όχι. Εμείς θέλουμε να βάζει τους αυτούς που αξίζουν. Δεν θέλουμε να μας αγαπά.
1: Τώρα τον, αυτό να τον, πώς το λένε, αφού βλέπεις ότι ο Ρέτσος κάνει τρίπλα στην άμυνα, πέταξε εδώ και βάλει κατευθείαν τον Μιχαηλίδη, δύο στόπερ μαζί με τον Μαυροπάνο. Τι με βάζεις τρία στόπερ και κράτα τον Μπουζαχίτη και τον Ζαφίρι βάλει στο κέντρο να κρατήσουν
0: την μπάλα. Η δουλειά είναι από τα αμυντικά χάρη να μην περνάει μπάλα πίσω, ρε φίλε.
1: Ναι, αφού βλέπεις από δεξιά έκαναν κούρσες αυτοί
0: 32,
1: οι Ολλανδοί, κατέβαζαν μπάλα.
0: Βγάζεις
1: το Καρέτσα, τότε έπρεπε να έχεις τον πάγκο.
0: 33 χρόνων είναι, 33 είναι ο Μπελγκάς.
1: Ποιος?
0: Ο Πέλκας είναι 26 ο
1: ναι, αλλά την μπάλα τη ξέρει, το δεκάρι δεν χρειάζεται και 40 χρόνια να είναι, άμα ξέρει μπάλα, να κατεβάζει μπάλα, δεν χρειάζεται να είναι και δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Ο Πέλκας τα μάνη ήταν ότι πρέπει, αφού δεν έχουμε το τραυματία το Κωνσταντέλια, τουλάχιστον το Πέλκα να βάλει. Δεν έχουμε άλλα δεκάρια στην Ελλάδα, αυτοί οι δύο είναι. Γιατί δεν βάζει το Πέλκα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ο Κωνσταντέλιας και τραυματίας να μην ήταν, πάλι δεν έπαιζε.
1: Πάλι δεν θα τον έβαζε. Σου λέω είναι κομπλεξικός. Άντε από εκεί πέρα. Άντε Τζόρνταν να μην κρατάω την
0: γραμμή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Περίμενε λίγο. Πέμπτη σήμερα ρε μπουταλά. Αύριο είναι. Μπερδεύτηκες εσύ. Αύριο είναι Παρασκευή. Είδες πως τους μπέρδεψε αυτούς. Μπαμ μπαμ.

Καλά και η ΕΠΟ λέει, μάγκη σε εποχές Γκυρτζίκη λέει, θέλουν να μας γυρίσουνε. Ο Όφη χρωστάει χρόνια παίκτη και ενώ λέει τα δικαστήρια τα κέρδισε, αυτοί αθώωσαν λέει τους κριτικούς. Στο Βόλο με συνοπτικές διαδικασίες μείωνε 10 βαθμούς. Αυτά τα έχουμε πει, Φιλαράκη. Τα ξαναείπα, τα ξαναλέω. Πάντα θα τα λέμε, πάντα θα τα λέω. Έτσι, ο Γκαγκάτσης κάνει τον Φιλαράκη του εκεί πέρα, τον Τζόρτζογλου, έτσι, τον έχει αβάντα, δεξί χέρι τον έχει μες στην ΕΠΟ, αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο Τζόρτζογλου. Περνάνε αυτά που θέλουν, ό,τι θέλουν εκεί στην ΕΠΟ, κάνουν, κόβουν και ράβουν τώρα. Δυστυχώς ο κύριος Σαββίδης δεν έχει άτομα, χέρια δεν έχει, δυστυχώς. Πραγματικότητα, μόλις πάνε κάπου όλοι κοιτάνε πώς θα βολευτούν, δυστυχώς. Λίγα είναι τα άτομα που είναι άξια που πρέπει να είναι δίπλα στο Σαββίδη και στον ΠΑΟΚ, να τα ξέρετε αυτά. Εγώ μιλάω τώρα. Λίγα είναι. Είναι, έχει, αλλά είναι λίγα. Καλημέρα, Τζόρταν. Ο Ζαφίρης μπήκε, λέει, στο 70 άφαντος, λέει. Δεν άκουσα, λέει, το όνομά του. Δεν άκουσα το όνομά του, ναι. Εγώ τότε ερχόμουν για εδώ πέρα και ήταν ένα τεταρτάκι που το χάσα, δηλαδή. Και δεν ξέρω να πούμε. Και εγώ δεν τον είδα. Αλήθεια είναι. Αλλά έκανε και λάθη, ρε φίλε, πολλά. Όταν βομβαρδίζει άλλοι, εδώ ένα 25 λεπτό που έβλεπα να πούμε το τελευταίο, από το 70, και βάλει και 25 λεπτά, είναι, πίεζανε να πούμε η Ολλανδία από αριστερά συνέχεια. Πίεση, ασφυκτική πίεση είχαν. Και δεν, δηλαδή δεν είδα εγώ. Και μόλις πιάναμε μπάλα, τη χάναμε επί τόπου. Κοίτα να τη δώσω όπου να είναι.

Τζόρνταν, σήμερα ο Τζούκμποξ είπε, λέει, ότι ούτε εσύ ούτε η Παέδια ψέψατε αυτό που είπαν οι οργανωμένοι, ότι τα πήρε από την. Καλά, τι να ασχοληθώ τώρα με τον Τζούκμποξ. Αυτά είπαμε, το δρόμο του. Τώρα στο τέλο γελάει καλύτερα. Όποιο γελάει, λέει, το τα έχουμε πει αυτά. Ο Τζούκμποξ, όταν μιλάει ο Τζούκμποξ, εσύ να ξύνει τα φρύδια σου.

Τον Μπέλκαλη δεν τον κάλεσε και εντάξει τώρα και 33 χρονών είναι, δηλαδή δεν χωράει κιόλας εδώ που τα λέμε. Έχει ποιότητα η εθνική παιδιά, έχει πολλά παιδιά με ποιότητα μπροστά. Απλώς δεν έκανε, πιστεύω δεν κάνει διαχείριση καλή εκεί στην ενδεκάδα και στις αλλαγές και δεν μπορεί να το χειριστεί να μου. Σου δίνεται η δυνατότητα η τύχη ρε φίλε, δύο γκολ μπροστά και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτείς αυτό. Είναι γκαρμπόν αυτό τότε που είχα στο πρωτάθλημα. Άμα το δείτε, δεν το μπορεί. Εγώ πιστεύω προπονητή είναι το θέμα.

Πάντως, ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης, έτσι, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Από αυτά που είδαν τα μάτια μου εμένα αυτό το λίγο, εγώ είδα κάνα 25 λεπτό το τελευταίο. Το άλλο το άκουσα αναμετάδοση και ένα 15 λεπτό το χάσα μέχρι να έρθω εδώ πέρα. Δηλαδή εκεί που έγιναν οι αλλαγές αυτές, εκεί δεν το άκουσα, δεν το είδα. Και το Ζαφίρι δεν τον είδα κιόλας μετά στο γήπεδο, δηλαδή μπάλα δεν ακούμπησε, έτσι. Πιστεύω, είδα όμως το άλλο, ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν και μπάλα, ρε φίλε. Άρον, διώχναν την μπάλα. Δηλαδή ο Τσολάκης έκανε κανένα δύο επεμβάσεις καλές. Τρώει τον γκολ κατά τα πόδια. Καλά, εκεί που να το παιδί δεν φταίει σε κάτι. Γιατί ανοίγει να πούμε τα πόδια, ανοίγει και τα χέρια για να δώσει όγκο να πούμε το σώμα. Για να όπου και να φύγει η μπάλα, μπορεί να αποκρούσει, ας πούμε. Και η βηρεμάδα φεύγει κατά τα πόδια τώρα, έτσι.

Είπε, λέει ο Τζουκμπόξ, ότι ούτε εγώ ούτε η ΠΑΕ διέψευσε. Καλά, εγώ δεν είπα προχθές. Αυτά, τι θα δουν, τι θα γίνει, ξέρω εγώ, θα πάρει το δρόμο του ιστορία κλπ. Αυτό τι είναι, δεν είναι διάψευση, τι είναι αυτό. Μιλάμε για βλάξ κι αυτός, ένας κανονικός βλάξ. Άμα δεν καταλαβαίνει τι του λες. Τέλος πάντων, το δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει, να πιστεύει ό,τι θέλει. Και να μην μπλεχτεί κι αυτός και στα καλά καθόμενα.

επόμενη αγωνιστική είναι μεθαύριο, την 4 του μήνα. Ελλάδα-Γερμανία. Εδώ σε θέλω μάγκα μου τώρα. Εδώ είναι μάτς ζωής και θανάτου τώρα. Αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε τίποτα η εθνική. Γι' αυτό λέμε τώρα, αν έπαιρνε το σημερινό με το 2-0, δεν θα πονάγει το κεφάλι της. Ολλανδία-Σερβία, άσους είναι αυτό, εννοείται, το πάρουν οι Ολλανδοί. Και Ελλάδα-Γερμανία. Αν μας κερδίσουν οι Γερμανοί, έχουν 4. Πάνε 7, μας πιάνουνε. Μας πιάνουνε. Και οι Ολλανδοί θα κερδίσουν πάνω 8 και μένουμε τρίτη. Δηλαδή, πήρατε χαμπάρ, τι θα πάθουμε. Εκεί που ήμασταν πρώτοι, θα πάμε τρίτη ξαφνικά. Γι' αυτό λέω, ο Γιωβάνοβιτς είναι αυτός που ήταν και στον Παναθηναϊκό. Από πρώτος να πούμε τα χασόλα μέσα σε λίγο, σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή τώρα σε 3 μέρες, τώρα 4 του μήνα που παίζουμε, εάν χάσουμε από τη Γερμανία 2-0, λέω εγώ, δεν είναι και παράλογο, μακάρι να κερδίσουμε, εννοείται. Ξέρετε, θα έχουμε βρεθεί τρίτη. Το λέει βαθμολογία, δεν το λέω εγώ. 7 πόντους έχουμε, είμαστε πρώτοι με 7 πόντους. Οι Ολλανδοί έχουν 5. Κατά πάσα πιθανότητα κερδίζουν τους Σέρβους, 0 έχουν οι Σέρβοι, τελειωμένοι είναι. Άρα τι γίνεται? Το 5 που έχουν οι Ολλανδοί θα το κάνουν 8. Εμείς άμα χάσουμε είμαστε, μένουμε στο 7, άρα μας περάσαν οι Ολλανδοί. Και οι Γερμανοί που έχουν 4, εάν μας κερδίσουν όπως είπαμε, λέμε, μακάρι να τους πάρουμε, λέμε όμως, αν μας κερδίσουν, μας έχουν πιάσει στη βαθμολογία και αν βάλουν 2 γκολ, με 2 γκολ διαφορά, μας τρώνε και στην ισοβαθμία και πάμε τρίτη. Κύριε Γιωβάνοβιτς, κύριε Καρπελά, πήρατε χαμπάρι, τι θα πάθουμε. Μεγάλο πράγμα ήταν το σημερινό. Του έδωσε το δικαίωμα να πούμε για να το κρατήσει 2-0, φίλε. Να το διαχειριστείς, εκεί φαίνεται ο μεγάλος προπονητής. Να μπορείς να το διαχειριστείς το 2-0. Και το έβαλε στο καλύτερο σημείο, καλύτερο timing, εκεί στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου, έτσι. Και πας στα αποδυτήρια, ρε φίλε, ξένιαστα. Και έχεις ένα τέταρτο να σκέφτεσαι, ρε Γιωβάνοβιτς, να σκέφτεσαι πώς θα κατεβάσεις την ομάδα στο δεύτερο. Για να κρατήσει το σκορ, έπρεπε δηλαδή να το δεις αυτό. Διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 23 10. 506-76-507 γραμμές και για τα μηνύματα στο Viber 69-07-483-484.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103 και 6. Η Ιορδάνη μου, λιοντάρι μου, σε πάμε με χίλια, λέει, αδερφέ μου. Δώσε γκάζια στα Ερζιανά. Σε περιμένουμε σοχού, αδερφέ μου. Μάλιστα, γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Φλαράκι. Γκάζια, ε. Άδικα κάνεις τον καιρό σου

Εδώ λοιπόν είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές. Όσον αφορά με αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Βόλο και με τον Πασαραϊκό για την αφαίρεση των βαθμών, θα γίνουν οι εφέσεις, θα ασκήσουν άμεσα έφεση και οι δύο ομάδες. Και θα πάει μετά, ξέρετε, θα δουλέψουν και τα παρασκήνια να πούμε. Και φυσικά θα πάνε ως συνήθως. Δεν θα πέσει τίποτα να πούμε, όλα θα πάνε καλά. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως να πούμε. Έτσι. Εφόσον άλλαξε ο μάρτυρας, ο βασικός, και είπε άλλα μετά και μετά τα είπε αλλιώτικα, δεν νομίζω να έχει κανένα θέμα. Είναι τόσο σίγουροι και οι δύο ομάδες ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, έτσι. Θα ασκήσουμε, λένε, έφεση με τη βεβαιότητα ότι η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό ως απόλυτα αβάσιμη. Πού να βασιστεί, αφού αυτός που την κατήγγειλε το απέσυρε. Τι είναι, πού να βασιστεί, για πείτε μας. Εδώ μιλάμε, έχουν βγει και άλλες υποθέσεις, θεωρούνται ύποπτα, θέλουν αυτά, θέλει ξανά χρόνια ολόκληρα που βλέπω εγώ υποθέσεις που τις διερευνούν και λοιπά, δεν τρέχει τίποτα. Δεν ξεχάσω μια χρονιά, βγάζει ανακοίνωση η UEFA και λέει στην Ελλάδα λέει 52 παιχνίδια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 54, κάτι τέτοια νούμερα, βρέθηκαν, λέει, στημένα. Και στην Ελλάδα δεν την πλήρωσε κανένας, όλοι ήταν αθώοι. Για το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι, όλοι μιλάνε για στημένα. Όλοι. Αλλά δεν τιμωρείται κανένας. Όλοι δηλαδή, πας στα καφενεία, πας στα αυτά, στα σπορ καφέ, στα αυτά, στα γήπεδα μέσα. Όλοι τα λένε, ρε παιδιά, στα ίσα. Αλλά δεν του υιοθετεί κανένας.

να δούμε τώρα τους τίτλους των εφημερίδων, τους τίτλους στα sites, αυτά, Ελλαδάρα, ξέρω εγώ, ανίκητη, αυτά, η πρώτη, προσέξτε τι θέλω να πω τώρα. Και χτύπα ξύλο να μην συμβεί αυτό, έτσι και χάσουμε από τους Γερμανούς. Κρατήστε αυτά όλα που γράφουν σήμερα και συγκρίνετε τα με αυτά που θα γράφουν μεθαύριο. Έτσι. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για την, επαναλαμβάνω, είναι αρνητικό, εάν είναι αρνητικό για την εθνική μας, με τους Γερμανούς εδώ, τότε θα σας πω, τότε θα τα πούμε. Τι πανηγυρτής είναι ο Έλληνας, πώς κάνει, έτσι πώς νιώθει όταν κερδίζει και τι απελπισία φέρνει όταν χάνει. Δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι με τη Γερμανία, παιδιά, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Πολύ δύσκολο, μπορεί να είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι. Θα κατέβουνε κομπλέ αυτοί, θα τα παίξουν όλα για όλα, με νίκη μας πιάνουνε, έτσι. Και ξαφνικά εκεί που ήμασταν πρώτοι, πιθανότατα, αν χάσουμε, πιθανότατα πήγαμε τρίτη. Όχι πιθανότατα, σίγουρα θα πάμε τρίτη.

θα δείτε τους τίτλους στα site αύριο ή σήμερα κιόλας μπορεί, και θα δείτε και τις ηλεκτρονικές εφημερίδες ή αν θέλετε και τις έντυπες τι θα γράφουν για την Εθνική, για την πρωτιά που έχει η Εθνική τώρα, και κρατήστε τα αυτά παιδιά για λίγες μέρες να δούμε τι θα γράφουν σε περίπτωση αποτυχίας, έτσι. Και επαναλαμβάνω, μακάρι να περάσει η Εθνική, να καθαρίσει και τους Γερμανούς ή να μην χάσει τουλάχιστον. Εάν δεν χάσει, είμαστε καλά. Εάν δεν χάσει, έχουμε την πρώτη θέση.

Την Κυριακή παίζει με την Γερμανία, έτσι 10 παρατέταρτο. Και η Ολλανδία θα φιλοξενήσει την Σερβία την ίδια ώρα. Και όπως είπαμε, 7 η Ελλάδα, 5 η Ολλανδία, 4 η Γερμανία. Καταλαβαίνετε πάλι έτσι, δηλαδή μου τριγυρίζει το μυαλό αυτό το πράγμα.

Και μετά, αυτό είναι η τέταρτη αγωνιστική τώρα που έρχεται την Κυριακή. Και μετά τον Νοέμβριο, 13 του Νοέμβρη, παίζει Σερβία-Γερμανία, βάλτε διπλό. Και Ολλανδία-Ελλάδα, τι θα βάλουμε. Και είμαστε από κάτω.

δύο νίκες και μία ισοπαλία με σοβαρούς αντιπάλους. Σοβαρευτείτε, λέει. Αν είναι τότε, λέει, φέρτε Αργεντινή, Βραζιλία να τους καθαρίσουμε, λέει, και αυτούς. Φορέστε τέλος πάντων, λέει, και γαλανόλευκα γυαλιά. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν όλα, λέει, τα αποτελέσματα. Βγάλτε το, αυτό το κόμπλεξ, λέει, λόγω τέλεια. Αλλά σας έδωσε, λέει, την απέτηση, την απάντηση του χειροκρότημα της Τούμπας σε όλους τους προπονητή και παίκτες. Αγαπητέ, κατά τα άλλα, φίλε Τζόταν. Εγώ, φίλε Παύλε, λέω το εξής. Το παιχνίδι το είχε στα χέρια του και το χάσε. Ήταν μεγάλο πράγμα το παιχνίδι αυτό, έτσι. 9 βαθμούς, άφηνε και τους άλλους πίσω. Δηλαδή, μεγάλο πράγμα. Ήταν μεγάλο πλεονέκτημα. Με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση ήσουνα. Τώρα λέω, σε περίπτωση που χάσει από τη Γερμανία, τι γίνεται. Ελληνικά το με λέμε. Έτσι, ποιος το χάσει το μάτς. Όταν η ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές σου φέραν το παιχνίδι με 2 γκολ διαφορά, εκεί πρέπει να επέμβει και ο προπονητής, ρε φίλε. Εάν δεν μπορεί ο Γιωβάνοβιτς να πούμε να πάρει το παιχνίδι, δεν γίνεται, δεν είναι coach δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σοβαρευτούμε, τι να σοβαρευτούμε. Στον όμιλο αυτό να αυτές οι ομάδες μας τύχανε. Να σοβαρευτούμε τι. Εγώ λέω εσείς σοβαρευτείτε. Βομβάρδιζαν οι Ολλανδοί από αριστερά. Ένα 25 λεπτό που έβλεπα, όλο βγαίναν από αριστερά. Δεν έκανε κάτι από εκεί πέρα. Έκανε κάτι.

Εάν παίρναμε την νίκη θα ήταν θαύμα, ρε παιδιά. Δηλαδή κάθομαι, το βλέπω τώρα και λέω πολύ κρίμα που χάθηκε τελευταίο λεπτό, έτσι, στο 89 μπήκε το γκολ. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να κάνεις 3-3, ίσον 9 πόντους. Και θα είχε στην Ολλανδία, να πούμε, μακριά, στο 4. Αυτές θα ήταν μαζί με τη Γερμανία στο 4 και εσύ στο 9. 5 βαθμούς διαφορά. Μεγάλο πράγμα.

0: Έλα φίλε.
1: Γεια σου Τζόρνταν.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν τα έπες και πριν. Πώς το βλέπεις το επόμενο για εθνική στην Τούμπα με Γερμανία? Βλέπεις να το παίρνει κανένα χ ή δύσκολα?
0: Η εθνική να πάρει χ.
1: Ναι, να πάρει ένα χ. Πήρε σήμερα το χ με την Ολλανδία. Τη Σερβία εδώ μέσα, λογικά θα την κερδίσει αν όλα πάνε καλά. Αν πάρει και ένα χ με τους Γερμανούς, βγήκε η πρώτη, η δεύτερη. Λογικά δεύτερη.
0: Άμα πάρει χ με τους Γερμανούς, αφήνει την Γερμανία 3 βαθμούς πίσω. Μεγάλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το έχει
1: τουλάχιστον
0: και
1: ισοβαθμία. Για πρώτη θέση δεν ξέρω, αλλά δεύτερη την παίρνει.
0: Ναι, και έχει και ισοβαθμία. Μεγάλο πράγμα.
1: Ναι. Καλά, και τρίτη να βγει που δεν νομίζω, θα βγει καλύτερη τρίτη, που πάλι ο καλύτερος τρίτος έχει ένα πλεονέκτημα.
0: Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Θα βγει, λέμε, και στην ισοβαθμία την έχεις μετά, γιατί την κέρδισες εκεί μέσα.
1: Ναι, εγώ σου λέω και το χειρότερο. Πες ότι τρώει 3 γκολ στην Τούμπα που δεν θα τα φάει.
0: Άμα φάει 3 γκολ στην Τούμπα, χαιρέτα μου τον Πλάτανο.
1: Και σαν τρίτη δεν έχει θέμα, επειδή θα είναι η καλύτερη τρίτη από τους βαθμούς που έχει. Πάλι θα έχει ένα πλεονέκτημα.
0: Πώς το ξέρεις ότι θα είναι η καλύτερη τρίτη?
1: Δύσκολα. Άμα μαζέψει 10 βαθμούς, ποια άλλη τρίτη θα έχει μαζέψει?
0: Περίμενε
1: 10 βαθμούς.
0: Πώς θα μαζέψει 10 βαθμούς από τη στιγμή που έχει τώρα 7? Άμα χάσει, άλλες να πάρει την Σερβία.
1: Να πάρει τους Σέρβους που παίζουν, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι.
0: Εδώ παίζουμε, ρε, με τη Σερβία.
1: Α, Θεσσαλονίκη είναι και τα 3 μάτς Τούμπα,
0: Νομίζω και είναι, ναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι 10 βαθμούς. Και λοιπόν.
1: Είναι καλή συγκομιδή για τρίτη. Ναι. Άλλες τρίτες ομάδες. Εκεί πέρα Δανο-Νορβηγοί δεν ξέρω τι θα κάνουν, στα άλλα δεν είναι, λιμά είναι. Δεν ξέρω.
0: Πώς είναι λίμα τώρα, κάτσε, η Κροατία και η Αγγλία είναι λιμά?
1: Η Αγγλία θα βγει δεύτερη, πιστεύω το όχι, αλλά Κροατία άμα την αρχίσουν την περιλάβουν Ισπανία-Άγγλοι, για να πάρει. Και αυτή έτσι δύσκολα είναι. Ναι. Αν και η Κροατία τα τελευταία χρόνια, ωραία, όταν έφυγε ο Μόντριτς, δεν έχει κάτι
0: ένα λεπτό λίγο
1: σοβαρό.
0: Το Βέλγιο και η Ιταλία που είναι δευτεροτρίτες, τι θα βγουν?
1: Εκεί πέρα ναι, εκεί πέρα είναι ο ανταγωνισμός, αλλά η Ιταλία, μια και ιδέα, άμα της κάνει η Τουρκία τελείως, όχι ότι έχει τίποτα εκεί η Τουρκία. Πρέπει να κοιμηθεί και ο Θεός εκεί πέρα.
0: Α, δεν νομίζω, θα το πάρουν οι Ιταλοί.
1: Το θέμα είναι αύριο να μην φάμε 3 και να πάμε για καναχή. Άμα πάμε καναχή, μετά είμαστε αρχηγοί. Δε.
0: Κυριακή είναι το μάτι. Το θέμα ήταν σήμερα να παίρναμε την νίκη. Μεγάλη επιτυχία θα ήταν.
1: Ναι, 3-3, ειδικά έπαιρνες... Ολλανδία, Γερμανία, δεν υπάρχει.
0: Έπαιρνες και τη Σερβία και ήσουν να με έβαζες στραβά του καπέλου που λέμε, κατάλαβες.
1: Την Ολλανδία τόσα χρόνια μια φορά την έχουμε κερδίσει εδώ μεταξύ. Δε... Στα... Έβλεπα κάτι στατιστικά, 12 παιχνίδια, μια νίκη έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τώρα ελληνικό πρωτάθλημα από την επόμενη εβδομάδα, Πώς το βλέπεις για εκεί πέρα μετά την επανεκκίνηση? Α, θα έχει τίποτα διαφορετικό ή όπως τα βλέπαμε?
0: Εγώ περιμένω τώρα οι ομάδες οι οποίες δεν ήταν καλά, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Ούτε η ΑΕΚ ήταν καλά ιδιαίτερα.
0: Η ΑΕΚ, εντάξει, τώρα η ΑΕΚ έχει μια ποιότητα.
1: Στα εκτός έδρας το είχαν πολύ ΑΕΚ. Όποιος ερχόταν μέσα έντρωγε 5 και έξω έχανε και από τον Αστέρα Ραχούλας. Ήταν λίγο.
0: Ναι, σωστό. Αλλά...
1: Δηλαδή εγώ μέχρι και στη Χρυσούπολη μας είχα φοβηθεί. Λιότερα θα γίνει καμία κηδεία, μας γράψει το ρεκόρ Γκίνες πάλι.
0: ΑΕΚ είσαι.
1: ΑΕΚ, ναι.
0: Κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ έχει μια ποιότητα μπροστά. Πίσω είναι το πρόβλημα της.
1: Ναι, τώρα ειδικά δεξί μπακ, τώρα όταν παίζει μόνο με το Ρότα.
0: Ναι.
1: Αν πάθει κάτι το παιδί, μετά τι θα κάνεις, ποιο θα βάλεις? Δηλαδή θα φέρεις από την Ακαδημία παίκτη να παίξει Champions League? Πώς θα το κάνεις, δεν είναι.
0: Αριστερό μπακ ποιον έχει?
1: Δύσκολα. Άμα έχεις ένα τραυματισμό, μετά έχεις θέμα. Τώρα αριστερά νομίζω με τον Πίγιο δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Και είναι ζώρικο. Ειδικά τώρα και με Champions League.
0: Και παίζει με τον Όφη τώρα.
1: Εντάξει. Είναι. Τώρα πώς θα εμφανιστούν μετά τη διακοπή, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, όλο το ζουμί είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πεσμένος φέτος.
0: Ναι, είναι πεσμένος. Να μην ξεφύγει, ο Παναθηναϊκός είναι.
1: Αυτό, αν και τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη φορά με τον Γιωβάνοβιτς τον είχαμε στάσει. Παρόλο που είχε ξεφύγει, το μαζέψαμε.
0: Βλέπω τώρα το σπρώχνω τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα δεύτερη φορά δεν νομίζω να ξανανε Πάσχα και Χριστούγεννα.
0: Έχεις
1: μπρόξιμο, πιστεύω ότι τώρα...
0: Έχεις μπρόξιμο ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, και τότε είχε. Άμα θυμάσαι τα πέναλτι 3-3 τα παίρνανε και τότε.
0: Τώρα έχει.
1: Την χρονιά με τον Γιωβάνοβιτς είχανε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω. Εμείς αντισυστημικοί είμαστε και φέτος.
0: Και φέτος.
1: Και φέτος, διαχρονικά αντισυστημικοί, είμαστε βέγγα εμείς.
0: Το Ρουανουά δεν το κάνατε μήνυση τελικά, την αποσύρατε, γιατί?
1: Δεν ξέρω, αυτά ο πρόεδρος. Ό,τι πει ο πρόεδρος, έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Πήρατε το πρωτάθλημα, την μήνυση, το στηρίξατε κιόλας, όχι να τον κάνετε μήνυση.
1: Εμείς είμαστε ό,τι πει ο πρόεδρος. Άμα ο πρόεδρος λέει ότι το όχημα πάει καλά για...
0: Μαζί του είστε.
1: Για το ράλι, αν τα μάξι τρέχει, αυτός ξέρει να οδηγά, αυτός είναι ο οδηγός. Εμείς έχουμε πάει πίσω κάθισμα, έχουμε δέσει ζώνες και πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ρε Τζόρνταν, καλή εκπομπή, καλό βράδυ και άντε να πάρουμε κανένα χ με τους Γερμανούς, μήπως και σωθούμε.
0: Μακάρι, έγινε.
1: Έγινε, καλό σου βράδυ.
0: Γεια. Λοιπόν, διάλειμμα, Focus FM 103.6, πάμε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Jordan με Σερβία θα παίξουν στο Παθεσσαλικό, λέει. Πάμε και μέσα στην Ολλανδία και μετά λέει με Σερβία στο Παθεσσαλικό. Άντε να δούμε. Έλα, φιλέ.
1: Καλημέρα, Τζόρνταν.
0: Καλημέρα, ρε φιλέ.
1: Ντάρουιν.
0: Γεια σου, Παντελή. Καλά είσαι?
1: Τι κάνεις, καλά είσαι? Χαθήκαμε.
0: Έλα.
1: Τζόρνταν, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, σε έχω χάσει. Χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε, αφού είσαι μακριά.
1: Κοντεύουμε, κοντεύουμε. Ακόμα ένας μήνας έμεινε. Πρώτα ο Θεός.
0: Άντε με το καλό.
1: Θα δούμε την αεκάρα μας. Και ξέρεις ποιον αγώνα βλέπω, ε?
0: ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη Φιλαδέλφια.
0: Α, θα πας, ε?
1: Αυτά μας λείπουν. Ό,τι αγώνα έχει θα το δω. Ό,τι υπάρχει της ΑΕΚ.
0: Πόσο καιρό θα μείνεις εδώ, ένα μήνα?
1: 2 μήνες.
0: Ω, ζάχαρη.
1: Θα πάω και στο φίλο μου τον Γιώργο, Φιλανδία.
0: Θα ανέβεις επάνω εκεί?
1: Θα, ναι, ναι, ναι, θα πάμε. Πάμε τα παιδιά στο χωριό του Άγιο Βασίλη.
0: Τι λέρε, θύριε.
1: Χαρευτούν τα παιδιά.
0: Α, οικογενειακός, ε?
1: Όλοι, όλοι, όλοι, οικογενειακός.
0: Μάλιστα, θα μείνεις μέχρι και τις γιορτές δηλαδή.
1: Α, πρώτα Θεός, 11 του Γενάρη. Έχουμε πάλι πίσω.
0: 11 του Γενάρη. Τώρα εκεί μπαίνετε σιγά σιγά στην άνοιξη, έτσι είναι?
1: Ποια άνοιξη? Εδώ πέρα είναι ζέστη όλο το χρόνο, είπαμε. Δεν υπάρχει άνοιξη για μας. Ένας είναι ο καιρός εδώ.
0: Α, όλο το χρόνο έχετε?
1: Όλο το χρόνο. Είναι τροπικό κλίμα. Δεν υπάρχει ούτε κρύο, υπάρχει τίποτα. Ένας είναι ο καιρός, ζέστη. Απλώς τώρα είναι ο χειρότερος καιρός, γιατί είναι η ζέστη πολύ τώρα ξεκινάει. Δηλαδή από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο είναι λίγο δροσερά. Λίγο δροσερά, δεν έχει πολύ υγρασία. Τώρα είναι υγρασία 100% και ζέστη. 35-36.
0: Εκείνο το ανατολικά, Μελβούρνη και τέτοια εκεί πέρα, τι καιρό έχει τώρα?
1: Αυτή έχει η Ελλάδα. Έχει τέτοιες εποχές. Τώρα είναι, πάνε στην... Εσείς πάει τώρα φθινόπωρο, πάμε Ελλάδα, άνοιξε πάνε εκείνη. Καλοκαίρι, το αντίθετο.
0: Αυτό λέω, ναι. Νόμιζα, μα ίδιο είστε.
1: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε εδώ πέρα ζέστη μόνο. Ναι. Όλη η άλλη Αυστραλία είναι Ελλάδας καιρός. Εδώ πέρα είναι μόνο ζέστη.
0: Μεγάλο πράγμα να είσαι πάντα εκεί που είναι καλοκαίρι, ε. Άμα σ' αρέσει το καλοκαίρι, μεγάλο πράγμα να σε εκεί.
1: Όχι, μ' αρέσει. Γιατί σου στέλνω από τις φωτογραφίες. Τι έχεις δει, με θάλασσα που σου στέλνω.
0: Το είδα αυτό.
1: Πόσο ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία, ρε φίλε.
1: Δεν κάνει να μπούμε μέσα.
0: Γιατί?
1: Κορκόδιλοι. Κορκόδιλοι.
0: Α, έχεις κροκόδιλους εκεί στη θάλασσα, ε.
1: Ναι, το να κάνει ζέστη, το να έχει ζέστη όλο τον χρόνο και να μου επιτρέπει εμένα να πάω στη θάλασσα να κάνω ένα μπάνιο. Α πούμε, εντάξει, το ψιλο παλεύεις και πάλι δεν παλεύεται. Αλλά το να έχει ζέστη 12 μήνες και να είσαι μόνο στην πισίνα. Στην πισίνα πόσες φορές να πας? Να πας μια φορά, δύο φορές στην πισίνα, τι βαριέσαι.
0: Κάτσε λίγο, η θάλασσα είναι γεμάτη κροκόδιλους?
1: Κροκόδιλους, ναι. Δεν τους βλέπεις, αλλά...
0: Τι να μάθει.
1: Η φοβία. Αν τύχει, τι γίνεται?
0: Άμα τύχει, θα σε κάνει μια χαψιά, τι να γίνει?
1: Θα σε πάξει και έχουν χαθεί εδώ πέρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή που πήγαν σε κάτι ποταμούς να κάνουν μπάνιο και δεν ξαναφανερωθήκαν ποτέ.
0: Εγώ νόμιζα στα ποτάμια είναι η κροκόδιλα, αλλά είναι και στη θάλασσα μέσα, ε.
1: Ναι, και στη θάλασσα. Κοίτα, το χρόνο μπορούν να βάλουν φωτογραφία. Δηλαδή στη θάλασσα που σου στείλα χτες.
0: Ναι.
1: Στον χρόνο μπορούν να βάλουν 5 φορές ότι είδαν κορκόδιλο. 5 φορές. Έχει άλλους που κάνουν μπάνιο στη θάλασσα αυτή. Αλλά εγώ δεν... Είναι και το άλλο που, πώς λέγεται, μέδουσα.
0: Μέδουσα, ναι.
1: Άμα σε τσιμπήσει αυτή, μπορεί να πεθάνεις κιόλας με τη μέδουσα.
0: Άρα μόνο κολυμπητήριο κάνετε εκεί πέρα εσείς?
1: Πισίνα.
0: Πισίνα.
1: Εδώ πέρα όλα τα σπίτια σχεδόν έχουν την πισίνα τους.
0: Μάλιστα.
1: Μπέρδεμα. Γι' αυτό θα έρθουμε λίγο κάτω, να φάμε λίγο κρύο, να πάρουμε ιδέες καινούργιες για να ξαναρθούμε πάλι πάνω. Γιατί με τη ζέστη έχουν κολλήσει οι ιδέες μας. Έχουν καεί.
0: Ναι, ναι. Να σε πω, επειδή σου λείπει ο χειμώνας.

0: Γι' αυτό τον πεθύμησες και δεν θες το καλοκαίρι.
1: Όχι, είναι και η οικογένεια, και η μάνα, ο πατέρας, να κάνω μαζί τους Χριστούγεννα. Έχω να κάνω Χριστούγεννα με τη μάνα και τον πατέρα 14 χρόνια.
0: Πολλά ρε φίλε.
1: Παντελή, εντάξει, καλή εδώ πέρα.
0: Είσαι από την Κάλυμνο εσύ κανονικά?
1: Κάλυμνο. Γεννήθηκα στην Κάλυμνο, μεγάλωσα, έφυγα 23 χρονών από την Κάλυμνο, τώρα είμαι 38 χρονών.
0: Πότε, 15 χρόνια. Πότε έφυγες από την Κάλυμνο? Α, 35 χρόνια.
1: Κάλυμνο έφυγα 15 χρόνια, το 2011 θυμάμαι, 2011, 9 Δεκεμβρίου.
0: Άρα, το ταξίδι. Ναι. Μέχρι τότε εκεί ήσουνα.
1: Ναι, Κάλυμνο. Κάλυμνο στην Κόγια δουλειά, στον Κυπριώτη το φίλο σου.
0: Α, δούλευε στον Κώστα?
1: Ναι, δούλευα στο Πανόραμα, για μια σειδό.
0: Πάνω στο βουνό, τον κύριο Γιώργο τον ήξερε τον παπά του?
1: Στο είχα πει, δεν τον ήξερα προσωπικά, τον είχα δει εργάτη. Και λέω, εργάτης είναι. Μετά τον ερωτά του λέω, θείο του λέω, γιατί στην Κάλυμνο εμείς έχουμε το θείο. Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονικά το λέτε.
0: Θείο,
1: το
0: θείο. Ναι, στα χωριά θείο το λένε.
1: Θείο του λέω, πού είναι τα γραφεία, λέω, να πάω να κάνω αυτό. Και μου γελούσε ο άνθρωπος. Και μου λέει, έλα παλικάρι, μα σε πάρω, λέει, δεν κάνω. Μετά μόλις με πήγε εκεί πέρα μέσα, στα γραφεία να κάνω την αίτηση για δουλειά, μου λέει η κοπέλα, μου λέει, ξέρεις ποιος ήταν αυτός που σου έφερε? Λέω, εργάτης, όχι, μου λέει, το αφεντικό είναι, λέει. Τι έγινε εδώ πέρα, λέω.
0: Εγώ
1: ο Κυπριώτης είναι, λέει.
0: Με τον Κώστα ήμασταν φαντάρι μαζί το 85 στην Αθήνα, στο Χαϊδάρι. Και από τότε έχουμε μία φιλία 40 χρόνια σχεδόν, 41. Και κάποια χρόνια τον έκανα και τροφοδοσίες, όνες άλλα πράγματα κάτω.
1: Δουλεύουν αυτοί,
0: Τότε δεν είχε το Πανόραμα, δεν είχε ανοίξει ακόμα, ήταν σε εργασία εδώ. Είχε το Βίλας κάτω το μεγάλο. Το Ιπόκρατες, το Άκουα, αλλά πώς λέγεται το άλλο, τα θυμάσαι αυτά?
1: Ναι, και το Μεντιτερένεια, πώς λέγεται.
0: Δεν ήταν δικό του.
1: Μεντιτερένεια.
0: Εκείνο δεν ήταν δικό του.
1: Ήταν με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Κάτι μισό-μισό με τους Ισπανούς, κάτι τέτοια είχα ακούσει, δεν ξέρω.
0: Και με είχε δώσει και κάτι άλλα ξενοδοχεία και τα τροφοδοτούσα και αυτά. Με είχε δώσει στο Πόρτο Μπέλο, το Πόρτο Μπέλο στα Καρδάμενα. Με είχε δώσει το Intercontinental, έναν Σαμαρά εκεί, όπως πας για το ψαλίδι δεξιά, από την Κο.
1: Ναι.
0: Με είχε δώσει ένα άλλο, πώς το λέγανε, δεν το θυμάμαι εκείνο εκεί πέρα να μου. Είχα 7-8 ξενοδοχεία τότε.
1: Ναι. Κώς είναι το καλοκαίρι, είναι του φόβου.
0: Είχα τον Γιώργο τον Πολίτη, το συγχωρεμένο, τον ήξερες έναν έμπορα μεγάλο. Τον Γιώργο.
1: Όχι.
0: Δεν τον ήξερες. Ιερού Λόχου. Την ήξερες Ιερού Λόχου?
1: Να, όχι.
0: Το δρόμο, έναν μεγάλο δρόμο κατέβαινε κάτω σε εκείνο το Στρόγγυλο στην παραλία. Εκεί στο, πώς το λέγανε εκείνο. Πώς ήταν τα γκούτι, τότε λίγο παραπέρα. Η Καμάρα, ήξερε την Καμάρα εκεί.
1: Καμάρα, ναι. Κάστρο.
0: Στο Κάστρο, μετά την Καμάρα, κάνα 200 μέτρα, 300 για ένα Στρόγγυλο στην Τριβανάκη. Το ήξερε εκεί στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Εκείνο ο δρόμο.
1: Που... μέσα και είναι η πλατεία.
0: Ακριβώς. Από πάνω που κατεβαίνει προς τα κάτω, Ιερού Λόχου λεγόταν. Εκεί πέρα κάπου το είχε αυτό. Καλά χρονιά, ρε φίλε. Ναι.
1: Και τώρα είναι τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Τώρα είναι. Εντάξει, τώρα γέμισαν πολλές εταιρείες αλλιώτικες σε αυτά. Ξέρω
1: τώρα είναι τα all inclusive, πώς λέγονται. Τα all inclusive, πώς λέγονται αυτά με το βραχιολάκι που έχουν μέσα,
0: ναι,
1: όλη την ώρα.
0: Μέσα,
1: σε ταΐζουν, σε ποτίζουν.
0: Μέσα με το βραχιολάκι.
1: Τώρα αυτό έχει αλλάξει.
0: Και τότε έτσι ήταν λίγο. Ήταν στα πρώτα χρόνια όμως αυτό. Ήταν στα πρώτα χρόνια αυτό, ναι. Παντελή. Είχε μια. Καλά, εγώ τριγύρναγα και μέσα. Πρώτη φορά είχα βρεθεί σε τέτοια μεγάλα. Εκείνο το Βίλα ήταν πολύ μεγάλο, ξέρεις τώρα. Ολόκληρο χωριό ήταν εκείνο το Βίλα.
1: Είναι μεγάλο, είναι. Ναι. Είναι και το άλλο του
0: Μίτσι. Δίπλα του Μίτσι.
1: Καρδάμενα, του Μίτσι.
0: Όχι,
1: το Καρδάμενα όμως.
0: Όχι. Δίπλα συνόρευε εκείνο το Βίλα με τον Μίτσι, το άλλο, το μεγάλο, το. Πώς λέγεται εκείνο.
1: Θυμάμαι. Έχει ο Μίτσι και κάποιο.
0: Ραμίρα, όχι, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Ναι.
1: Όχι, Ραμίρα πρέπει να είναι.
0: Το Ραμίρα, καλά το είπα.
1: Ραμίρα.
0: Ναι, και λίγο παρακάτω ο δρόμος πήγαινε να μπούμε και ήταν ένα διέξοδο. Σταμάταγε εκεί πέρα και απέναντι ήταν η Νήσυρος.
1: Νήσυρος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στον Καλύμνο, δεν πήγατε?
0: Στο?
1: Είτε εκεί πέρα, ένα από την Καλύμνο έχει εκεί πέρα. Ελισγάρης λέγεται. Έχει δύο ξενοδοχεία, το Δήμητρα.
0: Δεν πήγα στην Καλύμνο. Ήθελα να πάω δύο φορές.
1: Όχι. Στον Κυπριώτη πιο μέσα,
0: ναι,
1: έχει δύο ξενοδοχεία που τα έχει από την Καλύμνο. Καλύμνο θα έχει. Ελισγάρης λέγεται.
0: Κάτι μου λέει αυτό το όνομα.
1: Πιο μέσα από το Κυπριώτη είναι, για να πας στα θέρμα, εκεί είναι.
0: Κάτι μου λέει. Και βγαίναμε έξω, Παντελή, που λες, πηγαίναμε εκεί στα Εξάρχεια. Ξέρεις τα Εξάρχεια?
1: Εννοείται. Εκεί πηγαίναμε κάθε Σαββάτο Παρασκευή.
0: Εκεί, στα Εξάρια, και είχε ένα κλαπ μεγάλο να πούμε εκεί πέρα, αριστερά, ανεβαίνοντας αριστερά εκεί στον πεζόδρομο στο αυτό. Τακτικά πηγαίναμε εκεί πέρα να μου.
1: Είχε ωραία σου. Με αφρούς πάρτι, ξέρω αν προλαβές, αφρό πάρτι.
0: Ναι.
1: Εκεί είχα νόσιονα μέσα.
0: Πολλά σε, πάρτι. Πολύ σε ωραία φίλε. Καλά χρόνια ρε φίλε. Το πρωί Σαλονίκη...
1: Και τώρα είναι έτσι, αλλά είναι λίγο πιο μαζεμένοι τώρα οι άνθρωποι. Γιατί και εμείς οι Έλληνες είμαστε μπουνταλάδες, για να μην πω κάτι άλλο. Γιατί έρχεται ο τουρίστας και τον κλέβουν. Ναι. Και ο τουρίστας δεν είναι βλάκας. Το παίρνει θα πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δούλευα σε καφετέρια στην Κάλινο, δεν θα πω όνομα πιο αυτό. Και όταν ερχόταν ο τουρίστας μου έλεγε το αφεντικό θα βγάλεις άλλο μενού. Μα λέω γιατί. Μα έτσι λέει, θα βγάλεις άλλο μενού στον τουρίστα. Μα ρε φίλε, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνεις η εκμετάλλευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Κάλινο έκανε ο καφές 2 ευρώ με το μπουκαλάκι το νερό. Τουρίστας θα τον πλήρωνε 3 ευρώ και με το ποτήρι το νερό. Μα γιατί, αφού το βάζεις 1 ευρώ πάνω. Κατάλαβες, είναι τέτοια πράγματα που ο τουρίστας δεν είναι τώρα πλέον χαζός.
0: Να σου πω, το ακρογιάλι το ήξερες, το αβερνάκι στη θάλασσα δίπλα εκεί από όπως πας για το ψαλίδι αριστερά στη θάλασσα?
1: Όχι.
0: Δεν το ήξερες. Το κλάσικ το μπαράκι με τον Κώστα. Από την από την πόλη για το ψαλίδι, όπως πας στη μέση της διαδρομής ήταν αυτός. Δεξιά είχε ένα παντοπολείο.
1: Στη Μαρίνα.
0: Μετά. Ένα
1: στη Μαρίνα.
0: Ναι, ήταν το εμπλό εκεί, ένα μαγαζί μεγάλο, το ήξερες?
1: Όχι. Εγώ ήμουν πιο πολύ στα Εξάρχεια και Λατάνη πάνω που έμενα. Ασκληπείο έμενα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αυτή την κοσυσημαίες, αυτή την κο εγώ. Από
0: εγώ
1: την
0: πέρασα μηδιά. Καλά εκεί πέρα. Μπορεί να πήγα 150 φορές την κο να πούμε. Πολύ άλλη κατάσταση ήταν. Απέναντι τον Μπόντρουμ, ωραία ήταν.
1: Ωραίο και αυτό, ε. Το Μπόντρουμ. Αλικαρνασό είπαμε. Όχι Μπόντρουμ, Αλικαρνασό.
0: Ναι, Μπόντρουμ. Και τα νερά, ρε φίλε, εκεί η θάλασσα, ρε φίλε. Εκεί πολύ ρεύμα, ρε φίλε. Πολύ ρεύμα. Φυσάει πολύ.
1: Ναι, και... ειδικά στο. Πού είναι, στη Λάμπη? Στα Λάμπη είναι.
0: Όχι.
1: Τα κύματα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ... ρηχά και έχει κύματα.
0: Ναι. Πολύ πράγμα, ρε φίλε.
1: Άγρια θάλασσα.
0: Μάλιστα. Παντελή, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα που σ' άκουσα. Αν τα καταφέρω, έχω μπει και στον Μπάμπη, αν τα καταφέρω θα έρθω Θεσσαλονίκη.
0: Να έρθεις.
1: Μπορώ να πω και κάτι άλλο, άμα μου επιτρέπεις.
0: Να πεις, βεβαίως.
1: Τώρα δεν είναι δικιά μου δουλειά, απλώς εντάξει. Όποιος θέλει να βοηθήσει με τον Μπάμπη, τον κάθε Μπάμπη, καλό είναι να το κάνουμε με πράξεις, όχι με λόγια. Με λόγια χορτάσαμε. Τον κάθε Μπάμπη. Γιατί ακούω στο ράδι, βγαίνει κάποιος και λέει να βοηθήσουμε τον Μπάμπη. Μα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα για τον Μπάμπη και τον κάθε Μπάμπη. Όποιος θέλει να βοηθήσουμε τον κάθε Μπάμπη, τον Γιώργο, τον Μανώλη, να το κάνουμε με πράξη.
0: Μες.
1: Όχι με λόγια. Με λόγια καλά είναι τα λόγια. Ηχορτάσαμε όλοι με λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη κιόλας.
0: Έγινε Παντελή. Χάρηκα πολύ.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Αν μπορείς και τα καταφέρεις. Άμα τα μπορείς και τα καταφέρεις, λέω, θα χαιρόμασταν πάρα πολύ έτσι να σε βλέπαμε.
1: Θα έρθω Θεσσαλονίκη μαζί. Θα έρθω με τον Μπάμπη, θα σε πάρουμε, πάμε. Στον Μπάμπη ήθελα να πάω εδώ τον Κωνσταντέλια, αλλά έφυγε, τραυματίστηκε.
0: Ο Κωνσταντέλιας, αν έμενε στον ΠΑΟΚ μια πενταετία, η μισή Ελλάδα θα ήταν παοξίδες μετά, να ξέρεις.
1: Εγώ τον αγαπάω τον Κωνσταντέλια. Δεν με διακαίω. Εγώ αν πάρω φανέλα στην Ντόρμου θα πάρω του Κωνσταντέλια, δεν θα πάρω του Καρέτσα.
0: Μέσα. Ωραία.
1: Τώρα θα μου πούνε οι εκδίδες, κομπλεξικός είναι αυτός ο εκδίδες, αλλά δεν πειράζει.
0: Εδώ παίρναν τα Εξάγια, ρε, φανέλα του Κωνσταντέλια.
1: Τι να κάνεις, έγινε. Χάρηκα, Τζόρτα μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζόρτα. Τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Καλά, τώρα αργήσαμε βέβαια.
0: Δεν πειράζει.
2: Ό,τι βλέπω.
0: Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα και συνεχίσεις. Γεια σου, ρε Τζόρνταν, τι κάνεις, αδερφέ? Αντώνης από Σάντο Ντομίνικο. Ελάτε εδώ, λέει, στην Δομινικανική Δημοκρατία. Μόνιμα καλοκαίρι, χωρίς κροκοδίλους. Είναι παραδεισένια, λέει εδώ. Αλλά η Ελλάδα είναι, λέει, ευλογημένη με Ελλάδος κυβερνήτες. Τζόρνταν, μπορείς να παίξεις Πόλη Κερμανίδη, ένα σπίτι χτισμένο με δάκρυ? Όχι, αύριο θα το παίξω. Σήμερα είπα. Επιθυμίες μόνο δικές μου. Συγγνώμη κιόλας, Αντώνη. Αύριο να μου το θυμίσεις, θα το παίξουμε. Για πες.
2: Πάντως διάβασα εδώ για τον Καρέτσα. Καλά, εκτός του τύπα οξάκι είναι και τέτοια. Λοιπόν, ότι ο πατέρας του λέει ότι έβαζε, δεν ξέρω το διάβασες, έβλεπε το γιο του, έβαζε γκολ αβέρτα. Αβέρτα, δηλαδή από πιτσιρικάς που ήταν, δεν καταλάβαινε τίποτα το ένα πάνω στο άλλο. Και για μια εποχή τον απαγόρεψε, ο πατέρας του, έτσι, τον απαγόρεψε να βάζει γκολ. Λέει, εκεί που θα βάλεις γκολ θα δώσεις πάσα.
0: Εξαρτάται σε τι θέση θα είναι.
2: Το απαγόρεψε, του λέει, γκολ δεν θα βάζεις, του λέει. Θα δώσεις εκεί πάσα. Θα κανονίσεις να δώσεις πάσα.
0: Αυτός είναι από το Δημητρή της Ερών.
2: Δεν ξέρω εσύ. Κάπου από εδώ είναι πάντως.
0: Μάλιστα.
2: Θα σε γελάσω. Κάτι άκουσα για Δημητρή, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτός ή αν είναι κάποιος άλλος. Αυτό μου έκανε εντύπωση πάντως. Και λέει ότι η μέθοδος απέδωσε καρπούς. Ο νεαρός, λέει, κατέγραψε 18 assist πέρσι με τη φανέλα της Γκένγκ.
0: Ναι.
2: Και ήδη, λέει, έχει πάει να προσθέσει άλλη μια επιτυχημένη χρονιά στη Γερμανία. Κατάλαβες. Δηλαδή σου λέει, και πέρα που είναι να το βάλεις, όσο και δύσκολο να σου είναι, αντί να τη στείλεις μέσα, δώσε πάσα σε κάποιον. Εννοείται ότι θα βάλεις το μυαλό σου, ξέρεις, τον εγκέφαλό σου να αρχίσει να δουλεύει. Πώς θα το κάνεις. Και μετά, όταν θα πας και θα είσαι πιο άνετος, μετά φυσικά θα βάζεις και τα γκολ, αλλά μετά θα είσαι πιο άνετος στο πώς θα το καταφέρεις, θα δώσεις και την assist. Λοιπόν, Τζόρνταν, εδώ, ναι. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στις κοπέλες, όσο πήγανε. Είδα το παιχνίδι πέρσι, τα κορίτσια που είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Παίξανε, Τζόρνταν, φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά αυτή, αν δεν έχεις και λίγο τύχη.
0: Με πένα διαφυσβητούμενο δεν ήτανε.
2: Ναι, τίποτα δεν ήταν. Τίποτα δεν ήταν. Κοίταξε το και θα το δεις, δηλαδή κάπου θα το βρεις και πέρα στο YouTube. Και οι δικές μας να χάνουν τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη. Τις είχαν κάνει οι άλλοι στο τέλος, πέσαν κάτω και δεν το πιστεύανε. Δεν το πιστεύανε, δηλαδή κοιτούσαν τον ουρανό και λέγανε πώς έγινε αυτό και περάσαν.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε τα κορίτσια. Μαζί τους είμαστε και στη συνέχεια τους στο πρωτάθλημα. Και ευχαριστούμε μάλιστα για όλα αυτά που καταφέρανε στην Ευρώπη. Δεν χάσαμε κάποιο παιχνίδι από αυτά τα δύο. Χάσαμε, πώς ήταν, που να ήταν με πάνω από ένα γκολ διαφορά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εθνική μας λιγάκι. Η εθνική μας, ξέρεις κάτι, είναι από την Σερβία μέχρι και το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία. Μπορώ να πω ότι ήταν ακριβώς το ίδιο μοτίβο, πολύ καλή. Η διαφορά τώρα ποια ήταν. Καταρχάς, το καλό είναι ότι είμαστε αίτητοι, εντάξει. Το καλό επίσης είναι ότι έχουμε τους βαθμούς. Αλλά από εκεί και πέρα, πιστεύω όμως ότι αυτό που έγινε στην Ολλανδία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνει ότι η ομάδα αρχίζει να γέρνει και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
0: Έπρεπε να... Δεν το χειρίστηκε καλά ο Γιωβάνο.
2: Ναι. Άρχισε να παίρνει την κατηφόρα, Τζόνα. Μιλάμε για πολύ άσχημο, έτσι. Και ξέρεις κάτι, φοβόμαστε. Μην τυχόν και αρχίσει να συνεχίζει αυτή η κατηφόρα. Αρχίζει, μπαίνει η αβεβαιότητα, μπαίνει ο φόβος, μπαίνει η αιρεσή. Μπας και είμαστε μέχρι εδώ, ξέρω εγώ.
0: Εάν χάσεις από την Γερμανία, τελείωσε το έργο. Είσαι τρίτος.
2: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Ναι, με τη Γερμανία που παίξαμε εκεί μέσα, νομίζω ότι μέσα τους είχαν αυτό το τσαγανό, ρε παιδί μου, ότι βρε ποια Γερμανία, να πούμε, θα τους κάνουμε, θα τους πατήσουμε. Κατάλαβες. Το παίζανε έτσι, θα ίσα, μέχρι και τέλος παίζανε κανονικά, όπως ήταν με τη Σερβία, έτσι παίξανε και με τη Γερμανία. Λέγανε ότι θα παίξουμε, είμαστε καλοί, ρε φίλε. Ναι, είμαστε καλύτεροι και από αυτούς. Το παίρνανε έτσι μέσα τους. Mm-hmm. Αυτό όμως που είδαμε την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί τρελάθηκα. Λέω, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Κατάλαβες, σε όλα τα παιχνίδια τα προηγούμενα έδειχνε μια σταθερότητα. Εδώ τίποτα. Από το δεύτερο και μετά, κάτι φορά, τίποτα. Όλο και χειρότερα. Λοιπόν, ο Παμλίδης, έχω να πω κάτι. Παμλίδης τώρα, Παυλίδης, πώς λέγεται εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, ρε Τζόρντα, να ήξερα, αυτός ο άνθρωπος τώρα εκεί πέρα στη φάση του γκολ, τι κάνει εκεί πέρα. Που το ακυρώσαν, τον γκολ του Τζόλι που το ακυρώσανε. Τι κάνει τόση ώρα εκεί πέρα, μπορεί να μου πει. Που κάθεται offside, εντακάθαρο offside, και μου κάθεται εκεί πέρα. Σε εκείνη την περίπτωση όταν πας να περιβέψεις την άμυνα. Πας μια offside, μια όχι offside. Όταν ο άλλος κάνει το shoot, εννοείται ότι το βλέπεις, το κάνει, κρύβεσαι. Κρύβεσαι, γιατί η άμυνα σε έχει αφήσει πίσω, σου λέει αυτός είναι offside, εκείνη τη στιγμή εσύ κρύβεσαι. Αμέσως, πετιέσαι και κρύβεσαι. Και κάθεται εκεί πέρα και αφήνει την μπάλα να περνάει κάτω από τα πόδια του και φυσικό ήταν, θα βγει offside. Είναι κρίμα, γιατί ήταν ένα πανέμορφο γκολ. Πανέμορφο.
0: Ναι.
2: Αυτό κάνεις για δύο δευτερόλεπτα, πόσο και πέρα ένα δευτερόλεπτο κάνεις αυτή την κίνηση και αφήνεις το σουτ να φεύγει. Μετά βάζεις τον Τετέι μέσα, ο οποίος είναι επιθετικός. Τι τον βάζεις στην άμυνα? Κάρφωσέ τον εκεί στο κέντρο του γηπέδου να κρατάει 2-3. Ό,τι και να έκανε η άμυνα, πάνω σε Ολλανδούς πήγαινε. Οτιδήποτε απόκρουση να έκανε και να την έπαιρνε κάποιος δικός μας εκεί πέρα να πήγε να κατέβει, δεν έβρισκε κανένα μπροστά του. Θα είχαν την μπάλα, δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτή η κατάρρευση που είχε, η ολοκληρωτική κατάρρευση εκεί προς το τέλος, πιστεύω ότι ήταν και δικό του μέλημα, έτσι, γιατί εννοείται ότι θα πάρεις κάποιον εκεί πέρα, θα τον πας πιο μπροστά, να υπάρχει μια συνοχή, να υπάρχει μια απόσταση σωστή ανάμεσα στους επιθετικούς μέσους αμυντικούς. Βεβαίως δεν λέω, θα κρατήσει λιγάκι, θα του πας προς τα πίσω, αλλά να μπορεί να φεύγει μπάλα, ρε φίλε. Εδώ πέρα τους έλεγες πάρτε την, ξαναελάτε, πάρτε την, ξαναελάτε. Σε ποιους τους Ολλανδούς, αυτά τα γομάρια εκεί πέρα μέσα.
0: Μάλιστα.
2: Μιλάμε οι άνθρωποι είναι γομάρια, ό,τι σε τρέχει να κάνανε, έλεγες αμάν Παναγία μου, ναι. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό πιστεύω δηλαδή, ότι ελπίζω μην τυχόν και η εθνική πάρει τα κάτω της. Ήδη από το ημίχρονο και πέρα, το δεύτερο ημίχρονο, έτσι, αυτό που είδα να μην συμβεί με τη Γερμανία.
0: Έτσι και χάσουμε εδώ πέρα. Σχόλασε ο γάμος, να ξέρεις. Από τώρα στο λέω.
2: Και είναι κρίμα, ρε Σιτζόρδα. Αλλά τώρα δεν θέλω να πω για τις... Εντάξει, περιμένω να τελειώσουν πρώτα τα παιχνίδια και μετά, γιατί έχω δει πάλι...
0: Έχουμε καλή ομάδα και είναι κρίμα, κατάλαβες.
2: Αρχίσανε. Ήδη ο άλλος ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια, όπα, εδώ πήρε τα πάνω της η Εθνική. Άντε να... Να, εντάξει, άστο, να μην το συνεχίσουμε πιο πέρα.
0: Είναι κρίμα, αλλά... για την Εθνική, γιατί έχει ποιότητα, ναι, δεν πέρασε, κατάλαβες.
2: Ναι. Φοβερή ποιότητα.
0: Ναι.
2: Καλά, Τζόρνταν, αυτά, μια που τέλειωσε, βλέπω, πήγε 2 η ώρα.
0: Τελευταίος σε ούτως ή άλλως, δεν είναι, άλλο δεν παίρνουμε.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο. Mm. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, έτσι.
0: Οκ, okay, έγινε, τα λέμε.
2: Έγινε, Τζόρνταν, την καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά.

0: Μήνυμα από Μελβούρνη, μόνο Παντελή λέει: Τζόρνταν, σ' αγαπάμε, φιλιά λέει και στον δάσκαλο. Δάσκαλος είναι ο Μπαμπίκος, ο κύριος Μπάμπης. Λοιπόν, αυτά πολλά είπαμε και για την Εθνική, έτσι, είπαμε και για τον Γιοβάνοβιτς. Η πραγματικότητα είναι, δεν μπορείς να το διαχειριστεί, να κρατήσει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια ιστορία. Θα έπρεπε να βρει την άκρη. Αυτός είναι υπεύθυνος, έτσι. Ευτύχησε να προηγηθεί 2-0, έπρεπε να το κρατήσει. Ένα ημίχρονο ολόκληρο είχε κρατήσει το σκορ, δηλαδή να το έχει 2-0, 2-1. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχει, παιδιά να υπάρχει. Εμείς, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Γνώση.
1: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
2: Σεισμός.
3: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των
1: 23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά.

0: eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.